0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσει.

Άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα'χουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Αχ, πόσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: πεδίο. Εμείς αύριο στις 5 να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιεραπετρίτης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Ιεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Στο μεταξύ, επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, εάν, όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επισήμανε επίσης πως για τους περισσότερους η ζωή είναι πιο δύσκολη από ότι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ χθες το απόγευμα μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης, σύμφωνα με τους τοπικούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον βρίσκονται στο σημείο 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο και στην περιοχή Μύτικα στη Θήβα. 2 άτομα συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για 2 Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις χθεσινές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες βράδυ και είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μία όποτε θέλουμε, ανέφερε. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής που έπληξε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη της Οδυσσού, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για εκρήξεις στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της Πράσινης ΠΑΕ, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόφ Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Θα το ακούσουμε πολλές φορές το τραγούδι αυτό, υποψιάζομαι, στην πορεία του προγράμματος του Sky 100.3, για να κάνει ο καθένας, ξέρω εγώ, τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να θυμηθεί. Γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα πράγματα στις εφημερίδες για τις γενιές του 74 που τότε τέλος πάντων ή συμπαρατάχθηκαν, όπως χρησιμοποιείται το ρήμα αυτό εκεί με το Πασόκ, ή ξέρω εγώ, ήταν σε άλλα στρατόπεδα. Αλλά ξαναλέω, σκεφτόμενος και αναλογιζόμενος, πλέον στα 60, σχεδόν στα 60 ομιλών, αγαπητέ Νότι, λοιπόν, περασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα ανακλές. Διότι μετά αυτά που μάθαμε, άσε τα τότε δεν τα θυμόμαστε και πολύ πολύ το 74, αλλά τα γεγονότα, ας πούμε, που διαδραματίστηκαν το 81 και μετά το 81, το 85, στις άλλες εκλογές, και το 89 και το 93 και το 96 και γενικώς μέχρι σήμερα, και αυτά που περάσαμε, ενδεχομένως οριοθετούν τα πράγματα. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι ιστορία. Έτσι, ιστορία. Ο καθένας τα έζησε διαφορετικά, είτε τέλος πάντων στην οικογένειά του όταν ήταν μικρός, είτε με άλλο τρόπο συμμετέχοντας στην διαδικασία αυτή, γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα, αλλά και θυμάμαι και διάφορα πράγματα τα οποία, ξαναλέω, και εγώ τα βίωσα και εσείς ενδεχομένως τα βιώσατε, είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει καμία σημασία. Ήταν όμως εκείνης της εποχής, εκείνης της εποχής, της εποχής του 74, με την κλασική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει εκεί στο ξενοδοχείο την διακήρυξη του Πασόκ, και πίσω να φαίνεται ο συγχωρεμένος ο Καραλαμπόπουλος, αλλά και άλλα στελέχη του Πασόκ, λοιπόν, τα οποία έπαιξαν το δικό τους ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι, θα πει κάποιος, κομβική ημερομηνία σήμερα. Προφανώς, κομβική ημερομηνία για ένα κομμάτι του κόσμου, το οποίο, ξαναλέω, είτε βρέθηκε κοντά είτε βρέθηκε απέναντι σε ένα κόμμα που συνεχίζει να ζει και σήμερα με άλλα δεδομένα, πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, μου λέγε ένας συνάδελφος, αλλά δεν πρέπει να πω το όνομά του, κάτι λέγαμε το πρωί για, με αφορμή και τα, θα σας πω τώρα κάποια πράγματα και από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, και λέγαμε, έβαλε το Πασόκ μια ανακοίνωση που λέει 80% λέει αυτόν που είπε, λέει, ο Τσίπρας εχθές είναι δικά μας, λέει το Πασόκ. Άρα λέω, του λέω του συνάδελφου, του λέω, άρα τι κάνεις εσύ, πας στο Πασόκ ή πας στον Τσίπρα? Μου λέει, εκεί μου λέει που δεν χρειάζεται, λέει, από κάτω να υπάρχουν υπότιτλοι εξήγησης αυτών που λέει κάποιος. Άιντε τώρα να βρεις και να εξηγήσεις πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Με ψυχραιμία και σήμερα θα περπατήσουμε. Νομίζω ότι αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο γενικό πάνω-πάνω στην εκπομπή, θεωρητικά, θα είναι «Ράψτε τσέπες». Διότι έρχεται η ώρα, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο τώρα, δεν είναι μόνο μια απλή ΔΕΘ. Έρχεται η ώρα των εκλογών, άρα θα ακούσουμε πολλά. Ήδη ξεκινήσαμε χθες με τον Αλέξη Τσίπρα. Σάββατο βράδυ στις 8 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Κυριακή το μεσημέρι στις 12 είναι η συνέντευξη τύπου. Να σας ενημερώσω κιόλας ότι εκτάκτως την Κυριακή θα κάνουμε παρέα 3 με 5 το μεσημέρι, μετά το τέλος της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, για να μιλήσουμε με παραγωγικούς φορείς, που λέω κι εγώ, για τις αντιδράσεις στη βάση των τοποθετήσεων και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, για να έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις αυτού του θέματος, του ζητήματος που προφανώς μας αφορά όλους. Η οικονομία, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αφορά τους πάντες. Όταν εννοώ τους πάντες, το εννοώ. 39 ευρώ, λέει, για να πούμε και 2-3 νούμερα τώρα, όχι πολλά για να σας ζαλίσω, 39 ευρώ είναι το όφελος σύμφωνα με την Εθνική Αρχή για την Ακρίβεια αν αγοράζετε μόνο τα προϊόντα, τα 1760-1800 προϊόντα τα οποία είναι με καλύτερες τιμές. Αυτό, ξαναλέω, είναι καταγραφή της ανεξάρτητης αρχής αν αγοράζετε μόνο αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν εκπτώσεις. Ωραία. Όμως, για να σας πω και καλά δύο διαφορετικά νούμερα. Θα το κουβεντιάσουμε σήμερα αργότερα με τους φίλους μας τους αρτοποιούς. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί τους. Οι αρτοποιοί, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις αυξήσεις που καταγράφονται στην ενέργεια, στα καύσιμα, και πάνε σε αύξηση των προϊόντων και του ψωμιού. Άρα, να μανιμάνι, μια ανάποδη κίνηση η οποία έρχεται με αφορμή το κλίμα και τα του ζητήματος που έχει να κάνει με, με τον πληθωρισμό, έτσι. Και επίσης να σας πω και ακόμα δύο στοιχεία, όχι πολλά πολλά, όχι πολλά πολλά, αλλά δύο στοιχεία, διότι βλέπω μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ήρθε στα χέρια μου, ότι οι τιμές, λέει, στα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν, λέει, τον Αύγουστο μείωση 0,15% σε ετήσια βάση. Θα μου πείτε, σιγά τα ωάρε ψάλτη, μπορεί και να μην έχετε άδικο. 0,15%, έτσι. Λοιπόν, μειώσεις, ακούστε. Φρούτα και λαχανικά 7,6% κάτω. Τροφές και είδη για κατοικίδια. Λέτε, να φάμε γατοτροφή ή να φάω τη σκυλοτροφή του Άρη, 2,32%. Οι νοπές και οι κατεψυγμένες ζύμες κάτω 1,93%. Τα αλκοολούχα ποτά, πόσο αλκοόλ να πιούμε άραγε, 1,63%. Και τα φρέσκα, λέει, ψάρια και θαλασσινά, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ξαναλέω, δεν δικά μου, 1% κάτω. Και τα φρέσκα κρέατα ουσιαστικά έμειναν, λέει, ακίνητα. Δεν έχουν πάρει τόσο πολύ. Έχουν γίνει αγελάδες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, γιατί είχαμε και ανατιμήσεις σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, είναι ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη 3,42% πάνω. Αλαντικά 3% πάνω. Μπισκότα και σοκολάτες, πόσα μπισκότα και σοκολάτες να φάμε, 2,63% πάνω. Ξηρή καρπή 2,62%. Νερά αναψυκτικά χυμή 2,55%. Φτάνουν τα νούμερα, ψάλι μαζάλι σας. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Ήρθε ένα παρόδο τώρα να πω και μια κουβέντα τώρα κάτι, γιατί θα τα πούμε και λίγο με τις προτάσεις που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η πατριωτική εισφορά έχει πολύ πλάκα. Έψαχνα να βρω, να ξέρετε, τα της πατριωτικής εισφοράς. Θα μου πεις, τι είναι η πατριωτική εισφορά, ψάλτη. Μην βιάζεστε. Επειδή παρακολούθησα χθες τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, η αλήθεια ήταν προγραμματισμένη 8, ξεκίνησε αργότερα. Είναι λίγο πασόκι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό είναι αλλού παπα Ευαγγέλιο. Για τον Ένφια δεν άκουσα κάτι. Α, θα μου πεις, γιατί να ακούσεις, ψάλτη. Συγγνώμη, για τον Ένφια που ακουμπάει το σχεδόν 85% των Ελλήνων πολιτών και πληρώνουν 12 μήνες το χρόνο, κάθε μήνα, βρέξει χιονίσει, καλοκαίρι, χειμώνα, άνοιξη, φθινόπωρο, δεν άκουσα κάτι. Λοιπόν, εμένα, να σας πω την αλήθεια, αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά αυτή η πατριωτική εισφορά είναι πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Καταρχήν να σας πω ότι σύμφωνα με το κόμμα του κ. Τσίπρα, όλα όσα τα μέτρα ανακοίνωση, τα οποία έχουν ενδιαφέρον κάποια από αυτά, και να τα πούμε, έτσι, δεν είναι. Είναι 7,5 δις, λέει, χοντρά. Η κυβέρνηση χθες έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, λέει, 13 δις. Άρα, για να μην αρχίσουμε να παίζουμε τώρα την κολοκυθιά, πόσα δις, γι' αυτό σας είπα, αγοράψτε τσέπες. Τιμάστε. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Ήθελα να πω κάτι για τα ράσα που έχουν μεγάλες τσέπες. Μην γελάς, Νότι. Αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, θα μην σας άσχετο το ένα με το άλλο. Λοιπόν, να σας πω. Γι' αυτό, λοιπόν, ξαναλέω, θα πρέπει δίπλα σε κάθε μέτρο που μπορεί να ανακοινώσει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση σημερινή και ο Αλέξης Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα, να υπάρχουν δίπλα νούμερα. Τα οποία νούμερα να τα αξιολογήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή για να τσεκάρουμε τι ισχύει. Διότι καλός ο εντυπωσιασμός, καλύτερη η πραγματικότητα. Διότι, εκεί θέλω να καταλήξω, στο συμπέρασμα, ακόμα πληρώνουμε την κρίση που έχουμε περάσει. Δεν έχουμε τελειώσει με την κρίση. Και για να μην ξαναδούμε τα ίδια πάλι, αν όχι εμείς, γιατί εμείς θα αποχαιρετήσουμε το μάτιο τούτο, ως ο νουπο που λέω λόγος, μη γελάς, Νότι. Η επόμενη γενιά ή οι επόμενες γενιές να μην ξαναδούν το ίδιο έργο, θεάτες. Λοιπόν, για να πάμε λίγο. Θυμάστε, δεν μπορεί να θυμάστε, που είχε ακουστεί στο παρελθόν τα 1500 αφημί που είχαν τα πιο πολλά λεφτά. 1500 αφημί, αυτά είναι, 1500 αφημί, ξαναλέω. Και τι φόρος, γιατί άκουσα χθες τον πρώην πρωθυπουργό να λέει ότι, πώς τον είπε αυτή την καταπληκτική ατάκα, την πατριωτική σφορά, 1% στο ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. ένα στο ένα. Δηλαδή ένα ευρώ για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Άλλο είναι αυτό. Τέλος πάντων. 1% στο 1%. Δηλαδή η κρέμ de la κρέμ των πλουσίων θα δώσουν το 1% της περιουσίας τους. Σωστά. Σωστά. Είναι όμως αυτό το 1% των πλουσίων περασμένα όλα στην περιουσία τους και φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα? Ή φαίνεται ότι είναι μέτοχοι ή συμμέτοχοι ή ανήκουν στο 1%, λέω εγώ τώρα. Πάμε πάλι πίσω. Θυμάμαι λοιπόν παλιότερα, γιατί εμείς μπορεί να μην θυμόμαστε τι φάγαμε χθες, αλλά έχουμε μνήμη ελέφαντα δυστυχώς, τα 1500 αφημί που είχαν περιουσία πάνω από 900.000 ευρώ. 1500 αφημί. Άρα δηλαδή το 1% στο 1% πόσα λεφτά βγαίνουν. Να τα υπολογίσουμε. Θυμάμαι επίσης τη φορολόγηση αυτών που είχαν σκάφη και κότερα. Τα θυμάστε? Θυμάμαι επίσης και αυτοί που είχαν τις πισίνες. Τις θυμάσαι ότι τις πισίνες? Τις θυμάται ότι τις πισίνες? Τις οποίες τις ψάχναμε, θυμάμαι, επί Γιώργου Παπαδρέου δορυφορικά. Τις βλέπαμε από πάνω τσακ και ρωτάγαμε, πήγαινε η υπηρεσία και λέγε, είναι δηλωμένη πισίνα? Ε? Λοιπόν. Και τώρα φτάσαμε και να δούμε υπό ποια κριτήρια ορίζεται αυτό το 1%. Θα μου πεις γιατί ψάλτε αυτό. Διότι σύμφωνα, ξαναλέω, με τις ανακοινώσεις και τις διαρροές που υπήρχαν νωρίτερα πριν τις ανακοινώσεις των μέτρων, αυτό έχει ένα κόστος και θα υπάρχει προφανώς μια καινούργια φορολόγηση για να βγουν τα λεφτά του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, συν τα χρήματα τα οποία θα προκύπτουν από την γενικότερη φορολόγηση που θα υπάρχει στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στο 27. Και αν η κυβέρνηση το φέρει το χιλιάρικο νωρίτερα, λέω εγώ τώρα. Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Εδώ καλό είναι να ρωτήσουμε και την άλλη πλευρά, δηλαδή την πλευρά των επιχειρήσεων, όχι των μεγάλων επιχειρήσεων, του ΣΕΒ ας πούμε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε? Γιατί θα έρθουν και μειώσεις, ας πούμε, λέω εγώ, των εισφορών. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, να σας πω την αλήθεια. Η κυβέρνηση λέει τα δικά της ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ δεν θα περάσει. Τι κόστος θα έχει αυτό το 6%, αλήθεια? Μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωραίο. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες. Θυμίζω 500 ευρώ κατά μέσο όρο αύξηση στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών. 300 ευρώ αρχικά αύξηση ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κοινωνικών κατοικιών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού νοσοκομείου, όχι νοσοκομείου ρε, πανεπιστημίου, που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και κατάρκηση των πανελλαδικών. Νότι τέρμα έκαναν ανάδικες. Θα υπάρξει, λέει, ένα άλλο σύστημα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα δούμε τώρα αυτό πώς θα είναι, ποιο θα είναι, τι θα περιλαμβάνει, τι δεν θα είναι κλπ. Αλλά δεν θα υπάρχουν, λέει, πανελλαδικές. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για τα 7,39 δισεκατομμύρια που είναι το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε. Και βεβαίως τώρα θα δούμε, να ξέρετε ότι όλο το βράδυ τα κομματικά επιτελεία, όλα τα κομματικά επιτελεία, αλλά κυρίως της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί θα μου πεις τον δύο αυτόν, διότι από σήμερα ξεκινάει το ξεσκόνισμα. Ξαναλέω, το Υπουργείο Οικονομικών μίλησε για 13 δισεκατομμύρια ευρώ και εκεί λέει χάσαμε το λογαριασμό, λέει το Οικονομικό. Όπως και να έχει όμως, ξαναλέω, επειδή σιγά σιγά ζεσταίνεται το κλίμα για τις εκλογές του 27, καλό θα είναι αυτή η επιφυλακτικότητα που βγάζει ο απλός πολίτης στο πολιτικό σκηνικό του τόπου να οριοθετήσει λίγο και τις κινήσεις του πολιτικού, να είναι πιο διάφανο αυτό που βάζει πάνω στο τραπέζι για όλους μας, για το μέλλον μας και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι, αυτό λέω. Τώρα, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Τι γίνεται με τα πετρέλαια? Χτυπάνε, βαράνε. Είναι στα 95,6 κυρίες και κύριοι το Brent. Τώρα στην Ανατολή. Το φυσικό αέριο πόσο είναι? 73,71. 73 και 70. Κοίτανε, παιδιά, στα 36. Είναι η διπλασιασμός τουλάχιστον. Ο χρυσός στα 4.472 δολάρια η ούγκια. Κάπου πήρε το μάτι μου χθες, τώρα που λέω για χρυσό. Να τα πούμε και αυτά. Ότι ανακοίνωσαν, λέει, οι Ολλανδοί ότι μαζεύουν, λέει, το χρυσό τον οποίον έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Γιατί άραγε μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι Ολλανδοί? Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Γιατί ανησυχεί η Ολλανδία για το ζήτημα αυτό? Για ακούστε. Η Κεντρική Τράπεζα, λέει, της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε τους τελευταίους 6 μήνες μεγάλο μέρος του χρυσού της από τη Βόρεια Αμερική στο Λονδίνο για να είναι, λέει, καλύτερα προετοιμασμένη για πιθανή κρίση εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. 86 μετρική τόνοι, οι οποίοι αντιστοιχούν, λέει, στο 28% του χρυσού της χώρας από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα του Καναδά. Και δεν είναι, λέει, η μοναδική χώρα που κινήθηκε και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Όπα! Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εντωμεταξύ έρευνα, θα σας την πω και αυτή μετά τις 6.30, μιας συστημικής τράπεζας, δεν έχει σημασία ποιας, που αναφέρεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τα εφόδια που έχουν οι νέες γενιές. Με λίγα λόγια, λέει, γεμίσαμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τα οποία όμως φαίνεται να έχουν λίγη επαφή με την αγορά. Και ότι αν ανοίξουμε τα δημόσια πανεπιστήμια και γενικότερα την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε φοιτητές του εξωτερικού, η χώρα, λέει, μπορεί να έχει έσοδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο από ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν στη χώρα μας. Κατά τα άλλα, στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα. Χθες είχαμε και νέες δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Ταγί Περντογάν. Απειλητικές μου φάνηκαν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τις κάνει και τις λέει. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση της Αθήνας πρέπει να είναι απλή και κατανοητή. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Δεν προτιθέμεθα να κάνουμε κάτι εναντίον οποιασδήποτε χώρας η οποία βρίσκεται πέριξ των ελληνικών συνόρων. Από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία της διαδικασίας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων. Η κυρία Μελάνια Πασχαλίδη είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3 και περιμένω και τα μηνύματά σας. Ράψτε τσέπες. Καλημέρα σας.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Η
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατοικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος τους δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτριακή εισαγγελία τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί τώρα με τα οικονομικά κτλ. Σας ζητώ συγγνώμη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα, εκτός από τη μέρα που γεννήθηκε το Πασόκ, γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει ο Αρχοντής και η Αρχοντία, γιορτάζει ο Πολύδωρος, γιορτάζει και ο Φίβος, όπως επίσης και η Φίβη. Λοιπόν, για να δω λίγο εδώ το Αγιολόγιο. Ανθίμου Επισκόπου, λέει, Νικομιδίας, Θεοκτίστου, Αριστείωνος, Χαρίτωνος, Πολυδόρου του Νεομάρτυρα. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα εύχομαι. 7 παρα 3 θα ανατείνει ο ήλιος σήμερα και πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Θα δεις στις 8 παρα 7 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η ζέστη είναι εδώ, παιδιά, δεν έχει φύγει με τίποτα, να ξέρετε. Και δεν ξέρω και τέλος πάντων τώρα θα μου πεις, εντάξει, αύριο νηστεία και περισυλλογή, Μάλιστα. Και αύριο της Αγίας Ερμιώνης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά αύριο θα τα πούμε την αυριανή μέρα. Μην το ξεχάσω, το ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη. Έχουμε ρίζο σήμερα, 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Είτε μέσω διαδικτύου skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψε μια καλημέρα. Τα ξέρετε πλέον τώρα, υποβάλλετε και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο, για να τα οριοθετήσουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη για να τα ρωτήσουμε. Κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία χθες το Μαρκό 2-2. Ωραία θηρία. Είδα την ΑΕΚΑΡΑ στο Sky χθες στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν έπαιξε μπάλα η ΑΕΚ, θα πεις τώρα, εντάξει. Αλλά έβαλε δύο πιτσιρικάδες μέσα από τις μικρές ομάδες. Αυτό έχει ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή, παιδάκια, ρε παιδί μου, ένας, νομίζω έπαιξε ένας μπάλα που είναι γεννημένος το 9. Το 9. Νότι το 9, 2009, υπάρχουν και τέτοιες ηλικίες. Δηλαδή, πόσο είναι, 17. Όχι, 17. Ράβες, έπαιξε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Να πεις, καλό είναι, καλό, δεν λέω, αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ δεν είμαι και ειδικός. Τι λεφτά δίνουν, ρε παιδί μου, οι ομάδες. Έδωσε λεφτά χθες ο Παναθηναϊκός, φέρνει σήμερα να πούμε. Πόσο, πολλά λεφτά, 4 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, πόσα είναι αυτά. Έφερε και άλλο παίχτη ο Ολυμπιακός. Πόσους έχει φέρει ο Ολυμπιακός φέτος. Πού θα τους βάλει όλους αυτούς. Αλλά του φύγε ένας Βραζιλιάνος, δεν του φύγε. Ένα παλικαράκι που ήταν και μάθανε και ελληνικά και τραγουδούσε κλπ. Δεν ξέρω και τα ονόματα, παιδιά. Δεν είμαι εγώ αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, στα του ελληνικού πρωταθλήματος. Για να δούμε. Ξέρω εγώ. Είναι γι' αυτό ένα ζήτημα μικρό μεγάλο το οποίο θα μας απασχολήσει. 39 και 3 χθες υψηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή Αστέρι Λακωνίας. Αστέρι το Αστέρι. Σχεδόν 39 στη Σπάρτη, όπως ζέστη. Εκεί βλέπω και η Αιτωλοκαρνανία στη Γαβαλού 38 και 7. Στον Ασπρόπυργο, εδώ παραλία Ασπροπύργου 38 και 6. Και στη Σαλαμίνα 38 και 5. Τώρα που λέω Σαλαμίνα και ζέστη και αυτό και λοιπά, εχθές τι έγινε με τους φωτεινούς σηματοδότες το απόγευμα και μπλόκαρε το σύστημα και τρέχανε αλόφρονες ο κόμβος να δώσει λύπη. Πού να δίνεται λύση άμα δεν έχει τα φανάρια, δεν δουλεύουνε. Ο κόμβος, ξέρετε ποιο είναι, η υπηρεσία καινούρια τώρα, η οποία θα παρεμβαίνει με drone από πάνω. Αν μόλις βλέπει, λέει, τάκ, θα τρέχει εκεί πέρα με τις μηχανές, αλλά κάπου έβλεπα χθες ότι κάπου στην Αγία Παρασκευή στη Μεσογείον, επειδή μπλοκάρανε, λέει, οι φωτεινοί σηματοδότες, τα φανάρια που λέμε κι εμείς,

Λόγας παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε συζήτηση. Την καλημέρα μου στους πρωινούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Τι γίνεται, για να δω λίγο τα μηνύματά σας. Το κλασικό πρωινό μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρο μου. Τα καλύτερα, εύχομαι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ ευγενική είσαι κάθε μέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, γειτόνισσα. Δεν είπα τίποτα παραπάνω, γειτόνισσα. Είναι αυτό που βλέπω. Δεν έχω να κρύψω. Τίποτα που λέμε και στα δικαστήρια. Ό,τι βλέπω, λέω. Βλέπω έναν ευχάριστο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος ενέργεια. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο το ακολουθεί. Μπράβο, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, να ξέρεις. Καλημέρα εδώ στο φίλο μου στην Καλυθέα. Από όλο λέει το εφάνταστο και μόνο για εθεροβάμονες πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξεχωρίζω τους φοιτητές που θέλει να τους κάνει και συνταξιούχους. Καλά, δεν είναι. Τους λέει, θα σου δίνω ένα πεντακοσάρικο για τα έξοδά σου, ρε παιδί μου. Αλλά ξαναλέω, ωραίο ακούγεται όλο αυτό. Αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων, το οποίο ξαναλέω 7,39 δισεκατομμύρια. Ας πούμε, πόσο θα είναι το κόστος αυτού του πεντακοσάρικου, ας πούμε, την φοιτητική υποτροφία για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Και αν ο φοιτητής γραφτεί, αλλά δεν πάει, θα τα παίρνει. Γιατί άκουσα, ας πούμε, που λέει ότι τα μέτρα θα επανελέγχονται κάθε μήνα. Θα μου πεις, αυτό σε μάρανε Ψάλτη. Όχι, αλλά λέω, ρε παιδί μου, γενικώς. Εγώ πάντως επιμένω. Με τον ένφια κάνα νέο, γιατί ο ένφια είναι μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Θα μου πεις, με τον ένφια τα έβαλες Ψάλτη. Βέβαια, με τον ένφια τα έβαλα. Και περιμένουμε, μπας και ακούσουμε τίποτα καλό. Να μειωθεί περαιτέρω αυτό το πράγμα. Ο πιο δίκαιος φόρος. Το θυμάστε, Βαγγέλης Βενιζέλος. Μην ξεχνιόμαστε. Τη ΔΙΕ που ξεκίνησε. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν. 135 εκατομμύρια ευρώ θα κερδίσουν οι τράπεζες, ακούστε τώρα να δείτε, έχει υπολογιστεί, αν, προσέξτε, έχουμε αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη Πέμπτη από 2,25 στο 2,5% μετά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 135 εκατομμύρια. Άρα θα παρακαλάει ο άλλος και θα σου πει, βάλε κάτι παραπάνω. Βάλε κάτι παραπάνω. Σωστά το λέτε τώρα, μου έχετε βάλει και άλλα ωραία θέματα, θα το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. 39 λέει ευρώ να αγοράζω μόνο τα προϊόντα της λίστας. Α, θα μας κάνεις και το τραπέζι, βλέπω. Α, Βαγγέλη, σε καλό δρόμο είσαι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή δουλειά. Πάλι σηκώθηκες νωρίς, Νωρίς δεν πας. Ξυπνάς όσο νωρίς. Κύριε Γημιονή, καλημέρα σας. 3 Σεπτέμβρη το 1843 λέει, είχαμε τη μόνη συνταγματική επανάσταση της χώρας μας. Ναι, αυτό είναι σωστό. Κάπου διάβαζα σήμερα το σαν σήμερα και το έβλεπα την ανάλυση της ημερομηνίας αυτής, την οποία δεν την πολύ ξέρει ο κόσμος, έτσι. Δεν την πολύ ξέρουμε, γιατί την περνάμε στα ψηλά όσον αφορά τα σχολεία μας, κύριε Γημιονή. Δεν έχετε άδικο όμως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν για μια πολύ καταρχήν πάω εκεί, να πω δύο-τρεις κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη? Διότι χθες έγιναν κάποιες δηλώσεις από τη μεριά του Ταγί Περντογάν, οι οποίες θα έλεγε κανείς, καλά, δεν είναι πρώτη φορά που τις κάνει, όπως τις κάνει, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, όχι μόνο προκλητικές, αλλά ευθέως απειλητικές. Λέει λοιπόν ο Ταγί Περντογάν στην Αθήνα, εγκαταλείψτε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, διότι η Τουρκία λέει μπορεί να προβεί σε ενέργειες όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Θυμίζω το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε αυτά, αλλά και τους πυράβλους Ταϊφούν που μπορούσαν να φτάσουν στην Αθήνα. Δύο χαρακτηριστικές δηλώσεις, έτσι, που στο παρελθόν έχει κάνει ο Ερντογάν. Ρωτήθηκε, λέει, στην πτήση κατά την επιστροφή από τη Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη στο Κυργιστάν όμως, ποια είναι η στάση της Άγκυρας σε περίπτωση, λέει, που η Ελλάδα συνεχίσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Απάντησε, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η ευθύνη μας, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο
λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση

0: της καλής γειτονίας. Το τυράκι είναι αυτό. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την υπηρετική μας χώρα, από το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο, σημειώνω. Στην Ελλάδα θα μας άκουγαν. Δηλαδή θέλω να σου πει ότι το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά μας. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε δει αμοιβαία ανταπόκριση στις καλές προθέσεις μας, είπε ο Ταγί Περντογάν. Θυμίζω 16 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα που κήρυξε θαλάσσιο πάρκο που περικλεί το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει, είπε ακόμα ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, το εξής. Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, κάνει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός, ευχαριστώ Πέτρο, για όσους μαθαίνουν από αυτήν, είπε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν. Που όπως καταλαβαίνετε, σηκώνει πολύ συζήτηση όλη αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο Ταγί Περντογάν. Σημειώνω, τα λέγαμε και χθες με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, ότι προσφάτως, την περασμένη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε στην Αθήνα ο επικεφαλής της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος, τα λέγαμε και χθες με βάση το ρεπορτάζ, είδε τον ομόλογό του, τον κύριο Δεμίρη. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρει ότι όχι μόνο είδε τον κύριο Δεμίρη, αλλά συνοδευόμενος από τον διοικητή της Ενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πέρασαν τη γέφυρα, πέρασαν την πόρτα του Μαξίμου και συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Και πάντοτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, συνομίλησαν εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά. Σημειώνω ότι ο Καλίν, τα λέγαμε και χθες, δεξί χέρι του Ταγί Περντογάν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ως επικεφαλής της ΜΙΤ, μιας τεράστιας υπηρεσίας με τουλάχιστον 10.000 εργαζόμενους, ήταν το δεξί χέρι στην Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πολύ κοντινός. Άρα και αυτά που μετέφερε στην Αθήνα, αλλά και αυτά που μετέφερε από την Αθήνα προς την Τουρκία, νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Στις πληροφορίες του ρεπορτάζ είναι και η συμφωνία και γενικότερα η συναντήληψη ή, αν θέλετε καλύτερα, ο παράλληλος βηματισμός της Αθήνας με το Ισραήλ και την ανησυχία που έχει η Τουρκία για το ζήτημα αυτό. Να πω κι άλλη μια παράμετρο της φιλίας εντός ή εκτός αγωγικών, γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, οι φιλίες μεταξύ των κρατών είναι σημερινά φαινόμενα. Αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει. Έτσι, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ, ως παράμετρο το λέω, έχει ένα δίκτυο μυστικών υπηρεσιών παντού. Θα μου πεις, φιλακροατή, γιατί το λες αυτό? Διότι μπορεί να φτάνουν πληροφορίες σε εμάς, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν πάρα πολύ, να ξέρετε. Είναι στο εμπαρόδο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η τοποθέτηση της νέας πρέσβεως του Ισραήλ στη χώρα μας, η οποία δεν είναι διπλωμάτης. Είναι, πώς το λέγαμε παλιά εμείς εδώ πέρα, είναι πρέσβης εκπροσωπικότητων. Έχει δικαίωμα, λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, να ορίζει και μη διπλωμάτες. Έχει το δικό του ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα η νέα πρέσβης. Εδώ βρίσκεται, θυμίζω, και η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, αναμένεται σε ανώτερο επίπεδο κάποια στιγμή να έρθει για αυτόν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο των ΗΠΑ, και ενδεχομένως και ο Χέξεφ, ο υπουργός άμυνας ή υπουργός πολέμου των ΗΠΑ. Και με αυτόν γίνεται ένας κακός χαμός, να ξέρετε, λέει, στο Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι παρετήσεις, κάτι αποπομπές, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Όταν είναι ανοιχτό το μεγάλο μέτωπο και του πολέμου. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Ενώ τη μισό λεπτό να θυμίσω ότι, παιδιά, ο μήνας έχει τρεις. Σε 11 μέρες έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Την ετήσια, μοναδική, εξαιρετική, ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Συμμετέχουν μεγάλα ονόματα φιλοκερδός: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας τώρα, ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr, για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την μοναδική αυτή συναυλία. Να επαναλάβω μονότονα ότι τα έσοδα της συναυλίας θα πάνε για την αγορά δεντριλίων και τη φροντίδα τους όταν φυτευτούν, αλλά και για μια σειρά ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος, καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.

0: Ωραίο, ωραίο το μήνυμα μου έχει στείλει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, παιδιά, ότι όλα τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, εγώ τα διαβάζω. Μπορεί να προλαβαίνω να τα πω στον αέρα, αλλά όλα τα διαβάζω. Να δει, μην, επειδή βλέπω και κάποια παραπονάκια, του στείλω τη ρε, σου στέλνουμε μηνύματα και δεν ασχολείσαι μαζί του. Ας πούμε, μου λέει η Αλεξάνδρα, 3 του Σεπτέμβρη για μένα είναι του 1989. Θα μου πει τι έγινε, ψάλτη τότε. Τότε η Αλεξάνδρα εκείνη τη μέρα παντρεύτηκε. Κανένα συσχετισμό, παρακαλώ, λέει με την επέτειο γέννηση του Πασόκ, λέει η Αλεξάνδρα. Άρα 89, 99, 9, 19, 29. Πρώτο Θεό, Αλεξάνδρα, πα για τη 40, ε. Και φόνο να έχει κάνει, να ξέρει, θα έχει αφαιθεί ελεύθερη. Πλάκα κάνω έτσι. Αλεξάνδρα μου, τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα και στο σύζυγο και στην οικογένεια. Να είμαστε καλά. Τάκι, δεν το ξέρω αυτό. Αντί για το καπί, θα πα στο ΕΚΠΑ χωρίς εξετάσεις να παίρνει το 500. Όχι, δεν βολεύει όμως. Πρέπει να πα κάπου εκτός Αθηνών για να πάρει το 500 του Τσίπρα. Καλημέρα, Τάκη. Λοιπόν, στην φίλη μου την Αλεξάνδρα, την άλλη Αλεξάνδρα, θα ρωτήσω. Δεν νομίζω να ξέρει ο Ρίζος αυτό που μου λες, αλλά θα ρωτήσω. Βαγγέλη, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνεις. Αλήθεια σου λέω, δεν λέω παραπάνω, δεν χρειάζεται. Μεταξύ μας, εγώ και εσύ μόνο, ε. Γεια σου, Γιάννη. Ναι, η πόλη η ΚΑΣ που είναι απέναντι από το Καστελόριτσο είναι η αντίφυλος. Βέβαια. Να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα πηγαίνουν εκεί για ψώνια οι Καστελορίζικοι. Έχουν. Όχι, εκεί δεν τη λένε λαϊκή. Πώς το λένε, το λένε παζάρι. Ναι, δεν έχω μιλήσει με τους Καστελοριζούς κατά επανάληψη. Όπως επίσης, να ξέρετε, έχουν κάνει και τα παράπονα οι Καστελοριζικοί αναφορικά με την κατάσταση που χρειάστηκε πολλές φορές κάποιοι που είχαν χτυπήσει, τραυματιστεί κλπ. Να πάνε στην Τουρκία. Και τα παράπονα τους. Τα τελευταία βεβαίως δεν τα ακούμε αυτά. Επανέρχεται ο κύριος Κιμιονής και μου λέει: Καλά, λέει και στο Καλαγάτς δυτικά της Ανδριανούπολης, στον Εύρο, αν φωνάξουν οι Έλληνες, λέει, ακούγονται απέναντι. Σωστό και αυτό, αλλά ο Τούρκος θέλει να λέει τα δικά του. Όπως καταλαβαίνεις, κύριε Κιμιονή μου, έτσι δεν είναι. Η πολιτική γενικά, το είναι τη δική του οπτική θα βγάλουν πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, Αντώνη, δίκιο έχεις. Η Τουρκία και ειδικά τώρα όπως έχει εξελιχθεί με τον αναθεωρητισμό της, εδώ και αιώνες άναβε φωτιές στην περιοχή της. Και λέει ο Αντώνης, μόνο ο σύμμαχός μας το καθαρό μυαλό και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όχι μόνο το Ισραήλ. Προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και με την Αίγυπτο και με το Λίβανο και με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, προσπαθώντας να βρούμε κάποιες ισορροπίες, για να το πω ευγενικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή που έχει υποθεί και από τα χείλη του σημερινού πρωθυπουργού και παλαιότερων πρωθυπουργών και του Δένδια και άλλων, αν γίνει κάτι, να ξέρετε, φίλοι, μόνοι μας θα είμαστε. Τώρα, όσον αφορά τα υβριδικά που συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρώπης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να ξέρετε. Κάθε άλλο, με αφορμή, ας πούμε, και την κλιμάκωση που υπάρχει μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι, ρε παιδί μου, πάμε σε μια προεκλογική περίοδο και στη Γερμανία, κάτι πρέπει να κάνει ο Μέρτς. Δίκιο έχετε, αλλά γενικά τα πράγματα τίνουν στα δύσκολα. Μπορεί εμείς εδώ να είμαστε στην τρέλα μας, στην ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν αυτές στη Βουλή, ας πούμε, για την Έλληνα Κρήτα, τα έλεγα και προχθές, τις φωνές, τους τσακωμούς, το ένα, το άλλο, τον Αντώνη Σαμαρά για το τρίτο φύλο, αλλά ο πραγματικός κόσμος τρέχει για άλλα ζητήματα. Έβλεπα, για να κλείσω, δεν θα πω πολλά, ούτε για το βέτο, ούτε για τίποτε άλλο. Έβλεπα λοιπόν τα ξημερώματα που πάλι άνοιξε το μάτι μου, γιατί τα έχουμε πει αυτά, δεν ξυπνάμε ό,τι ώρα θέλουμε, ότι οι Αμερικανοί, λέει, στήσανε, να το, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στήσανε, λέει, εκτοξευτήρες πυράβλων Tomahawk στο Trondheim της Νορβηγίας, όπου η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα σε ρωσικό έδαφος, όπως επίσης και σε ένα νησί που λέγεται Ζαν Μαγέν, αν λέω σωστά το όνομά του, είναι βόρειο-ανατολικά από την Ισλανδία, πολύ ψηλά, και εκεί η εμβέλεια των πυράβλων είναι αρκετά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι αν διάφορες ψηφίδες της ενώσης, θα μου πεις, προκύπτει κάτι? Προκύπτει ότι υπάρχει μια διαδικασία, γεγονότα τα οποία με ψύχρεμο μάτι οδηγούν κάπου. Πού θα το δούμε. Αν πλητανεύσει η λογική, κάτι μπορεί να γίνει. Να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αν δεν πλητανεύσει η λογική, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πάρα πολύ στο αισιόδοξο κομμάτι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Καλό δρόμο σε όλους. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφοριακά, επειδή με ρωτάτε. Εντάξει, λίγα, πολύ λίγα πράγματα στο ρεύμα ανόδου της, του ποταμιού. Λίγα, ξαναλέω. Το Χαϊδάρι και εκεί λίγα πράγματα. Εκεί στην αρχή, στο ύψος περίπου του βοτανικού κήπου Διομήδους, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχει λίγα προβλήματα. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως. Όπως επίσης δεν έχει ζητήματα ούτε ο σχιστός Αραμαγκάς, τίποτα. Στο λιμάνι του Πειραιά λίγα τα προβλήματα και έτσι περπατάμε για το πρωινό της σημερινής ημέρας, της 5ης, της 3ης μέρας του Σεπτέμβρη του 2026. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο να η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίσει νησιά με υποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτρία και η εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά και τις τελευταίες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες της χώρας μας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η επιθετικότητα αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά. Να τον ακούσουμε.
1: Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, ούτε θα το αλλάξουμε, επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την υλοποίηση του έργου.
2: Θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας. Κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Άρα δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα.
0: Στην Αθήνα, εντωμεταξύ, βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Ο κ. Καλίν συναντήθηκε με τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την Καθημερινή, μετέβησαν στο Μέγαρο Μαξίμου που τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, συνομίλησαν για τα ελληνοτουρκικά χωρίς πιεστική ατζέντα, με τον Τούρκο αξιωματούχο να εμφανίζεται καθησυχαστικός χωρίς να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα και μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την τετραετία υπολογίζεται από το επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Τσίπρα.
3: Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο στοίχημα, να ξαναδώσουμε αξία στην εργασία. Γιατί δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί ονομαστικά στο τέλος του μήνα. Σήμερα η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Η πρόσβαση στη θεραπεία γίνεται δικαίωμα. Πάβει να είναι δοκιμασία οικονομικής αντοχής. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευθών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει εσύ χωρίς τους ανθρώπους. Και αν θέλετε, είναι η ελάχιστη ανταπόδοση σε εκείνους που κράτησαν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία στην πανδημία. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Με πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών. Και με ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας τους. Με την κατάργηση του τιμωρητικού νόμου Κεραμαίος και η εισαγωγή ουσιαστικής ολιστικής αξιολόγησης που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και βελτιώνει το σχολείο.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
3: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο. Είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας στείναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, τόνισε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Στα 39 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο ανά νοικοκυριό, μπορεί να φτάσει εξοικονόμηση από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, σύμφωνα με την εκτίμηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία. Στις διεθνείς εξελίξεις, συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, προχώρησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας. Μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία, η κυρία Κάλας διαβεβαίωσε ότι οι 27 πρόκειται σύντομα να ανακοινώσουν την αποστολή νέων μέσων αντιεροπορικής άμυνας για να βοηθήσουν την Ουκρανία, που πλήττεται καθημερινά από μαζικά φωνικά ρωσικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να συνδέεται ένας από τους δύο υπόπτους που ταυτοποιήθηκαν για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στη Λειψία. Πρόκειται για ένα Ρώσο με λετονικό διαβατήριο και έναν Λευκορώσο με ρωσικό διαβατήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακρίτηκε και εισαγγελέας τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα εντωμεταξύ συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες, 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφές σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, παράταση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά 600.000 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό μήνα στα 3,6 εκατομμύρια. Η τάση για πιο ήσυχες και πιο δροσερές διακοπές ενισχύεται και η Ελλάδα φαίνεται να αποτελεί σταθερή επιλογή. Αθήνα, Κρήτη και Ρόδος είναι οι προορισμοί που φαίνεται να κερδίζουν από τη διαφερόμενη επιμήκυνση της σεζόν. Λιγότερες σε σύγκριση με πέρσι είναι οι αεροπορικές θέσεις για Μύκονο και Σκιάθο. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών και ψηφιακών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα. 4 είναι τα τελευταία περιστατικά στην Πάτρα και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση έφτασε τις 9.000 ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών εμφανίστηκε στο θύμα σε βιντεοκλήση ως ο διάσημος ποδοσφαιριστής Κριστιανό Ρονάλντο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζητούσε να καταβάλει χρήματα μέσω Άιρης για φιλανθρωπικό έργο. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς αντιμετωπίζουν τα συστήματα αεράμινας του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση το πρωί του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας. Το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς μετά από τα φωνικά πλήγματα που δέχθηκε με 19 νεκρούς.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίνου Ναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μερένια. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζεις και γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας, προχθές το πρωί ήταν εξαιρετικά δύσκολη η κυκλοφοριακή εικόνα του λεκανοπεδίου. Εχθές ήταν καλύτερη, σήμερα είναι ακόμα καλύτερη. Ευτυχώς. Κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στο Σκαραμαγκά. 800 μέτρα ηλιοφόρος χιστού, όχι μποτιλιάρισμα, αραιό μποτιλιάρισμα, προς πυκνή ροή θα μπορούσα να πω, και ηλιοφόρος Αθηνών από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων και μόνο, και μια μικρή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή, προς την Δημητρίου Γούναρη και προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός αρχικά. Τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νόμου ίσως σημειωθούν τοπικές βόρες. Άνεμοι βόροι, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και με μονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, κυρίως γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στην Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Το τραγούδι έχει τίτλο Βανίλια. Okay. Είναι λίγο καλοκαιρινό, λίγο ερωτικό, λίγο κάπως έτσι. Πάντως έχει συννεφιά ή μου φαίνεται. Ε? Κάπως έτσι δεν είναι. Ναι, κάπως έτσι ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά ξέρω εγώ. Okay. Μεσχέ μινιμάλ. Μεσχέ μινιμάλ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία εδώ στο Sky 100,3. Τρίτη σήμερα, τρίτη, πέμπτη, μάλλον 3 του Σεπτέμβρη. Τα λέγαμε νωρίτερα και το Πασόκ, μη μου στέλνετε τώρα μηνύματα. Τα κάναμε, ξεμπερδέψαμε στην έναρξη της εκπομπής. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των Αρτοπιών της Αθήνας, τον κύριο Ιάσονα Καπλάνη. Διότι όπως σας έλεγα και νωρίτερα, εντάξει, μειώσεις, αλλά οι φουρναρέοι δεν αντέχουν άλλο, λέει, να απορροφούν τις αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια, και ήδη φαίνεται να έχουμε κάποιες πρώτες αυξήσεις στους φούρνους της γειτονιάς. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι είδους, μάλλον τι ύψους, όχι είδους, τι ύψους αυξήσεις καταγράφονται?
1: Αυτό που βλέπουμε στους πιο πολλούς συναδέλφους είναι μια αύξηση της τάξης των 10 λεπτών τη φρατζόλα.
0: Δηλαδή από σε πόσο?
1: Οι μέσες τιμές από 1 σε 1,10 ή από 1,10 σε 1,20 εκεκειμένως οι τιμές ερωτατική.
0: Σε όλα τα είδη ψωμιού, κύριε πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί έχουμε σημαντικές αυξήσεις στην ενέργεια, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς το έχουμε καταγράψει από την πρώτη στιγμή σαν σωματείο ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της ενέργειας, από όταν εξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν και είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας ότι το πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν εισακούμαστε το να πάρθουν κάποια μέτρα όσον αφορά την ενέργεια, φυσικό και επόμενο να βλέπουμε αυξήσεις τώρα στο ψωμί. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όμως ότι δεν είναι ο σκοπός μας αυτός.
0: Μα να θυμίσω ότι στο παρελθόν και με εσάς αλλά και με τους προηγούμενους πρόεδρους του Σωματείου γινόταν προσπάθεια ή τουλάχιστον κάποιες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος. Είτε είχε να κάνει με το αλεύρι στην αρχή του πολέμου της Ουκρανίας, μπράβο, είτε του ρεύματος, με κάποιες προσπάθειες, κάποιες ενέργειες για να έχετε ειδικά τιμολόγια εσείς, τέλος πάντων, που είστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις για να παραχθεί ψωμί και ρεύμα και φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Λοιπόν, αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν ευδοκίμησαν, δεν βοήθησαν τόσο πολύ όταν έχουμε τόσο σημαντικές αυξήσεις των τιμών.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, βγαίνει από μόνο του από τον κλάδο ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές του ψωμιού χαμηλά, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Δηλαδή, ο φούρνος της γειτονιάς και ο καταναλωτής έχουν μια σχέση ιδιαίτερη, δεν είναι μια πρόσωπη σχέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και μέσα και από το σωματείο γίνεται η προσπάθεια ώστε να ανακουφιστούν οι συνάδελφοι πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι όλα τα χρόνια, δεν είναι μόνο το τελευταίο 1-1,5 χρόνο.
0: Σωστό.
1: Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις πάνω στο θέμα της ενέργειας.
0: Ισχύει, κύριε πρόεδρε, το κουβεντιάζαμε και χθες, αλλά θέλω να το ακούσουμε, ότι κλείνουν οι φούρνοι. Δηλαδή, φεύγει, ας πούμε, παίρνει σύνταξη ο άνθρωπος που άνοιξε το φούρνο, τα παιδιά του, ή δεν υπάρχει κάποιος άλλος να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να έχουμε λουκέτα.
1: Θέλω να δείτε, εγώ είμαι 53 χρονών και από 3 χρονών είμαι.
0: Μέσα στο χώρο,
1: παιδί φούρναρη, ναι. Και είμαι δεύτερη γενιά αρτοπίος. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένας φούρναρης να βγαίνει σε σύνταξη και να μην υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Είτε μέσα από την οικογένεια, είτε να πάρει κάποιος άλλος το φούρνο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή όποιος βγαίνει στη σύνταξη, ο φούρνος κλείνει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το βλέπουμε πρώτη φορά στην ιστορία.
0: Βλέπω και ερωτήματα ακροατών. Ισχύει ότι υποψιάζουμε τώρα και λόγω της αύξησης που σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητα του καταναλωτή, θα πάμε σε λιγότερα προϊόντα τα οποία θα αγοράζει ο μέσος πολίτης στο αρτοπείο της γειτονιάς?
1: Το τελευταίο διάστημα το ξαναβλέπουμε έντονα αυτό το φαινόμενο. Ήταν ένα φαινόμενο που το είχαμε δει μέσα στην οικονομική κρίση. Το ξαναζούμε πάλι αυτή τη στιγμή. Ο καταναλωτής κόβει γιατί δεν βγαίνει. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ένας μισθός ήταν για το μισό μήνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ και την επικοινωνία. Ναι. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας. 10% η αύξηση περίπου στο ψωμί στο αρτοπείο της γειτονιάς. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχουν μειώσεις, αλλά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία αυξάνονται. Και υπογραμμίζω το γεγονός της ενέργειας, διότι η ενέργεια είναι έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βραχνά. Επιμένω να λέω, το έλεγα από το πρωί, ότι 95 και 5 είναι το Brent. Θα μου πεις, το Brent πάει και έρχεται ψάλτη, σωστό είναι αυτό, αλλά με αφορμή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους 6 μήνες, έχουμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει οριοθετήσει στα 2 περίπου ευρώ, περίπου στα 2 ευρώ για να το πω σωστότερα, τις τιμές των καυσίμων, το λίτρο ή το πετρέλαιο κίνησης, παρά την ενίσχυση, την πρημοδότηση από την πολιτεία και ένα κομμάτι και από τα δηληστήρια. Και λίγο παραπάνω από 2 ευρώ είναι η βενζίνη, 95. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στην παρέα μας. Έχω ήδη ερωτήματα δικά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι παραπάνω από τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά ή τα συνταξιοδοτικά, βλέπω έχει στείλει μήνυμα και η Έφη και ο Δημήτρης και η Μαριάννα. Καλημέρα Κάμος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, αλλά και άλλοι φίλοι ακροατές και μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε τώρα στο 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
15: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
14: Γιάννης Τζούνος.
16: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
17: Και τελείωσε η υπόθεση.
14: Νότης Παπαδόπουλος.
18: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
14: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
18: Πώς εδώ ήτανε.
17: Γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέους για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα της στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις για γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φορόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
22: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 33 χρόνια πολλά σου σε εορτάζονται σήμερα, επειδή με ρωτάτε κάποιοι γιατί τώρα μπήκατε στην παρέα. Ο Άνθιμος, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά και καλά για τους έχοντες την ονομαστική τους εορτή. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Λοιπόν, πρώτο θέμα σήμερα στην ιστοσελίδα του CNN είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, η τιμή του δεκαετούς ομολόγου, του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου. 4,78 είναι στο υψηλότερο σημείο από το 2023. Υπάρχει, λέει, ράλι αποδόσεων στην Ευρώπη και τροφοδοτεί το κλίμα και η κατάσταση στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο. Να ξέρετε ότι η χώρα μας είναι στο 4,05 η Ελλάδα και εμείς έχουμε καλύτερο επιτόκιο, δηλαδή μπορούμε να βγούμε στις αγορές και να πάρουμε φτηνότερα χρήματα σε σχέση με τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Ακόμα πάντως και η Ελβετία, που γενικότερα η Ελβετία είχε αρνητικό νούμερο όσον αφορά το δεκαετές ομόλογό της, τώρα είναι στο 0,39%, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις χαμηλά ψάλτη, όντως, αλλά είναι ενδεικτικό, κυρίες και κύριοι. Η Ιαπωνία πάει να ακουμπήσει το 3%. Και η Ιαπωνία ανέβηκε αρκετά. Η Γερμανία 3,37%, που η Γερμανία το δεκαετές ήταν πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με το τώρα. Κρατήστε και αυτή την ιστορία. Στην παρέα μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, φίλος μας. Κάθε φορά που κουβεντιάζουμε και τον καλούμε για να κουβεντιάσουμε, ασχολούμαστε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νόμο Κατσέλη και γενικότερα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του σήμερα. Το ένα είναι αν η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και για τον επανυπολογισμό των οφειλών έχουν ήδη ξεκινήσει, δηλαδή εφαρμόζεται ουσιαστικά ο νέος, η νέα απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και για το γεγονός ότι έχουμε από αυτή την εβδομάδα μία ενεργοποίηση μιας απόφασης που δίκες οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν σχεδόν μέχρι το 32, 33, 34 για την ιστορία της προστασίας των σπιτιών έρχονται νωρίτερα και πρέπει να κάνουν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν πελάτες τους μια σειρά από κινήσεις για τον επαναπροσδιορισμό των δικών, και αν δεν το κάνουν θα έχουν συνέπειες οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το σπίτι τους. Κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Τι γίνεται καταρχήν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, εφαρμόζεται? Γιατί ακούω μουρμούρες, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Πολύ σωστά, η εισαγωγή σας ήταν άψογη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ακόμα δεν έχουμε τα νέα δοσολόγια, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων με την τοκοφορία που διατάσσει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Και γίνομαι πιο σαφής. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η τοκοφορία έπρεπε να είναι ένα μήνα των δόσεων του νόμου Κατσέλη και όχι σαν να πήρε ο δανειολήπτης ένα καινούριο δάνειο και να υπολογιστεί ο τόκος στην 20ετία, 25ετία αναλόγως με το χρονικό διάστημα που προσδιορίζει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Mm-hmm. Και αυτό να επιμερίζεται, να επιμερίζεται με τις πληρωμές των δόσεων και μάλιστα με εμπροστοβαρές.
0: Έτσι, δηλαδή τα περισσότερο δηλαδή κομμάτι να το δίνει στην αρχή της αποπληρωμής του δανείου και όσο περνάει ο χρόνος
1: θα πηγαίνει. Για να το πω πιο απλά, αλλά με συμπληρώσατε εσείς πολύ εύστοχα, ακριβώς τα 4-5 χρόνια πρώτα να είναι εμπροστοβαρής η αποπληρωμή των τόκων, δηλαδή ουσιαστικά σε 4-5 χρόνια να πληρώσουμε τους τόκους 20ετίας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, η δικαστική της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η απόφαση έκρινε ότι οι τόκοι, να το πω απλά, είναι πολύ πιο λίγοι. Είναι περίπου στο 1/10 από τους τόκους που υπολόγιζαν οι τράπεζες και τα funds.
0: Mm-hmm. Μιλάμε, λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλο, να το ξεκαθαρίσουμε, για τα δάνεια τα οποία έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, σωστά? Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών. Δεν είναι για όλα τα δάνεια.
1: Όχι, είναι μόνο για τα δάνεια, αυτά τα οποία κρίθηκαν με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, που κέρδισαν οι δανειολήπτες και τους βγήκε μια δόση για να σώσουν την πρώτη κατοικία. Αυτοί λοιπόν οι δανειολήπτες κατά κανόνα πλήρωναν τουλάχιστον 60%, συνήθως και 100% πάνω από τη δόση που είχε προσδιορίσει το δικαστήριο, ναι, λέγοντας τα funds και οι services ότι το επιπλέον το 60%, το 70%, το 80% ήταν τόκοι που υπολόγιζε το fund. Αυτή λοιπόν ο σχεδόν ο διπλησιασμός της δόσης πλέον με την απόφαση του Αρείου Πάγου πρέπει να καταργηθεί, να εκδοθούν νέα δοσολόγια με υπολογισμό σύμφωνα με αυτή την απόφαση.
0: Ωραία, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει τα δάνεια αυτά να κάνουν τα δέοντα?
1: Είναι υποχρεωμένες, αλλά για άλλη μια φορά κολλησιερκούν, για άλλη μια φορά προσπαθούν να αποφύγουν τα νόμιμα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρίσκονται σε αβεβαιότητα οι δανειολήπτες. Εγώ αυτό που έχω προτείνει είναι ο κάθε δανειολήπτης να πληρώνει τη δόση η οποία είχε προσδιορίσει το δικαστήριο.

0: να έρθουν αργότερα να πούνε ότι σύμφωνα με τον υπολογισμό το δικό τους υπάρχει διαφορά. Άρα
1: ξανά δεύτερη φορά να πληρώσουν.
0: Ακριβώς. Και πάλι να προσπαθήσουν να εξαιρέσουν κάποιους από αυτή την προστασία.
1: Λοιπόν, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Βέβαια δεν ξέρω τι και πώς θα γίνει μέσα και πώς θα αργήσουν να εφαρμόσουν οι services.
0: Είχαν πει ότι από το Σεπτέμβριο θα κοινοποιήσουν τα νέα δοσολόγια. Αναμένουμε αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το νέο καθεστώς για τις ανακοπές? Διότι με νόμο που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εκδόθηκε μέσα στον Αύγουστο, ενεργοποιήθηκε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν εκκρεμείς ανακοπές οι οποίες πάνε μέχρι το 32, το 33, το 35, δεν ξέρω. Και αν δεν το κάνουν θα έχουν επιπτώσεις. Τι σημαίνει με αυτήν την ιστορία τώρα?
0: Ακριβώς. Είναι μια πλατφόρμα, από τον Ιούλιο ξεκίνησε, μάλλον θεσμοθετήθηκε για τις ανακοπές που έχουν κατατεθεί μέχρι 15 Ιουλίου και πάμε στην διαδικασία όπου ξαναπροσδιορίζονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με συγκεκριμένα εντός εισαγωγικών ασφιχτικά χρονικά περιθώρια, δηλαδή ανά μήνα. Παραδείγματος χάρη, από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου επαναπροσδιορίζονται οι ανακοπές οι οποίες είχαν προσδιοριστεί μέχρι το 29, δηλαδή να εκδικαστούν το 29. Κάνω μια παρένθεση. Επαναπροσδιορίζονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλες οι ανακοπές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή αυτές που είναι, να το πω απλά, σύντομα να συζητηθούν ή να εκδικαστούν στα δικαστήρια δεν θα ξαναπροσδιοριστούν.
1: Μάλιστα.
0: Οι άλλες όμως, αυτές που έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν από το 27 έως και το 39, έχουμε φτάσει στο 39 κύριε Ψάλτη.
1: Σήμερα έχουμε 26, 13 χρόνια δηλαδή. Αυτό όμως έχει ένα ενδιαφέρον, διότι έρχονται νωρίτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή με κάποιον τρόπο βρέθηκε χρόνος και χώρος αυτές οι υποθέσεις να συζητηθούν νωρίτερα και να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι. Αλλά η δικαστική διαδικασία, η δικονομική διαδικασία πρέπει να γίνει σύντομα.
0: Ακριβώς. Εδώ έχουμε, πολύ σωστά το λέτε κύριε Ψάλτη, είναι προς σωστή κατεύθυνση, διότι οι εκκρεμές υποθέσεις που είναι μέχρι το 39 θα έρθουν πιο κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Ανά μήνα προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα, δηλαδή αυτές που έχουν προσδιοριστεί μέχρι το 39,
1: ναι,
0: θα πάνε στην τελευταία ημερομηνία που είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου επαναπροσδιορίζονται όλες οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί.
1: Οι οποίες πόσες είναι περίπου, ξέρουμε πόσες περίπου είναι?
0: Μέχρι το 39. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να υπερβαίνουν στις 50.000 υποθέσεις.
1: Και άμα δεν προλάβει ο δικηγόρος που εκπροσωπεί πελάτη να κάνει αυτό, τι σημαίνει αυτό?
0: Εδώ λοιπόν πάμε στα τρία αρνητικά που πιστεύω ότι μπορούν να βελτιωθούν. Το πρώτο είναι αυτό που σωστά λέτε, με προλάβατε, ότι αν δεν προλάβει ο δικηγόρος θα πρέπει να διευρυνθεί λίγο το πεδίο και να γίνει το εξής. Αφού πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά και είναι στη μερίδα του δικηγόρου και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία αυτού του νόμου, θα πρέπει να δούμε στη μερίδα του κάθε δικηγόρου ποιες ανακοπές έχει κάνει και αυτές να τρέξουμε να επαναπροσδιορίσουμε. Επειδή λοιπόν υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχουν μπει μέσα κάποιες ανακοπές, είτε γιατί είναι παλαιότερες, είτε γιατί η γραμματεία του δικαστηρίου δεν είχε καλή εναρμόνιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, πρέπει να υπάρχει χρονικό περιθώριο πέραν του μήνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα, δηλαδή να γίνει πιο ελαστικό το χρονικό περιθώριο.
1: Μάλιστα.
0: Ώστε να μην υποστούμε τη συνέπεια της μη
1: επαναπροσδιορισμού.
0: Και ποια είναι η συνέπεια? Ότι χάνονται όλα τα δικαιώματα. Είναι ως μηδέποτα ασκηθεί σε ανακοπή. Άρα, ό,τι δικαιώματα έχει ο δανειολήπτης κατοχυρώσει με την ανακοπή που έχει ασκηθεί, χάνονται.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο, εν συντομία, μειονέκτημα που θα μπορούσε να άμεσα να διευθετηθεί είναι το εξής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, το είχαμε πει και μαζί παλαιότερα σε εκπομπές σας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρομοίως είχε εφαρμοστεί για τον νόμο Κατσέλη. Και εκεί είχαμε ημερομηνίες πολύ μακρινές και για να τις φέρουμε πιο κοντά να τελειώσουν αυτές τις υποθέσεις έγινε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πάλι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού και σε αυτή τη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού θυμάμαι τότε 30-40% των υποθέσεων δεν μπήκανε. Είτε διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, χαθήκαν αυτές οι προθεσμίες, είτε διότι ο δανειολήπτης ήταν εξουθενωμένος, δεν μπορούσε να υποστεί τα δικαστικά έξοδα. Εδώ λοιπόν αυτό που θα ήθελα να τονίσω και να βελτιωθήσει και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι

0: Οι διαδικασίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οδηγεί σε μια εκδίκαση άνευ ακροατηρίου. Να το πω απλά, δεν γίνεται το παραδοσιακό δικαστήριο με το δικαστή, τους διαδίκους, τους δικηγόρους και τους μάρτυρες. Γίνεται μια κατάθεση ηλεκτρονική και στη συνέχεια μια κατάθεση εγγράφων στο δικαστήριο, κάπως απρόσωπη. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν είναι προς όφελος του δανειολήπτη, από την άποψη ότι ο δικαστής ως έμπειρος λειτουργός της δικαιοσύνης αλλιώς βλέπει μια υπόθεση όταν έχει μπροστά τον δανειολήπτη.
1: Και αλλιώς όταν είναι μόνο τα χαρτιά.
0: Ακριβώς. Κρίνει, να το πω απλά, και από τη φυσιογνωμία του δανειολήπτη και από αυτά που θα υποθούν στην έδρα και από όλα αυτά. Να υπάρχει δυνατότητα, παρότι προβλεπόταν και στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε, με αίτημα του δανειολήπτη και του δικηγόρου του να γίνει αυτή η διαδικασία ακροματική για να μην στερηθούν αυτά τα δικαιώματα. Και εσύ, εν σύντομα, μια τρίτη παρατήρηση που μπορεί και αυτό να βελτιωθεί.
1: Για να την ακούσουμε, για να κλείσουμε και αυτό.
0: Αυτό που, όπως είπαμε, ξαναλέω, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εφόσον φυσικά, όσο το δυνατόν, περιορίσουμε τα έξοδα και εφόσον φυσικά υπάρχει αυτή η διαδικασία του να γίνει ακροματική διαδικασία και να μην στερηθούν δικαιώματα οι δανειολήπτες. Αυτό που θα ήθελα τέλος να επισημάνω, ώστε να υπάρχει μια βελτίωση, είναι να υπάρχουν κάποιες αναστολές στις εκτελέσεις. Δεν είναι δυνατόν, αφού επαναπροσδιορίζονται αυτές οι υποθέσεις, να μην έχουμε τη δυνατότητα να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Να το πω απλά. Έχει γίνει η ανακοπή, επαναπροσδιορίζεται, ξανακάνουμε τη διαδικασία, ξανά οι κοινοποιήσεις, ξανά όλα αυτά. Τουλάχιστον να υπάρχει μια αναστολή, ώστε αφού σύντομα θα γίνει το δικαστήριο,
1: να προστατευτεί. Μάλιστα. Σημαντικές οι τοποθετήσεις σας, κύριε Νικολακόπουλε, και οι επισημάνσεις σας. Για να δούμε, θα ακουστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα πάντως. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Νικολακόπουλε. Πάμε γρήγορα στα της κίνησης, ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη.
2: Στα γρήγορα, Γιώργο, καλημέρα σας.
1: Καλώς τον.
2: Δεν έχουμε κίνηση εκεί που δεν περιμένουμε να τη βρούμε. Έχουμε δηλαδή στο δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά, από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την πλατεία Υποδαμίας και τη Δημητρίου Γούναρη. Δεξιά, δεξιά, δεξιά δηλαδή. Έχουμε στην άνοδο της Κηφισού, όχι στην κάθοδο τόσο, στην άνοδο από το Περιστέρι ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στις δύο κεντρικές οδούς του Σκαραμαγκά, στην Σχιστού δηλαδή και τη Λεωφόρο Αθηνών, προς το σημείο συνάντησής τους. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία, με ό,τι συνεπάγεται βεβαίως αυτών των έργων. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά, μόνο πυκνή ροή έχουν.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά μπέργκερες για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε έκπτωση 5 ευρώ σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Γρήγορα γιατί καθυστερήσαμε. Καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Διονύση.
8: Καλημέρα, καλημέρα Σοκράτες.
7: Ευχαριστώ. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών?
8: Όχι, περιμένουμε τη ΔΕΘ. Περιμένουμε τις,
7: τις ανακοινώσεις από εκεί,
8: Αναλυτικά θα τα πούμε μόλις ανακοινωθούν τα μέτρα. Okay. Το πακέτο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά μεγάλο. Ενίσχυση συνταξιούχων. Περιμένουμε να δούμε τη 13η σύνταξη. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι με την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου. Πολλά θέματα.
7: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Λέει η φίλη μας η Μαριάννα. Για τον υπολογισμό του ποσού της αυτασφάλισης, ο μέσος μηνιαίος μισθός του τελευταίου 12μήνου υπολογίζεται, λέει, με τις τακτικές αποδοχές που περιλαμβάνονται εκτός από τους μισθούς, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
8: Ναι, υπολογίζεται κανονικά και τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
7: Ο Δημήτρης λέει, έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας. Πότε θα αρχίσει να ισχύει αυτό και πώς θα υπολογίζεται πλέον το επίδομα ανεργίας?
8: Έχει ήδη ξεκινήσει, υπολογίζεται με βάση τον κατώτατο μισθό αλλά και με βάση την περίοδο λήψης του επιδόματος αλλά και με βάση ένα αλγόριθμο που είναι αυξημένο για τους πρώτους μήνες και μειωμένο για τους τελευταίους.
7: Μάλιστα. Η Έφη ρωτάει το εξής. Ο άνδρας της, συνταξιούχος της αστυνομίας, το παιδί έχει απόφαση και πάει με αναπηρία 90%. Πρέπει να κάνει κάτι όσον αφορά το κομμάτι της σύνταξής του όταν φύγει ο μπαμπάς από τη ζωή, για το ποσοστό που του αντιστοιχεί, ή αυτόματα θα καταλογιστεί στο παιδί και στη μαμά τα ποσοστά?
8: Και αυτόματα πρέπει να γίνει αίτηση μεταβίβασης της σύνταξης, η οποία μεταβιβάζει το ποσό σύνταξης και στην επιζήσασα σύζυγο και στο τέκνο.
7: Άρα όταν έρθει εκείνη η μοιραία μέρα, τέλος πάντων, εκεί τότε θα γίνει το αίτημα, σωστά?
8: Ακριβώς.
7: Ωραία. Πάμε στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει το εξής. Το 23 πήρα σύνταξη, ακόμα δεν έχω πάρει επικουρικό. Τι κάνω?
8: Τίποτα. Περιμένει, αν έχει υποβάλει αίτηση για το επικουρικό, περιμένει. Λογικά μετά στο τρίμηνο Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη θα τρέξουν αρκετά επικουρικά και θα εκδοθούν αρκετές αποφάσεις όπως έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ. Όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη αναμονή στα επικουρικά, η οποία ξεπερνάει και τα 3 χρόνια.
7: Ναι, αυτό το έχουμε πει κατ' επανάληψη, η αλήθεια είναι, για την καθυστέρηση. Ο Αντώνης, γεννημένος το 65, από το 95 έχει ΟΓΑ μέχρι το 20. Από το 21 μέχρι το 25 έχει 740 ένσημα. Πόσα ακόμα ένσημα πρέπει να μαζέψει, λέει, για να πάρει σύνταξη στα 62?
8: Στα 62 του, για να πάρει, πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 1000 ένσημα στο ΙΚΑ για να γίνει τελευταίος και απονέμων φορέας.
7: Άρα θέλει ακόμα άλλα 260. 260, έτσι. Η Φρίντα είναι 64 ετών, έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και 1000 ένσημα στο ΙΚΑ. Υπολογίζει περίπου τη σύνταξη μπορεί να πάρει, Διονύση?
8: Είναι με βάση τις κατηγορίες που έχει ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ.
7: Ναι, αν είναι, ας πούμε, στη χαμηλότερη.
8: Στη χαμηλότερη, με αυτά τα χρόνια που λέει, αν πάρει και μειωμένη σύνταξη, θα είναι γύρω στα 450-500 ευρώ.
7: Α, μικρά ποσά, ε. Λοιπόν, δύο ερωτήματα ακόμα, γιατί πιεζόμαστε χρονικά, αλλά δεν πειράζει. Λέει λοιπόν ο φίλος ακροατής, είναι ασφαλισμένος από τον Σεπτέμβριο του 1993. Για 25 περίπου χρόνια είχε βαρέα ένσημα. Έχει συνολικά 10.237 έως τον Αύγουστο του 24. Είπαμε γεννημένος το 65. Μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα?
8: Με μειωμένη σύνταξη μπορεί να βγει άμεσα ή με πλήρη στα 62 που τα συμπληρώνει 27. Θα έχει μια μείωση αυτή τη στιγμή γύρω στα 40 ευρώ.
7: Άλλο ερώτημα, φίλος ακροατής. Το ποσό της σύνταξης γύρω τους που δικαιούται ένας επαγγελματίας οδηγός φορτηγών οχημάτων με ηλικία πάνω από τα 67 και 10.500 ημερομίσθια.
8: Κοντά στα 950 με 1.020 ευρώ.
7: Ωραία. Και το τελευταίο, Γιώργος, φίλος ακροατής, είναι συνταξιούχος γύρατος του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στην αίτηση που είχε κάνει λοιπόν, αποποιήθηκε 6 χρόνια και 5 μήνες το τέος ο ΑΕΟΣ ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς είχε καθυστερήσει αρκετά, λέει, η έκδοση συνταξιδοτικής απόφασης. Δικαιούται τώρα να αιτηθώ να αυξηθεί η σύνταξη με αυτόν τον χρόνο?
8: Αν είναι μετά το 16 συνταξιούχος, ναι. Αν είναι πριν το 16, όχι.
7: Μάλιστα. Άρα και εκεί υπάρχουν κατηγορίες, Διονύση, ε?
8: Ακριβώς.
7: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη επικοινωνία τη σημερινή.
8: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, δικηγόρος εργατολόγος. Στην παρέα μας κάθε Πέμπτη. Εγώ σήμερα άργησα, γιατί μας πήρε ο χρόνος λίγο παραπάνω με τον κύριο Νικολακόπουλο, άλλο δικηγόρο για άλλα ζητήματα. Αλλά υπόσχομαι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να τα πούμε αναλυτικά. Υπό αυτό το πρίσμα, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων στις 8 εδώ στο Sky 100,3 και αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γεννητήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης. Ανακρίτρια και εισαγγελέας τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά προανήγγειλε η επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Συναγερμό σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικία. Οι ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φρέσκες και φρέσκοι. Σας υποδέχομαι και εγώ φρέσκος για τη σημερινή ημέρα. Σας υποδέχομαι όλες και όλους. Είναι Πέμπτη, βγαίνει μια κούραση, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να πω, ίσως και μισή, μια μισή. Βγαίνει η κούραση, αλλά ευχόμαστε ότι αύριο που θα είναι Παρασκευή, που είναι μια ελπιδοφόρα ημέρα, τώρα για εμάς τους δευτεροπαρασκευήτες, είστε εσείς που είσαστε και του Σαββάτου και της Κυριακής, που έχετε άλλες δύο μέρες ή μία μέρα το ρεπό σας, το καταλαβαίνω. Τώρα απευθύνομαι σε ομοειδείς κατηγορίες, να με συγχωρείτε οι υπόλοιποι, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, γιατί είναι... κοπιώδες, όπως και να το κάνουμε το Σαββατοκύριακο, βέβαια συνηθίζει στις βάρδιες στα ρεπό μέσω εβδόματα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, σας υποδέχομαι όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Θα κρατήσει σε ό,τι αφορά εμένα, με οδηγό εμένα ένα δύο ώρο, μετά θα έρθουν άλλοι οδηγοί να σας πάνε στη δική τους κατεύθυνση. Λοιπόν, με τον Νότι Παπαγιαννάκο είμαι στο Ρεδοθάλαμο, ο Πέτρος απ' έξω και ο Δημήτρης έξω από το τζάμι με βοηθούν και συμπαρίστανται μαζί με όλους εσάς φίλες και φίλοι που είσαστε εδώ στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε, κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ.

0: μεγάλος καλύτερος οδηγός σήμερα, εννοείται και από μένα, είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Ήδη μας έδωσε μια πρόγευση με το άρθρο του «Όσοι είμαστε αναγνώστες και εσείς κυρίες και κύριοι αναγνώστες, αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή». Ο Νίκος Φιλιππίδης έδωσε μια αίσθηση στο άρθρο του σήμερα στις ομών σελίδες. Okay. Θέλω να ξεκινήσω από δύο κεντρικά θέματα και θα τα αναλύσω με όλα τα άλλα. Έτσι και αλλιώς αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι καλές προθέσεις. Είναι, όπως γράφει ο Νίκος Φιλιππίδης, υποθετικά πράγματα. Είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας. Ψηφίστε με, βγάλτε με και εγώ σκέπτομαι να κάνω αυτά. Πώς θα το κάνω και κυρίως από πού θα βγουν αυτά, είναι κάτι που μένει έτσι στο νέφος, γιατί πολλά πράγματα αυτά τα νεφελώδη μας αρέσουν κιόλας. Η ουσία όμως είναι σε δύο κεντρικά θέματα που επιλέγω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στον πρόλογο του προλόγου. Ακούω ένα παιδαριώδες έως και παιδικό επιχείρημα του τύπου, του τύπου ότι κάτι εγκαλεί η κυβέρνηση, λένε αυτά τα παιδιά, τους αντιπάλους, την αντιπολίτευση, ότι υπόσχεται χωρίς να τεκμηριώνει από πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα, ενώ για την ίδια που μοιράζει δεν λέει τίποτα για τον εαυτό της. Μα εξηγεί πολύ καλά ο Νίκος Φιλιππίδης στο άρθρο του σήμερα ότι η κυβέρνηση μοιράζει, ο Μητσοτάκης και αυτός θα μοιράσει, είναι προφανές αυτό, αλλά θα μοιράσει από αυτά που παραγάγαμε, αυτά που δουλέψαμε, παρήχθησαν κέρδη, και αυτά τα κέρδη, από τα κέρδη θα μοιραστούν. Θα μοιραστούν εκείνα που επιτρέπει η Ευρώπη να μοιραστούν, οι εταίροι μας δηλαδή, τα υπόλοιπα θα δοθούν όπως δίνονται για την εξόφληση του χρέους, για το οποίο... Για την οποία εξόφληση χρέους δεν μας είπε τίποτα ο επερχόμενος για τη θέση του Πρωθυπουργού. Αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι και το ίδιο θα ισχύσει και για τον Νίκο Ανδουλάκη. Όταν θα τον ακούσουμε, φαντάζομαι ότι θα συμπεριλάβει κάτι ως προς την εξόφληση χρέους. Προς το παρόν πάντως, ασχώντας κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζουν ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αντιθέτως, αντί να δοθούν προς την εξόφληση χρέους, να μοιραστούν στο λαό. Να στέκει το λαό στην ουρά και να λέει τσάκο το 20 ευρώ, φιλαράκο μου, φίλη μου, και τράβα στην ευχή του Θεού. Το επόμενο θα έρθει με το ηχητικό που θα ακούσουμε και προτάσω από τα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή, διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Ο Μίστερ Εντιμότητα είναι απέναντί μας, κυρίες και κύριοι, και θα ζητήσει την ψήφο μας, την ψήφο σας, μεθαύριο, με το καλό, όταν τη στιγμή που θα γίνουν εκλογές. Η πρόταση αυτή ξεκινά από την κριτική του στο επιτελικό κράτος. Δεν μπαίνω σε αυτό γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος όλη η αντίληψή του για το επιτελικό κράτος, διότι και ο ίδιος θα χρειαστεί το επιτελικό κράτος. Διότι ακριβώς θα θυμάται τα χρόνια που κυβέρνησε και που δεν θέλει να βλέπει κανέναν από αυτούς που ήταν παρέα του. Βέβαια για άλλους λόγους, γιατί σκοτώνταν εσωτερικά. Ως κυβέρνηση ήταν όλοι μαζί οι καλύτεροι εφαρμοστές, αλλιώς θα το έλεγα σκυρά, τα καλύτερα δουλικά των οργάνων της Ευρώπης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι εφάρμοσαν πράγματι με τον καλύτερο τρόπο, τέλεια θα έλεγα, απόλυτα θα έλεγα, το μνημόνιο που ο ίδιος έφερε, το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, και μας χρέωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια και που τον εμπόδισε να κάνει την ανάπτυξη, να βρει την ανάπτυξη στο δρόμο του και να χάσει εκλογές το 19. Αλλιώς θα είχε καρποθεί την ανάπτυξη η κοινωνία και θα τον επιβράβευε, αλλά εν πάση τόσο αυτά είναι περασμένα ξεχασμένα, δεν έχουν και κανένα νόημα. Όμως το νόημα είναι ότι το επιτελικό κράτος θα το χρειαστεί αν θέλει να κυβερνήσει και ο ίδιος, αν νομίζει ότι πρέπει να κυβερνήσει, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει την κεντρικό, το κρατικό δίαιτο, το έχει μες στο μυαλό του. Οπότε για να διοικήσει πρέπει να έχει και εκείνος ένα επιτελικό κράτος. Όμως, η κριτική του, πάμε τώρα στην κριτική και στην ουσία, όμως η κριτική του για την διαφθορά σε σχέση με την εντιμότητα είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να διαδοθεί και έχει ήδη διαδοθεί στην κοινωνία. Και σε αυτό, οφείλει ο Πρωθυπουργός και να πει τα αντεπιχειρήματά του και κυρίως, να εξηγήσει πώς έγιναν, πώς μοιράστηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι το καλό, το πολύ ωραίο αυτό το βιντεάκι που ετοίμασε ο Νίκος Ρωμανός και οι συνεργάτες του, αλλά δεν βοηθά αυτό. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξηγήσει στην κοινή γνώμη αυτό για το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Νίκο Φιλιππίδη και με τον Θανάση Μαυρίδη του liberal.gr, για το γεγονός δηλαδή ότι οι μικρομεσαίοι λένε πως μείναμε απ' έξω εμείς από τον Μπεζαχτά σε σχέση με τα 40 δις που μοιράστηκαν με τον κορονοϊό λίγο πριν το 23, και αυτό προφανώς εφάνει στο αποτέλεσμα των εκλογών του 2023. 40 δις πήρε τότε η αγορά. Μην κολλήσει εργό άλλο, είναι ένα θέμα σοβαρό. Οφείλει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει και να δώσει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα μειώνουν την παρουσία του κράτους σε όλο αυτό το αίσθημα σε όλη αυτή την αίσθηση, μάλλον όχι αίσθημα, αίσθηση που έχει μέρος της κοινής νόμης, ότι ρε παιδί μου, 5-10 άνθρωποι είναι αυτοί που θα τους φορολογήσει, δε, αυτό είναι το αστείο. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν και αντιφάσεις τρελές, δηλαδή αυτό το 1%, που θα φορολογήσει τις περιουσίες τους για να ζούμε εμείς οι υπόλοιποι υπέροχα και να μπορεί να κάνει τις παροχές, είναι αυτό που, για το οποίο κατηγορείται εκεί η διαφθορά και τα σχετικά. Αλλά ένα-ένα. Γι' αυτό είναι εδώ ο Νίκος Φιλιππίδης, να τα ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Πώς είστε, όλα καλά?
2: Είμαι πολύ καλά, πολύ χαίρομαι.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μας τα βάλετε σε μια σειρά, σιγά-σιγά. Και με τη λογική που τα έχετε γράψει στο άρθρο σας. Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε λίγο την ομιλία. Την ομιλία Αλέξη Τσίπρα. Για την κυβέρνηση γνωρίζουμε ότι έχει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μεγάλο το πλεονέκτημα να είναι η οικονομία σε καλή κατάσταση, να συνεχίζει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, να συνεχίζει να έχει ανάπτυξη παρά τις αναταράξεις, τους πολέμους, τον πληθωρισμό.
0: Ποια στάξη όσο, Νίκο, ανάπτυξη, πόσο τις εκατό?
2: 2% για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πλέον έχουμε φτάσει σχεδόν μια τετραετία που είμαστε πάνω από 2%. Σταθερά πάνω από 2%. Λέει, μετά την πανδημία ξεκινήσαμε και είμαστε σταθερά πάνω από 2%. Στην αρχή με μεγάλα ποσοστά, αλλά συνέχεια έχουμε μια σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα. Ναι. Πρωτογενή πλεονάσματα
0: αυτό
2: μεγάλα.
0: Είναι πολύ καλό, αυτό είναι πολύ καλό, αλλά δίνει και μια αίσθηση όμως στην κοινωνία ότι έτσι θα πηγαίνει πάντα η ζωή. Συνήθως όμως δεν πηγαίνει έτσι η ζωή και μετά έρχονται τα σκαλώματα όπως συνέβη το 2010. Γιατί πρώτου 10 πάλι υπήρχε το ίδιο, μόνο που ήταν με λεφτά δανεικά. Και σήμερα όμως είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι τα λεφτά τα δανεικά που παίρναμε τότε. Είναι αυτά που παράγουμε σήμερα. Σωστά? Και αυτά παράγουμε, που μοιράζονται, αυτά που απολαμβάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι παράγουμε. Δηλαδή, ένας δείκτης που παρακολουθούμε έντονα στην οικονομία είναι αυτός ο δείκτης περίφημος μεταποίησης. Για ποιο λόγο τον παρακολουθούμε? Γιατί έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας πρόδρομος δείκτης και η ανάπτυξη στους επόμενους μήνες, και δείχνει από ένα ισχυρό τομέα όπως είναι η βιομηχανία, η μεταποίηση, πού βρίσκεται η οικονομία μας. Αυτός ο δείκτης βρίσκεται σε ισχυρή ανάπτυξη τα 3-4 τελευταία χρόνια, σταθερά. Πολύ πάνω το 50 που είναι το όριο. Και μάλιστα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο κακό χαμό, με την αμόλυβδη στα 2 και πάνω, με τιμές του ηλεκτρικού να ανεβαίνουν, με υποτίθεται τις, πώς είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι οι μισοί, λέει, δεν πήγαν Έλληνες διακοπές. Αυτό είπε σήμερα χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Λέμε και καμιά αυτή μιλήσεις. Να περνάει και η ώρα, ρε, εσύ, Νίκο. Τώρα,
2: παρόλα αυτά, παρόλα η μηχανία μας ανθεί.
0: Να βάλω ένα πιο σοβαρό παρόλα αυτά, αν μου επιτρέπεις, από το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα που είναι πεδαριώδες ως προς τις διακοπές. Να βάλω ένα πιο ουσιαστικό κάτι, είναι άποψή μου και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία ζητάει φθηνότερη ενέργεια και δεν την πήρε, ακόμη δεν την έχει πάρει, έτσι δεν είναι?
2: Δεν έχει πάρει, όχι. Μπράβο, όχι.
0: Ωραία. Επειδή το έχει ζητήσει παρόντος του Πρωθυπουργού, φανταζόμουν κάτι τέτοιο θα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτά τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες δεν παίρνει ο άνθρωπος. Του αρέσει το παραμυθάκι. Λοιπόν. Αλλά θυμίζω απλώς ότι Σπύρος Θοδωρόπουλος κάθισε απέναντι από τον Πρωθυπουργό τότε στην
2: Γενική Συνέλευση.
0: Στην Γενική Συνέλευση, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχείρησεων και Βιομηχανίων, και το ζήτησε από τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός είπε ναι, διότι και τα λοιπά. Όλα αυτά δεν έγινε έως τώρα. Ορίστε. Παρόλα αυτά, λες, η βιομηχανία παράγει, εξάγει και αμείβει κιόλας. Γιατί κάτι τέτοιο γράφει σήμερα στο
2: άρθρο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν έρχονται στοιχεία της μεταποίησης και δείχνουν αύξηση της απασχόλησης στη βιομηχανία, σημαίνει πολύ απλά ότι αυξάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που δίνει η βιομηχανία. Ένα. Και δεύτερο, στις θέσεις που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία, δηλαδή. Βελτιώνεται συνολικά το μείγμα, βελτιώνεται συνολικά ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε τον πλούτο σε αυτή
0: άρα,
2: τη χώρα.
0: Ο Μητσοτάκης
2: αυτό είναι το πλεονέκτημα Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα, παίρνει από αυτόν τον παραγόμενο πλούτο και λέει: παιδιά, εδώ είμαι ο πατερούλης, το κράτος θα μοιράσω, θα δώσω.
2: Ανάλογα προφανώς με το σχέδιό του, με τις πολιτικές ενδεχομένως ανάγκες, τέλος πάντων κάνει πράγματα τα οποία είναι συμφωνημένα και εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα να δούμε λίγο.
0: Το άγγιξε αυτό το πλαίσιο, Αλέξη Τσίπρας, θες το ευρωπαϊκό πλαίσιο ή όχι? Δηλαδή το λαμβάνει υπόψη αυτό, εννοώ, για να μην.
2: Σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν μπορούσα να χωρίσω, η ομιλία του έχει τρία κομμάτια. Το ένα είναι η βιομηχανική πολιτική που δείχνει να είναι και το πιο σύγχρονο, γιατί έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αυτό με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο σε πρώτη φάση θέλει προφανώς ψάξιμο σε σχέση με τα χρήματα τα οποία κινητοποιεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αν μπορούν να γίνουν, γιατί είναι προϋπολογισμός το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το δεύτερο προβλέπει, αυτά πάντα αρχίζει και γίνεται πιο προβληματικό όταν αρχίζει με την ισχυρή αναδιανομή που αυτός πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Και το τρίτο που θυμίζει παλιό Τσίπρα είναι η μεγάλη κρατική παρέμβαση στις αγορές. Στις αγορές και ιδίως σε ενέργεια, τιμές και επιχειρηματικότητα, που εκεί πάντα υπάρχει ένα ζήτημα κατά το κοινό λεγόμενο πάσχη. Από εκεί και πέρα έχει κάποιες ιδέες οι οποίες θα συζητηθούν. Η ιδέα, για παράδειγμα, της πατριωτικής φοράς.
0: Ένα-ένα. Γιατί πάσχει το προηγούμενο, θα πάμε και εκεί. Γιατί πάσχει το προηγούμενο?
2: Πάσχει για ποιο λόγο. Η κρατική παρέμβαση για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα γιατί. Μιλάει ότι θα έρθει σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι εταιρείες ενέργειας για παράδειγμα, και θα πει σε αυτές τις εταιρείες ότι θα πρέπει να αγοράσετε στο μείγμα τη φτηνότερη παραγωγή ενέργειας, δηλαδή τη ΣΑΠΕ και μόνο αυτή, και συνέχεια να τη διαθέτετε στην τιμή που θα σας πω εγώ στους καταναλωτές.
0: Γίνεται αυτό? Δύναται να γίνει, μάλλον το πω έτσι. Μπορεί να γίνει
2: μέχρι ενός σημείου. Μέσω των μακροχρόνιων συμβάσεων, PPAs λέγοντα τέλος πάντων, μπορείς να πετύχεις ένα μείγμα χαμηλότερο. Αυτό που δεν μπορείς να πετύχεις είναι να πεις στις εταιρείες το πώς θα το κάνουν. Δηλαδή, εταιρείες που θα βρεθούν να πουλήσουν και εταιρείες που θα βρεθούν να αγοράσουν, και να έρθεις να τους πεις ότι εγώ αποφάσισα να γίνει έτσι. Ή για παράδειγμα. Βάζει στην αλυσίδα των προϊόντων που αγοράζουμε ευρείας κατανάλωσης στο σούπερ μάρκετ, λέει ότι θα υπάρχει κλειστό περιθώριο κέρδους σε κάθε σημείο της αλυσίδας. Αυτό για να το κάνεις, πρώτα απ' όλα δεν έχουν όλοι τα ίδια κόστη. Άρα το να έχεις ένα κλειστό περιθώριο κέρδους σε όλα τα σημεία της αλυσίδας σημαίνει ότι ανά κωδικό, ανά προϊόν και ανά το προμηθευτή, σε παραγωγό, στη συνέχεια ενδιάμεσο, μετά λιανοπολιτή, πρέπει να έχεις βρει τα κόστη παραγωγή τους, τα κόστη λειτουργίας τους, να τα έχεις αναλύσει, να τα έχεις αφαιρέσει, να τα έχεις υπολογίσει και να έχεις καταλήξει στο πλαφόν, γιατί γι' αυτό μιλάει, για πλαφόν σε όλα τα στάδια της
0: δηλαδή
2: αγοράς.
0: Το μαξί μου εν ολίγης, σε διακόπτω και με συγχωρείς, δηλαδή το μαξί μου, να φανταστώ, το μαξί μου στα χρόνια Τσίπρα, εάν έρθει σε εξουσία, θα βγάζει τιμολόγιο ενεργίας.
2: Αυτό που περιγράφει και για τα προϊόντα και για τις τιμές της ενέργειας είναι απλήρως ελεγχόμενο κρατικά προϊόν. Δηλαδή,
0: άλλαξε τα ρούχα ο Μαρελιός και τα βάλε αλλιώς, δεν πούμε. Ναι,
2: ελέγχονται πλήρως κρατικά. Δεν είναι κάτι που το κρύβει, είναι κάτι το οποίο το αναφέρει ως πλεονέκτημά του.
0: Μάλιστα. Κάποτε ο Σκουρλέτης κατ' εντολήν του μοίραζε ρεύμα. Τώρα στο μαξί μου, εννοώ μελλοντικό, αν έρθει στην εξουσία, θα γράφουν τιμολόγια. Πράγμα ανέφικτο, το μόνο. Δηλαδή, κομμωδία το αντιμετωπίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να γίνει.
2: Λέει κάτι άλλο. Λέει για το ΦΠΑ, που θα είναι επίσης ένα.
0: Τώρα, αυτά λίγο κράτησε τα, σε παρακαλώ, γιατί θα κάνουμε το εξής. 8 και 30 θα συνδεθούμε με τον στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, θα σε ακούσει και η Θεσσαλονίκη σήμερα. Οπότε θα είσαι ο μπαλαντέρ θα έχουμε από την άλλη πλευρά τη Βιργινία Δημαρέση και τον Δημήτρη Βενιέρη και θα είσαι ο Μπαλαντέρ για να εξηγήσει όλα αυτά. Γι' αυτό τα κρατάω αυτά τα ωραία, τα εύπεπτα της λαϊκοσύνης, για να μην πω του λαϊκισμού, τα κρατώ για αργότερα. Οι μισθοί που θα αυξηθούν στους εκπαιδευτικούς, στους νοσηλευτές κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα να βρούμε ποιοι είναι αυτοί το 1% από το οποίο θα τους το πάρουμε και εμείς θα ζούμε ωραία. Να εξηγήσω, λοιπόν, γιατί έχω έναν τόνο ειρωνίας, να εξηγήσω, να πω εκ των προτέρων ότι πράγματι υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα, θέμα, για όλους εμάς, την πλατιά μάζα, την λαϊκή μάζα, ότι υπάρχουν 5-10 σχηματικά, το λέω, άνθρωποι, οι οποίοι νέμονται τον παγκόσμιο πλούτο. Μάλιστα. Και κατά καιρούς διάφοροι πώς θα το πω, επιστήμονες, οικονομολόγοι και αριστερής αποκλίσεως, και όχι μόνο αριστερής αποκλίσεως, έχουν πει ότι τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πρέπει με έναν τρόπο, κάποιον τρόπο να τους τα πάρουμε. Κάποιοι εξ αυτών τα δίνουν, αλλά δεν τα δίνουν στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, ακολουθώντας εκείνη την ιστορία, την ρίση της Θάτσερ, που έλεγε ότι ο σοσιαλισμός είναι να τα παίρνεις από τους αλλούς και να κάνεις τον κυμπάρι εσύ μοιράζοντάς τα. Τα δίνουν μόνοι τους, με ιδρύματα. Σωστά, Νίκο? Δηλαδή, ο Bill Gates έχει ίδρυμα.
2: Συνήθως πηγαίνουν σε συμφωνίες, ακριβώς.
0: Μπράβο. Και τα κάνουν μόνοι τους, δηλαδή. Μόνοι τους δεν περιμένουν κάποιον Τσίπρα να του πει: δώσ' τα μεγάλε, και θα στα διαχειριστώ εγώ.
2: Για ποιο λόγο, γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να έχουμε φυγή κεφαλαίων και να το πληρώσουν οι οικονομίες. Αυτό έχει συμβεί. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα τακτικά, γιατί δεν είναι η πρώτη χώρα, η Ελλάδα, η πρώτος πολιτικός, ο Αλέξης Τσίπρας, που προτείνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς. Έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία πρώτα απ' όλα με μεγάλη φυγή κεφαλαίων σε ένα ποσοστό, έτσι, που επιχειρήθηκε να γίνει. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει, αναγνωρίζεται από όλους. Το θέμα είναι πώς την Ελλάδα του κατακαιρματισμού των δηλώσεων, δηλαδή των δηλώσεων μέσω πολλών νομικών προσώπων, των δηλώσεων μέσω διαφορετικών παρέθετων προσώπων, πώς θα καταφέρει να
0: βρει. Θα εντοπιστεί αυτή η περιουσία του 1%. Γιατί έως τώρα, σαν ονάσιδες, λογίζονται όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είναι πάνω από 250.000 Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι έχουν την τιμιότητα, την ειλικρίνεια και το ηθικό σθένος να δηλώνουν πλήρως το εισόδημά τους. Σωστά.
2: Και έχεις, βέβαια,
0: αυτούς
2: και
0: μετράμε σαν, σαν ονάσιδες. Τώρα, επειδή η Βιργινία Δημαρέση είναι τρελή φαν του Νίκου Φιλιππίδη, σε περιμένουν πώς και πώς. Κάνω διάλειμμα. Κάνω διάλειμμα, παίζουμε ειδή σε τίτλους και 8 και μόλις αμέσως μετά τον Κολιομιχάλη κάνουμε σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ και διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
9: Βλέπω, θεία, αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
10: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
11: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
13: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
12: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
13: Τηλέφωνο 2610-343494.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς την Αχαρνών και στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναπροσαρμογή του, ανάλογα με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη, στην Ίσο Άνδρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Μένεται από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας το λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα, και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμή στο State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Στάτους 107,7. Μαζί μας θα είναι η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης και εννοείται Νίκος Φιλιππίδης. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακάτω.
17: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Καλά νέα, βελτιώνεται σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο. Από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή, προς τη Δημητρίου Γούναρη, δεξιά-δεξιά. Αλλά έχω και άσχημα νέα, έχει μεγάλο πρόβλημα η Γεωργίου Λύρα στην Κάτω Κηφισιά. Εκεί που μετονομάζεται σε Σοφοκλή Βενιζέλου και τα δύο ρεύματα, στην Καλυφτάκη επί της ουσίας, σε εκείνο το κομμάτι, είναι ακινητοποιημένα. Οπότε, αντί να μπείτε στη Γεωργίου Λύρα και Βενιζέλου, δοκιμάστε την Κηφισού στο ίδιο ύψος που είναι καλή ή την Κηφισίας που θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Τι άλλο έχουμε στο
0: πάνω? Μισό, γιατί είμαι στον πειρασμό τώρα, με έβαλες. Ναι. Τώρα με χτύπησες. Εγώ γενικώς προσπαθώ να είμαι έτσι ψύχρεμος, αλλά κάποιες ώρες χωρίς να το ξέρεις με βρίσκεις την. Με χτυπάς τη φλέβα.
17: Φλέβα.
0: Λοιπόν, τώρα εκεί το κομμάτι που λες η Λύρα, το πάνω μέρος της Λύρα προς την Κηφισιά είναι κατοικία, το κάτω μέρος της Λύρα προς την Εθνική Οδό είναι βιομηχανική ζώνη.
17: Έτσι.
0: Βιομηχανική ζώνη όμως σε ένα περιβάλλον χωριού, δηλαδή σαν να είναι η Αθήνα το χωριό που ήταν στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Τέτοιο ήταν η Αθήνα.
17: Δυστυχώς.
0: Μπράβο. Έτσι. Εκεί που λέμε στην τουρκιστή, θα το πω, τσαΐρια και χωράφια. Εκεί έτσι. Λοιπόν στα τσαΐρια και τα χωράφια, το λέω σκοπίμως, το κάνω ειρωνεύομαι, mm-hmm. φτιάχτηκαν πολύ ωραίες βιομηχανίες. Mm-hmm. Εξαιρετικές. Mm-hmm. Μπράβο. Δεν έχουν δρόμους. Δρόμο όμως. Δεν έχεις δρόμο να πας, δεν έχεις δρόμο να βγεις, δεν έχεις δρόμο να πάει το φορτηγό, να βγει το φορτηγό, να μπει το φορτηγό. Εκεί παράγεται η οικονομία της χώρας στο μεταξύ. Είναι comedy. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
17: Και όχι μόνο.
0: Αυτή
17: και όχι
0: είναι η Λύρα. Ένας φουκαριάρικος δρόμος αγροτικός όταν η μεταμόρφωση ονομαζόταν... Κουκουβάουνες και η Πεύκη Μαγκουφάνα. Έτσι. Είναι αυτός ο δρόμος τώρα που εξυπηρετεί το Ελλάδα 2.0. Πάμε παρακάτω.
17: Χωρίς δρόμους και με κόμβους που μάλιστα. δεν μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα.
0: Πόσο δηλαδή... το λέω με αυτή τη ονομασία Μαγκουφάνα και Κουκουβάουνες. Λιώνω.
17: Έτσι. Ναι. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την
0: όταν η Αθήνα ήταν αρβανιτοχώρη δηλαδή εν ολίγης. Ναι, mm-hmm. μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
17: Έχουμε την άνοδο της Κηφισού δύσκολη από τη λεωφόρο Αθηνών δηλαδή προς την Αχαρνών. Έχουμε την κάθοδο της Μεσογείων δύσκολη, πολύ δύσκολη, κατά μήκος του Χολαργού. Και τον ανωδικό άξονα βεβαίως Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και χθες προχθές, έτσι και σήμερα με πολλά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε.
0: Μπορεί τώρα να άκουσε η Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη Κολυμιχάλη, να άκουσε η Θεσσαλονίκη για τη Μαγκουφάνα και τις Κουκουβάουνες. Οπότε ήρθε η στιγμή να συνδεθούμε, είμαστε έτοιμοι, φαντάζομαι. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, στάτους. Όχι, παίζουν διαφήμιση. 107,7, δεν πειράζει, μου θα τελειώσει η διαφήμιση και θα τον ακούσουμε. Νίκο, είσαι στη γραμμή, σε παρακαλώ.
18: Εδώ είμαι.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα σε ακούσει η Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό. Τα καλύτερα. Ας τους έχουν διαφήμιση ακόμη. Πάμε εμείς να πούμε τα, έτσι, κάτι άλλα περιφερειακά. Έχει. Πάντως το δίλημα εντιμότης διαφθορά είναι ένα mm-hmm. επιχείρημα το οποίο είναι το, νομίζω ότι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο από τον Τσίπρα χθες.
18: Ναι. Η αλήθεια είναι, αλλά ξέρεις κάτι, επειδή θα κάνουν εντύπωση, για αλήθεια είναι καλό να τα συζητάμε. Για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά.
0: Μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό, γιατί τι κάνουν, είναι έτοιμοι. Δημήτρη, είστε έτοιμοι?
19: Ακούμε.
0: Α, καλημέρα. Πολύ ωραία. Καλημέρα σας, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, συμπατριώτες, συμπατριώτησες.
19: Άκουγα για τις Κουκουβάουνες, τι λέγατε, οι
0: Κουκουβάουνες. Α, ναι, λιώνω. Οι Κουκουβάουνες είναι.
19: Μαγκουφά. Η Βιργινία με κοιτούσε, λέει, τι είναι οι Κουκουβάουνες.
20: Α, λοιπόν, είναι οι Κουκουβάουνες.
0: Λοιπόν, οι Κουκουβάουνες είναι η μεταμόρφωση Αττικής και η Μαγκουφάνα είναι η Πεύκη Αττικής. Έτσι λέει, ήταν όταν ήταν
19: αμπανιτοχώρη. Αν και πω, θέλω να πάω στη Μαγκουφάνα, θα πάει ο φίλος ταξίδις, θα με πάει.
0: Αν είναι παλιός θα σε πάει, αν είναι πιτσιρικάς δεν φαντάζομαι όχι. Κάποτε υπήρχε και λεωφορείο που έλεγε πάνω Μαγκουφάνα.
19: Αυτά τώρα πώς, τι ονόματα, δηλαδή πώς...
0: Όταν ήταν αρβανιτοχώρη η Αθήνα, λέμε.
19: Α, έτσι, ναι. Έτσι,
0: από
19: έτσι,
0: εκεί
19: έτσι.
0: Περνάει ένας κεντρικός δρόμος που είναι παράλληλος με την Εθνική Οδό και κάναμε χαβαλέ τώρα με τον φίλο μου, τον Δημήτρη Κολυμιχάλη, που μας λέει τα της κυκλοφορίας, ότι αυτός ο δρόμος, πώς το λένε, γεμίζει ασφικτιούν τα αυτοκίνητα, διότι εξυπηρετεί κατοικίες και βιομηχανική ζώνη και κωμωδία να κλαις. Πάμε. Ενώ εσείς θα έχετε fly over, φίλε μου, τώρα τι μας λες.
19: Το Μάιο, κάτι, μην βιάζεστε. Ακόμη ταλαιπωρούμαστε.
0: Έχετε μετρό, έχετε fly over.
19: Έχουμε διάφορα. Και χθες μάθαμε θα αναβαθμιστεί και ο σιδηροδρομικός σταθμός. Δεν το συζητώ. Πάντως για να ταιριάξει με τα προηγούμενα, χθες όσα υπόθηκαν από τον Αλέξ Τσίπρα υπόθηκαν στην περιοχή Σφαγεία. Αλήθεια σου λέω.
0: Όχι,
19: λέγεται Σφαγεία. Ήταν παλιά τα Σφαγεία εκεί. Και εκεί είναι και εγκαταστάσεις του ομίλου Αντένα.
0: Δεν άκουσα τη φωνή της αγαπημένης μου Βιργινίας Δημαρέση.
20: Καλημέρα. Καλημέρα, προσπαθώ να συνέλθω από τη χθεσινή βροχή με τα δις εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
20: Και από τη βροχή που είχαμε την πολύ έντονη την ίδια ώρα, έτσι κι αλλιώς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ όμως δεν θέλω να ανοίγετε ομπρέλα όταν ακούτε τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν είναι?
19: Πάντως για να μην είμαστε άδικοι, Άρη, γιατί από το πρωί και εγώ λογικό είναι με αυτά ασχολούμαι. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τα προγράμματα και της ελληνικής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κοστολογημένα. Άλλο πράγμα όμως είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας και άλλο αν αυτό που εσύ κοστολογείς, προβλέπεις, υποθέτεις θα σου βγει στην πράξη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Εγώ όμως γι' αυτό λοιπόν για να τα εξηγήσει όλα αυτά.
19: Ωραία.
0: Εγώ σήμερα για να τα εξηγήσει όλα αυτά πρότεινα στον Νίκο Φιλιππίδη που ξέρω ότι τον. Πώς είναι, φαν η Βιργινία.
20: Είμαι φαν, είμαι φαν.
19: Το ξέρει.
0: Ορίστε.
19: Το ξέρει.

0: του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει αυτές οι προϋποθέσεις να πραγματοποιηθούν.
1: Να συντρέξουν.
2: Και υπάρχει και μία άλλη προϋπόθεση. Να μην υπάρχει αντίδραση των νέων υπόχρεων στην πληρωμή των φόρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει βάλει έσοδα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ότι θα προέλθουν από τα μέτρα που προτείνει. Το οποίο είναι, όπως είπατε σωστά, η πατριωτική εισφορά το 1%, το οποίο ενδεχομένως κάποιοι να αποδεχτούν και να θέλουν πράγματι να συμμετάσχουν και να το πληρώσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πάρουν τη φορολογική τους κατοικία για τα κεφάλαιά τους και να αποχωρήσουν από τη χώρα. Γιατί ως συνήθως το πλουσιότερο κομμάτι μιας χώρας έχει και μεγάλη άνεση στην κίνηση, στην αλλαγή φορολογικής κατοικίας και έδρας. Το δεύτερο, που ας πούμε ότι είναι το πιο σιγουράκι θεωρητικά, γιατί αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, είναι η αύξηση της φορολόγησης των μερισμάτων. Γιατί χτες ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος με μικρό κέρδος θα είναι στο 5% που ισχύει σήμερα και προφανώς μας προειδέασε ότι θα υπάρχουν συντελεστές και κλιμάκια που θα ανεβαίνει στο 10, στο 15, ενδεχομένως στο 20. Αυτό δεν μας το είπε.
0: Είναι τόσο καλοί οι επιχειρηματίες να μην βρουν τρόπο τα μερίσματά τους να τα κάνουν νέες επενδύσεις με κάποιον τρόπο να μην εμφανίζονται. Όχι, η κερδοφορία δηλαδή να επενδύεται σε κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά και την άλλη πλευρά και αυτό είναι καλό, έτσι.
0: Καλό είναι, ναι, αλλά είναι και αποθαρρυντικό την ίδια ώρα.
2: Δεν μπορεί να υποχρεώσει. Το πρώτο μέτρο των μνημονίων, το πρώτο μέτρο των μνημονίων το 2010, στο πρώτο μνημόνιο, ήταν μια έκτακτη φορολόγηση αναδρομική των κερδών των επιχειρήσεων. Πρέπει να σα πω ότι πήρανε για το 9 και για το έκτοτε, ο νόμος συνέχισε να ισχύει, μόνο που οι εταιρείες φρόντισαν να μην εμφανίζουν κέρδη. Γιατί πολύ απλά οι εταιρείες προσαρμόζονται.
0: Αυτό
2: τα φορολογικά του συστήματα προσαρμόζονται και γι' αυτό και ποτέ η Τρόικα τέτοιου είδους έσοδα και μετέπειτα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τώρα η Κομισιόν δεν τα δέχεται ως μόνιμες πηγές εσόδων.
1: Και Νίκο, νομίζω δεν κάνω λάθος αυτό που λέω. Είχε παρουσιάσει και ο Πιερακάκης τελευταία τα στοιχεία. Όταν έπεσε ο φόρος στα μερίσματα, αυξήθηκαν τα έσοδα για το κράτος.
2: Ναι, γιατί βγήκανε και πήρανε πρώτα απ' όλα και πολλά τα οποία τα είχαν αφήσει μέσα. Τα οποία είχε βγει η κερδοφορία, ήταν μερίσματα τα οποία ήταν, αν τα παίρναν, θα τα παίρναν με 15% που ήταν ο προηγούμενος συντελεστής. Και βγήκανε πολύ απλά και τα πήρανε με το 5%. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μια από τις τελευταίες τοποθέσεις του 2009, ήταν η μείωση του φόρου των μερισμάτων, έτσι, από το 15% στο 10%. Δηλαδή έχει και ο ίδιος συμμετάσχει στον μειωμένο, απλώς θεωρεί ότι πλέον είναι πολύ χαμηλό το 5 και προτείνει κάτι υψηλότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συζητάμε αν τα 2 δις εσόδων είναι σίγουρα ή δεν είναι, πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή οι πηγές αυτές που αναζητεί μπορεί να φαίνονται στα αυτιά κοινωνικά δίκαιες, δεν είναι βέβαιες ως προς το αποτέλεσμα.
0: Επειδή ξέρω ότι ο Άρης θα συμφωνήσει, έλεγα νωρίτερα ένα παράδειγμα. Όταν ήταν ο γιος μου πολύ μικρός, είχαν περάσει από ένα ATM και έβλεπε ο κόσμος να παίρνει λεφτά από μπροστά. Και έλεγε: Αμπά, να πάρουμε κι εμείς λεφτά, δίνει αυτό λεφτά. Λέω: Αυτό δίνει λεφτά, από πίσω κάποιος βάζει λεφτά. Το ζήτημα είναι, όλοι μιλάνε για το τι θα δώσουν, Νίκο, Άρη. Ναι. Περιμένουμε κάποιος να μας πει πώς θα παραχθούν, πώς θα βγουν τα χρήματα για να κάνεις μετά τη μοιρασιά δικαιότερη, αν μπορείς να την κάνεις δικαιότερη, εντιμότερη, όπως αλλιώς θέλεις. Δεν μιλάει κάποιος για παραγωγή πλούτου στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Παραμυθιαζόμαστε όλοι. Και τίνουμε δίκον ους σε οποιονδήποτε μας λέει θα πάρεις αυτά, θα πάρεις εκείνα, θα πάρεις τα άλλα. Ναι, αλλά πες μας, ρε φίλε, και έναν τρόπο να βγουν αυτά τα οποία θα δώσουμε.
3: Εγώ σήμερα κάνω, μισό λεπτό Νίκο, με συγχωρείς. Εγώ σήμερα κάνω τον τροχονόμο. Να κάνουμε διάλειμμα εδώ παρατέταρτο και να συνεχίσουμε. Είσαστε, θέλετε?
0: Ναι, να ετοιμαστούν και εδώ οι δικοί μας.
3: Ωραία.
0: Είμαστε πανέτοιμοι εμείς.
3: Είστε έτοιμοι για διάλειμμα και εμείς το ίδιο συνεχίζουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα.
4: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά.
6: Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε

0: Μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβει δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
7: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
8: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
9: Νίκος.
10: Λέγαμε, ναι.
9: Μισό λεπτό, παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν για τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης από τον Στάτους 107,7. Ο Νίκος Φιλιππίδης και η Κολώνα και συζητούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Εγώ σας απολαμβάνω. Μόνο θα μου επιτρέψετε να βάλω εγώ τώρα τρεις παραμέτρους.
10: Ναι, βέβαια.
9: Πρώτη παράμετρος. Ο Δημήτρης από το ψυχικό γράφει στο πορτοσάλτα.gr. Χθες βράδυ ήμουν σε ένα εστιατόριο στην Πεντέλη. Πληρώσαμε 70 ευρώ δύο άτομα. Δηλαδή δεν ήταν μια οικονομική ταβέρνα, σε παρένθεση. Το μαγαζί είχε 50 τραπέζια περίπου, ελεύθερα τραπέζια 1-2. Και μην ξεχαστούμε, ημέρα Τετάρτη, όχι Πουσουκού. Τελικά, γράφει ο Δημήτρης από το ψυχικό, όντως πεινάει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίνει να φάει. Ένα. Δύο. Ο Αλέξανδρος Μάλλας από τις Σέρρες. Ποιος απαγόρευσε τον Τσίπρα να φορολογήσει τότε τους παμπλουτούς? Πολύ ωραία παρατήρηση. Και ο Λεωνίδας στις 8 και 22. Αυτά είναι μηνύματα από την πλατφόρμα 1003 που έχουμε εδώ για να γράφουμε ο καθένας την παρόλα του. Μου λέει, Άρη, σε ένα δίκιο είχε ο πολιτικός απατεώνας Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη ότι η επταετία Μητσοτάκη δεν κατάφερε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η νέα κυβέρνηση του Σνουδού πρέπει επιτέλους να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ναι. Πάρτε μπάλα και παίξτε τώρα, ορίστε.
10: Ναι, πάντως νομίζω, γιατί χθες το βράδυ στη τηλεόραση είχα μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη τον κύριο Τσουκαλά, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε copy-paste κατά 80-85% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αν δεχτώ.
9: Και αυτό κομμωδία το ακούω, βέβαια.
10: Ναι, ναι. Αν δεχτούμε ότι είναι έτσι, εγώ το δεχτώ. Για να το λέω ο κύριος Τσουκαλάς, ο Κώστας είναι και φίλος, μάλλον περίπου έτσι θα είναι. Σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ, η ελληνική αριστερά έχει γίνει πιο μετριοπαθές, πιο κέντρο. Κόμμα δηλαδή το οποίο βλέπει λίγο και προς το κέντρο.
11: Το ΠΑΣΟΚ γίνεται πιο αριστερό.
10: Μπορεί να είναι και αυτό που λες στη Βιργινία, αλλά δεν ξέρω.
9: Ας Νίκο, και η ηγουμένη με τα αραμαϊκά έχει πρόβλημα, γιατί της το κλέψαν το πρόγραμμα της Μαρίας.
11: Είδε που είχε δίκιο τελικά και δεν το έβγαλε.
10: Δεν τρέπεστε λίγο όλοι σας εδώ μέσα πρωί-πρωί? Θα με κολλάσετε, χριστιανός ορθόδοξος άνθρωπος. Νίκο, είναι ένα κλικ προς το κέντρο όλο αυτό το οποίο περιγράφει από τον Αλέξη Τσίπρα?
12: Είναι κυρίως το κομμάτι το πρώτο, το κομμάτι το οποίο αυτό προτούσε νωρίτερα. Αν προτείνει κάποιος πώς θα παράξουμε, ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει, είναι ενδιαφέρον το ακούω, το βλέπω, ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το λέει, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανία, προτείνει ένα επενδυτικό ταμείο με 12 δις πρωτογενή κεφάλαια στην τετραετία. Δείχνει ότι το 1,5 δις ετησίως από το πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων είναι ρεαλιστικό να δοθεί. Και υπάρχουν και από εκεί και πέρα με μόχλευση ίδιων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού προφανώς. Όλο αυτό έχει ενδιαφέρον για ποιον λόγο? Γιατί πραγματικά αναζητούμε μια μικρή μετατόπιση του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό που πολλοί διαμαρτύρονται, ότι το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε. Τι νοούνε?
9: Μπράβο. Αυτό Νίκο, με αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν να με διαβάζεις χωρίς να είμαστε δίπλα. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε με το παραγωγικό μοντέλο αυτό? Ένα λέω μόνον. Ότι θα επαναλάβουμε συνάντηση με τα παιδιά και με την Βιργινία και με τον Δημήτρη την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε αυτοτελώς αυτή την ιστορία. Δηλαδή, παραγωγικό μοντέλο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλοι παίκτες στην Ελλάδα. Μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Λοιπόν, ορίστε, προβληματιστείτε και εδώ είμαι, εγώ σας ακούω.
12: Όταν χάνει κάποιος στην Ελλάδα τη δουλειά του, το πρώτο που κάνει είναι να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση. Έτσι. Αυτό είναι, γίνεται κατευθείαν μικρομεσαίος. Χάνει κατευθείαν η μισθωτή εργασία, έναν εργαζόμενο, ένα παραγωγικό εργαζόμενο, και βρίσκεται ξαφνικά με μια επιχείρηση με επισφαλές συνήθως μέλλον, δεδομένου ότι οι νέες επιχειρήσεις, ποσοστό πάνω από 60-70% αποτυχάνουν στον πρώτο χρόνο. Αυτό είναι γνωστό και είναι στατιστικό και υπάρχει στην βιβλιογραφία. Συνολικά το μοντέλο μας όλο είναι πάνω στις υπηρεσίες στημένο. Αυτή τη στιγμή, αν μπει σε κάποιον ότι το χωράφι σου σε μια τουριστική περιοχή βγαίνει άχρηστο, δηλαδή δεν μπορείς να το χτίσεις ξενοδοχειακή μονάδα στο μέλλον ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Είδατε σε κάποιο χωροταξικό να το λέει αυτό? Σε κανένα δεν το λέει.
10: Είναι εξαιρετικό κεφάλαιο η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, γιατί πολλές φορές γίνεται η συζήτηση η χώρα χρεοκόπησε λόγω Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Η χώρα χρεοκόπησε γιατί ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια το ίδιο μοντέλο. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Ένα μοντέλο το οποίο είχε πολύ κρατισμό και υπήρχε ενοχικό σύνδρομο απέναντι σε οτιδήποτε είχε να κάνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις. Εμείς πριν από τρεις μέρες, συγγνώμη λίγο, επειδή η έκθεση ξεκινάει μεθαύριο, Άρη, Νίκο, με την Βιργινία τα λέμε καθημερινά και έχω ακροατές οι οποίοι
9: είναι. Τι μοντέλο είναι η έκθεση? Είναι κρατικοδίαιτο μοντέλο ή ιδιωτικοποιημένο μοντέλο?
10: Θα σας δώσουμε πέρα από τα στοιχεία που θα δώσει η Βιργινία. Το γενικό περίγραμμα θα σας δώσω εγώ και είναι περίγραμμα στο οποίο αναφερόμαστε. Εγώ κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, 25-30 χρόνια τελευταία. Και έχω ακροατές οι οποίοι είναι δικοί μας, είναι στην Αθήνα και λένε ευτυχώς σας ακούμε μέσα από τον Sky. Ακούμε status, λέει, μέσα από τον Sky. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
11: Να ολοκληρώσω λίγο.
10: Προχθές είχαμε εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ. Κάθε χρόνο, θεωρητικά λέω, η έκθεση, παρόλο που οι γενικές εκθέσεις φθήνουν παγκοσμίως, η έκθεση είναι ένας θεσμός τον οποίο εδώ πρέπει να αγκαλιάσουμε. Είναι ένα γεγονός οικονομικό, επενδυτικό, είναι και κοινωνικό, είναι και πολιτικό.
9: Τα τελευταία 20 χρόνια υποτίθεται ότι αλλάζει μορφή. Για λέγε.
10: Ναι. Αλλά εδώ και χρόνια, αυτό το οποίο συμβαίνει τι είναι? Αντί να αφήσουμε να ανασάνει αυτός ο θεσμός, να είναι έντονη η παρουσία επενδυτών από την Ελλάδα, ιδιωτών από τα Βαλκάνια, από όλο τον κόσμο, εμείς το πρώτο τριήμερο της εκθέσεως, και μου δίνεται ευκαιρία να τα πω σε όλο το λεκανοπέδιο για να τα βγάλω από μέσα μου, το πρώτο τριήμερο η πόλη είναι μια πόλη η οποία είναι ασφυκτικά περιορισμένη από αστυνομία κλπ. Για να μην γίνουν τα γνωστά παρατράγουδα, γιατί έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις. Πάμε, Κουκουέ, ΑΔΕΔΗ, ΓΕΣΕΕ, όποιος θέλει να πει κάτι θα μαζευτεί στην Θεσσαλονίκη, και η Θεσσαλονίκη από αύριο το μεσημέρι έχει ερυθρόλευκα κορδελάκια με απαγόρευση από σήμερα των αυτοκινήτων στο κέντρο, μετακινήσεων, δύσκολη πρόσβαση του κόσμου στην έκθεση. Η έκθεση για εμάς είναι το μοναδικό μεγάλο γεγονός. Αλλά ακόμη και αυτό, στο πλαίσιο της αλλαγής που λέγαμε παραγωγικού μοντέλου, που θέλει αλλαγή φιλοσοφίας όλου του κόσμου. Είχαμε προχθές τον εκπρόσωπο στην Αθήνα, ο οποίος άνθρωπος, εντάξει, δημόσιο υπάλληλος σε κάποια υπηρεσία, λέει δεν εμποδίζουμε κανένα, λέει τι κάνουμε. Τι κάνουμε? Να, αυτό είναι που φταίει στην Ελλάδα, Άρη, Νίκο, χρόνια. Αυτό είναι που φταίει. Που εμποδίζουμε οτιδήποτε ιδιωτικό γίνεται ή πάει να γίνει ή θα έπρεπε να γίνει. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λέμε γιατί οι άλλοι λαοί έχουν προχωρήσει, γιατί τα Βαλκάνια έχουν προχωρήσει, γιατί στη Βουλγαρία γίνεται αυτό, γιατί στη Ρουμανία γίνεται το άλλο, γιατί στο Βελιγράδι γίνεται εκείνο. Γιατί εδώ έχουμε μείνει σε μια παροχημένη νοοτροπία δεκαετιών που δεν μας αφήνει να ανακάμψουμε.
11: Για να δώσω πάντως τα στοιχεία για την έκθεση πολύ σύντομα, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο καινούριος, ο κ. Τεντεμεΐδης, το 90-95% περίπου είναι ιδιώτες όσον αφορά στις συμμετοχές. Και όσον αφορά στην κάλυψη επιφάνειας από συμμετοχές είναι το 65%. Το υπόλοιπο 35 δηλαδή το έχει το δημόσιο.
9: Άρα έχει αλλάξει μια κάποια μορφή και δεν είναι εκείνο το ότι δεν είναι έκθεση των Υπουργείων δηλαδή, έτσι.
11: Ναι, αυτό. Έχουμε και Υπουργεία, αλλά τα στοιχεία είναι αυτά που μας έδωσαν από τη ΔΕΣΠΕ.
9: Λοιπόν.
12: Το πρόβλημα είναι πάντως αυτό που λένε ακριβώς, Άρη, ότι τις πρώτες μέρες που μετράνε, που είναι ο πολύς ο κόσμος, που υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον, κερδίζει και μονοπολεί το ενδιαφέρον το κράτος.
9: Το κράτος.
10: Έτσι,
9: μάλιστα.
10: Νίκο μου.
12: Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες εκθέσεις πανευρωπαϊκά.
10: Έτσι είναι, Νίκο. Ναι. Όπως
9: αλλά υποτίθεται ότι θα αλλάξει η μορφή εδώ και θα άλλαζε η μορφή. 20 χρόνια ζητάμε και άλλαζε η μορφή.
10: Εντάξει, εκεί έχουμε ευθύνες και εμείς εδώ, γιατί ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει η Θεσσαλονίκη τι ακριβώς έκθεση θέλουμε.
9: Ναι, αλλά δεν το τόλμησε ούτε ο Πρωθυπουργός αυτό στα 7 χρόνια.
10: Έκανε μια οπισθοχώρηση πέρσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν και άλλαξε το αρχικό σχέδιο, βελτιώθηκε, τροποποιήθηκε, βελτιώθηκε.
11: Για την ανάπλαση.
10: Για την ανάπλαση μιλάω, ναι. Έχουμε στην γραμμή.
9: Ναι.
10: Θέλω ένα σχόλιο, γιατί χθες με τον Άδωνη λίγο έτσι βρεθήκαμε λίγο απέναντι με τον Γεωργιάδη. Η πρόταση Πασόκ των 10 συν ενός σημείων. Για τα κόκκινα δάνεια, του servicers, τα fans.
9: Να το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα αυτό, πραγματικά.
10: Όπως θέλετε.
9: Ναι, πες Νίκο, πες μια κουβέντα όμως, να μην θεωρηθεί ότι αδικό τα παιδιά. Γιατί θέλω να σας δώσω 4 στοιχεία που μου έστειλε ο Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview τώρα. Προφανώς μας παρακολουθεί. Για να τα έχετε έτσι και αυτά ως δεδομένο, όπως λέει η Βιργινία. Για έλεγε Νίκο αυτό, μια κουβέντα για τα κόκκινα δάνεια, μια κουβέντα μόνο.
12: Εντάξει, είναι ένα σχέδιο που σηκώνει πολύ συζήτηση. Πάρα πολύ συζήτηση. Για ποιο λόγο, γιατί πολλά πράγματα είναι δεσμευμένα, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυήσει ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του Έλληνα φορολογούμενου. Πολλά κινδυνεύουν και μπορούν να σκάσουν βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των services. Εννοείται ότι είναι το διαρκές ζητούμενο αυτή τη στιγμή της κοινωνίας. Για ποιο λόγο, γιατί αυτές οι εταιρείες είχαν αποφασίσει από την αρχή ότι δεν θα αποκτήσουν σοβαρή δραστηριότητα στη χώρα. Ωραία. Και μόνο θα δουλεύουν τα δάνεια σε κάποια γραφεία που δεν θα έχουν ταμπέλα απ' έξω. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Πλέον πρέπει να τα δουλέψουν μπροστά στο φως του ήλιου κανονικά. Και να δει, κάνουν κανονικές προτάσεις στους ανθρώπους.
9: Αλλαγή πολιτικού μοντέλου συν κόκκινα δάνεια, και θα έχετε καλεσμένο και τον κύριο Γαλή όμως. Έτσι, κυρία Δημαρέση και κύριε Βενιέρη. Πάμε. Να έχετε και εσείς καλεσμένο από εκεί, λοιπόν.
10: Αρχισυντάκτης της εκπομπής ο Άρης ο Πρωτοσάλτης.
9: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα για την political interview Δημήτρης Βασιλιάδης. Αυτό το ερώτημα απευθύνεται σε απαντούν ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας που τώρα δηλώνουν αναποφάσεις τι επιλέγουν άλλο κόμμα. Ακούει η Θεσσαλονίκη, ακούτε,
10: ναι,
9: ωραία.
10: Ναι, ναι.
9: Ερώτημα, ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Μέχρι δύο επιλογές: η ακρίβεια και το κόστος ζωής 27% στην κορυφή, η υπόθεση ο ΠΚΠ 20% δεύτερο, η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών 19%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 10%, το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών 9%, η υπόθεση των υποκλοπών 7%, τα εθνικά θέματα 7%. Απάντησαν ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα. Δεύτερο ερώτημα. Είναι προς το γενικό ακροατήριο. Αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι 3 προβλήματα μέσα στην πρώτη διετία της, ποια θα θέλατε να είναι αυτά, μέχρι 3 επιλογές? Η αντιμετώπιση της ακρίβειας 23% πρώτο θέμα. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς 12% δεύτερο. Η αύξηση των μισθών και των συντάξεων 11% τρίτο. Και πάμε παρακάτω. Η απονομή δικαιοσύνης 11%. Η δημόσια υγεία 10%. Η μείωση της φορολογίας 8%. Το δημογραφικό 8%, το στεγαστικό πρόβλημα 7%, η παιδεία 5%, η δημόσια ασφάλεια 4%. Και έχω και ένα ακόμη πακέτο κάρτας. Ποιο χαρακτηριστικό θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο σήμερα από την ελληνική πολιτική ηγεσία? Η εντιμότητα 40% στην κορυφή, επαφή με την κοινωνία 22%, αποτελεσματικότητα 12%, ειλικρίνεια 11%, όραμα 8%, ικανότητα συνεργασιών 5%. Τελευταίο ερώτημα που απευθύνεται σε ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας που τώρα δηλώνουν αναποφάσιστη ή επιλέγουν άλλο κόμμα. Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις ΔΕΘ? 5% δεν ξέρει, δεν απαντά. Πολύ και αρκετά δηλώνει 15%, και το 80% λέει λίγο και καθόλου ότι θα αλλάξει η γνώμη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Βιργινία και Δημαρέση, Δημήτρη Βενιέρη. Νίκο Φιλιππίδη, είσαι power, είσαι δύναμη. Πού είναι, ακούει, ακούς.
12: Εδώ είμαι, ναι. Εδώ είμαι.
9: Όπως έλεγε ο Μακάριος, Κυπριακένλα, ένα, ακούεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε και εμείς και κάνουμε διάλειμμα εδώ για να έρθει το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο κύριος Άγγελος Συρίγος και με την ιδιότητα του καθηγητού Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και με την ιδιότητα του βουλευτού νέας, Α Περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τα λέμε σε λίγο.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Sky 89,4.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
16: Σχολείο! Μουστάκας!
15: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
16: Σχολείο! Μουστάκας!
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
19: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
20: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
21: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
22: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Sky 89,4.
23: Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς την Αχαρνών, στην παραλιακή λεωφόρο από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσάυξη του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Μένατε από εχθές το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή ενισχύθηκαν μέσα στη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας έχει διατεθεί μέχρι στιγμής και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν εχθές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά στον Μύτικα Βιωτίας. Πρόκειται για δύο Έλληνες 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να λάβει γρήγορα διαστάσεις. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά και επιδιώκουν να την προστατεύσουν, υπογραμμίζει το State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με την Μονή μετά και τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Στην ίδια κατεύθυνση με τη δήλωση του State Department είχε κινηθεί και στις 18 Ιουλίου και ανώτερο σύμβουλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών στο μετόχι της Μονής στο Κάιρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο ανώτερος σύμβουλος μετέφερε το προσωπικό ενδιαφέρον Ντόναλντ Τραμπ καθώς και το δικό του για τη διατήρηση του ιστορικού status quo της Μονής. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, καθώς εχθές που τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαρακινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ εχθές για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι τα εξής: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ, σε 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνος που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόροι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7, Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Αρχίζοντας από το κέντρο της Αθήνας, τα δυσκολότερα σημεία είναι ο άξονας Πειραιός Σταδίου, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας μέχρι το ύψος του Ζαπίου που έχουμε και κάποιες εργασίες και η άνοδος της Λεωφόρου Αρδιτού. Πέραν του κέντρου όμως έχουμε προβλήματα και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου. Στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού, από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς την έξοδο προς το Ηράκλειο και τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Ηρακλείου και φυσικά στον Σκαραμαγκά κυρίως η Λεωφόρος Χιστού με 1200 μέτρα αναμονής.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Τιμώντας τους φίλους και τις φίλες του ΠΑΣΟΚ, να πω ότι οι ακρεφνείς χαίρεστε σήμερα, διότι με την Πανοκρουσίες θα γίνει ο εορτασμός κάτω στην Κρήτη της 52ης επετείου από την ίδρυση σύσταση του κόμματος και θα θυμηθείτε όλοι μαζί τον ιδρυτή Ανδρέα Παπανδρέου στη γενέτειρά του, στη γενέτειρα του Προέδρου σήμερα Νίκου Ανδουλάκη, από ό,τι μαθαίνω στο χωριό από όπου κατάγεται η μητέρα του, θα γίνει με όλο αυτό το τελετουργικό και την εκκίνηση του ΠΑΣΟΚ προς την εξουσία. Για τα οποία λέγονται, υπάρχουν απόψεις υπέρ και κατά, εν πάση περιπτώσει, σας μείνουμε σήμερα στον εορτασμό. Δεν έχω άλλο χρόνο για αυτό το θέμα στη διάθεσή μου. Σας είπα, σας ανήγγυλα ότι θα είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος με την διπλή ιδιότητά του ως καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και με την ιδιότητά του πολιτικού ως βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Βάζω ένα τραγούδι γιατί θέλω να επικαλεστώ την ιδιότητα του καθηγητού για να σας διαβάσω κάτι.

0: Σήμερα από το προσφυλές μου liberal.gr επιλέγω το άρθρο της κυρίας Δέσποινας Κουτσομητροπούλου με τον τίτλο «Όταν η ευκολία γίνεται απάτη, οι φοιτητές και η τεχνητή νοημοσύνη». Το άρθρο σχόλιο της κυρίας Κουτσομητροπούλου εδράζεται πάνω σε ένα άρθρο του καθηγητή John Paul Rollert, καθηγητή στο Harvard και στο University of Chicago Booth, το οποίο το έγραψε για το περιοδικό The Atlantic. Και εδώ ο καθηγητής λέει ότι η ανώτατη εκπαίδευση, αλλά άσε την ανώτατη εκπαίδευση γενικώς που διαχέεται σε όλο τον πλανήτη, η ανώτατη εκπαίδευση στα κορυφαία των κορυφαίων, ο κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Harvard, έχει κατανικήσει το σύστημα, κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας. Λοιπόν, κατεδείχθη από έρευνα που έκανε το Harvard, έρευνα Harvard Crimson, ότι το 2026 το 93% των φοιτητών δήλωσε ότι δεν ότι έκανε AI χωρίς να εντοπιστεί, ότι έκανε εργασίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, και ότι μόλις δήλωσε το 2,6% ότι παραβίασε τους κανόνες. Το λέω όλο αυτό γιατί σε αυτά τα κορυφαία πανεπιστήμια υπάρχει στην εκκίνηση μια δήλωση ότι θα σέβεσαι τους κανόνες, υπάρχει μια υπογραφή, ότι βάζεις υπογραφή ηθικής τάξεως. Αυτό έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει καταρρεύσει.
1: Έχει καταρρεύσει γενικότερα το θέμα των εργασιών που γίνονται κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Υποτίθεται ότι δίνει στους φοιτητές και ειδικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάποιες εργασίες να κάνουν. Δεν μπορείς να ξέρεις πλέον τι είναι αυτές οι εργασίες. Και υπάρχουν συστήματα τα οποία επίτηδες σου βγάζουν και λάθη μέσα στην εργασία για να μην μπορείς να εντοπίσεις αν πραγματικά είναι άψογη ή κάτι τρέχει. Ναι. Και υπάρχουν και άλλα συστήματα τα οποία, ακόμη και αν το βάλεις, υπάρχουν ειδικά ειδικές μηχανές οι οποίες διαπιστώνουν εάν αυτό που έχεις είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σε τι ποσοστό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Υπάρχουν ειδικές μηχανές φτιαγμένες για να τον μπερδεύουν αυτό το πράγμα, το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις γραπτές ακόμη εξετάσεις.
0: Πάντως, το άρθρο επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τους φοιτητές να μην σκέφτονται και στέκεται, εμένα αυτό με ενδιαφέρει, ότι πέραν από το ότι τους κάνει να μην σκέφτονται, ότι θα παραχθούν, να το πω έτσι, θα βγουν στην κοινωνία νέοι και νέες από αυτό το κορυφαίο και από τα άλλα κορυφαία πανεπιστήμια, τα οποία, όπως λέει ο καθηγητής, θα έχουν εθιστεί στην εξαπάτηση ως τρόπο ζωής. Δηλαδή θα θεωρούν ότι είναι, αυτό έτσι είναι, ότι είναι ηθικός εντάξει το να, εγώ, να μου το γράφει η τεχνητή νοημοσύνη την έκθεση. Πολύ εύκολα πιάνονται γιατί στις εργασίες τους λείπει ο προσωπικός τόνος, λείπει η προσωπική ματιά. Είναι πολύ καλά γραμμένη η έκθεση, αλλά ένας έμπειρος καθηγητής καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν έχει, είναι τόσο τυποποιημένο ως απάντηση που λείπει η προσωπικότητα του συντάκτη, φοιτήτριας ή φοιτητού.
1: Σε ένα από τα πανεπιστήμια της Ivy League, αυτά τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, νομίζω στο Berkeley, υπήρχε συμφωνία μεταξύ των φοιτητών και του πανεπιστημίου να μην αντιγράφουν στις εξετάσεις. Και μάλιστα υπέγραφαν σχετική δήλωση. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε επιτήρηση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Στις φετινές εξετάσεις του Ιουνίου αυτό καταργήθηκε. Δηλαδή μπήκαν επιτηρητές για να επιβλέπουν, διότι πλέον δεν χρειάζεσαι ένα κινητό για να αντιγράψεις. Μπορείς να αντιγράψεις και από το ρολόι που έχεις στο χέρι σου. Μπορείς να αντιγράφεις με 1002 τρόπους και να χρησιμοποιείς συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και παίρνω άλλη μία παράγραφο από το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου στο liberal.gr, το οποίο συστήνω να το διαβάσετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ο Ρόλερτ, λοιπόν, αυτός ο καθηγητής που έδωσε το άρθρο στο The Atlantic, λέει: Τα πανεπιστήμια αρχίζουν έστω και αργά να αντιδρούν στη μαζική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για αντιγραφή και εξαπάτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Princeton.
1: Το Princeton, όχι το Berkeley.
0: Ναι, όπου αποφασίστηκε η παρουσία επιτηρητών στις εξετάσεις, ανατρέποντας μια παράδοση άνω των 130 χρόνων που βασιζόταν στον περίφημο κώδικα τιμής και ουσιαστικά στην εμπιστοσύνη προς τους φοιτητές. Αυτό που λέγατε προηγουμένως, κύριε Συρίγου. Λοιπόν.
1: Πλέον οι εξετάσεις προφορικές αρχίζουν να γίνονται κανόνας. Και αντιλαμβάνεστε τι πρακτικά προβλήματα δημιουργεί αυτό, γιατί είναι άλλο να κάνεις εξετάσεις προφορικές σε κάποιους μεταπτυχιακούς φοιτητές Και άλλο να κάνεις στους πρωτοετής φοιτητές, στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών, είναι χάος.
0: Λοιπόν, βομβαρδίζεται η κοινή γνώμη, βομβαρδίζουμε και εμείς με ειδήσεις, οι οποίες ειδήσεις και τίτλους, π.χ. ηλεκτρονική, ραδιοφωνική ή του γραπτού τύπου της έντυπης δημοσιογραφίας, που προσπαθούν να αποδώσουν μια κατάσταση εκρήξεως στις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδος. Έχουν μεσολαβήσει διάφορα γεγονότα. Πώς θα βάζατε σε μια σειρά και σε τι μέγεθος θα αποδίδατε το περιεχόμενο αυτών των ειδήσεων, κύριε Σύριγο? Είμαστε, ας πούμε, στα πρόθυρα ενός συμβάντος, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, ή να είμαστε ψύχραιμοι σε αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε και μόνοι μας να κατεβάζουμε τον τόνο? Δεν ξέρω.
1: Η ψυχραιμία χρειάζεται ούτως ή άλλως. Θα αντιμετωπίζουμε τα ελληνοτουρκικά. Το λέω αυτό διότι ο κανόνας σε ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι νέες προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας. Δεν σημαίνει αυτό ότι πάμε για επεισόδιο πολεμικό ή για κάτι τέτοιο. Επαναφερόμαστε στην προ των ήρεμων νερών κατάσταση τις τελευταίες ημέρες αρκετά γρήγορα. Δηλαδή βλέπουμε να έχουν ξεδιπλωθεί μια σειρά από διεκδικήσεις της Τουρκίας. Κάποιες από αυτές ανάγονται στο 73-74, δηλαδή το πάρκο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης διεκδικεί μια περιοχή για την Τουρκία, η οποία ξεκίνησε το 1973-74 με την πρώτη αμφισβήτηση της Σφαλοκρηπίδας μπροστά από τη Θάσο. Διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι για την περίληψη στο θαλάσσιο πάρκο ανατολικά της Αμοργού περιοχών, νησιών που θεωρούν ότι δεν έχουν δοθεί στην Ελλάδα, και επέμειναν και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον ίδιο λόγο. Αυτό ανάγεται στο 96, και η περιοχή του πάρκου του Καστελορίζου είναι η γαλάζια πατρίδα μετά το 2019.
0: Είναι δηλαδή, το πιο φρέσκο.
1: Ναι, δηλαδή τα βλέπουμε από το 73, 96, 2019. Είδαμε την αποστρατιωτικοποίηση, την οποία την πρωτοείχαν θέσει το 63-64 και μετά από το 75 και μετά σταθερά. Επανερχόμαστε σε όλα αυτά που ξέραμε, διανθισμένα βέβαια με νεότερες, με λίγο από τις νεότερες συνθήκες, αλλά είναι επαναφορά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάμε σε πολεμικό επεισόδιο. Προς το παρόν κινούμαστε στη λογική των διπλωματικών διακοινώσεων, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι. Τώρα βέβαια η επίκληση από την πλευρά της Τουρκίας ή του Προέδρου Ερντογάν των διεθνών συνθήκων έχει και ένα, θα λέει και κανείς πολύ έτσι ουδέτερα και σε μια τρίτη ματιά, έχει και μια χιουμοριστική διάσταση.
1: Η Τουρκία λέει ότι επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Ναι. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, όταν μιλάει για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, πραγματικά επικαλείται τα κείμενα που έχουμε υπογράψει. Τη συνθήκη της Λοζάνης του 23 και τη συνθήκη των Παρισίων του 47, στην οποία βέβαια η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος. Το λέω διότι χθες ο Ερντογάν μίλησε για παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας. Σε μια συνθήκη που δεν έχεις υπογράψει, δεν υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων σου. Ως προς την επίκληση αυτών των συνθήκων, αυτό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό λέω και έχει ξεσπάσει και φασαρία.
0: Τι
1: μάλιστα
0: μεσολάβησε όμως και στρατιωτικοποιείται η απέναντι πλευρά? Τι έχει μεσολαβήσει από τη συνθήκη της Λοζάνης έως σήμερα, κύριε Συρίγο?
1: Τη εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974.
0: Αυτό είναι το βασικό. Οι στρατιές κατά μήκος των παραλίων.
1: Η στρατιά του Αιγαίου.
0: Η στρατιά του Αιγαίου.
1: Η οποία ιδρύεται το 1975.
0: Το κάζους μπέλι.
1: Η διαπίστωση.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν αρθούν αυτά και αν όλοι κάνουμε ένα βήμα πίσω, προφανώς θα δυσκολευόταν και η Ελλάδα να προχωρεί τη στρατιωτικοποίηση, έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα δυσκολευόταν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θεωρώ ότι αυτά είναι παροχημένα πράγματα, ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Το λέω αυτό διότι όταν είχα χρησιμοποιήσει τον όρο παροχημένα, είχε ξεσπάσει άλλος παροχημένη. Ναι. Είναι ξεπερασμένα. Και να μην υπήρχε η στρατιά του Αιγαίου, και να μην υπήρχε το κάζους μπέλι, και να μην υπήρχαν αυτά, τα νησιά δεν αποστρατιωτικοποιούνται. Αυτά...
0: Για ποιο λόγο όμως, εξηγήστε για ποιο λόγο?
1: Διότι είναι συνθήκες ξεπερασμένες από την ιστορία. Όταν γράφει μέσα, προσέξτε, την εποχή των ντρόνους και των βαλιστικών πυράβλων, αναφέρεται στα στρατιωτικό υλικό που μπορεί να έχει σε κάθε νησί ο λόχος. Και λέει, ανά 100 άντρες επιτρέπεται να έχεις 4 οπλοπολιβόλα Λιούις, υπάρχουν σε κάτι μουσεία, και ο λοχίας επιτρέπεται να φέρει και σπάθη. Προσέξτε τώρα, έρχεται ο βαλιστικός πύραυλος και άλλος θα ξυφουλκίσει εναντίον του βαλιστικού πυράβλου ο οποίος έρχεται, και θα εξαφανιστεί μαζί του, υποθέτω. Αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ανάγονται σε μια άλλη εποχή. Οπότε τα ξεπερνάμε και συνεχίζουμε στο σύνολο.
0: Αυτό δεν είναι και ένα επιχείρημα για εκείνους που να ξαναγραφτεί η συνθήκη της Λοζάνης κατά από τις νέες συνθήκες και τα νέα δεδομένα.
1: Η συνθήκη του 1800, η συνθήκη του Λονδίνου του 1830, με την οποία ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, είναι παροχημένη, ξεπερασμένη από την ιστορία. Δεν πάμε να την ξαναγράψουμε. Είναι συνθήκες προ 100 ετών αυτές. Το ότι έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία και είναι αντικείμενο ιστορικών, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξανακάνεις μια νέα συνθήκη του Λονδίνου για την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Πάει αυτό, τελείωσε. Η συνθήκη της Λοζάνης έδωσε στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα νησιά, τελείωσε αυτό το θέμα. Το λέω διότι από ένα σημείο και μετά, όταν επικεντρωνόμαστε σε αυτά, αρχίζουμε και μπαίνουμε στη λογική της Τουρκίας. Διαβάζω τα τελευταία χρόνια διάφορες λεπτομέρειες που αναφέρουν οι Τούρκοι για την περίοδο μεταξύ των Βαλκανικών πολέμων και της συνθήκης της Λοζάνης. Απίστευτες λεπτομέρειες. Είπαμε αυτό, είπατε εκείνο. Δηλαδή,
0: στην προσπάθειά τους τι να πούν?
1: Να αμφισβητήσουν όλο το καθεστώς. Ενώ το καθεστώς τελείωσε. Πήρε στα νησιά το 1923, έκλεισε το θέμα. Το τι έγραφαν οι συνθήκες, το τι έγινε το 14 και αν η Ελλάδα έθεσε κάποιους όρους ή η Τουρκία είπε δεν το δέχομαι και όλα αυτά είναι αδιάφορο.
0: Το ότι η συνθήκη της Λοζάνης λέει οτιδήποτε βρίσκεται 3 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας.
1: Το ξεχνάει η Τουρκία.
0: 3 μίλια. Αυτό δεν λέει η έκθεση.
1: Και μάλιστα όχι 3 ναυτικά μίλια. 3 απλά μίλια.
0: Γι' αυτό δεν είπα ναυτικά μίλια, γιατί το έχω εντεδώσει, το έχετε πει τόσες φορές, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές σε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει και μου επισημένατε όταν έκανα πρώτη φορά το λάθος. Όχι ναυτικά μίλια, απλώς μίλια. Είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι μικρότερη.
0: Μπράβο, μικρότερη. Άρα.
1: Η επικράτεια
0: της αυτό το δέχεται, αυτό προσπαθεί να αναιρέσει τώρα.
1: Λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Ναι. Η Τουρκία έχει όλα τα νησάκια που είναι ως 3 μίλια από τις ακτές της, συν την Ήμβρο και την Τένεδο, που είναι πέραν των 3 μιλίων. Επομένως, εκεί εξαντλείται η τουρκική κυριαρχία. Έρχεται η Τουρκία και λέει: υπάρχουν διάφορα νησιά στο Αιγαίο.
0: Το είπα αυτό αναφορικώς με τα νησιά που είναι ανατολικότερα της Αμοργού. Με αυτή την έννοια θέτω τώρα αυτή την παράμετρο στη συζήτησή μας.
1: Υπάρχουν διάφορα νησιά, λέει, τα οποία δεν αναφέρονται ρητός. Αυτά, ελάτε να κάτσουμε να δούμε σε ποιον ανήκουν. Διότι αν δεν σας έχουν μεταφερθεί, πρέπει να ξαναγυρίσουν στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, σε εμάς δηλαδή, ως διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αστιότητες. Αλλά τα λένε. Και προσέξτε, πότε τα λένε. Δεν ξεκίνησαν να τα λένε αμέσως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Ξεκίνησαν να τα λένε 60-70 χρόνια μετά. Δηλαδή, όταν ξεκινάς το 96 να αμφισβητήσεις το καθεστώς που δεν αμφισβητήθηκε από το 23 μέχρι το 96 και έρχεσαι 100 χρόνια μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και ξαναλες τα ίδια, ακούγεται αστείο.
0: Ναι. Θα ήταν ένα επιχείρημα αυτό ως νομικός τώρα, ως καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, θα ήταν ένα επιχείρημα στον δικαστή στη Χάγη αν προσέρχονταν που δεν τολμάει να έρθει, θα
1: τα
0: ήταν
1: 3 μίλια, ναι, είχε τελειώσει η συζήτηση.
0: Για την Ελλάδα.
1: Είχε τελειώσει
0: για τα 3 μίλια.
1: Είχε τελειώσει η συζήτηση. Θεωρώ δηλαδή ότι εάν υπάρχουν τομείς στους οποίους έχουμε προβλήματα, παραδείγματο το εύρος του εναερίου χώρου με τα χωρικά υδάτα που έχουν διαφορετικό εύρος, αλλά είναι σε ορισμένα σημεία όπου η θέση μας είναι τόσο πολύ ισχυρή από πλευράς διεθνούς δικαίου που δεν θα μπει καν το δικαστήριο στη συζήτηση. Ένα από αυτά είναι σε ποιον ανήκουν τα νησιά στο Αιγαίο.
0: Ναι. Το Καστελόριζο και το εύρος στο άνοιγμά του σε σχέση με τις ακτές της υπηρετικής χώρας της Τουρκίας εννοώ, είναι ένα δεδομένο που μειονεκτεί η Ελλάδα.
1: Αυτό είναι μια ιστορία την οποία προβάλλει η Τουρκία θέλοντας να πει, το είπε και μέσος και ο Τούρκος πρόεδρος χθες αναφερόμενος στο ΚΑΣ, το ΚΑΣ στην απέναντι του Καστελόριζο. Είναι κάτι που αναπαράγει η Τουρκία θέλοντας να πει το Καστελόριζο είναι λάθος σε εκείνο το σημείο. Εάν δούμε το Καστελόριζο αποκομμένο από τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, πράγματι είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο κοντά. Στην πραγματικότητα όμως στην περιοχή έχουμε τις υφαλοκρηπίδες, τις επίρειες των νησιών της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου επί της υφαλοκρηπίδας.
0: Που δηλαδή, καλύπτουν το Καστελόριζο.
1: Που καλύπτουν το 83% της υφαλοκρηπίδας του Καστελορίζου. Δηλαδή το Καστελόριζο δεν είναι μόνο του που έχει όλη αυτή την υφαλοκρηπίδα.
0: Όλη αυτή είναι στην επίρρεια των νησιών.
1: Το μεγαλύτερο τμήμα του είναι στην επίρρεια τεράστιων νησιών όπως είναι η Κρήτη και η Ρόδος.
0: Διάλειμμα και συνεχίζουμε κύριε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε σε λίγο.
2: I Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
13: Sky 89,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Πειραιώς από το ύψος της Τεχνόπολης προς τη Σταδίου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινά η μείωση του τεκμαρτού εισόδηματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξης σε βάρος της 15χρονης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο Παύλος Μαρινάκης. Ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό 17 ανθρώπων, ανάμεσα τους παιδιά, και ζημιές σε κτίριο κατοικιών νωρίς σήμερα το πρωί στο Ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε λοιπόν όσοι εντάσσεστε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Ο κύριος Άγγελος Ιρίχος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, παραμένει στο ρεδοθάλαμο για το επόμενο 15 λεπτό. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ πολύ, ορίστε.
3: Με ρώτησες χθες για την ομάδα Κόμβος, τι κάνει, τι πράττει, θες να τα πούμε άλλη φορά.
2: Τι έκανε, πες μια κουβέντα.
3: Στα γρήγορα, στα γρήγορα. Ναι, έχουν στείλει στο Σκαραμαγκά κόσμο, εκεί που τελειώνει η Σχιστού και βοηθούν, γι' αυτό και έχει λιγότερη κίνηση.
2: Μάλιστα.
3: Και στον Ασπρόπυργο βεβαίως, στην Κηφισού εδώ και καιρό, και στην Άνοδο και στην Κάθοδο και προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά από ό,τι έμαθα θα αναλάβουν και άλλες δράσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισίας και σε όποια σημεία τέλος πάντων υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Ένα τροχαίο, ένα φανάρι που έχει χαλάσει κτλ. Τι έχουμε στο λεκανοπέδιο, για να μην σας τρώω το χρόνο. Μεγάλη αναμονή στην άνοδο της Κηφισού, από την Ιερά Οδό πηγαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά, εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Αχαρνών προς τα βόρεια, αντί για την Κηφισού, ή μέσω της Πατησίων, ή μέσω ακόμα και της Θηβών, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα, να το ξέρετε. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πυκνή ροή και αρκετή κίνηση, κυρίως στην άνοδο της Συγκρού και της Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και ο Σκαραμαγκάς, όπως είπαμε, είναι κατά τη καλύτερος βεβαίως με τη συνδρομή της ομάδας Κόμβος, αλλά έχει κίνηση, πώς να το κάνουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ, κύριε Συρίγο, γίνεται, επιχειρείται στην Ελλάδα, το καταλαβαίνω, αλλά έχει και ένα όριο το πόσο επιχειρείται να ενισχυθεί ο λαϊκισμός. Βέβαια, θα μου πείτε από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κόμματα που ακριβώς από αυτόν τον λαϊκισμό προσπαθούν να προσπολιστούν κανένα έσοδο, ενώ να πάρουν να μαζέψουν καμία ψήφο. Στην αντίληψη το να κτυπηθεί, να βληθεί η κυβέρνηση για αυτά τα περίφημα τη διετία των ήρεμων νερών, επισημαίνεται με έναν πιο επιθετικό τρόπο η προκριτική συμπεριφορά της Τουρκίας με τις δηλώσεις Ερντογάν και των υπολείπων στρατέων, αξιωματούχων κτλ. Αλλά αυτό τελικά έρχεται να επιβεβαιώσει την κυβέρνηση, η οποία σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή ότι όσο πιο επιθετικό από εδώ, από την άλλη πλευρά, τόσο η οχύρωση για την αποτροπή δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση. Δηλαδή επιχειρούν να πλήξουν την κυβέρνηση, αλλά αυτό λειτουργεί υπέρ, αν σκεφτείς λογικά.
4: Καταρχάς, να πούμε δύο πράγματα για
2: την
4: Ελλάδα.
2: Είναι ανόητο βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά λέω πούμε λίγο στη λογική. Προσπαθώ τώρα έτσι να σας βάλω να μας πείτε για ό,τι πληροφορείται και διαβάζει και ακούει η κοινή γνώμη.
4: Τα ήρεμα νερά είναι κάτι που εμείς δεν θέλουμε? Δηλαδή, εμείς θέλουμε να είναι ταραγμένα τα νερά? Η Τουρκία είναι αυτή που θέλει να έχει ταραγμένα νερά. για ποιο λόγο η Τουρκία δέχτηκε τα ήρεμα νερά, την κοροϊδέψαμε. Όχι, προφανώς και η Τουρκία είχε όφελος, όπως και εμείς είχαμε όφελος. Εμείς σε αυτό το χρονικό διάστημα, όταν ξεκίνησε τα ήρεμα νερά, ξεκινούν κατ' ουσίαν τον Μάρτιο του 23, υπογράφεται η συμφωνία το Δεκέμβριο του 23. Μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25 δεν έχουμε ούτε μία παράβαση των κανόνων νεαρίου κυκλοφορίας, ούτε μία παραβίαση του εναερίου χώρου, τίποτα απολύτως.
2: Εκχώρησε κάτι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στους Τούρκους σε αυτή την περίοδο?
4: Όχι μόνο δεν εκχώρησε, κύριε, να δούμε τι κερδίσαμε, ναι, σε αυτή την περίοδο. Ξεκινήσαμε το 2023, το Δεκέμβριο που υπεγράφει συμφωνία, είχαμε 10 F-16 τύπου Viper, αναβαθμισμένα σε τύπο Viper, τώρα έχουμε 50. Είχαμε 17 ή 18 Rafale, τώρα έχουμε 24. Δεν είχαμε ούτε μία νέα φρεγάτα. Τώρα έχουμε μία φρεγάτα Μπελαράκι, πρόκειται να πάρουμε τους αμέσως επόμενους μήνες μία δεύτερη και έρχονται και άλλες δύο. Κατορθώσαμε να φτιάξουμε διάφορα προβλήματα που υπήρχαν με τορπίλες σε αόρατα υποβρύχια, με ορατές τορπίλες σε Λέοπαρντ 2 τεθωρακισμένα, τα οποία δεν είχαν οβίδες. Κατορθώσαμε και τα καλύψαμε όλα αυτά και επιπλέον καλύπτουμε με μια εξαιρετική αντιαεροπορική, αντιβαλιστική, αντιντρόουν άμυνα όλη την επικράτεια της χώρας προς την ανατολική πλευρά, την ασπίδα του, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ειδικά η συνεργασία με τους Ισραηλινούς έχει τρελάνει τους Τούρκους.
2: Μισό λεπτό, ένα-ένα. Σε αυτή τη διετία, επαναλαμβάνω την ερώτηση, υπέγραψε κάτι ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός εξωτερικών ώστε ο δεύτερος να χαρακτηρίζεται έως Κυπροδότης και ο πρώτος ο πρωθυπουργός να χαρακτηρίζεται ενδοτικός ως προς τον Ερντογάν?
4: Είναι η περίπτωση όπου αρχίζεις με μια φήμη, θα κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το άλλο και στο τέλος, προφανώς δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά, στο τέλος όμως καταλήγεις, είδες που τα έλεγα εγώ από την αρχή, τι έγινε ρε παιδιά, λες, τι άλλαξε, σε τι υποχωρήσαμε? Αντιθέτως, κατά τη γνώμη μου, έχουμε την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη από το 1974 και μετά αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία.
4: Δύναμη αποτροπής.
2: Ναι. Διπλωματικό αποτέλεσμα παρήχθη, κύριε Συρίγο, σε αυτή την διετία? Κάτι χειροπιαστό που να απορρέει από αυτό, από αυτό που είπε? Γιατί κοιτάξτε, κυκλοφορεί, εγώ τώρα σας λέω, προσπαθώ να κάνω ερωτήσεις με ό,τι διαβάζω σε όλο αυτό το περιβάλλον της της δεξιάς των άκρων της Νέας Δημοκρατίας, της ακροδεξιάς και, και της βλαμενίας, της γενικότερα ψεκασμού και όλα αυτά, όπου συναντώνται και οι αριστεροί μέσα και η ακροαριστερά κτλ. Λέει υπέγραψε κάτι, δηλαδή υπέγραψε ο Μητσοτάκης με τον Έρντογαν. Τι υπέγραψε ο Μητσοτάκης με τον Έρντογαν?
4: Ήταν τέτοια υποχωρητικότητά μας, να φανταστείτε, που όταν η Τουρκία προσπάθησε να μπει στο πρόγραμμα SAFE 150 δισεκατομμύρια, την πετάξαμε απ' έξω. Και την εμποδίζουμε να μπει στο πρόγραμμα των

0: έκανε. Ο Ερντογάν τι έκανε, σε τι επωφελήθηκε από αυτήν την τα ήρεμα νερά.
1: Ο Ερντογάν προσπαθεί να φτιάξει, να φιλοτεχνήσει μια εικόνα μιας χώρας. Ο Ερντογάν είναι μεγάλος ηγέτης και κάνει και μεγάλα λάθη. Μέχρι το 2020 κατόρθωσε και τάσπασε με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Αμερική για τους S-400. Είχε φτάσει σε όξυνση με όλες τις χώρες γύρω τριγύρω. Αρχίζει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αλλάξει ρότα και προσπαθεί να δείξει ότι είναι το καλό παιδί, ο χρήσιμος εταίρος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα παράγουμε πιο γρήγορα, πιο φθηνά από σας. Ελάτε να ξαναμπώ. Τα κάνει όλα αυτά για να μπει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν έχει μπει, και για να πάρει τα F-35. Δεν τα έχει πάρει.
0: Ναι. Όμως, πάω ξανά σε αυτά τα επιχείρηματα, ότι να, του δίνουμε την ευκαιρία, επειδή είμαστε στα ήρεμα νερά, άρα εμείς δεν τον αποκρούμε, να γίνεται ακόμη πιο επιθετικός. Ένα ακόμα από αυτά τα επιχειρήματα που διαβάζω.
1: Επειδή παρακολουθώ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1974 και μετά,
0: ως καθηγητής επιστημονικά. Όχι με την γνωστή παρόλα του πολιτικού. Συγγνώμη, δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά του πολιτικού, αλλά θέλω να πω, όχι επειδή είστε στα παράθυρα, ως επιστημονικά την παρακολουθώ.
1: Όχι,
0: πρέπει να το διευκρινίζουμε αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι. Και είστε και πολυγραφότατος για όσους και όσες ενδιαφέρεστε από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν ογκώδη βιβλία.
1: Και λιγότερο ογκώδη τελευταία.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια βιβλιογραφία του καθηγητού Άγγελου Συρίγου ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επαναλαμβάνω, το λέω όλο αυτό για να μην χάφτουμε σαν μύγες αυτά που έλεγα προηγουμένως για το AI στα Χάρβαρντ. Φοβάμαι ότι θα παραχθούν κοινωνίες, να με συγχωρείτε, ηλίθιων που θα χάφτουν μύγες. Αλλά για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, ας διαβάζουμε και λιγάκι. Προχωρήστε, κύριε Συρίγου.
1: Από το 1975 και μετά. Ναι. Οι σχέσεις σας με την Τουρκία είναι σχέσεις συγκρουσιακές. Υπάρχουν περίοδοι οξύνσεως και περίοδοι σχετικά χαλαρές. Η πιο χαλαρή περίοδος ήταν η περίοδος 23-25. Η περίοδος των ηρέμων νερών. Για πρώτη φορά από το 1974 και μετά δεν είχαμε καμία παράβαση και παραβίαση στον ενέργειο χώρο. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, ούτε εμείς υποχωρήσαμε, ούτε και η Τουρκία υποχώρησε σε οτιδήποτε.
0: Μας την πέσανε στην Κάσο, ας πούμε, το καλώδιο.
1: Αυτό είναι κάτι σοβαρό. Και πραγματικά, άμα θέλω να δω όλη αυτή την περίοδο, στην Κάσο υπάρχει ένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο εμείς δεν επιμείναμε, και ο λόγος που δεν επιμείναμε ήταν διότι πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα με ειρηνικό τρόπο. Συνεχίζεται το καλώδιο. Το πρόβλημα θα ήταν αν είχε εγκαταληφθεί το καλώδιο στην Κάσο.
0: Συνεχίζεται επειδή ήρθε η γαλλική παρουσία.
1: Συνεχίζεται, να σας πω κάτι, ναι. Δεν παίζει ρόλο πώς συνεχίζεται. Σαφώς φέραμε μέσα τους Γάλλους, γιατί χρειάζεσαι και ισχυρό στρατό και ισχυρούς, ναι, συμμάχους.
0: Θα μου πείτε ότι στην ιστορία των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας ο κινησμός επίσης έχει έναν ρόλο, έτσι δεν είναι?
1: Τεράστιο, ναι. Αλλά δεν το λέω κοινικά, ναι. Το λέω ότι φέρνεις μέσα έναν ισχυρό σύμμαχο για να διασφαλίσεις ότι θα γίνει κάτι που για σένα έχει στρατηγική σημασία.
0: Ναι, το ότι θα βάλουμε τη γαλλική εταιρεία, το ότι μάλλον συμφωνήσαν ώστε να πάει η γαλλική εταιρεία να μιλήσει με την Τουρκία, δίνουμε πόντους στην Τουρκία να φτιάξει τετελεσμένα στη συζήτηση με τους Γάλλους και να μείνουμε εμείς απ' έξω.
1: Ελλάδα και Τουρκία ακολουθούμε ένα εξαιρετικά αυστηρό σύστημα αδειοδοτήσεως. Το κρίσιμο ερώτημα είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, δηλαδή ο ΑΔΜΙΕ με τη Μεριντιάμ, ή η εταιρεία εργολάβος, η Νεξάνς, σε ποιον θα υποβάλουν αίτηση για άδεια? Θα υποβάλουν στην Τουρκία για την περιοχή ανατολικά της Κρήτης μέχρι το Καστελόριζο, ή θα υποβάλουν στην Τουρκία? Εάν υποβάλουν στην Τουρκία, χάσαμε. Αν υποβάλουν σε μας, είναι αυτό το οποίο λέμε. Και προφανώς οι συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει προβλέπουν να υποβληθεί το αίτημα στην ελληνική πλευρά που έχει την υφαλοκρηπίδα. Το ερώτημα είναι ποιος θα δώσει την άδεια κατόπιν αιτήματος. Το λέω διότι είναι πιθανόν η Τουρκία, όταν εμείς δώσουμε την άδεια, να βγάλει και εκείνη άδεια. Το έχει ξανακάνει άλλη μια φορά στο παρελθόν. Πρέπει να δείξει και το χαρτί ότι υπάρχει αίτημα για άδεια. Όχι ότι βγάζει άδεια μόνη της. Είναι από τα παιχνιδάκια που παίζονται.
0: Τα επικοινωνιακά.
1: Πρέπει να υπάρξει αίτημα για άδεια. Και οι δύο χώρες έχουν ένα αυστηρό σύστημα. Υποβάλλεται αίτημα για άδεια από το κράτος της εταιρείας. Δηλαδή, στην περίπτωση του κυρίου του έργου είμαστε εμείς το κράτος, οπότε θα υποβληθεί απευθείας.

0: από το, προς την αρμόδια υπηρεσία. Αν μπει η Nexans, ο εργολάβος, η γαλλική Nexans, θα υποβάλει το γαλλικό κράτος αίτηση για άδεια. Το κράτος υποβάλλει αίτηση για άδεια. Επομένως, θα δούμε σε ποιον θα υποβάλλει αίτηση για άδεια. Εξ όσων γνωρίζω και έχω πληροφορηθεί, η συμφωνία είναι η Nexans και όποιοι, η Meridiam και όλοι, να υποβάλλουν αίτηση για άδεια στην Ελλάδα. Αλλά εδώ είμαστε και θα το δούμε.
1: Ναι. Τώρα όμως, για να υπάρχει η παρουσία της Γαλλίας, δεν γίνεται έτσι, και δεν θέλω να πω ότι σε αυτό το πεδίο δεν είναι ότι πάμε μαζί να ψωνίσουμε στη λαϊκή αγορά, ας πούμε.
0: Λοιπόν, τη δεκαετία του 70 η ερώτημα ήταν τι όπλο θα έχει, τι ατομικό, τι φέκιο θα είναι στον ελληνικό στρατό. Κατά τη θητεία μου στο στρατό είχα χρησιμοποιήσει και εφνή και G3. Τα εφνή ήταν πολύ καλύτερα όπλα από τα G3, κατά τη γνώμη μου, ως χρήστης το λέω του όπλου. Επιλέξαμε τα G3 διότι ο Αβέροφ θεώρησε ότι έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις με Γαλλία και Γερμανία που φτιάχνανε τα όπλα αυτά, παρά με τις Βέλγους που φτιάχνανε τα εφνή και τους χρειαζόμασταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πολλές φορές υπάρχει και πολιτική επιλογή. Επί παραδείγματι, ανοίξαμε τώρα με τις Μπελαρά, πήγαμε στη Γαλλία και είπαμε φτιάξτε αυτόν τον τύπο φρεγάτας. Έχει ξαναφτιαχτεί? Όχι, εμείς είμαστε οι πρώτοι. Διάβασα με ικανοποίηση χθες ότι η Σουηδία, το Σουηδικό Πολεμικό Ναυτικό, αγόρασε ίδιου τύπου φρεγάτες. Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Φτιάξαμε γραμμή παραγωγής.
0: Κατεβαίνει το κόστος, το κόστος συντηρήσεως, όλα αυτά τα πράγματα. Δείχνει δηλαδή ότι κάναμε μια σωστή επιλογή. Αυτή λοιπόν η αγορά που κάναμε με Ραφάλ, με Μπελαρά, φέρνει και τη Γαλλία μαζί μας. Δεν υπάρχουν συναισθήματα μεταξύ κρατών, υπάρχουν συμφέροντα.
1: Απλώς το αναφέρω και κάνουμε διάλειμμα. Ανοίξαμε και ξανά, αφού είχε κλείσει, γραμμή παραγωγής για τα Καναντέρ. Τα αεροπλάνα.
0: Ναι, καλά, αυτό.
1: Όχι, είναι άλλη κατηγορία. Εννοείται, απλώς προσπαθώ να πω ότι.
0: Αυτό δεν σχετίζεται με διπλωματική. Το άλλο με τη Γαλλία σχετίζεται με διπλωματική στήριξη και με τη συμφωνία που υπογράψαμε για στρατηγική συμμαχία.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα με τον κύριο Συρίγο.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.

0: χρόνια ο Ερντογάν και το απεμπόλησε επειδή συνέπραξε, βγήκε γιατί ήθελε να το παίξει περιφερειακός παίκτης μουσουλμάνων.
1: Ο Ερντογάν είχε κατορθώσει να έχει μπει στο πρόγραμμα συμπαραγωγής 100 F-35 συν άλλων στοιχείων του συγκεκριμένου αεροπλάνου και πετάχτηκε έξω λόγω της αγοράς των S-400. Την ιστορία με τα F-35 την επανέφερε ο Ερντογάν μετεπτάσιος όταν εξελέγει ο Τραμπ. Ο Τραμπ εξελέγει πέρσι. Τα ηρέμα νερά είχαν ξεκινήσει 1,5 χρόνο πιο πριν. Δεν σχετιζόταν το ένα με το άλλο. Εγώ να σας πω πώς βλέπω την κατάσταση. Είναι σαφές ότι στην περιοχή έχουμε 3 πολέμους. Έχουμε ένα πόλεμο με την Ουκρανία, έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και έχουμε ένα πόλεμο με το Ιράν. Σε αυτή την κατάσταση, το μήνυμα το οποίο πιστεύω έχει περάσει προς όλους τους συμμάχους είναι μην ακούσω τοπικές φασαρίες και τέτοια. Και σε αυτό το πλαίσιο, και η Τουρκία μπήκε στη λογική να μην τραβήξει τα πράγματα στα άκρα, διότι δεν ήθελε, είχε δημιουργήσει το θέμα που δημιούργησε με τη Σουηδία, και μπήκε σε μια λογική χαμηλών τόνων.
0: Σε τι διαφέρει η ασπίδα του Αχιλλέα από προηγούμενες εξοπλισμούς, προγράμματα τέτοιου τύπου άμυνας?
1: Τότε που αγοράζαμε...
0: Σε εποχή, ας πούμε, του συγχωρεμένου Τσογατζόπουλου, ας πούμε.
1: Τότε που αγοράζαμε τα αερόστρωμνα, όπως λέγονταν τα σκάφη αυτά, που τα βρίσκαμε σε άλλη τιμή στη Ρωσία, σε άλλη τιμή στην Ουκρανία και παίρναμε ό,τι να ήταν. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις διαφορές. Το πρώτο είναι ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει. Το βλέπουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τα drones καλύπτουν το 5 με 10% του αμυντικού προϋπολογισμού και ευθύνονται για το 80% των απολειών στο πεδίο της μάχης.
0: Και δυστυχώς για μας απογειώνουμε F-16 να αντιμετωπίσουμε ένα σπιρτόκουτο που πετάει από πάνω.
1: Ακριβώς. Επομένως, ο πόλεμος αλλάζει. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχει φτιάξει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τη λεγόμενη Ατζέντα 2030 με σκοπό να προσαρμόσει το στρατό στις νέες αυτές ανάγκες και να μπορέσει να χτυπήσει τέτοια πράγματα. Άρα, δεν είναι βρίσκουμε ότι υπάρχει στην αγορά και το αγοράζουμε. Βρίσκουμε εκείνα τα οποία ανταποκρίνονται στις δικές μας ανάγκες αυτή τη στιγμή, που είναι κυρίως τα drones, στη βαλιστική πύραυλη αυτά. Εκεί εντάσσεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο στοιχείο σχετίζεται με το λεγόμενο πηγαίο κώδικα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος. Ο πηγαίος κώδικας είναι αυτό που σου δίνει δυνατότητα παρεμβάσεως στο ίδιο το όπλο. Πώς θα το εξελίξεις, πώς θα το συντηρήσεις, πώς θα προσθέσεις και άλλα πράγματα, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή. Δεν πήραμε τον πηγαίο κώδικα για τα όπλα, προφανώς, αλλά πήραμε τον πηγαίο κώδικα για το κέντρο διοικήσεως, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μπορούμε εμείς να το προσαρμόσουμε στις απειλές οι οποίες υπάρχουν. Και το τρίτο σημείο της ασπίδας του Αχιλλέα, καθόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, είναι 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ η προμήθεια. Το 25% πάει σε ελληνικές εταιρείες. Δηλαδή είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια.
0: Αμυντικής βιομηχανίας, δηλαδή.
1: Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί αμυντική βιομηχανία. Έτσι την αναπτύσσεις. Δεν θα πας να φτιάξεις αεροπλάνο φόρο. Θα φτιάξεις κάτι σιγά σιγά, να μάθεις από τον άλλον και σιγά σιγά θα το στήσεις μόνος σου. Πώς οι Κινέζοι παίρνανε, αντιγράφανε, τη βλέπανε και τώρα προχωράνε μπροστά.
0: Κάνουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στην χειρότερη στιγμή του Ισραήλ και μας κοστίζει αυτό, κατά την άποψή σας, το διεθνές περιβάλλον, μια που βάλετε το Ισραήλ λόγω Νετανιάχου και πολέμου στην Γάζα.
1: Ότι είναι σε άσχημη στιγμή το Ισραήλ, δεν υπάρχει αμβολία.
0: Εμείς παίρνουμε τώρα το άσχημο της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ.
1: Ναι, ότι είναι σε πολύ άσχημη φάση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο διεθνώς το ότι παίρνουμε αυτή τη στιγμή αμυντικά συστήματα από το Ισραήλ. Αντίθετα, λόγω της καταστάσεως του Ισραήλ μας δώσαν τον πηγαίο κώδικα, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Η στρατηγική σχέση, για να το συνδυάσετε λίγο και με την ενόχληση Ερντογάν, τελικά, αλλά εγώ διαβάζω εσωτερική κριτική που λέει ότι χάνει σε διπλωματικό κεφάλαιο η κυβέρνηση επειδή κάνει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη χειρότερη στιγμή του Ισραήλ.
1: Δεν παρεμβαίνουμε στον πόλεμο το τι συμβαίνει στη Γάζα στο Λίβανο. Αντιθέτως, στο Λίβανο έχουμε έρθει και έχουμε πει ότι στηρίζουμε το Λίβανο στρατηγικά, θέλουμε να αποκατασταθεί η ενότητα του Λιβάνου, πιστεύουμε στη σταθερότητα της περιοχής. Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό. Αντιθέτως, εκμεταλλευθήκαμε τη δύσκολη κατάσταση που είναι τώρα το Ισραήλ για να πάρουμε το 25% της συμμετοχής των ελληνικών εταιριών, να πάρουμε τη συμμετοχή στον πηγαίο κώδικα, το ότι αποκτούμε εμείς ιδιοκτησιακά τον πηγαίο κώδικα, πράγματα που οι Αμερικανοί ή οι Γάλλοι δεν τα δίνανε ποτέ. Έτσι στείνεις ουσιαστικά αμυντική βιομηχανία.
0: Έχουμε μηχανία στην Μέση Ανατολή για να ως Ελλάδα να πάρουμε και εμείς μέρος στην προστασία ορθοδόξων πληθυσμών, ας πούμε, Αράβων εννοώ πάντα.
1: Αμηχανία δεν υπάρχει, αλλά υπήρχε μια πραγματικότητα μέχρι την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, την οποία πολλοί αγνοούν, λένε γιατί τους ξεχάσαμε τους πληθυσμούς αυτούς. Διότι οι πληθυσμοί αυτοί είναι στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο ήταν μέχρι την πτώση του καθεστώτος Άσαντ υπό την επίρρεια της Ρωσίας. Υπό την άμεση επίρρεια της Ρωσίας. Εμείς φέρναμε εδώ πέρα κληρικούς, οι οποίοι σπουδάζαν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πατριάρχης Αντιοχίας μιλάει άπτεστα ελληνικά. Ο αδερφός του, τον οποίο σκοτώσαν τζιχαντιστές, επίσης μιλούσε άπτεστα ελληνικά. Υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Ελλάδος και Λιβάνου και Συρίας στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Αλλά άμεση παρέμβαση δεν είχαμε, γιατί είχαν μπροστά τη Ρωσία. Τώρα μας ανοίγει ο δρόμος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να τα βάλω σε μια σειρά όλα όσα ακούνε και
1: μπορώ να κάνω ένα σχόλιο.
0: Οι συμπολίτες μας, παρακαλώ.
1: Πολύ σύντομα. Επειδή ακούω διάφορα, ένα από αυτά που διάβασα τις τελευταίες ημέρες και δεν μπορώ να μην το πω, είναι ότι βγήκε ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγγνώμη, ο νόμος, ο χαραταξικός σχεδιασμός. Ο οποίος λέει ότι απαγορεύουμε να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες σε νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτό περιορίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μεγάλα νησιά, στις Κυκλάδες, στην Άξο και στην Άνδρο, στην Κάρπαθο, στη Χίο, στη Λέσβο, σε μεγάλα νησιά. Διάβασα λοιπόν ότι εξαιτίας του ότι απαγορεύονται οι άπες σε αυτά τα νησιά, θα επηρεαστεί και απαγορεύεται να τοποθετηθούν και στην ΑΟΖ αυτών των νησιών.
0: Έχουν σχέση αυτά τα δύο?
1: Είναι εντελώς άσχετο.
0: Άστε.
1: Το ένα είναι η κορφή του βουνού και το άλλο είναι μια θαλάσσια ζώνη που είναι μακριά από το νησί, που είναι άλλος χωροταξικός σχεδιασμός.
0: Στις νεότερες εξελίξεις θα είσαστε πάλι μαζί μας.
2: Και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλός Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις προς την εφορία. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν περίπου 15.000 δάνεια και υπογράφηκαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δράση ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στη τραπεζική στεγαστική πιστή. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπιών, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προστασία του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκη καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην κεντρική παραλία Λίνδου, σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα, υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ανάπτυξη και σε τμήματα της παραλίας που δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της πόλης. Η κακοκαιρία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκρατήματος από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και την Καλαμαριά. Σε αρκετά σημεία το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι, δυσχερώντας σημαντικά την κίνηση των οχημάτων.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Χωρίς νικητή και τέρματα, ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιχνίδια: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Σήμερα το βράδυ στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6, για στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Σατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
7: Κλείστο βρε μαμά μεσημεριάτικα!
8: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, μαζόν! Ωραία χρόνια!

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με τον ήλιο, με τα ούλια και ντουρνά.
1: 3η Σεπτέμβρη σήμερα και καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα γιατί είχε θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλο το Πασόκ. 3η Σεπτέμβρη σήμερα και τι συζητάμε πιο πολύ, Γιάννη?
0: Τα μέτρα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για τον
1: πράσινο. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε. Εδώ άνοιξε ομπρέλα, εσύ χτες μου έλεγες.
0: Με τόσα μέτρα που έσκασαν και στον εξώστη πάλι ομπρέλα θα κρατήσουμε και θα αναφερθούμε και σε αυτά. Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε παραδοσιακά τη μέρα, Αντώνη.
1: Παραδοσιακά, βλέπω.
0: Να καλημερίσουμε τους ακροατές όπως πρέπει κάθε 3η του Σεπτέμβρη.
1: Τι να βάλεις, το νέο ύμνο της Ελλάς που έγραψε ο Κραουνάκης?
0: Όχι.
1: Θα το ξέρει κανείς?
0: Όχι, ρε, η Ιεροσιλία.
1: Η Ιεροσιλία.
0: Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση του ήχου, γιατί βρισκόμαστε στον εξώστη όπως κάθε μέρα. Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Αντώνη.
1: Μπερδεύεσαι, καταλαβαίνεις. Αυτό το έκανε ο Τσίπρας τώρα σε σένα.
0: Αυτό θέλω να δείξω. Πόσο μπορεί να σε μπερδέψει.
1: Είχε ανεβάσει και ο Γερουλάνος ένα AI βίντεο με την πράσινη Κρήτη, με μια φωτογραφία από το 80. Η Κρήτη είναι μαζί σου. Από το 80 βέβαια, έτσι. Που ήταν πράσινη για πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν. Εξώστης, Αντώνης Ατζολέτος
1: και Γιάννης Καντέλης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα, να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές. Μπορείτε και εσείς να μας πείτε την άποψή σας, τις παρατηρήσεις σας, στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr ή στο 210-4800-170 ή έως 174. Στον ήχο ο Νότης Παπαγιαννάκος, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτό το Τσίπρα με έχει αποσυντονίσει σήμερα τέτοια μέρα.
1: Εντάξει, συλλογικό είναι.
0: Η Ιεροσιλία.
1: Πριν την 3η Σεπτέμβρη, πριν πάει ο Πρωθυπουργός, βέβαια το απάντησε χθες. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στον εξώστη, γιατί έχει και πολλά ωραία παρασκήνια από χθες. Σε μια φάση διεκόπη η σύνδεση για 3 λεπτά. Εκεί πάνω που έλεγε για τους συνταξιούχους, δεν το άκουσαν ποτέ οι συνταξιούχοι, όσοι παρακολουθούσαν μέσω YouTube.
0: Έβρεχε και στη Θεσσαλονίκη χθες. Δεν έβρεχε μόνο μέτρα από τον Τσίπρα, έβρεχε και κανονικά.
1: Ναι, γιατί ήταν συμβολικό. Ανοίξτε ομπρέλες γιατί θα βραχείτε. Μέτρα νερό, δεν ξέρω τι θα είναι.
0: Έβλεπα βιντεάκι από μια συναυλία της Κατρίνας Ζηλιόλου. Δεν σταματούσαν.
1: Όχι.
0: Καθόντουσαν στη βροχή για τη συναυλία μέχρι που διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Και στον Τσίπρα έβρεχε και χειροκροτούσαν.
1: Ναι. Ευτυχώς ήταν μέσα. Γιατί εκεί βλέπω πολύ και φεύγανε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο φανετικοί.
0: Σιγά μη φεύγανε. Ήταν εκεί. Κάποιοι από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι από τον καινούργια Ελλάς.
1: Πήγανε. Από τους πρώην πήγαν ο Καραμέρος, ο Κόκαλης, ήταν η Νοτοπούλου, ήταν ο Κεδίκογλου. Από τους ανεξάρτητους ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζαμπάρας. Ήταν η Λινού, ήταν ο Σαρακιώτης, ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης. Κάποιοι ήταν πίσω-πίσω και επέλεξαν να πάνε να κάτσουν πίσω-πίσω για να μην προκαλέσουν. Μπράβο.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα τη βροχή.
2: Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Αυξάνουμε αρχικά κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Δώσε, Κριστέφανε, βάλε, Κριστέφανε.
1: Πρέπει να σου πω ότι έγραφα για την εφημερίδα και είχα τυπώσει τα μέτρα μπροστά μου. Και λέω εντάξει, οκ, okay. Σε μια φάση καταλαβαίνω ότι δεν είχα βάλει μέσα ούτε τα 500 ευρώ στους γιατρούς, ούτε τα 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, ούτε τα 500 ευρώ στους φοιτητές που σπουδάζουν αλλού. Η κόρη μου δηλαδή, μια χαρά. Και λέω, πρέπει να στείλω συμπληρωματικό. Και εκεί κατάλαβα ότι κάπου, ναι, άρχισε να βρέχει πολύ.
0: Άρχισε να ξεφεύγει ο λογαριασμός. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι το παραπάνω είναι 5,5 δις.
1: Ναι.
0: Κάνουν 7,5, θα βρω εγώ τα 2 από διάφορες πηγές. που εντάξει, τώρα είναι και συζήτηση αυτή, την έκανε νωρίτερα ο Νίκος Φιλιππίδης με ένα πρωτοσάλτε, πόσο εύκολα να τα βρεις αυτά τα δύο δις. Άλλα 5,5 λέει, θα τα βάλουμε για να κάνουμε αυτή την πολιτική. Το έρχεται του Υπουργείου Οικονομικών 13 δις.
1: Και το κόστος. Δεν έβαλε 13 και 14, τα μοίρασε αλλού, γιατί αυτό είναι από τα προγράμματα που είχε εξαγγείλει.
0: Σε στιγμή που κρατήθηκε και 13ο το ανακοινώσει κοντά σε εκλογές.
1: Άρα λες ότι.
0: Αν δύο δεν βγαίνουν τα νούμερα. Προσθέτουμε 13ο, 14ο.
1: Άρα λες ότι είναι συγκρατημένος τελικά. Αλλάζει άποψη.
0: Γιατί πότε δεν ήταν συγκρατημένος ο Αλέξης Τσίπρας? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
1: Εξίσου συγκρατημένος.
0: Σε αυτά που έκανε πάντα ήταν συγκρατημένος.
1: Εξίσου συγκρατημένος πρέπει να σου πω, δεν ήταν και το Υπουργείο Οικονομικών. Πραγματικά καλά-καλά πριν τελειώσει η ομιλία, που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι δεν την είχε κοστολογήσει, κάθισαν και τα κοστολόγησαν όλα. Πόσο γρήγορη είναι αυτή.
0: gov.gr, Αντώνη, δουλεύει το ελληνικό δημόσιο πλέον. Με άλλους ρυθμούς. Δεν θέλω να το καταλάβουν κάποιοι.
1: Κοίταξε να δεις όμως, ρε εσύ. Έχουν βγάλει ένα κόστος στο Υπουργείο Οικονομικό. Εντάξει, είπε για 50.000 προσιτές κατοικίες. Ίσως είναι μεγάλος ο αριθμός, το καταλαβαίνω. Δεν είπε ποτέ ούτε ότι θα τις χτίσει από την αρχή, ούτε ότι την πρώτη μέρα θα χτίσει 50.000 προσιτές κατοικίες που θα κοστίσουν 1,5 δις ευρώ. Δηλαδή είναι και η κοστολόγηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν είπε όμως θα γίνει στα 4 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: 1,5 δις στα 4 χρόνια.
1: Δεν μπορείς να το βάζεις. Δεν κοστολογείται έτσι ένα πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν γεγονότα που θα γίνουν σε βάθος τετραετίας. Υπάρχουν και κάποια έσοδα τα οποία δεν τα έχουν υπολογίσει εκεί πέρα. Είναι και η κοστολόγηση.
0: Υπάρχουν και γεγονότα είναι που δεν
1: και
0: θα
1: το πρόγραμμα, αλλά είναι και η κοστολόγηση.
0: Να σου πω κάτι. Ο Τσίπρας μπορεί κάπου να πέφτει έξω. Υπάρχει κάποιος άλλος που σύμφωνα με την κυβέρνηση δεν πέφτει έξω.
1: Ποιος είναι αυτός?
3: Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο οποίος δεν πέφτει και πολύ έξω στο ρεπορτάζ. Ποτέ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, σήμερα λέει ότι θα πει για την τετραετία 27-30 ο κύριος Τσίπρας στα 5,6 δισεκατομμύρια με κοστολογημένα μέτρα, λέει πάει.
4: Ο κύριος Ατζολέτος πράγματι δεν πέφτει έξω, ο κύριος Τσίπρας πέφτει έξω.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Μαρινάκη.
0: Τα κατάλαβες. Σου λέει, κάτσε άκουσα πει ο Ατζολέτος, γιατί όπως θα τα πει θα γίνουν από τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας θα πέσει έξω σε αυτά που θα ανακοινώσει.
1: Επίσης, επειδή ο κύριος Μαριαννάκης αναφέρεται στο ρεπορτάζ του προχθεσινού της Καθημερινής, που είχα γράψει και άλλοι συνάδελφοι βέβαια, για το πόσο κοστίζει όλο αυτό. Ότι απομένει ένας χώρος 5,6 δις ευρώ και τα έσοδα είναι στα 2 δις. Αυτά χθες δεν τα ανέφερε ο Τσίπρας. Προφανώς καταλαβαίνω ότι τα κρατάει για απαντήσεις. Δηλαδή αυτό κοστίζει τόσο, αυτό κοστίζει τόσο, προκειμένου να έχει να πει την άλλη Τετάρτη, Γιάννη μου. Πάρε την ομπρέλα για να κάτσεις να ακούσεις.
0: Μήπως εκεί κρατάει και την 13η σύνταξη, να εξαγγείλει κι άλλα.
1: Όπως το είπες, αυτό είναι πριν τις εκλογές.
0: Α. Γιατί ξέρεις, ο Τσίπρας ο Φιδωλός θα μπορούσε να ονομαστεί μετά τις χθεσινές εξαγγελίες, αφού λες ότι συγκράτησε αυτά.
1: Επίσης, το θύμισαν χθες και από την Ελλάς, ο κύριος Κοντογιώργης το είχε βάλει. Πριν είχε κάνει τον Ιούλιο μια συνέντευξη στο Sky και είχε μιλήσει τότε για 18 δις. Άρα λένε, καλά τα πήγαμε. Μας έριξαν στα 13.
0: Έχει βάλει εσύ μέσα και 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
1: Εντάξει, αλλά τα είχε βγάλει 18 δις. Χωρίς να είχε εξαγγείλει πρόγραμμα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι
0: αν
1: υπάρχει μια πλειοδοσία.
0: Αν προσθέσει αυτά όμως, κοντά πέφτει ο Κοντογιώργος. Ναι. Σε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Εντάξει.
0: 5 δις. Πάνω. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο ηχητικό μας, Αντώνη, το οποίο έχουμε ετοιμάσει για τους ακροατές μας.
5: Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού.
1: Αυτό ήταν στην αρχή της ομιλίας, γιατί τον προλόγησε ένα πρόσωπο που αρκετοί δεν το ξέρανε, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, η οποία είναι κόρη του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μάρδα, η οποία έκανε πολύ καλή εντύπωση, είχε μια εφράδια και τα είπε έτσι ωραία.
0: Συμμετείχε στις φοιτητικές εκλογές, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Είναι γιατρός, είναι σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Πέλκα, οπότε είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Και αναφέρθηκε σε αυτό, ότι ήρθε εδώ πέρα έτσι με σκοπτικό τρόπο, ήρθε εδώ πέρα ο Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό. Εκεί πήρε πάσα ο Τσίπρας και ξεκίνησε με αυτό. Στη συζήτηση.
0: Αυτό το πετυχημένο χιούμορ μετά το rebranding συνεχίζεται.
1: Ναι, είναι.
0: Μετά τον Κωνσταντέλια πήγαμε σε αυτό.
1: Οι Πρωθυπουργοί έχουν πάρα πολύ καλό χιούμορ. Φημίζονται.
0: Εντάξει, κάποιοι παλιότερα μπορεί να είχαν.
1: Πόσο παλιότερα? Δεκαετία 90 και πίσω.
0: Όχι τόσο πίσω.
1: Όχι τόσο πίσω.
0: Νομίζω όχι τόσο πίσω. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Να νομίζεις ότι έχεις χιούμορ, να τα λες και στο τέλος να γελάς μόνος σου. Το παθαίνουν πολύ αυτό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν σήμερα τι έχουμε? Έχουμε ότι πάει αυτό, τα ακούσαμε το πρόγραμμα. το κοστολογήσανε από το Υπουργείο Οικονομικών, θα απαντήσουν από την Ελλάδα, έχουν απαντήσει ήδη. Σήμερα έχουμε 3 του Σεπτέμβρη, έτσι. Εκδήλωση στο Ηράκλειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Καλά, χθες καταρχάς υπήρχε το τραπέζι που έγινε στο χωριό του, στο Ψυχρό.
1: Για πες.
0: Υπήρχε φωτογραφία μπροστά σε ένα τρακτέρ εκεί με διάφορα στελέχη του πολιτικού γραφείου.
1: Ετοιμάζονται να είναι ένα τρακτέρ.
0: Ήταν καλεσμένοι.
1: Είναι εμάς.
0: Επειδή ακούγεται ότι συζητούνται και κάποιες αγροτικές κινητοποιήσεις συνολικά και σίγουρα θα υπάρχει κινητοποίηση στη ΔΕΘ. Μην δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη πιστός σε αυτό που λέμε τόσο καιρό στην εκπομπή και περί της αριστερής στροφής να ανέβει και σαν τρακτέρ, Αντώνη.
1: Θα μας πεις τώρα παρασκήνιο για το Ψυχρό ή θα το αφήσουμε για μετά?
0: Κοίτα να δεις. Κάτι φοβερό. Κάτι φοβερό μου λένε δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Και το φοβερό να μην γίνει στο Πασόκ είναι ότι κύλησε ομαλά η βραδιά, δεν τζακώθηκε κανένας με κανέναν. Έγινε χαμός από το Αντικριστό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα μυζιθροπιτάκια με μέλι.
1: Αυτά που έφτιαξε η μητέρα
0: του. Μου λένε εξαιρετικά. Ακριβώς. Ναι. Από το χεράκι της κυρίας Πόπης μου γράφουν εμένα ότι ήταν αυτά. Και το δε σου ποιο είναι. Στο μαγαζί λοιπόν που φάγανε στην ταβέρνα.
1: Ωραίο μαγαζί αυτό φαίνεται.
0: Ο Ανδρουλάκης είχε δει τις εκλογές του 85 και του 89 τα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Τότε που μαζευόντουσαν σε μια τηλεόραση 15 οικογένειες, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Το 85 καλά του πήγε.
1: Το 89 δεν είχε πάει πολύ καλά.
0: Το 89 δεν πήγε πολύ καλά. δεν νομίζω να δει και τις εκλογές του 27 εκεί.
1: Μπορεί να πηγαίνει να αλλάξει. 85, 89, 27 θα κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά.
0: Λες να πει.
1: Αν το έχεις σκεφτεί έτσι.
0: Λες να πει, θα πάω να δω τις εκλογές στο Ψυχρό.
1: Είναι αίρεση. Μπορεί να σου λέει τώρα θα βγει, ας πούμε. Εντάξει, θα δείξουν και δημοσκοπήσεις. Μπορεί να μην πάει. Λέω εγώ. Ίσως. Θα το ξανασκεφτεί.
0: Πανηγυρίζεις το ίδιο την πρώτη θέση, ή αν είσαι Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, πανηγυρίζεις και την δεύτερη θέση?
1: Εντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα πανηγυρίζει και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, γιατί η τρίτη θέση εκεί έχεις υπαρξιακό πρόβλημα. Όποιος από τους δύο, έτσι.
0: Σιγά μωρέ, πας σπίτι σου, κάνεις διακοπές, ξεκουράζεσαι.
1: Σόπαρε που πας σπίτι σου. Πάνε έτσι εύκολα η πολιτική σπίτι σου, πού το έχεις δει αυτό?
0: Έλα μου πεις, ο Τσίπρας έφυγε τρεις μήνες και ξαναγύρισε με άλλο κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα του εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να τα προλάβουμε.
0: Νότης Μηταράκης.
1: Ναι, είχαμε χτες την ψηφοφορία για την κυρία Κρήτα.
0: Όπου πήγαν τα πράγματα, όπως τα λέγαμε. Δεν βγήκε. Δεν θα την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
6: Αλλά η μεγάλη υποκρισία εδώ μεταξύ Πασόκ και Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής. Το Πασόκ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
0: Ναι, καμιά φορά η αντιπολίτευση στον ίστρο της ξεχνάει τι έχει κάνει η ίδια.
1: Ναι, αρέσει.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε ολόκληρο θέμα, δεν την ψηφίζουν γιατί είναι γυναίκα. Και η ίδια δεν είχε ψηφίσει τη Γεροβασίλη.
1: Ναι, και δεν το θυμόταν κανείς. Ο Μηταράκης κατέθεσε και το έγραφε στη Βουλή και μετά και το έδωσε και στη δημοσιότητα.
0: Και η Κωνσταντοπούλου αυτό πόνταρο, δεν θα το θυμόταν κανείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πάντα. Εκεί ο Μηταράκης της την έφερε όμως.
1: Πάντα όμως κάποιος το θυμάται, πρέπει να τα προσέχουν αυτά οι πολιτικοί πάρα πολύ. Αληθεύει ότι έχει γραφεία ο Σαμαράς Ιπποκράτους και Σόλωνος?
0: Ναι, έχει.
1: Αυτά είναι τώρα.
0: Τωρινό. Ήταν το κτίριο του Λιβάνι.
1: Ναι, αυτό εκεί πέρα.
0: Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά προχώρησε. Υπήρχε μια συζήτηση.
1: Είδα ότι το έπαιξαν και το πρωί στο Καλημέρα ο Γιάννης Πιταράς και ο Δημήτρης Οικονόμου. Και καταλαβαίνω ότι.
0: Υπήρχε κανένα μήνα αυτή η συζήτηση, ότι συζητούσαν να του δώσει το κτίριο. Ναι. Μετά υπήρχε μια δεύτερη σκέψη ότι θα το χρειαζόταν για κάτι άλλο ο κύριος Λιβάνης. Μπορεί να προχώρησε, ναι.
1: Εν τω μεταξύ έχει πλάκα, γιατί εκεί κοντά είναι και ήταν καλεσμένο το πρωί ο Διονύσης ο Τεμπονέρας και τα γραφεία του Τεμπονέρα. Και είπε, ναι, και εγώ εκεί κοντά είμαι. Συγκατοικούμε, αλλά θα όχι ιδεολογικά.
0: Πόρτα. Θα είναι μια πόρτα.
1: Μια πόρτα. Μα θες ζάχαρη, πας και ζητάς.
0: Να σου πω κάτι. Ιδεολογικά. Ναι, αλλά έτσι όπως το είπε και ο Βορύδης χθες το Άξον και θα τον ακούσουμε. Τώρα ο Σαμαράς, όπως θα πάει, σου λέει θα κυβερνήσω μόλις χωρίς το αρκεί να μείνει ο Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται κανένας.
1: Αποδομή.
0: Δεν είχε πάει και στην εκδήλωση που ήταν ο Νίκος Παπάς, ο κύριος Σαμαράς, και μετά του λέγανε σε αυτόν που ήθελε να σε βάλει μέσα, πήγαινες και χαιρέταγες και δεν χαιρετάς το Μητσοτάκη.
1: Αποδομή αυτό το νέο που ακούσαμε χτες και παίξαμε τη δήλωση του κυρίου Σκορδά, ότι είπε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά 12 με.
0: Πρωθυπουργό Σαμαρά. Για να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη.
7: Αλλά δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης. ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά, κρατάει τη δεξιά, υπερασπίζει τις συγκεκριμένες πολιτικές, διεμβολίζει αποτελεσματικά τον χώρο του κέντρου, φτιάχνει μια μεγάλη πλειοψηφία, δεν μας αρέσει αυτό, αλλά μας αρέσει να είμαστε επικεφαλείς σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν είναι και το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να είναι και ο Βελόπουλος, μπορεί να είναι και ο Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι όλοι.
1: Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε στον εξώστη. Να σχολιάσουμε και τον κύριο Βορύδη. Επειδή θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαρνιγοφούλου και Νεφέλη Φασουλή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δεντρυλίων για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Έστω box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πιστέψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
9: Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
17: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
18: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
17: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Ζάι 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία και στη Λεωφόρο Σχιστού. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία προκύπτει στη Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων, όπως καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Στην περιοχή Κολύμπια, Λιμανάκη, καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής, δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για κάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρή έκταση φωτιά, ενώ ο δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Κλείστο βρε μαμά μεσημεριάτικα!
5: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1.000 ευρώ επίδομα. Αχ, μασόν! Ωραία χρόνια!

0: μένει σε ρυθμού Πασόκ, έτσι. Δεν θα μα παραπλανήσει ο Τσίπρα. Είναι μήνυμα.
1: 3 Σεπτέμβρη σήμερα, σειρά Αντώνη. Και το Πασόκ έχει μετακινηθεί ολόκληρο στο Ηράκλειο για να το γιορτάσει.
0: Μήπω μετά από 10 χρόνια, λέμε, η Δευτέρα του Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε.
1: Ναι, όπω λέμε και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν το λέμε, συγγνώμη.
1: Τι γελάμε.
0: Μήνυο Σεπτέμβριο στο 14.
1: Τι γελάμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Εσύ γελάτε. Εγώ ήμουν εκεί, τα έζησα. Ήμουν από κοντά, ήμουν αυτή η κοσμάρτυρα του προγράμματος. 13 δις ήταν εκείνο.
1: Καλό είναι να τα θυμόμαστε. 13 δις είδες η κυβέρνηση.
0: Γιατί πήρε την παλιά κοστολόγηση, επειδή βιάστηκα
1: τώρα. Τώρα εξηγείται.
0: Γιατί
1: τα 13 δις Υπουργείο Οικονομικών.
0: Κοστολόγηση, 5 λεπτά, τσάφα.
1: Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης να βρούμε τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από το Ηράκλειο της Κρήτης που ήδη πάλετε. Που ήδη πάλετε.
0: Πώς τα περάσατε χθες καταρχάς, ήταν καλά στο ψυχρό?
2: Ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση να σε καλεί κριτικός να σε φιλοξενήσει και να μην περάσει καλά. Ήταν καταπληκτικά, ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, νομίζω ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.
1: Βλέπατε, είχατε βάλει κανένα ραδιοφωνάκι να ακούτε ή να βάλετε κανένα τάμπλετ να δείτε τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα?
2: Είχα να αναλάβει άλλη την ευθύνη να παρακολουθήσω.
0: Εκεί με τον πρόεδρο.
2: Νομίζω εγώ δηλαδή. Εγώ πάντως δεν παρακολουθήσω.
0: Με τον πρόεδρο, τι σας έλεγε ο πρόεδρος? Μιλήσατε καθόλου χτες? Ή τι έλεγε εκεί στην παρέα στο τραπέζι? Λίγο το κλίμα
2: Νομίζω ότι εκτός από τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα μαζική ενημέρωση συναδέλφου σας. Νομίζω η όλη βραδιά ήταν πολύ χαλάρη, πολύ ευχάριστη, πολύ άνετη. Γιατί ξέρετε, ήρθε όλη η εβδομάδα από την Δευτέρα και όχι από νωρίτερα κιόλας. Εδώ στο Ηράκλειο είχε ξεκινήσει η κινητοποίηση από την περασμένη Πέμπτη, εδώ και μια εβδομάδα. Αλλά και σε όλη την Κρήτη ήταν τόσο δυνατά τα μηνύματα που είχαν έρθει σε όλους μας, που νομίζω ότι αυτό το νιώσαμε όλοι, τη διάθεση όλων που ήταν εκεί, οι οποίοι ήταν κατά βάση αυτοί που συμμετείχαν και στα κλιμάκια, είτε τοπικοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είτε από τα κεντρικά.
1: Δεν ανησυχείτε ότι όλη αυτή η συζήτηση περί δεύτερης θέσης, αυτή η δυναμική με την οποία μπήκε ο κύριος Τσίπρας στην διεκδίκησή της, που φαίνεται να έχει παγιωθεί δημοσκοπικά, χθες οι ανακοινώσεις που έκανε πρώτος με το δικό του πρόγραμμα παρουσιάζοντας μια σειρά παροχών.
2: Θέλω να πω κάτι σχετικά με ημερομηνίες που άκουσα.
1: Ναι.
2: Θέλω να συμφωνείτε μαζί μου ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη ημερομηνία είδηση κόμματος στην Ελλάδα που να γιορτάζεται.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Βρέστε μου μια, γιατί η 3η του Σεπτέμβρη είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1843 που οι Έλληνες διεκδίκησαν σύνταγμα. Είναι η 3η του Σεπτέμβρη του 1974 που το πάνε και από το μισό του πληθυσμού βρήκε πολιτική έκφραση.
1: Απλώς τώρα έχει μειωθεί πολύ ο πληθυσμός που βρίσκει έκφραση.
2: Ακούστε λίγο. Μηδένα πρώτου τέλους. Λοιπόν, το βράδυ της εκλογής, των εκλογών, η κοινωνία θα δει τη δική της δράση. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. Και όσον αφορά τώρα ποιος είναι δεύτερος κλπ, και οι δημοσκοπήσεις θα αναγκαστούν να το δείξουν. Άλλωστε μια σημερινή έχει δείξει ήδη μια σοβαρή μεταβολή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, για να μείνουμε λίγο και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έχετε δει από αυτό, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση χτες από το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για copy-paste. Βλέπετε εσείς στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τα πήρα?
2: Αναφέρονται χτες, όπως το ταμείο που έχουμε προτείνει εμείς, πώς το ονομάζει, ταμείο
0: σύγκλησης,
2: κάπως έτσι το λέει. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος που έκοψα το ΕΚΑΣ, έκανα λάθος που έφερα τον νόμο Κατρούγκαλου, έκανα λάθος που έφερα τα φαντ, έκανα λάθος που κατήρισα την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερα τους πληστηριασμούς, έκανα λάθος που έβαλα την περιουσία του ελληνικού λαού για 99 χρόνια. Κάποτε πρέπει να το πει. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτό σαν ο Δίας στο μύτικα του Ολύμπου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή, κοιτάξτε, έχω κάνει στη ζωή μου πρόεδρος από το μικρότερο σωματείο μέχρι τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία αναπήρων του κόσμου, πάντα έλεγα ότι τα λάθη ανήκουν στους αρχηγούς και επιτυχίες σε όλους τους άλλους. Ο κύριος Τσίπρας τα έχει αλλάξει αυτά.
1: Μένα
2: τα λάθη σε όλους τους άλλους ή όποια επιτυχία στον αρχηγό. Συγχωρείτε. Δεν είναι αρχηγή έτσι.
1: Πάντως, κοντά στην ερώτηση του Αντώνη, η ανακοίνωση Πασόκ έλεγε ότι το 80% του προγράμματος μας το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας.
2: Ακούστε,
1: αυτό δεν δείχνει ταυτόχρονα ότι
2: δεν
1: είναι.
2: Δεν είχα το χρόνο να το μελετήσω.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Αλλά αφού το λένε αυτοί που το μελέτησαν,
1: σωστά.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Εγώ θέλω να κάνω εσάς την πολιτική ερώτηση ως γραμματέα του κόμματος. Αν το 80% του προγράμματος Πασόκ το έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας και άρα το έχει υιοθετήσει σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, μήπως μας δείχνει και το πόσο κοντά είστε προγραμματικά?
2: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σταθερά εκεί που ήμασταν. Εμείς δεν είμαστε πολιτικό εκρεμές. Είμαστε σταθερά. Το αν ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει προς εμάς είναι μια άλλη ιστορία, στο κλείνει η κοινωνία. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, επαναλαμβάνω, έχει κρυθεί, καταλάβατε, θέλω να σας πω. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατεψυγμένο δίπολο?
0: Καλά, και το Πασόκ, κύριε Βαρδακαστάνη, είχε κρυθεί στις προηγούμενες εκλογές, αλλά ξανακατεβαίνει. Δεν ξέρω.
2: Όχι, με συγχωρεί. Ναι. Δεν είναι έτσι. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι. Είναι παραποίηση.
0: Επειδή έκανε καινούργιο κόμμα, δηλαδή αν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχε κρυθεί?
2: Όχι, ακούστε με λίγο. Μιλάω για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Εγώ τον ίδιο ως πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ακούστε, το Πασόκ κρύθηκε και παρακρύθηκε. Δεν θα σας πω αν κρύθηκε δικαίως ή αδίκως, όταν η κοινωνία κρίνει. Αλλά θα σας πω ότι το Πασόκ πήρε στην πλάτη του τη χρεοκοπημένη χώρα από τη Νέα Δημοκρατία και ήρθαν οι άλλοι με τις πάνω και τις κάτω πλατείες, με τα ζάβια, με ιστορίες. Κύριος Μητσοτάκης που κόπεται σήμερα ήταν αυτός που δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ήταν στα ζάβια. Κάνω λάθος? Κύριος Τσίπρας ήταν στις πλατείες. Λοιπόν, εμείς κάναμε το πατριωτικό μας, το κοινωνικό μας χρέος. Προστατεύσαμε τη χώρα και το πληρώσαμε και αγωνιστήκαμε. Φτάσαμε στον αδίκτυο 4.

0: σήμερα. Η διαφορά των 5,8 έχει γίνει 1,8. Είχαν λάθος.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
2: Σωστά, εντάξει.
0: Και εγώ σας λέω το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Το πραγματικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Να το θυμάστε αυτό. Και θα το δείτε μετά τη δε.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη,
0: την ίδια δημοσκόπηση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Απόψε από το Ηράκλειο.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Πανίσχυρο πολιτικό οστικό κύμα σε όλη τη χώρα.
2: Να είστε καλά.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένος για τη χώρα, για την κοινωνία.
1: Καλή γεια συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Επειδή οι υπηρεσίες δουλεύουν, Αντώνη, το λέω κάθε μέρα, τα 18 δις που ανέφερες του, που είχε πει ο κύριος Κοντογιώργης, περιέλαμβαναν μέσα και μια άλλη υπόσχεση του κύριου Τσίπρα, την απόσβεση του ανεβαλλόμενου φόρου σε 3 χρόνια για τις τράπεζες. Mm-hmm. Που το κόστος για αυτό μόνο, όπως μου λένε τουλάχιστον, είναι 8 δις.
2: Εσύ, Γιάννη,
1: είναι 8 δις. Που χθες το ανέφερε ο κ. Τσίπρας χωρίς να πει κοστολόγηση. Τουλάχιστον έτσι λένε από την κυβέρνηση.
2: Πώς κοστολογείς κάτι χωρίς να το έχεις μπροστά σου? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί εντάξει, η κοστολόγηση χθες έγινε πάρα πολύ γρήγορα από το Υπουργείο Οικονομικών. Και σου είπα ένα παράδειγμα με τις κατοικίες που είναι σε βάθος τετραετίας και δεν θα χτιστούν από νωρίς. Κοστολογείς κάτι χωρίς να ξέρεις ολοκληρωμένα το πρόγραμμα. Αυτό δεν είναι, δεν είναι μπακαλιστικό.
1: Συγγνώμη, μερικά
2: είναι
1: μέτρα.
2: Κάτι περισσότερο.
1: Μάχε, μισό λεπτό. Κάποια μέτρα, όταν ανακοίνωσε ένα μέτρο, δεν χρειάζεται. Μπορεί να υπολογίσει πόσο είναι, αν έχει τα στοιχεία.
2: Όχι,
1: από
2: δεν
1: έχει
2: όλα τα μέτρα όμως και πρέπει να βάλει μέσα και τα έσοδα. Και πρέπει, πρέπει να βάλει μέσα και ένα αποθηματικό το οποίο θα βρει η επόμενη κυβέρνηση.
1: Κάνει για το συνολικό. Αλλά το. Τι εννοείς, ότι θα βάλουν χέρι και στο αποθηματικό?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι που αυτό δίνεται σαν πλεώνασμα όπως τώρα δίνει η κυβέρνηση.
1: Τα 2 δις.
2: Δεν λέω για τα 37 δις.
1: Τα 2 δις είναι το
2: πλεώνασμα. Ναι, αυτά λοιπόν. Αυτά δεν θα υπολογίζονται.
1: Υπολογίζει το πλεώνασμα.
2: Δεν είδα κάτι πάνω στην ανακοίνωση.
1: Τέλος πάντων, προϋπολογισμό των επόμενη χρονιά.
2: Ότι δεν μπορούσε τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο δεν είχε εξαγγείλει καν ο Τσίπρας το πρόγραμμά του. Πώς του βγάζει 18 δις?
1: Είχε εξαγγείλει όμως συγκεκριμένα μέτρα.
2: Εσύ έλεγε 2-3 πράγματα.
1: Και τα πήρε πίσω. Τα μισά.
2: Δεν είχε πει ούτε τα μισά από αυτά που είπε χθες. Και αυτά βγήκαν 18 δις.
1: Και κάποια τα πήρε πίσω.
2: Δεν θα μπορούσε να βάλει και 500 στους. Όλα αυτά σου είπα και εμένα μου φάνηκαν πάρα πολλά. Και 500 στους νοσηλευτές και 500 στους εκπαιδευτές.
1: Εγώ επιμένω.
2: Και 500, ξέρεις πόσοι φοιτητές σπουδάζουν εκτός του τόπου τους.
1: Εγώ επιμένω ότι για ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, για Τσίπρα ήταν λίγα.
2: Εντάξει.
1: Θεωρώ ότι ήταν συντηρητικός. Φιδωλός θα μπορούσα να χαρακτηρίσω.
2: Εγώ μιλάω σοβαρά και στο πας στην πλάκα. Εντάξει, okay.
1: Σοβαρά το λέω, ήταν φιδωλός.
2: Συμφωνείς μαζί μου ότι για να κοστολογήσεις πρέπει να έχεις μπροστά σε όλο το πρόγραμμα και χρειάζεσαι και μία μέρα τουλάχιστον να το κάτσεις να το αναλύσεις καλά.
1: Εξαρτάται πόσο καλός και γρήγορος είσαι.
2: Α, εντάξει. Αφού είναι πάρα πολύ καλή.
1: Συγγνώμη.
2: Και
1: στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν τα νούμερα, αφού βγάλανε και αυτοί οι μέτρα και θα παρουσιάσουν.
2: Γι' αυτό λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε σε Κουκουέ και Δημήτρη Κουτσούπα που έχει κάνει φοβερό βίντεο. Πριν να σου πω ότι έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σου σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις ακόμα και να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Και αυτό το λέω χωρίς υπερβολή.

0: Το είπες πολύ ωραία στον κύριο Βαρδακαστάλη και εμένα...
1: Και πολύ ωραία έστριψε.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Γιατί όντως, άμα κατά 80% είναι ίδια τα προγράμματα, ρε παιδιά, και θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης, καθίστε, βρείτε τα και όλα θα πάνε καλά. Ξέρω που κολλάει το πράγμα. Πάντα εκεί κολλάει
1: το
0: πράγμα.
1: Μα σου λέει ότι δεν κάνει ο Τσίπρας. Αυτό απάντησε. Σου λέει κρίθηκε αυτός, δεν κάνει. Είναι αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Και από την Ελλάδα λέει δεν κάνει ο Ανδρουλάκης. Τόσα χρόνια μόνο του τον άφησα και έχει μείνει στο 11%.
1: Ποια είναι η λύση αυτό, Αντώνη?
0: Ένας τρίτος.
1: Αντώνης Σαμαράς. Γι' αυτό προτάθηκε από το Σκορδά.
0: Με Πασόκ, ναι.
1: Λέει, δεν μπορούν αυτοί.
0: Πασόκ Ελλάς.
1: Ένα καλό πρωθυπουργό χρειάζονται. Τα άλλα τα έχουν.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί είχα σκεφτεί λίγο να έχει και λίγο δεξιά μέσα, να έχει και Βελόπουλο και τέτοια. Λατινοπούλου, Αντί, λίγο Καριστιανού, Σαμαράς.
1: Έλα, Καριστιανού πρέπει να μπει στη Βουλή πρώτα.
0: Ναι, εντάξει, όλοι αυτοί πρέπει να μπουν στη Βουλή.
1: Ποιος είναι ο μόνος
0: Σαμαρά, αλλάζουν όλα.
1: Ποιος είναι ο μόνος που δεν θα μπει?
0: Ποιος?
1: Ποτέ.
0: Ποιος?
1: Κουτσούμπας, ρε Αντώνη.
0: Κουτσούμπας, ναι. Κουτσούμπας δεν θα μπει ποτέ, το έχει ξεκαθαρίσει και έχει ξεκινήσει τα πολύ ωραία βιντεάκια. Τις ΚΝΕ δεν υπάρχουν, είναι αξεπέραστα, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλά το πάει.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030.
4: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
4: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον, άλλον.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
4: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής.
1: Και η λύση προτείνει ο κύριος Κουτσούμπας σε όλα αυτά ποια είναι?
0: 5...
1: Όχι στο συλλαλητήριο, 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, είναι ωραίο όμως, λέει άλλον, άλλο δρόμο, άλλον, άλλο.
1: Έχει καλή ερμηνεία.
0: Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά εντάξει, χρειάζεται το κουκουένα κάποια στιγμή λίγο μια πρόταση έτσι πιο κυβερνητική, πιο ρεαλιστική.
1: Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Νίκος Χαραλάμπου που λέει αυτό για τον πανηγυρισμό της δεύτερης θέσης. Μου θύμισε το παλιό ανέκδοτο ότι ο Κένεντι και ο Χρουτσόφ, Αμερική, η Σοβιετική Ένωση, αποφασίζουν να λύσουν διαφορές τους με έναν αγώνα τρεξίματος ενός χιλιόμετρου. Στον αγώνα ο Αμερικανός τερματίζει πρώτος, ενώ ο Σοβιετικός έρχεται δεύτερος. Την επόμενη μέρα η Πράβδα, Σοβιετική Εφημερίδα, κυκλοφορεί με τον εξής τίτλο στην πρώτη σελίδα. Μεγάλη επιτυχία για την πατρίδα μας. Στο χθεσινό διεθνή αγώνα τρεξίματος, ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας, παρά την ηλικία του, κατέκτησε την ένδοξη δεύτερη θέση. Ο πολύ νεότερος Αμερικανός Ιμπεριαλιστής Πρόεδρος τερμάτισε πρώτο-τελευταίος.
0: Πολύ καλό. Εντάξει, μωρή, γιατί αυτό θα συζητάμε τώρα προεκλογικά. Αν μείνει έτσι η εικόνα και η Νέα Δημοκρατία έχει μια απόσταση ασφαλείας, θα είναι μια εκλογική διαδικασία να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και αν το Πασόκ δεν καταφέρει να αναγκάψει, βέβαια, ακούω όλα τα στελέχη πολύ αισιόδοξα. Βέβαια, εγώ νομίζω, Γιάννη μου, ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν προγράμματα, ψηφίζουν πρόσωπα.
1: Παίζει και αυτό, αλλά έχει μια σωτήριση πριμικύριος για τα σπίτια που έχει κάνει ανάρτηση και ο κύριος Κέρτσος για τον κύριο Τσίπρα.
0: Εκεί είχε
1: περιβάλλει στο ποσό. Ναι, ναι, ναι, στο ποσό που. Ναι, γιατί έχει πάρει πάνω το στεγαστικό και τα είχε ψάξει. Ναι. Λέει εδώ ο Σωτήρης πως αφού είναι πολιτικός μηχανικός ο κύριος Τσίπρας, θα τα χτίζει ο ίδιος αφιλοκερδός. Άρα θα μειωθεί το κόστος.
0: Εντάξει, μπορεί να προλάβει.
1: Βάζει ένα ερώτημα ποιος θα μπαίνει, λέει.
0: Θα προλάβει να τα χτίσει όλα 50.000. Α, πάρει τα μισά.
1: Εντάξει, εσύ. Τουλάχιστον θα δείξει πώς γίνεται.
0: Κερδίζει όμως, γιατί
1: δεν
0: θα πληρώσει και μηχανικό. Πληρώσει μόνο τον αρχιτέκτονα.
1: Αν δεν πέφτει το κόστος.
0: Ναι, θες απλώς μετά τον μηχανολόγο, τον ηλεκτρολόγο, εντάξει, αλλά ένα κόστος θα το κερδίσεις. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ούτε στην Ελλάδα το σκέφτηκαν έτσι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ελευθερίου ήθελε Κάρμινα Μπουράνα. Ναι, αλλά βρήκαμε όμως τη θεϊκή ατάκα από την τούρτα της μαμάς με την Χρύσα Ρόπα και τη Λιδία Φωτοπούλου που έγινε viral.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ καλή αυτή η ατάκα. Να πάμε λίγο σε ΔΕΘ, γιατί αύριο έχεις ταξίδι.
1: Έχω ταξίδι και εσύ έχεις ταξίδι.
0: Ναι, εντάξει, όμως η κουμπή κανονικά εδώ πέρα, έτσι, το πρωί, 10 ώρα.
1: Εννοείται.
0: Να πούμε τα ό,τι ξέρουμε και ό,τι νεότερο και ό,τι έχεις από το ρεπορτάζου. Είπες και χθες στο δελτίο πάρα πολλά πράγματα.
1: Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου να κρύψουν όσο μπορούν, να κλείσουν την στρόφιγγα της ενημέρωσης για την ακρίβεια των μέτρων που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. πιστεύω ότι από αύριο όλο και κάτι θα τσιμπήσουμε περισσότερο. Αυτό που καταλαβαίνω είναι θα είναι περίπου 10, 12, 14 μέτρα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι φέτος δεν θα ακούσουμε κάτι που θα πούμε wow. Θα είναι όμως μέτρα που θα είναι ένα κέρδος για κάθε κοινωνική ομάδα. Mm-hmm. Κάτι λίγο θα πάρουν οι οικογένειες με παιδιά. Κάτι λίγο. Μα θα αυτό... πάρουν κάτι λίγο παραπάνω οι συνταξιούχοι.
0: Ναι,
1: θα πάρουν.
0: Επειδή κάτι είπε χθες ο Μαρινάκης, αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα διευρυνθεί πιο το επίδομα του Νοεμβρίου.
1: Κάθε Νοέμβριο, μόνιμα, οι συνταξιούχοι έχει ψηφιστεί να παίρνουν 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης τα 300 ευρώ από αυτό το Νοέμβριο θα τα πάει περίπου
0: στα 310.
1: Στα 440 ευρώ.
0: Α, καλό.
1: Α, τώρα έκανε σαν, ε.
0: Ήταν μου λέγεις 325.
1: Στα 400 περίπου 40 ευρώ. Και ταυτοχρόνως,
0: πολύ σημαντικό για τους συνταξιούχους,
1: και ταυτοχρόνως επειδή υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αυτά θα διευρυνθούν και θα τα πάρουν περισσότεροι συνταξιούχοι από αυτούς που αρχικά έχει υπολογιστεί ότι θα τα πάρουν.
0: Ναι. Γιατί είπαμε ότι οι συνταξιούχοι των 800 ευρώ δεν είναι πλούσιοι, έτσι.
1: Ούτε των 1000.
0: Ναι.
1: Με την ακρίβεια που υπάρχει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Θα υπάρχουν μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα υπάρχουν. Μπορεί να είναι και ανακατηγορία. Α πούμε, αν η οδηγή ταξί είναι πλήρως συμμορφωμένη με τα POS, με όλα τα τεχνολογικά που έχει εισεγάγει η ΑΔΕ, τότε μπορεί να έχουν κάποια μεγαλύτερη έκπτωση στο τεκμήριο ή να έχουν κάποιο άλλο είδους φοροαπαλλαγή. Πάει στοχευμένα σε κοινωνικές ομάδες η κυβέρνηση. Mm-hmm. 500 ευρώ να φεύγουν έτσι όπως χθες από τον κύριο Τσίπρα, σίγουρα δεν θα ακούσουν.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι αλλιώς η επιδοματική πολιτική δεν είναι. Α, εννοείς σε μισθούς και αυξήσεις.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αν και να σου πω κάτι, στις συζητήσεις που γίνονταν στις αρχές του καλοκαιριού για τα μέτρα που θέλανε να δουν στην κυβέρνηση και στον κύριο Μαξίμου, προς τα πού θα πάνε τα χρήματα, είχε πέσει η ιδέα, όπως παλιότερα είχαν δοθεί χρήματα σε νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό, να δοθούν φέτος σε εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Αλλά νομίζω δεν προχώρησε.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της.
1: Εννοείται.
0: Ναι, τις 10 προτάσεις αυτές είναι από 1η Νοεμβρίου.
1: Εννοείται.
0: Μπορείς να το καταθέσεις και πρόσεξε, είναι το ωραίο αυτό ότι το καταθέτεις, κάνει εκτίμηση το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και μετά την γνωρίζει βεβαίως το κόμμα και μετά το κόμμα πρέπει να δώσει το πράσινο φως για να δημοσιοποιηθεί η εκτίμηση.
1: Ναι, και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει θα πάει να πει ότι έχει πει ψέματα.
0: Ναι. Και όποιος δεν το δημοσιοποιήσει μπορεί να κατηγορήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι δεν έκανε καλή δουλειά.
1: Πας όλα
0: έχουμε
1: τα
0: θέμα
1: μέτρα,
0: εκεί πέρα.
1: Πας όλα
0: τα μέτρα. Πας 10 προτάσεις. Και μεγάλες, άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ νομίζω. Μεγάλες προτάσεις. Αλλά εκεί θα γίνει τώρα ένα παιχνίδι.
1: Εκεί θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα. Εκεί θα μάθουμε πόσο θα κάνουν τα σπίτια του Τσίπρα.
0: Βέβαια θα το μάθουμε, ναι. Οπωσδήποτε.
1: Και πηγαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν σας αποχαιρετήσουμε μέχρι αύριο.
5: Sky 89,4. Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
9: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
13: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
12: Είναι του τύπου σας.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους.
16: Η ώρα είναι 11.
17: Sky 89,4.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίδησαν στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς την Λαμία, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλή Σαμαλίας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφησαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφησαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 199 επηρέασαν το κεντρικό νευρικό σύστημα με εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή κοιοξία, χαλαρή παράλυση και 91 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν είχαν καν. Στην Αττική, περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι δήμοι Ηρακλείου, Νέα Σμύρνη και Παλαιού Φαλήρου, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκιδόνα, Δάφνη, Ημιτού και Ηλίου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων, μετά και την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους, να διατηρήσουν κλειστές πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν μέσα παιδικά παιχνίδια με αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Από τους συνεπείς και την κατάργηση κάποιων προσαυξήσεων ξεκινάει η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, θα διατηρηθεί ο υπολογισμός του τεκμαρτού με βάση τον κατώτατο μισθό, καθώς και η αναπροσαρμογή του ανάλογα με τα αίτια άσκησης του επαγγέλματος. Θα καταργηθεί όμως η προσαύξηση του 10% για την απασχόληση εργαζομένων και του 5% για υψηλότερο τζίρα από το μέσο όρο του κώδικα αριθμού δραστηριότητας. Η κατάργηση θα αφορά όσους εκπληρώσουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Πάνω από 14.000 εκατοπολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν 15.000 δάνεια και υπογράφησαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, που περιλαμβάνει δόσεις δράσης ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζική στεγαστική πίστη. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε Αιγιαλό και παραλία στην Ρόδο, σε παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων, καταγγέλει το δίκτυο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου Ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει το δίκτυο, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκι, καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας Beach Bar επί Αιγιαλού και παραλίες χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, όπως αναφέρει το δίκτυο, στην παραλία του Αγίου Παύλου στη Λίνδο, επιχείρηση έχει κάνει πλήρη κατάληψη της παραλίας χωρίς να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο My Coast, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων μεταξύ ομπρελοκαθισμάτων και θάλασσας. για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής. Δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, εξαπατώντας τον, ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς εχθές τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Αυτοσχέδιους εμπεριστικούς μηχανισμούς πέταξαν άγνωστοι χθες το βράδυ σε εργοτάξιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις τεχνολογικής και αμυντικής εταιρείας στο Μόναχο. Ένας από τους μηχανισμούς προκάλεσε μικρής έκτασης φωτιά, ενώ δεύτερος μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς της Βαυαρικής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Ζεντίν Ουναΐ, καθώς με οικονομική επέμβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet, σήμερα το βράδυ, σε 9 Παναθηναϊκός, υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταχθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
19: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 3 του Σεπτέμβρη. 3 του Σεπτέμβρη, όχι τη Σεπτεμβρίου, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Μια μέρα που αρκετοί μας φίλοι εορτάζουν, γιατί είναι η μέρα που ιδρύθηκε το κόμμα που πράγματι σφράγισε την μεταπολεμική Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι το κόμμα αυτό, το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στα καλύτερά του, με βάση τις τελευταίες εκλογές δεν κατάφερε ούτε να φτάσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τώρα παλεύει με τον ένα τον άλλο τρόπο. Το κόμμα αυτό είναι συζήτηση ακόμα και για τους αντιπάλους του, αν τελικά θα μπορέσουν να το υπερκεράσουν, αν η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα μοιάζει με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Δημήτρη Στούμπο.
1: Καλημέρα, Γιώργο Μουρούτη. Αλλά θα πάρω τις αποστάσεις μου από αυτά που λες, γιατί πιστεύω ότι η μέρα είναι πιο σημαδιακή για όλους τους Έλληνες, γιατί είναι η μεγάλη διεκδίκηση τότε των συμπατριωτών μας για σύνταγμα από τον Όθωνα.
0: Βεβαίως,
1: γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε πρώτα αυτή την ημέρα. Και
0: τώρα
1: πολύ έξυπνα και επικοινωνιακά. Σου βγαίνω πατριωτικά, δημοκρατικά,
0: και
1: ιστορικά.
0: Ορθώς.
1: Και εντάξει, μερικοί ξέρουν και την 3η Σεπτεμβρίου, και άμα τους ρωτήσεις γιατί τη λέμε 3η Σεπτεμβρίου, τρέχα γύρευε.
0: Εγώ δεν πρώτον, είπα 3η λοιπόν, Σεπτεμβρίου, είπα 3 του Σεπτέμβρη.
1: Του Σεπτέμβρη, εγώ. Εσύ καλά το πας. Περίμενε τώρα. Δεν θέλω να υποτιμήσω. Αλλά γιατί τη διάλεξε την ημέρα ο Ανδρέας? Από εκεί φάνηκε ότι είχε και επικοινωνιακές αρετές. Και τώρα τελευταία, άμα δούμε τις αναφορές, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε πολλά τον ακολουθεί, στα επικοινωνιακά τουλάχιστον.
0: Εντάξει,
1: διότι αν θυμάμαι καλά, γιατί ξέρεις είμαι λίγο μικρός, και είχα περάσει από εκείνο το ξενοδοχείο, οφείλω να αποκαλύψω, γιατί τότε ήμουνα 17 χρονών και κάτι, δεν μπορούσα να ψηφίσω.
0: Δεν ξέραμε αυτά.
1: Να τα αποκαλύψω. Με κοιτάγαν περίεργα διάφοροι, αλλά δεν πειράζει, γιατί όποιος είναι άγνωστος, οι άλλοι που είναι πολύ γνωστοί στο πολιτικό κουρμπέρι το κοιτάνε με μισό μάτι, αν όχι εν τέταρτον του ματιού. Θυμάμαι λοιπόν τη χαρακτηριστική φάση που ο Παπανδρέου, είναι και φωτογραφία νομίζω, που σήκωσε το, πώς τη λέμε, τη διακήρυξη. Και νομίζω πρόσφατα είχαμε την ίδια εικόνα από τον κύριο Τσίπρα. Το είχαμε σχολιάσει και νομίζω μαζί τότε.
0: Ναι, αλλά βεβαίως το είχαμε σχολιάσει, αλλά πολλοί λένε ότι η ιστορία όταν επαναλαμβάνεται.
1: Αλλά πολλά λένε, αλλά εντάξει, εγώ είμαι πάντα του πρωτογενούς. Λέω λοιπόν, θα θυμίσω σε όσους και φίλες μας ακούνε, υπάρχει και ένας πίνακας, ότι την 3η Σεπτέμβρη του 1943 λοιπόν, έγινε μια λαϊκή κινητοποίηση οργανωμένη, και επειδή φοβόντουσαν ότι μπορεί ο Όθωνας να τους είχε πάρει χαμπάρ, τη φέραν και νωρίτερα και έγινε τότε. Και έγινε η περιβόητη συνομιλία του έφυπου συνταγματάρχη Καλέργη με τον τότε βασιλιά Όθωνα από το παράθυρο. Γιατί ο Όθωνας προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. Δεν τα κατάφερε, μην το κουράσουμε τώρα. Και την επόμενη μέρα αναγκάστηκε να ορίσει νέο πρωθυπουργό και να πάνε σε εκλογές. Ορίστε, βρήκε για τη φωτογραφία.
0: Έτσι,
1: την,
0: αυτή η φωτογραφία.
1: Τον πίνακα.
0: Που περιγράφει ο πίνακα.
1: Είναι καλά, πίνακα.
0: Η συλλογή του Εφταξία και είναι ο έφυπος Καλέργης ενώπιον των ανακτόρων.
1: Γιατί
0: τον
1: τώρα
0: λαό
1: επιμένω σε αυτό, επειδή πολλοί νεότεροι, άσε που δεν μαθαίνουν καλά τα πράγματα, αλλά λέω, είναι βασικό ότι τότε ο κόσμος ζήτησε συνταγματική βασιλευόμενη δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία. Είχαμε μοναρχία.
0: Δημοκρατία. Δημοκρατία, να μπορεί να έχει λόγο στα πράγματα. Αυτό ζήτησε ο λαός. Και νομίζω ότι το πέτυχε και από τότε μέχρι σήμερα με, με τα προβλήματά μας.
1: Περπατήσαμε. Πάμε και τώρα στο φρέσκο της 3ης του Σεπτέμβρη που λες, που είναι και το τραγούδι, να το βρούμε και όλο το τραγούδι και τα λοιπά.
0: Εγώ
1: να
0: αυτό που έχω να πω είναι ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ σφράγισε τη μεταπολεμική Ελλάδα. Ανέδειξε, έδωσε τη δυνατότητα σε πρόσωπα τα οποία, μάλλον σε κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση στην εξουσία ή σε δομές της εξουσίας και αυτά να έχουν πρόσβαση, ανέβασε τα εισοδήματα πολλών κοινωνικών ομάδων με χαμηλό μέχρι τότε ταξικό, να το πούμε, προφίλ. Αλλά από την άλλη, βεβαίως, αυτό που κατηγορείται το ΠΑΣΟΚ είναι ότι καταχρέωσε τις επόμενες γενιές, κατηγορείται για λαϊκισμό, κατηγορείται για διγλωσία τότε στην αρχή, δηλαδή κέρδισε την εξουσία με το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, και μετά την πολιτική του την βάσισε στις συμμαχίες αυτές και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς αξιοποίησε με τον τρόπο που έπρεπε να αξιοποιήσει. Όμως νομίζω ότι συνολικά η μεταπολίτευση αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα και για τα δύο μεγάλα κόμματα που άφησαν το στίγμα τους σε αυτή.
1: Ωραία, είναι η μέρα του ΠΑΣΟΚ σήμερα και νομίζω ότι όχι τυχαία το ξανασχολιάσαμε με τη χθεσινή του ομιλία. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε σε ένα βαθμό και επικοινωνιακά να πιέσει λίγο και την σημερινή ημέρα του ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι, και να έχει πρώτος παρουσιάσει κάποια θέματα. Αλλά δεν πάω τώρα στον κύριο Τσίπρα. Επιμένω για το Πασόκ να θυμίσω.
0: Ναι, σήμερα είναι η μέρα του Πασόκ.
1: Και να το συζητήσουμε.
0: Κύριο Τσίπρα, θες να το συζητήσουμε στο δεύτερο μισό.
1: Στο δεύτερο, τι πεις.
0: Γιατί λέω τώρα. Είχε και εκείνος την παρουσία.
1: Θα θυμίσω
0: και...
1: απλά ότι τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Μακαρίτης, δεχόταν πιέσεις να παραμείνει στην Ένωση Κέντρου και να την κάνει, ας το πούμε, λίγο πιο ανοιχτή, πιο προοδευτική κτλ. Και είχε και εισηγήσει τέτοιες από τον πολύ στενό του συνεργάτη, τον Αντώνη τον Λιβάνη. Θυμήθηκε ένα όνομα τώρα βαρύ, επίσης Μακαρίτης. Αλλά τέλος πάντων επέλεξε να προχωρήσει σε μία τομή. Και μία τομή που νομίζω ότι θα μας τη σχολιάσουν κατάλληλα μια σειρά πρόσωπα. Και έχει κάνει τις ανάλογες κινήσεις από ό,τι μου λες. Και λέω το εξής τώρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πόσο μεγάλο προβληματισμό δημιούργησε σε πολύ δημοκρατικό κόσμο, γιατί το είπε Πασόκ, δηλαδή σοσιαλιστικό. Ενώ του λέγανε πολλοί ακόμα και στο τίτλο να το πει δημοκρατικό. Σε σημείο που θυμάμαι ακόμα και τώρα ένα πρωτοσέλιδο της ιστορικής εφημερίδας Το Βήμα, που στον τίτλο έλεγε για σοσιαλιστικό και μέσα στο κείμενο έγραφε για δημοκρατικό. Και αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένας αστικός θρύλος, αυτά να μας τα πει. Αν μου είπες καλά, θα έχουμε τον κύριο Ευθυμίου σε λίγο.
0: Κύριος Πέτρος Ευθυμίου, ο οποίος.
1: Ωραία, θα μας τα πει, τα ξέρει καλύτερα, υποθέτω.
0: Πασόκ,
1: αλλά θυμάμαι
0: πρώην πρωθυπουργός,
1: ότι ένας που διεκδικεί ακριβώς το αρκτικό λέξο Πασόκ είναι και ο άλλος Μακαρίτης, ο Ψυχάρης. Αν μου τα έχουν πει καλά, γιατί μέχρι εκεί δεν τα ξέρω. Απλά τα έχω διαβάσει.
0: Θα μας τα πει όμως ο Πέτρος Ευθυμίου στη.
1: Τώρα, το Πασόκ σημάδεψε από το 1974 μέχρι σήμερα σε διάφορες περιόδους. Νομίζω ότι κυρίως οι περίοδοι ήταν οι δικές του μέχρι και την κυβέρνηση Παπανδρέου. Γιατί μετά με τα μνημόνια πλήρωσε ένα τεράστιο κόστος και όχι μόνο με τα μνημόνια.
0: Εννοείς με την κυβέρνηση Γεώργου Παπανδρέου, Γεώργου, του νεότερου, του ιού.
1: Ανδρέα Παπανδρέου. Και...
0: Εντάξει, ο Γεώργος Παπανδρέου επί της ουσίας δεν πρόλαβε να κυβερνήσει και χρεώθηκε και πολύ μεγάλο μέρος της κρίσης κατά κάποιους
1: δικαίους. Ο κόσμος
0: δικαίως,
1: τον ψήφισε πάντως, τον ψήφισε και πολύ.
0: Τον ψήφισε ο κόσμος και καταψήφισε τον Καραμαλή.
1: Είναι
0: ο
1: αυτό που λέμε.
0: Παρέδωσε την εξουσία λίγο πριν. Είναι
1: ο
0: το ερώτημα.
1: Ο κ. Καραμαλής.
0: Δηλαδή, ψήφισε ελπίζοντας τον Γιώργο Παπανδρέου ή καταψήφισε τον Καραμαλή επιδιώκοντας κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει, πάντα λίγο μειχτά τα πράγματα, αλλά συνήθως περισσότερο κυριαρχεί σε φάσεις αλλαγών κάποια ελπίδα, χωρίς να είναι και με πολλά πατήματα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι υπήρξε και ένα θέμα και για τον Κώστα Καραμαλή, γιατί εδώ μιλάμε για τον νεότερο. Κώστα Καραμαλή, που τώρα ταλαιπωρεί και αυτός λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, σήμερα είναι η μέρα του Πασόκ. Θα προλάβουμε να πούμε τα καλά και τα δύσκολα. Και νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, είναι και συνάδελφος ενόπλης επί πολλές δεκαετίες.
0: Είναι εξαιρετικός ο Πέτρος Ευθυμίου, με μεγάλη εμπειρία και στα.
1: Και κορυφαίος έλεγχος του Πασόκ σε μεγάλες περιόδους.
0: Στην δημοσιογραφία και με ισχυρό αποτύπωμα στην επικοινωνία, αλλά και στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καλημέρα, κύριε Ευθυμίου.
1: Σας καλωσορίζουμε.
2: Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί επικαλούμε την συναδελφικότητα ενόπλης των δημοσιογράφων.
1: Συμφωνούμε.
2: Σε τέτοιες εποχές πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι είμαστε λίγο συμφωνημένοι.
1: Συμφωνημένοι είναι βέβαιο ότι δεν είμαστε.
0: Είναι τιμητική, είναι τιμητική η αναφορά που κάνετε σε εμάς, γιατί εσείς έχετε και μακρά εμπειρία και πολύ σημαντική θητεία σε πολύ σημαντικές θέσεις.
2: Γιώργο μου, το μακρά θητεία μπορεί να σημαίνει ότι είναι ώρα για τη σύνταξη, αλλά ένας δημοσιογράφος δεν παίρνει σύνταξη.
0: Κάθε άλλο.
1: Μόνο δημοσιογράφοι. Εγώ θα πρόσθετα και πολιτική. Είναι και επίκαιρο το θέμα. Και ξαναλέω ότι δεν έχει σημασία πάντα απαραίτητα η ηλικία. Να θυμίσω το Ρόναλ Ρίγκαν, ας πούμε, που άνοιξε μεγάλη γραμμή και άλλους πολλούς. Μην πω για τον Τραμπ τώρα που έχει
2: Το υπόδειγμα και με βολεύει, γιατί ο Τεν Σιαοπίνγκ όταν ανέλαβε την Κίνα ήταν 75 χρονών και το θαύμα της σημερινής Κίνας οφείλεται στα 10 χρόνια που καθοδήγησε την μεταβολή που έκανε την Κίνα σημερινή υπερδύναμη.
1: Ήταν επιτυχημένος με τις γάτες και τα ποντίκια. Λοιπόν, εντάξει.
0: Πάμε στο Πασόκ, Πέτρο Ευθυμίου. Μου επιτρέψει τον Ενικό, γιατί μου απευθύνεται και στον Ενικό. Είναι χαρά και τιμή να σας συνομιλούμε στον Ενικό. Πέτρο Ευθυμίου, όντως το Πασόκ άφησε τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία, στη μεταπολίτευση επί της ουσίας.
2: Εγώ νομίζω ότι άφησε, και θα έλεγα κιόλας, έτσι προλαβαίνοντας και τυχόν ερώτησή σας, η καλύτερη περίοδος ζωής της νεοελληνικής υπόστασης του νεοελληνικού κράτους από το 1832 είναι η περίοδος μεταπολίτευσης, από το 1974 και μετά, με τα θετικά και αρνητικά φυσικά. Μιλάμε για τα αρνητικά της χρεοκοπίας και όσων ακολούθησαν. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος που ήταν η καλύτερη περίοδος, η πιο παραγωγική, ήταν ότι στερώθηκαν δύο μεγάλες παρατάξεις, ιστορικές παρατάξεις. η Νέα Δημοκρατία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και το ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπαδρέου. Η εναλλαγή στην εξουσία αυτών των δύο κομμάτων ήταν μια περίοδος που ωφέλησε πάρα πολύ την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία. Και φυσικά, γυρίζοντας τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Παπανδρέου Ανδρέας σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση έχει γίνει θεωρείται ο πιο επιδραστικός και ο πιο αγαπητός πρωθυπουργός. Ο Καραμαλής έρχεται δεύτερος. Προς Θεού δεν το αναφέρω ιστορικά, διότι είναι μεγέθη που αξιολογούνται ούτως ή άλλως σε μεγάλη κλίμακα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι στην κοινή συνείδηση το ΠΑΣΟΚ συμβολίζει μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική και τελευταία αναλύση στην ιστορική πορεία του τόπου.
0: Για κάποιους όμως, Πέτρο, με
2: μια κουβέντα, Γιώργο μου. Όσοι μετήχαμε τότε ιδρυτικά, εγώ θεωρώ τίτλο τιμής ζωής μου ότι ήμουν μέλος της πρώτης ιδρυτικής λεγόμενης κεντρικής επιτροπής το Σεπτέμβριο του 1974, θεωρώ ότι προσχωρήσαμε σε ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που έδρασε καταλυτικά στην πορεία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν αυτή που ήθελα, που σε διάκοψα και ζητάω συγγνώμη, ήθελα να κάνω, ότι είχε κόστος αυτό, δηλαδή ήταν αγαπητός ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί σύμφωνα με πολλούς, και όχι αδίκως, μοίρασε χρήματα τα οποία ήταν δανεικά και με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι επόμενες γενιές και τελικά οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Είναι το πρώτο. Και το δεύτερο ερώτημα προς εσένα, από τις προσδοκίες που είχες το 1974, υπήρξαν προσδοκίες που τελικά διαψεύτηκαν, γιατί μας είπες τα θετικά και τα οποία αναγνωρίζουμε.
2: Παίρνω το πρώτο. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό και τώρα σε ζορίζω, Γιώργο. Mm-hmm. Είναι εντυπωσιακό ότι η χρεοκοπία αποδίδεται στον Ανδρέα Παπανδρέου σαν να μην υπήρχε καμιά ενδιάμεση κυβέρνηση. Αυτό που σημαίνει υπόγεια την αναγνώριση του μεγέθους. Αλλά η χρεοκοπία, αν μου επιτρέπεις, mm-hmm. είχε πάρα πολλούς συντελεστές και ο λιγότερο, κατά τη γνώμη μου, υπεύθυνος για τη χρεοκοπία είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, σας θυμίζω, επανήλθε το 1994 στην εξουσία με το μότο ότι πρώτον πρέπει να μπούμε στην ΟΝΕ και δεύτερον η Ελλάδα θα νικήσει το χρέος ή το χρέος θα καταβληθεί στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για μια πολιτική που χάραξε ο Ανδρέας, την ολοκλήρωσε ο Κώστας Σιμίτης, έτσι μπήκαμε στην ΟΝΕ και μυστηριωδώς όλοι ξεχνάνε την περίοδο διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, που είναι η περίοδος που δημιούργησε όλους τους όρους χρεοκοπίας. Αυτό είναι η απάντησή μου στο πρώτο ερώτημα. Mm-hmm. Στο δεύτερο, προφανώς, μα προφανέστατα, δεν πραγμάτωσε το ΠΑΣΟΚ όλες τις προσδοκίες και τις εξαγγελίες οι οποίες είχαν συνοδεύσει την ίδρυσή του το 1974, αλλά κατά τη γνώμη μου και ο πιο απόμακρος και ο πιο ουδέτερος, ακόμα και ο πιο εχθρικός ιστορικός θα αναγνωρίσει ότι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και δεν νομίζω ότι είμαι τόσο επηρεασμένος από το γεγονός ότι εντάχθηκα σε ένα χώρο, διότι σας θυμίζω, Γιώργο και Δημήτρη, ότι εντάχθηκα σε ένα χώρο με πάντα με άποψη σκληρή και γι' αυτό μια φορά με διέγραψε ο Ανδρέας, μια φορά παραιτήθηκα. Είχα πολύ ταραχώδη σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι πολιτική, πρέπει να είναι πολιτική αρχών, άρα να πληρώνεις και το κόστος.
0: Έχεις και διαγραφή.
2: Και μια διαγραφή το 1975, μια παρέτηση το 1985, επανήλθα επί Σιμίτη. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα πω πρώτος ότι το ΠΑΣΟΚ όντως συνοδεύτηκε και από αρνητικά, αλλά κατά τη γνώμη μου στο ερώτημά σας, το κοινό ερώτημα αυτό εννοώ, δεν θα ξαναγυρίζω στο πληθυντικό, είναι ότι το αποτύπωμα είναι θετικό. Έτσι πιστεύω, ιστορικά. Έτσι θα καταγραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Ούτως ή άλλως, κύριε Ευθυμίου, είναι ταραχώδης η πολιτική πορεία και για τα κόμματα και για το ΠΑΣΟΚ. Είναι και λογικό πολλές φορές. Εγώ θα συμφωνήσω πάντως πρώτα απ' όλα με το κεντρικό ζήτημα και νομίζω και ο Γιώργος συμφωνεί, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί σας, ότι η μεταπολίτευση από το 1974 μέχρι σήμερα είναι η πιο δημοκρατική περίοδος για τη χώρα και η μόνη περίοδος που μπορεί να σταθεί επάξια σε άλλες δημοκρατικές χώρες και κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και πάει λέγοντας.
2: Θα ήθελα όμως να επισημάνουμε
1: περισσότερο και τη λογική της εξέλιξης. Εγώ θα θυμίσω τώρα, επειδή λέγαμε λίγο και τα επαιτειακά, ότι σε εκείνη τη φάση, σε μια πρώτη περίοδο, γι' αυτό θέλουμε να μας τα πείτε, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να ξαναθυμούνται οι παλιότεροι, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στην αρχή είχε μια προβληματική εκτίμηση του αν έγινε μεταπολίτευση, και γι' αυτό καθυστέρησε και η επιστροφή του στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Γιατί πίστηκε μετά από μια σειρά συνεργάτες, αφού μεσολάβησε και μια, αν θυμάμαι καλά από τα διαβάσματα τώρα αυτά, μια στο εξωτερικό συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, στην Ελβετία, που οι περισσότεροι είπαν ότι και πρέπει να γυρίσει και πρέπει να ιδρυθεί ένας νέος σχηματισμός, σωστά?
2: Εγώ θα σας πω κάτι ξεκάθαρο. Το συνάντησα τον Ανδρέα και μάλιστα στεναχωριέμαι, γιατί επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα με την αείμνηστη Αγγέλα Κοκόλα. Συνάντησα τον Ανδρέα τέλη του Αυγούστου του 1974, μαζί με τον Αρατοσθένη Καψωμένο ως εκπρόσωποι μιας αντιστασιακής οργάνωσης που είχε συνεργαστεί με το ΠΑΚ. Το συνάντησα στο Καστρί και τότε συμφωνήσαμε η οργάνωσή μας να μετάσχει στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είδα ήταν ένας Ανδρέας απόλυτα ξεκάθαρος στο ότι πρέπει να τελειώσουμε με το παρελθόν, και το παρελθόν το ίδιο περιλάμβανε τη μήτρα της Ένωσης Κέντρου. Εκεί ήταν η τομή. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι πολύ απλό. Αν ο Παπανδρέου αποδεχόταν την πρόταση του παλιού κατεστημένου της Ένωσης Κέντρου και γινόταν αρχηγός Ένωσης Κέντρου, θα έπαιρνε στις πρώτες εκλογές, αντί 13,5 που πήραμε, θα έπαιρνε 33,5. Διότι η Ένωση Κέντρου πήρε 20% στις πρώτες εκλογές.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, ναι.
2: Άρα αρνήθηκε ένα έτοιμο πλούτο προκειμένου ακριβώς να κτίσει μια νέα συνθήκη στην πολιτική ζωή.
0: Θα μπορούσε τώρα, κατ' επέκταση, αυτό να το κάνει σήμερα ο κύριος Τσίπρας?
2: Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αναλογία. Και θα μου επιτρέψει να πω, Γιώργο μου, ότι ο Ανδρέας ήταν ένα απίστευτα μεγάλο μέγεθος. Τον είχα συνοδεύσει στο ταξίδι του 1994, το επίσημο ως πρωθυπουργός, στη συνάντηση με τον Κλίντον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Κλίντον διέρευσε συγκεκριμένα η γίγαντας. Σκεφτείτε τον όταν ήταν νέος. Εννοούσε ότι είδε ένα γίγαντα διανοητικό πολιτικό, όμως καθημαγμένο σωματικά. Το διέρευσε επί τούτου, γιατί εντυπωσιάστηκε. Ο Ανδρέας ήταν μεγάλης κλίμακας, διεθνής πολιτικός. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο εκτός από το επικοινωνιακό χάρισμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου και αυτό θυσιάζει, διότι μιμείται τον Ανδρέα. Και η μίμηση του Ανδρέα σε επίπεδο, θα το έχετε παρατηρήσει, ακόμα και χρειάς φωνής.
0: Το είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής και τον τρόπο που παρουσίασε το κόμμα του.
2: Είναι χειρονομιών που έχει την ονομασία του κόμματος, όπως ο Ανδρέας ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν ελκύεται από τη μίμηση. Και ειδικά όταν υπάρχει σύγκριση με το πρωτότυπο. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας κάθε οδήποτε τρόπο μπορεί να συγκριθεί με τον Ανδρέα. Το αντίθετο. Πιστεύω ότι αυτοκτονεί ο ίδιος συγκρινόμενος με τον Ανδρέα.
1: Ωραία. Μία γρήγορη παρατήρηση και μία γρήγορη απάντηση, γιατί μας πιέζει και ο συνεργάτης μας, ο Ιχολήπτης Δικαίος. Λέω το εξής. Θυμάμαι ότι λίγο προς το τέλος ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρέπει να ήταν το 1995, θα τα θυμάστε καλύτερα, είχε μιλήσει σε μία συνέντευξη μετά από μία σύνοδο κορυφής για το ουσιαστικά διευθυντήριο της Ευρώπης. Και βλέπουμε σήμερα ότι έχει χειροτερέψει η κατάσταση παρά τα βήματα της Ευρώπης. Δεν είμαι πέρα από την Ευρώπη, ούτε και εσείς, το ξέρουμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό, να κρατήσουμε πού πάει η σημερινή Ευρώπη με βάση και αυτά που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ μια κοινή ημέρα σας σήμερα.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό κείμενο, ομιλία του Ανδρέα, ήταν στη Βουλή όταν το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την διαδικασία της ένταξης στην ΟΝΕ. Αν δει κανείς αυτό το λόγο του Ανδρέα, καταλαβαίνει και το μέγεθος του πολιτικού, διότι επισήμανε ότι η Ευρώπη θα γίνει Ευρώπη, ή θα γίνει η Γερμανική Ευρώπη, ή θα διαλυθεί. Άρα είμαστε πάντα 30 τόσα χρόνια μετά στο ίδιο δίλημα, ότι ή θα γίνουμε Ευρώπη πραγματικά, μια ομοσπονδιακή δομή η οποία θα έχει το στοιχείο της κοινωνικής ευαισθησίας, του κοινωνικού κράτους, και κυρίως ενός ρόλου στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική που θα καταστήσει στην Ευρώπη αυτοτελή πόλο του παγκόσμιου συστήματος, ή δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση αυτό το όραμα ότι θα υπάρξει μια Ευρώπη που θα είναι σε τελευταία ανάλυση ο φάρος της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Το είχε συνειδητοποιήσει, μας είχε προειδοποιήσει, και ελπίζω όλα τα κόμματα να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει στην ευρωπαϊκή μας πορεία να ξαναποκτήσουμε τη λογική της εθνικής ισχύος που θα βοηθάει και την Ευρώπη στο βαθμό που εμείς μπορούμε να την επηρεάσουμε.
0: Πέτρο Φημίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα τρέχοντα, όμως θα το κάνουμε.
2: Όποτε θέλετε,
1: θα επανέλθουμε.
0: Είμαστε με μεγάλη χαρά και τιμή να συζητάμε μαζί σου. Ήταν ο κύριος Πέτρος Φημίνου, πρώην
1: υπουργός,
0: ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
11: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
12: Sky 89,4.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς την Λαμία, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Βασιλή Σαμαλίας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πάνω από 14.000 εκατοπολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για μείωση μέσω σταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Για ακάλπικες υποσχέσεις, προσθέτοντας στο λογαριασμό 13 δις ευρώ, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
15: Sky 89,4. Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
16: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
15: Γιάννης Τζούνος.
17: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
18: Και τελείωσε η υπόθεση.
15: Νότης Παπαδόπουλος.
19: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
15: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
19: Πώς εδώ ήτανε.
18: Γεια σας. Καταπληκτικό.

0: Look around you. Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 37 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο και στο Γιώργο και μαζί και χώρια.
0: Απέναντί μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας, στις μουσικές επιλογές και η κυρία Ελένη Πουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Γνωρίζετε ποιο είναι το νούμερό μας. Αν θέλετε, καλέστε μας, πείτε μας ό,τι σας απασχολεί. Πολλοί από εσάς ήδη μας έχετε στείλει μηνύματα, κυρίως για την αναφορά που κάναμε στην 3η του Σεπτέμβρη, με θετικά και λιγότερο θετικά μηνύματα για αυτή την ημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που ήταν χαρακτηριστικό του Παπανδρέου ήταν ότι δημιουργούσε μεγάλες αγάπες και μεγάλα μίση, όπως είναι το χαρακτηριστικό και των μεγάλων ηγετών. Όμως μια που μιλάμε για το σήμερα,
1: ήταν όμως από τα πρόσωπα που και με τα θετικά και με τα όποια ελλείμματα, όπως και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, δεν υπάρχει κανείς που ήταν θεός, για να συνεννοούμαστε, γιατί εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε, πώς να το πω έτσι, τον φανατισμό από τη μια προσπάθεια όσο γίνεται ψύχρεμης αποτύπωσης, ιδιαίτερα της προσφοράς όσων διετέλεσαν και πρωθυπουργοί της χώρας.
0: Θες να κάνουμε κάτι, έχω μια ιδέα. Θες να ρωτήσουμε τον επόμενο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Παπά, τον αναπληρωτή, τον μεάρχη οικονομικών της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε για τις προτάσεις στα οικονομικά του κυρίου Τσίπρα, να το ρωτήσουμε για την συμβολή και του Ανδρέα Παπανδρέου και της 3η Σεπτέμβρη στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Καλημέρα, κύριε Παπά.
1: Σας καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα κύριε Στούμπο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Όντως ήταν επιδραστική η 3η του Σεπτέμβρη στην μεταπολίτευση και δεν είναι λίγοι, όπως ο κύριος Ευθυμίου πριν, που ισχυρίζονται ότι ο κύριος Τσίπρας πατάει σε αυτό το πρότυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, προκειμένου να εμφανιστεί ως ένας αντίστοιχος Παπανδρέου του 2026. Είναι έτσι τα πράγματα?
2: Ομολογώ ότι η χώρα μετά τη μεταπολίτευση βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση κοινωνικά, θεσμικά, οικονομικά και σε πολλούς τομείς. Η έλευση του καθηγητή Ανδρέα Παπανδρέου σαφώς και έδωσε νέα δεδομένα στη χώρα, έφερε την κοινωνία στο προσκήνιο, έφερε τους λιγότερο ευνοημένους στο προσκήνιο, κατάφερε να βοηθήσει την οικονομία να την θέσει σε μια τροχιά, να φέρει τα δικαιώματα και σαφώς αποτέλεσε για την τότε περίοδο μια πολιτική αλλαγή. Έκτοτε δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ζητήματα. Σαφώς, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια κριτική, το ΠΑΣΟΚ έχασε τον ρόλο του και τον προσανατολισμό του στο πέρασμα των χρόνων, άλλαξε το DNA του κατά την άποψή μας. Και σαφώς η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, είχε ένα κενό, μεγάλο κενό εκπροσώπησης στην αντιπολίτευση και αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μια ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης, μιας νέας πολιτικής αλλαγής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αλλαγή πολιτικής, όπου θα είναι στο προσκήνιο εκ νέου η κοινωνία, οι μικρομεσαίοι, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη.
0: Με επικεφαλής αντιλαμβάνομαι τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και επί τη βάση της χθεσινής του παρουσίας, ο οποίος μίλησε και για νέα μεταπολίτευση αλλά και για νέο πατριωτισμό. Είναι μια φράση την οποία δεν μας είχε συνηθίσει ο κύριος Τσίπρας, γενικότερα η αριστερά στην Ελλάδα, γιατί συνήθως η αριστερά ήταν διεθνιστική. Άρα αυτές οι αναφορές, έστω και με επικοινωνιακό χαρακτήρα, στρέφουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ιδεολογικά, πολιτικά, λίγο περισσότερο προς το κέντρο από ότι από εκεί που ξεκίνησε, από την αριστερά?
2: Εμείς αποτελούμε την λεγόμενη κυβερνός αριστερά, τη σύγχρονη αριστερά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειάζεται να συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην καταλήγουμε κάπου και να μην είμαστε αποτελεσματικοί. Εμείς πρέπει να αφουγκραζόμαστε τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην Ευρώπη και από εκεί και πέρα να εφαρμόζουμε αυτά σε ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και πραγματικά ένα πλάνο και ένα σχέδιο όπως παρουσιάστηκε χθες, που θα αναφέρεται στους πολλούς με συγκεκριμένα νούμερα, με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα ενισχύουν την ευρεία πλειοψηφία και θα θέτουν στο προσκήνιο την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μείωση των ανισοτήτων. Αυτό λοιπόν κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Ωραία. Μια που λέτε για κοστολογημένο πρόγραμμα. Πάμε στο διατάφτα, γιατί εσείς έχετε την εξειδίκευση να είστε και ο τομεάρχης οικονομικών, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κόμματος. Ασκείται από το πρωί κριτική, κυρίως από την Νέα Δημοκρατία, ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι προβληματική. Και είναι προβληματική γιατί την κυβέρνηση την κοστολογεί στα 13 δισεκατομμύρια, εσείς πολύ λιγότερο, και κάποιες δράσεις σας είναι ακόμα δεν έχουν κοστολογηθεί. Όπως για παράδειγμα η δράση με την μεταφορά των υπουργείων στην περιφέρεια ή η δράση με την με τις 50.000 κατοικίες ή δεν είναι επαρκής η αξιολόγηση το από πού θα βρείτε τα χρήματα και αυτό που έχει υποθεί δηλαδή ότι θα φορολογηθεί το 1% του πλούτου δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Θέλετε να μας εξηγήσετε?
2: Καταρχήν είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ενώ δεν είχαμε ολοκληρώσει

0: Εδώ τι λέμε, να μην μπερδεύονται οι πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Πράσινου Ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ούτε να μπερδεύονται οι δαπάνες, ούτε κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη μέρα. Επιπρόσθετα, εμείς θα θέσουμε και σε λειτουργία τα ακίνητα τα οποία έχει το δημόσιο στη διάθεσή του. Δεν χρειάζεται να κατασκευαστούν νέες κατοικίες, γιατί είδα και μια ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Σκέρτσου, η οποία έλεγε ότι οι κατοικίες, η κατασκευή κατοικιών, κοστίζει πάρα πολλά χρήματα.
1: Έχει ένα ακίνητο το δημόσιο, για παράδειγμα, σε ένα δήμο της Αττικής. Αυτό θα το πουλήσετε, δηλαδή θα το ανακατασκευάσετε και θα το πουλήσει το δημόσιο σε ιδιώτες, ή θα το δώσει για εργατική κατοικία?
0: Αυτό θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες. Εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά, ούτως ώστε να υπάρχουν κοινωνικές κατοικίες. Κοινωνικές κατοικίες. Εμείς επίσης θα συστήσουμε έναν οργανισμό.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια αντίφαση αυτό που λέτε? Δηλαδή, από τη μία μας είπατε ότι θα χρησιμοποιήσετε ακίνητα του δημοσίου προκειμένου να μην κοστολογηθούν, και από την άλλη, αυτά τα ακίνητα του δημοσίου, ενώ θα τα ανακατασκευάσετε, ενώ θα τα φτιάξετε, θα τα δωρήσετε τελικά ως κοινωνική κατοικία στους εργαζόμενους και στους.
0: Δεν είπα θα τα δωρήσουμε. Είπα ότι θα είναι το ενίκιο προσιτό. Μάλιστα. Θα χρηματοδοτήσουμε την ανακαίνισή τους και το αντάλλαγμα θα είναι να διατεθούν για χρόνια σε προσιτό ενίκιο.
1: Κατανοητό.
2: Κύριε Παπά, έχετε μία μεγάλη διαδρομή, γιατί ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, και για πολλά χρόνια πρόεδρος στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Δυτικής Ελλάδας, όπως λέμε. Και ήσασταν επικεφαλής μιας, ας το πούμε, πολύχρωμης παράταξης, θα έλεγα. Και παρατηθήκατε από εκεί για να αφοσιωθείτε στην πολιτική. Αυτό το βλέπω σαν μια λογική προσπάθεια. Την ίδια στιγμή όμως, για να πάω στο πολιτικό σκέλος τώρα του νέου εγχειρήματος, δεν είναι οξύμορο την ίδια στιγμή που, πώς να το πω έτσι, καταγγέλλεται και σε πωλήσεις με τεκμηρίως, όχι μόνο από την Ελλάς αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, η σημερινή κυβέρνηση για ελλείμματα, για αποτυχίες, για διαφθορά, και την ίδια στιγμή η επιλογή να είναι ότι οι βουλευτές που θα σας ακολουθήσουν πρέπει να είναι εκτός Βουλής?
0: Ναι. Κοιτάξτε,
2: εσείς προτιμήσατε, για να μην δώσετε λαβή στο πολιτικό, καταλαβαίνετε τι λέω, και ολοκληρώσατε μια θητεία και είπατε τώρα αφοσιώνομαι στον πολιτικό σχεδιασμό, σε μια πολιτική προσπάθεια. Αυτό έχει χαρακτηριστικά θετικής ενέργειας.
0: Εγώ είχα το πολιτικό σθένος, κύριε Στούμπο ή κύριε Μουρούτη, συγγνώμη, γιατί δεν είναι. Είχα το πολιτικό θάρρος και την πείρα, ας πούμε, το οποιοδήποτε κόστος, και παρετήθηκα τη θέση μου εκλεγμένος δύο φορές, δύο τετραετίες. Παρετήθηκα τη θέση μου γιατί με επέλεξε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και θεώρησα εγώ ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βγάλει τη χώρα από αυτήν την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει αυτή τη στιγμή, με την ακρίβεια και όλα τα γνωστά ζητήματα τα οποία τα ξέρετε, και τη διαφθορά κυρίως. Λοιπόν, και πορεύτηκα μαζί του καθαρίζοντας τη θέση μου. Εγώ λοιπόν εκείνη την περίοδο και τις δύο τετραετίες είχα εκλεγεί με την παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς βεβαίως να είμαι κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Απλά ένας τεχνοκράτης που
1: σας θυμάω ότι παρατηθήκατε και ότι αναλάβατε λοιπόν ένα καινούριο ρόλο, και πραγματικά είναι θετικό το ότι μεταγγίζεται μια τεχνοκρατική προσέγγιση σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο δημιουργείται. Πάμε όμως στο πρόγραμμα και δεν θέλω να το βάλουμε σε.
0: Θέλω να σας πω, όχι, δεν απάντησα πριν σε αυτό που είπατε. Θεωρώ λοιπόν ότι όποιος θέλει να συνεισφέρει σε αυτό το εγχείρημα, σαφώς πρέπει να παραιτείται από τις θέσεις τις οποίες έχει μέχρι τέλους, και να επιλέγει να ξεκινήσει από την ίδια θετηρία από την οποία ξεκινούμε όλοι, να εγγράφεται στην πλατφόρμα της Ελλάς ως απλός στρατιώτης, χωρίς προκαθορισμένα οφίτσια και θέσεις, και να συνδράμει σε αυτόν τον συλλογικό συνολικό αγώνα που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για να μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα με ένα μοντέλο προοδευτικής διακυβέρνησης.
1: Δεκτό. Δύο ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Ένα, μου έκανε εντύπωση η μεταφορά των Υπουργείων στην επαρχία. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό έχει κοστολογηθεί, τι θα γίνει με τους περίπου 8.000 υπαλλήλους που είναι στις κεντρικές υπηρεσίες των υπαλλήλων? Αν θα απολυθούν, αν θα μεταταγούν κάπου αλλού, αυτοί που έχουν εξειδίκευση, πού θα πάνε, αν θα πάνε μαζί με τις οικογένειές τους? Ένας υπάλληλος που έχει ξεκινήσει τη ζωή του, για παράδειγμα, στην Αθήνα, θα πρέπει να πάει στην Λάρισα προκειμένου να συνεχίσει εκεί στο Υπουργείο που θα μεταφέρεται, ή σε κάποιο νησί ή στην Κρήτη, το Υπουργείο Τουρισμού. Αν έχει γίνει κάποια μελέτη για αυτό, και κυρίως τι θα γίνει με τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, άκουσα το πρωί να λέτε ότι η χρηματοδότηση του προγράμματός σας από την φορολόγηση του πλούτου του 1% των ανθρώπων, δηλαδή που είναι πιο πλούσιοι στην χώρα, θα γίνει μόλις καθοριστεί, καταρτιστεί το

0: περίφημο περισσιολόγιο. Άρα μέχρι τότε δεν θα έχει χρηματοδότηση το πρόγραμμά σας. Ένα το ερώτημα. Και δεύτερον, αυτό το 1% από ποιο ποσό και πάνω φορολογείται. Τρίτον, αν αφορά εταιρείες ή μόνο φυσικά πρόσωπα. Και τέταρτον, αν το περιουσιολόγιο, στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται και οι ακίνητοι περιουσία. Δηλαδή, αν κάποιος έχει περιουσία σε ακίνητα και ρευστό, αυτό θα υπολογίζεται συνολικά, ας πούμε, και θα του φορολογείται το 1% του συνόλου της περιουσίας του.
1: Να ξεκινήσω τα τελευταία, από την πατριωτική εισφορά. Καταρχήν, για να επιβληθεί, στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
0: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και θα πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
1: Σαφώς, είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά αναμένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα? Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
0: Εντάξει, δηλαδή, όλα μια, αυτά, κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να
1: πει. Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε? Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών, παιδείας, υγείας και διαφόρων ενίσχυσης της μεσαίας τάξης. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ θα λειτουργήσει ψηφιστικά. Δηλαδή, αν η φορολόγηση, αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ήδη υπάρχουν αφορολογιστών, των ακινήτων, παραδείγματος χάρη, είναι 10 ευρώ και η πατριωτική εισφορά βγει 12 ευρώ, δεν θα δώσεις άλλα 12 ευρώ, θα δώσεις τη διαφορά. Θα γίνεται συμψηφισμός. Κατανοείτε τι εννοώ. Θα συμπεριλαμβάνονται και οι προηγούμενες φορολογικές γενικές επιβαρύνσεις πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Ωραία. Μία ερώτηση του Δημήτρη Στούμπου, αλλά δεν μου απαντήσατε τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στα Υπουργεία, αν θα έχετε μεριμνήσει για τη μεταφορά τους στην επαρχία και τις οικογένειές τους.
1: Σαφώς θα υπάρχουν κίνητρα και θα υπάρχει ενίσχυση, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να.
0: Πάντως να επισημάνω ότι δεν περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση αυτής της μεταφοράς και αυτά τα κίνητρα στο πρόγραμμά σας των 8.000 εργαζομένων. Η χρηματοδότηση τουλάχιστον είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα το δείτε κάποια στιγμή, φαντάζομαι, με τους συνεργάτες σας. Δημήτρη, και κλείνουμε.
1: Θα σας πω. Αυτό όμως τι γίνεται? Φεύγει το κόστος από τη μία περιοχή που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο και πάει σε μια άλλη περιοχή.
0: Στην Αθήνα θα του πείτε, θα πάτε στην Κρήτη για να κάνετε τον υπάλληλο στην Κρήτη. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά, εκτός αν τον απολύσετε. Αυτό το αντιλαμβάνομαι ως πολιτική. Αλλά τουλάχιστον μας το πείτε, ότι θα απολυθεί και θα δοθεί κίνητρα για να φύγει.
1: Δεν μιλήσαμε για απολύσεις, μιλάμε για κίνητρα.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, και
2: ωραία, απλά μία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι χτες ούτως ή άλλως δημοσιογραφικά και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα άλλο στίγμα, το οποίο θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις, και δεν μπαίνω στη λογική με πόσο επικοινωνιακούς όρους έδωσε κάτι παραπάνω ο κύριος Τσίπρας ή κάτι παρακάτω αύριο ο Πρωθυπουργός ή τα άλλα κόμματα. Θα ήθελα να μιλήσουμε κυρίως για το ενεργειακό. Πέστε μας μια κουβέντα. Γιατί για το ενεργειακό η συζήτηση για τη συνολική ευρωπαϊκή πραγματικότητα της ενέργειας, δεν άκουσα κάποιες προσεγγίσεις παρά μόνο τη λογική ότι θα αντιμετωπιστεί, πώς να το πω, λαϊκά η ανακούφιση για τους λογαριασμούς. Ενώ το θέμα της ενέργειας είναι τερατώδες και για όλο τον κόσμο και για την Ευρώπη. Μας ακούτε, κύριε Παπά?
0: Μάλλον.
1: Καταρχήν,
0: σας ακούμε.
1: Σίγουρα αυτό που. Σας ακούω. Ναι. Ακούγομαι.
0: Ναι, σας ακούμε, κύριε Παπά.
1: Ναι,
0: σας ακούμε. Σας ακούμε, κύριε
1: Παπά. Με ακούτε.
2: Τώρα σας ακούμε.
1: Ωραία. Θέλω να πω ότι. Ωραία. Οι τιμές του ρεύματος πρέπει να μειωθούν για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ξέρετε λοιπόν ότι εδώ πρέπει να γίνουν κάποιες δομικές παρεμβάσεις. Η πρώτη δομική παρέμβαση πέραν των υπολείπων παρεμβάσεων που θα γίνουν στην πορεία είναι η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και είναι η βασική προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι θέλουμε να μειώσουμε μεσοσταθμικά έως 30%, που δεν είναι ευχολόγιο, αλλά αποτέλεσμα δομικών παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας. Τι λέμε λοιπόν? Η δημόσια παρέμβαση μέσω του προγράμματος ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη. Άρα εδώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται στο μέσο νοικοκυριό σταθερή και χαμηλή τιμή. Πώς? Μέσω μακροχρόνιων συμβολέων και άμεσης αξιοποίησης του χαμηλού κόστους παραγωγής από τις ΑΠΕ. Άρα εδώ θα έχουμε κλιμακωτά εισοδηματικά κριτήρια με απόλυτη προτεραιότητα στους ευάλωτους συμπολίτες. Η ΔΕΗ λοιπόν πρέπει να σταματήσει και εδώ, εμείς θα παίξουμε αυτόν τον ρόλο, να αποτελεί έναν πυρήνα, έναν πυρήνα ο οποίος πραγματοποιεί μόνο επενδύσεις, δίνει απίστευτους μισθούς στα στελέχη της και επίσης δίνει απίστευτα μερίσματα και διαφημίζεται διεθνώς ότι ελάτε εδώ γιατί έχουμε την υψηλότερη τιμή στην ενέργεια. Αυτό πρέπει να σταματήσει γιατί δημιουργεί ολιγοπωλιακές συνθήκες και πρόβλημα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
0: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε διαφημίσεις πολύ γρήγορα.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος με τους Μπαξέδες να παίζουν στην μουσική μας υπόκρουση. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως για τον κύριο Παπά και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί επικεντρώνεστε στην φορολόγηση των κοσμημάτων και των θηρίδων κλπ. Από τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα το σχολιάσουμε, γιατί δεν έχουμε
1: είναι
0: χρόνο.
1: Είναι της μόδας τα κοσμήματα με τις απατεωνίες που γίνονται, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, περνώντας ήδη σε διαφημιστικό περιβάλλον, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ηλιοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χρόνου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλημέρα.

0: θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό, κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκα!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκα!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ. Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
9: Βλέπω, θείε αγνώριστη έκανες την επιχείρηση. Μεγαλεία!
10: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
11: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Η Open Mind, συμβουλευτική, αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
11: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
12: Open Mind, στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
11: Τηλέφωνο 2610-343494.
13: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Η ώρα είναι 12.

0: Κάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 199 επηρέασαν το κεντρικό νευρικό σύστημα με εγκεφαλίτιδα, μυγκίθιδα ή και οξία, χαλαρή παράλυση. Και 91 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή δεν είχαν συμπτώματα. Στην Αττική υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι Ηρακλείου, Νέας Μύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης, Σιμητού και Ηλίου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 το μεσημέρι από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους, να διατηρήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν σε εσωτερικούς χώρους παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος άνδρας φέρεται να τηλεφώνησε και σε ακόμη έναν ηλικιωμένο στην περιοχή. Εκείνος ωστόσο αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και δεν έπεσε στην παγίδα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκαν 15.000 δάνεια και υπογράφηκαν πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Άλεξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά, προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Άλεξης Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία, εξαπατώντας τον, ανέφερε το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ξανά ο Αζεντίν Ουνάι, καθώς με οικονομική υπέρβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Μαροκινός Μέσος θα φορέσει τα πράσινα. Για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet, σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ανεμιβόρη 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Βλέπω, θύε αγνώριστη έκανες την επιχείρηση. Μεγαλεία!
10: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
11: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
13: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
12: Open Mic στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
13: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
1: Ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
14: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
16: Καλά, μια χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
17: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
18: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
19: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
18: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Οπα!
20: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
21: Στους εντάξει λέμε ναι.
22: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
23: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
24: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
23: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
25: Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που να ξεκινήσουμε λέγοντας χρόνια πολλά του Αγίου Παπατζήση, η επέτειος από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, μια ημερομηνία που όπως ακούσαμε χτες να λέει ο Νίκος, όλοι ξέρουμε.
1: Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που οι πολίτες, οι Έλληνες, να θυμούνται την ημερομηνία γέννησής του.
0: Ναι, γιατί κανένα άλλο κόμμα δεν είχε αυτό το θράσος του απατεώνα να κάνει την ιδρυτική του διακήρυξη πάνω σε μία από τις πιο σημαντικές επαιτίους της ελληνικής ιστορίας. Είναι η επέτειος της απέτησης συντάγματος από τον Όδωνα, της Επαναστάσεως του 1843. Και έτσι το ΠΑΣΟΚ λέει, σου λέει, εκεί θα το κάνω για να μείνει ότι συνδεόμαστε κάπως με αυτό. Παπατζηλίκια, παπατζηλίκια που δουλεύουν όμως, έτσι. Δεν είναι τα παπατζηλίκια, δεν τα αξιολογώ αρνητικά. Απλώς τα περιγράφω. Λέω παπατζηλίκι. Δεν λέμε καλό ή κακό, παπατζηλίκι. Χρόνια πολλά λοιπόν στον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ πια, γιατί αυτό έχει καταντήσει το ΠΑΣΟΚ, στον οποίο περιμένουμε με αγωνία να ενταχθεί και η συντρόφισσα Δωδώρα.
2: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Πέθανε ο Σόιμπλε, αλλά ζει ο Μητσοτάκης. Θα τον εσκοτώσουμε, Δωδώρα μου, μη φοβάσαι, όλα θα γίνουνε. Πάρουμε την εξουσία και θα στείλουμε τα τάγματα εφόδου να σκοτώνουν όποιον δεν γουστάρουμε ή έστω να του κάνουν βουντού από μακριά. Ξέρω ότι όλοι περιμένετε τον Αλέξη. Και εγώ λίγο τον περίμενα, εγώ για σατυρικούς λόγους. Εσείς δεν ξέρω γιατί μπορεί να τον περιμένατε πέρα από σατυρικούς λόγους για να γελάσουμε, διότι το να δώσει σημασία, το να πιστέψεις το παραμικρό που μπορεί να πει ο Τσίπρας και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είναι σαν να ανοίγεις δύο φορές σε άνοιξε θεία από το ΔΔΕ είμαστε. Δηλαδή την πρώτη άντε σε ξεγέλασε. Αν και είναι φανερό ότι δεν είναι από το ΔΔΕ, είναι φανερή η απατεωνία. Δεύτερη, πάει πολύ. Οπότε νομίζω κανείς δεν πήρε στα σοβαρά και δεν έδωσε σημασία στις εξαγγελίες του Τσίπρα. Κακώς, γιατί έχουν πάρα πολύ πλάκα παιδιά και επειδή δεν είναι πρόγραμμα. Είναι όραμα.
3: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
0: Ένα όραμα που είναι εύκολο, γιατί το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Πρέπει να έχεις κάτι, να έχεις κανονικές ιδέες. Όχι να λες παπατζηλίκια και να πουλάς παπάδες. Πρέπει να είναι κανονικό πρόγραμμα, ένα και ένα κάνει δύο και τέτοια. Ενώ πολύ καλύτερο το όραμα, όπως μας είχε διαβεβαιώσει και πριν λίγο καιρό η κβαντική ιατρός.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Πόσο μοιάζουν τα πουλάκια μου, πόσο μοιάζουν.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Αλλά ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από την Τσιπριάδα, από τα Τσιπρονόμικς τα οποία θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί... Έχουμε και σήμερα, προσκλήσεις για το Primer. Έχουμε άλλες 5 διπλές προσκλήσεις για διήμερο στο Helio Stage. Στη σκηνή του ήλιου δηλαδή. Τη μεγάλη σκηνή του Primer που φέτος του μεγαλύτερου με διαφορά ελληνικού φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής και ένα από τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα στον κόσμο. Εννοείται ότι ο ήλιος γίνεται και πράσινος κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Εννοείται. Τι ήλιος είναι αυτός άμα δεν μπορεί να βαφτεί πράσινος. Όπως και άλογα. Αν είχαν άλογα θα τα βάφαν και αυτά πράσινα. Αλλά ο πράσινος ήλιος αρκεί. Τέλος πάντων, πρώτη μέρα Παρασκευή, αύριο, Afrojack, Armand Van Helden, Simza και το Σάββατο Axwell, Coles, Morten και η Νελέα που θα παίξουν back to back. Θα παίζουν μαζί μια μέρα. Τι ώρα θα πάει, νωρίς, θα ξεκινήσουν στις 11 τη νύχτα και Lunar Stage. Μετά και Lunar Stage, οπότε δεν... Αλλά εμείς δίνουμε για το Helio Stage, είμαστε πιο οικογενειακή εκπομπή. Και, λοιπόν, είναι μια εμπειρία, όσοι ακούτε EDM μουσική ξέρετε γιατί μιλάμε. Όσοι δεν ακούτε, είναι μια εμπειρία έτσι κι αλλιώς αυτό το φεστιβάλ από πολλές απόψεις. 5 από εσάς θα κερδίσουν 2 διπλές προκλήσεις, αρκεί να πάρετε τηλέφωνο στο 48 00 170 έως 174, να αφήσετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, να έχετε mail για να στείλουμε τις προσκλήσεις, δεν θα στείλουμε με ταχυδρομικό περιστέρι, και θα μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει γύρω στο παρατέταρτο. Για να δούμε, θα είστε τυχεροί. Αλλά τι ανάγκη έχετε έτσι κι αλλιώς. Είμαστε όλοι τυχεροί που έχουμε τον Αλέξη μας να μας ψυχαγωγεί. Ο Αλέξης μη μίλησε για το όραμά του. Είπαμε πολύ πιο εύκολο να έχεις οράματα παρά προγράμματα. Τσιμπάνε και περισσότερο οι άνθρωποι. Αν και ξέρετε, όταν κάποιος θέλει να σου κάνει καμιά δουλειά, δεν θες να ακούσεις το όραμά μου είναι. Θέλεις να σου πει θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό και θα γίνει έτσι και αλλιώς και τέτοια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχει κάποιος τις δυνατότητες. Ο Αλέξης δεν έχει τη δυνατότητα καν να καταλάβει πότε λέμε ένα ψέμα. Πότε πουλάμε το παραμύθι. Ακούστε, παρακαλώ, είμαστε 2 του Σεπτέμβρη. Έτσι, 2 Σεπτεμβρίου και λέει αυτό.
1: Μια χώρα όπου ένας στους 4 κινδυνεύει από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και όπου σχεδόν ένας στους 2 Έλληνες δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε φέτος να πάει διακοπές ούτε για μια εβδομάδα.
0: Ρε Αλέξη, αυτό το παραμύθι με τους μισούς που δεν πάνε διακοπές το λέμε κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο, τα τελευταία αρκετά χρόνια, ανατρέξτε αν θέλετε σε δημοσιεύματα, κάθε χρόνο πριν τις διακοπές. Γιατί μετά που έχουμε δει ότι όλοι έχουν πάει κάπου διακοπές, δεν βγαίνουμε να... Δηλαδή, πάει, δηλαδή η σειρά είναι, οι Έλληνες οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές. Άδεια η Αθήνα το 15 Αύγουστο, το ρεπορτάζ με φωτογραφίες Ερημούπολης. Και μετά, κανονικά Σεπτέμβρη, ξεκινάμε με τα υπόλοιπα παραμύθια. Αλλά δεν λέμε το παραμύθι του δεν θα πάνε οι μισοί διακοπές αφού έχουν πάει όλοι. Εκτός από πολύ λίγους που πραγματικά δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές, οι οποίοι όμως το διαπιστώνουμε, Αλέξη μου, από την εμπειρία μας την πρόσφατη, είναι λίγοι. Δηλαδή για αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραίο να λέμε ψέματα αφού έχει διαπιστωθεί το ψέμα. Αλέξη, εγώ με την καλή μου την καρδιά σου το λέω. Θα μου πεις απ' την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο του ζητάει λεφτά. Οπότε γιατί να μην πιστέψουν και τον Αλέξη, ο οποίος έθεσε το δίλημα των εκλογών.
1: Το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
0: Αυτό είναι εύκολο, ρε. Αλέξη, εντιμότητα. Βέβαια, αντί διαφθορά και εντιμότητα, αυτό είναι εύκολο. Ευτυχώς. Ουφ, Παναγία μου, αυτό είναι το δίλημα. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Που είναι κάπως πιο. Ή Μητσοτάκης ή Νίκος. Που θέλω να πω. Αλλά άμα είναι διαφθορά ή εντιμότητα, όλοι με την εντιμότητα είμαστε. Τι κορόιδα είμαστε. η εντυμότητα η οποία πουλάει ένα ωραίο παπατσιλίκι. Είχε πάρα πολλά. Εντάξει, δεν θα τα βάλω, δεν θα βάλω όλες τις μπουρδες που είπε, αλλά θα βάλω μερικά χαρακτηριστικά για να δείτε πόσο παπατζής είναι. Και κυρίως, δεν ξέρω αν υποτιμά τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται ή και ο ίδιος δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι λέει. Ίσως είναι το δεύτερο, γιατί είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, τον έχουμε διαπιστώσει και ως πρωθυπουργό. Οπότε ακούστε τι λέει για την Golden Visa, έτσι, περιμένεις να πεις τα σπίτια μας τα παίρνουν οι τέτοια κτλ. Τι λέει ο αθεόφοβος.
1: Και 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa, όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τον μέλλον τους.
0: Αν κρίνετε ότι δεν βγάζει νόημα όλη αυτή η φράση, είναι γιατί όντως δεν βγάζει νόημα. Διότι εάν ανακατανέμεις, πώς το είπε, θα στείλουμε κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, τα λεφτά από την Golden Visa, πάει να πει ότι αυτά θα εισπράττονται με σπίτια. Δεν μπορείς και αυτά τα λεφτά που εισπράττονται με την Golden Visa να τα στέλνεις αλλού, δηλαδή να συνεχίζεις να τα εισπράττεις και να μην παίρνουν τα σπίτια των παιδιών μας. Δεν γίνεται, ρε Αλέξη, και τα δύο. Σε ακούνε, είναι κάποιοι που σε ακούνε χαζί, όπως όλοι και εμένα κάποιοι με ακούνε χαζί. Αλλά οι περισσότεροι δεν είναι τόσο, ρε Αλέξη. Δηλαδή ξέρουν το τι σημαίνει κάθε λέξη, το ξέρουν. Αγροτική ανάπτυξη. Αγροτική ανάπτυξη, έχει όραμα και για την αγροτική ανάπτυξη. Ποιο είναι το όραμά σου, Αλέξη, και ποιο είναι το πρότυπό σου για αυτά που θέλεις να κάνεις στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα με τους Έλληνες αγρότες.
1: Πρότυπό μας, οι συνεταιρισμοί της Δανίας και της Ολλανδίας, που ελέγχουν όλη την αλυσίδα από το χωράφι ως το ράφι και παραμένουν στην ιδιοκτησία των παραγωγών.
0: Δανία του Νότου, τα έχει πει ο ΓΑΠ, δικαιώνεται εκ των υστέρων. Αλέξη, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τους συνεταιρισμούς της Ολλανδίας και της Δανίας? Έχουν Ολλανδούς και Δανούς. Με το που θα τους κάνεις εδώ, αυτόματα θα γίνουν συνεταιρισμοί της Ελλάδας. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρό πρόβλημα. Λέω τώρα, απλώς το... Και Αλέξη, πού είσαι, δες λίγο Clarkson's Farm, πουλάκι μου, να τον δεις όταν πάει στην Ολλανδία και συναντά εκεί αγρότες, τι ακριβώς βλέπει. Έχει και τέτοιο, έχει υπότιτλους, μη φοβάσαι δηλαδή.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινάω εγώ. Θα έχουμε και άλλο Αλέξη μετά, παιδιά. Εννοείται ότι θα έχουμε και άλλο Αλέξη. Τι είναι αυτό, σιγά μην τελειώσαμε. Κανονικά θα έπρεπε να παίζει όλη μια μισή ώρα και εγώ να σχολιάζω δίπλα την ώρα που μιλάει με pause. Αλλά αυτό θα ήταν τρεις ώρες εκπομπή. Λοιπόν, έχω διαλέξει όμως μερικά καλά που θα μας διασκεδάσουν όπως μας διασκέδασαν και τα προηγούμενα. Πάμε στις διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ. Να πω καλή αρχή στους φοιτητές, μιας και ανοίγουν τώρα οι σχολές. Καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν. Είναι ωραία χρόνια αυτά, αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου, να είσαι τέλος πάντων μέσα σε όλα. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο dei.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
12: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
14: Sky 89,4.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα. Πληθαίνουν τα θέματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων, μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την 22η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών, αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Επανέλαβε πάντως την κατηγορία του ότι οι προειδοποιήσεις της Ουκρανίας σχετικά με τους κινδύνους για τα αεροσκάφη του στον ρωσικό εναέριο χώρο συνιστούν κρατική τρομοκρατία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
14: Sky 89,4.
17: Ευχαριστούμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, με χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
20: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
21: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
22: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
23: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
22: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
24: Ο Τσίπρας είναι πως είναι ο πίνακας ο κόμβας.
25: Στους εντάξει λέμε ναι.
26: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
27: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
28: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
27: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
29: Ναι, εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
30: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Άρε τυχερέ γαμπρέ των μερών της συντρόφισσας Άννας και τσάμπα ξύρισμα. Λεύκανση δεν ξέρουμε κάτι, αλλά το ξύρισμα... Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 48 00 170 έως 174, όπου παίρνετε τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για το Primer, το φεστιβάλ, το μεγάλο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, και για τις 2 του μέρες στο Helio Stage, σκηνή του ήλιου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Εκτός από το Primer βέβαια, να ετοιμάζεστε και για τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Έτσι, γιατί έχουμε το καθιερωμένο, το ετήσιο μεγάλο live, τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, εννοείται στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και τα εισιτήριά σας μπορεί να τα βρείτε στην ticketmaster.gr. Τα έσοδα της συναυλίας προφανώς θα διαιτηθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα των δεντριλίων αυτών μετά τις δεντροφυτεύσεις, για ένα χρονικό διάστημα για πάντα, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τις γνωστές ενέργειες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όλοι μαζί. Ο Μαρουλάκος, ακούμε Αλέξη, το όραμα. Το όραμα δεν έχει πρόγραμμα, έχει όραμα που είναι πολύ πιο βολικό. Λες ότι σου κατέβει και ο Αλέξη λέει ότι του κατέβει πραγματικά. Σου λέει, όλο και κάποιοι θα τσιμπήσουν. Δεν θα είναι τόσοι όσο παλιά, αλλά από εδώ μάζευε και ας είναι και ρόγες. Και ο Μαρουλάκος γράφει, ακούσαμε να λέει ότι το πρότυπό μας για τον αγροτικό τομέα είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Δανίας και της Ολλανδίας. Και επισημάναμε ότι το μόνο πρόβλημα είναι ότι εκεί έχει Δανούς και Ολλανδούς σε εκείνους του συνεταιρισμού και όχι Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, ο Μαρουλάκος πολύ σωστά λέει: και εγώ θα γινόμουν μέλος αγροτικού συνεταιρισμού με Δανούς και Ολλανδούς επικεφαλής. Αλλά είμαστε περήφανοι Έλληνες και δεν θέλουμε τους κακούς τους ξένους. Ο Βίρονας, πόσο στοίχημα βάζετε ότι αντί για κλάρξον, ο Αλέξης άκουσε κλάξον. Δεν το βάζω, εννοείται πως δεν το βάζω. Ο Άιντραχτ Φαφούτης, διαχωρίζω τη θέση μου. Βασικά, ο μέσος ψηφοφόρος του Τζοκόντου θα μπορούσε να στείλει λεφτά μέχρι και στον Ντόργκελε. Τώρα, σε παρακαλώ, Άιντραχτ. Ο Κώστας, αφού τα χρήματα από την Golden Visa θα τα παίρνουν αυτοί που θα πουλάνε τα σπίτια, πώς θα τα πάρει ο Τσίπρας για να τα ανακατευθεί? Κώστα. Πρώτα απ' όλα, δεν... Το όραμα δεν πάμε να το κάνουμε κομματάκια και τα λιράκια, είναι όραμα. Άμα σου λέγε πρόγραμμα, θα πει είναι πρόγραμμα. Πρέπει να κάτσουμε να το κάνουμε τα λιράκια, να δούμε τι λέει. Εδώ όμως μας είπε ο άνθρωπος ότι είναι όραμα. Γιατί είναι οραματιστής, όπως η Μαρία των Ψεκιών.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητα.

0: μπορεί τα λεφτά να τα δίνουν για να μην αγορά, χωρί να αγοράζουν σπίτι. Α μην πάρε τόσα και θέλω golden visa. Θα κάνει κάτι. Όχι, ρε, πάρε τόσα και βάλ τα εσύ όπου θέλει, Αλέξη. Είμαστε πονηροί. Ο Βασίλης λέει: θα φτιάξει 50.000 σπίτια. Αν υποθέσουμε ότι φτιάξει φτηνιάρικα 2.000 το τετραγωνικό και κάθε σπίτι είναι 100 τετραγωνικά, τότε το κόστος είναι 8 δις. Ρε Βασίλη, και εσύ τώρα πάτε και μετράτε, ρε. Ρε, μιλάει ο Τσίπρας. Πάτε και κάνετε πράξεις. Δεν πάτε καλά. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Έτσι, δεν έχετε. Θα σας διαβάσει κανένας καβάφι και θα αρχίσετε να λέτε ναι, αλλά γιατί περιμένουν όλοι στην πλατεία και γιατί δεν πάνε σπίτι τους και γιατί δεν χαίρονται που δεν θα έρθουν οι βάρβες. Δηλαδή, τέλος πάντων, είστε για να είστε. Συνεχίζουμε εμείς με το όραμα. Απτόητη. Πολύ καλά νέα για τους εγκληματίες συμπολίτες.
1: Και επειδή η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη, κάθε αλγόριθμος που κρίνει τη ζωή ενός πολίτη μπαίνει σε δημόσιο μητρό και υπόκειται σε ανθρώπινη επανεξέταση και απαγορεύεται η μαζική βιομετρική παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους.
0: Τέρμα η παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους, παιδιά. Άνεση κινήσεων για κάθε εγκληματία. Είναι το όραμα, το οικονομικό όραμα όμως δεν σταματάει σε αυτά που ακούσαμε πριν. Θα φορολογήσει τον πλούτο για άλλη μια φορά. Να μας πει ακριβώς πώς.
1: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Δηλαδή, Αλέξη, θα καταργήσεις όλους τους φόρους πάνω στην περιουσία και θα φορολογείς μόνο 1%. Αυτό συμφέρει. Ρε Αλέξη, δηλαδή, όπο, αυτό είναι μείωση έμφυα. Όπο, ποιος έχει ακίνητα πολλά. Ωρε γλέτια. Μόνο 1% θα πληρώνει. Τίποτα άλλο, τέρμα. Αυτό είναι αριστούργημα, όχι. Είσαι ο ευεργέτης των πλουσίων. Θα μου πεις, κάπως χρηματοδοτείται και ο Αλέξης και όλα αυτά τα οι παραστάσεις που δίνει, κάπως πρέπει και να ανταποδώσει. Εάν χρηματοδοτείται θα ισχύει αυτό, δεν είναι ο άνθρωπος από το υστέρημά του. Το οποίο υστέρημα, όπως ακούσαμε σε προηγούμενα μαθήματα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μάλλον από το 19 μέχρι το 24 οι καταθέσεις του έχουν εκτοξευτεί, τα ακίνητά του έχουν τριπλασιαστεί. Με τα ίδια εισοδήματα. Είναι να σε θέλει, γατάκια. Ανίκανοι. Επειδή είστε εσείς ανίκανοι, θα είναι και ο Αλέξης μας. Που θα καταργήσει όλους τους φορόλες τις επιβαρύνσεις πάνω στην περιουσία και θα τη φορώ μόνο με 1%. 1% μόνο, τίποτα άλλο. Και βέβαια θα καταργήσει την οποιαδήποτε δυνατότητα για έναν μαθητή που δεν είναι και τόσο καλός να αλλάξει πορεία κάποια στιγμή μέσα στη μαθητική του ζωή.
1: Καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο.
0: Δηλαδή, αν κάποιος είναι κακός μαθητής σε 4 τάξεις, θα είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει, ακόμα και αν αποφασίσει και πει: εγώ από εδώ και πέρα θα διαβάσω. Τρίτη λυκείου, ήρθα τρίτη λυκείου, θα διαβάσω. Αυτό γιατί θα αποτιμάται όλη του η πορεία. Οπότε, αν δεν ήσουν καλός στο γυμνάσιο και στις 2 πρώτες τάξεις του λυκείου, ας πρόσεχες. Τελείωσαν αυτά που ξαφνικά έλεγες: ποπ, ήρθε η ώρα να σοβαρευτώ. Θα κάτσω να διαβάσω και να περάσω στους Πανελλήνες. Κομμένα αυτά. Ό,τι έκανες από το γυμνάσιο θα μετράει. Και θα είναι σίγουρα πολύ αδιάβλητες οι βαθμολογίες του γυμνασίου και του λυκείου που θα παίρνει στο σχολείο σου. Μιλάμε για όραμα, έτσι, όχι αστεία.
1: δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Παιδιά, τώρα είναι και δύσκολο πιανού το όραμα να διαλέξουμε. Είναι και τα δύο, είναι οραματικά οράματα, οπότε τέλος πάντων θα το δούμε. Έχουμε καιρό μέχρι τις εκλογές. Εάν είδατε όλη την παράσταση του Αλέξη, τον προλόγησε μια κοπέλα, ένα κορίτσι, το οποίο ήταν κυβέλη. Λέει, ευχαριστώ την κυβέλη, έχει τέτοιο κυβέλη.

0: Το οποίο έγινε, να μην το πω εγώ, να το πει εκείνος.
1: Αυτή την κίνηση Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Οκτώβρη την κάνατε γιατί υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι ή γιατί πιστεύατε ότι έτσι θα είναι ασφαλή τα χρήματά σας?
2: Όχι, καταρχάς έστειλα κάποια πολύ λίγα χρήματα στο εξωτερικό, γιατί ήταν να φύγει η κόρη μου να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα, ήταν να φύγει η κόρη του. Τώρα, αν έκατσε πάνω την ώρα που έβγαινε το κόμμα του, έπαιρνε τις εκλογές ο Τσίπρας με τον Βαρουφάκη και τον Καμένο και όλη αυτή την παρέα και το Στρατούλη. Και, εντάξει, τι να κάνουμε. Την Κωνσταντοπούλου, έτυχε.
3: Χρονικά λέω πότε τοποθετείτε αυτό. Αυτό το ποσό στο οποίο αναφέρεστε.
2: Ήταν όταν ήμουν εκτός κυβέρνησης.
3: Πρώτα
4: εκλογές, μακριά από τις εκλογές, αυτό ρωτάει.
2: Όταν η κόρη μου είναι να φύγει τον Φλεβάρι για το εξωτερικό, δεν υπήρχε λόγος να καταθέσω από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ κοντά προς το Φλεβάρι.
0: Να δω πρώτα θα εκλεγεί το κόμμα. Λένε κάποιοι πονηροί, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Ήταν για την κόρη, η οποία τελικά σπούδασε.
4: Έφυγε η κόρη σας.
2: Η κόρη μου δεν πέρασε τις εξετάσεις της όπως περιμέναμε. Χρωστούσε δύο μαθήματα. Παρέμεινε, θα φύγει τους επόμενους μήνες.
0: Ορίστε, έτσι λοιπόν γνωρίσαμε για πρώτη φορά την παρουσιάστρια της χθεσινής παράστασης του Αλέξη, η οποία όπως είδατε πρόκοψε και πλέον προλογίζει τον μεγάλο ηγέτη της ελληνικής αριστεράς. Νεοποτισμός, που θα έλεγε και ο Αλέξης μας. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Μανώ,
0: ναι.
5: Τρία σημεία να προσέξουν όσοι ακούνε την εκπομπή μας.
0: Να τα προσέξουν οι άνθρωποι, γιατί όχι.
5: Το πρώτο είναι η Αμφιθέας προς τη Συγκρού.
0: Ναι.
5: Έχει κίνηση εκεί στα μισά της και είναι μάλιστα σεβαστή. Το δεύτερο σημείο είναι στο κέντρο, το σημείο εντός εισαγωγικών συνάντησης της Βασιλής Σοφίας με τη Σταδίου.
0: Yeah.
5: Τι εννοώ, Βασιλής Σοφίας γίνεται Γεωργίου Πρώτου και η Σταδίου έρχεται από απέναντι. Αυτό το σημείο. Και το τρίτο είναι η περιφερειακή Εγάλεο προς τους Καραμαγκά. Εάν έχετε να διαλέξετε, φίλες και φίλοι, αντί για την περιφερειακή Εγάλεο, χρησιμοποιήστε την Αθηνών Κορίνθου, τη λεωφόρα Αθηνών δηλαδή, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Τα έργα στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς τη Λαμία, συνεχίζονται.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για το Primer, το διοργανωτή του Primer.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, το Ρακούν του Ολύμπου θα έκανε μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική Κυβέλη. Γι' αυτό έβγαλε χρήματα ο Μάρδας. Όχι ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Μάνος, ο Μάνος. Μάνο, τελικά έφερε Ουναΐ. Έφερα Ουναΐ. Εγώ, παιδιά, είμαι ερωτευμένος μάλλον παίκτη. Εννοώ παικτικά, έτσι δεν είναι. Όχι ότι θα ήταν τίποτα κακό, για όνομα του Θεού. Αλλά Κάγκουα. Παιδιά, έχω απόλαυση. Νέο ζέκα. Άνθρωπος που τρέχει μέσα στο γήπεδο. Αυτό που λέει τρέχει, κόβει, πασάρει. Αυτός είναι ο δικός μου αγαπημένος. Προς το παρόν, τώρα με μια φορά τον έχουμε δει κιόλας. Ο Κώστας Κιβέλη είναι επίσης σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Όλα τα καλά τα έχει. Και ο Θοδωρής ο Νεοκοσμήτης, όποτε λένε για όραμα, πρέπει να βάζει την πνευματικό του Τραμπ. Να ψένει. Πολύ σωστά. Γιατί και ο Αλέξης και η κβαντική ιατρός έχουν όραμα, δηλαδή κάτι τέτοιο. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Amanda, Aka, Ata, Raka, Teda, Baka, Sanda, Ata, Ambo, Osa, Kata, Rike, Eke, Banda, Ata, Rike, Didi, Ashata. Στο τηλέφωνο είναι ο Ανδρέας Πανάγος, είναι ο διοργανωτής του Primer, ο άνθρωπος που οργανώνει το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής στην Ελλάδα. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά και θα είναι και πάρα πολύ καλά οι πέντε συμπολίτες, οι πέντε ακροατές που θα κερδίσουν τις προσκλήσεις. Αρκεί να είναι όλα έτοιμα. Θα είναι όλα έτοιμα.
1: Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ τόσες μέρες, γιατί στείλουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο για να είναι όλα έτοιμα. Ο καιρός είναι υπέροχος, προχωράμε βάση προγράμματος και αύριο ανοίγουμε τις πύλες μας το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 11 στο Ήλιο Stage, το πρώτο stage, και από τις 11 μέχρι το πρωί στο δεύτερο stage, το Λούνα. Το πρώτο είναι στο τείχος των Εθνών και το δεύτερο είναι στο Πολυλαδό Δαγωνίο.
0: Ωραία. Ανδρέα, όσοι ακούνε ηλεκτρονική μουσική ξέρουν, δεν χρειάζεται να τους πεις πάρα πολλά. Κάποιος όμως που δεν είναι πολύ σχετικός, πώς θα τον πείσουμε να έρθει, τι θα του πούμε? Δηλαδή, εγώ αυτό που τους λέω, έχω φίλους, τους λέω οπωσδήποτε να πάμε, γιατί είναι μια εμπειρία όχι μόνο μουσική, είναι και οπτική εμπειρία.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι περισσότερο οπτική παρά μουσική. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος προέρχεται από άλλα μουσικά ακούσματα. Ωστόσο, το show με τα βραχιόλια, τα πυροτεχνήματα, τα lasers, τις LED οθόνες έχουμε στήσει και στο τείχος των Εθνών, το οποίο είναι φρεσκοβαμμένο και ανακαινισμένο κάτασπρο, ένα τεράστιο ήλιο με LED, τον οποίο θα κάνουμε και projection mapping, είναι κομμάτι του show. Έχουμε λοιπόν μια τελείως διαφορετική αισθητική όσον αφορά την εμπειρία.
0: Και είναι μια συνολική εμπειρία. Είναι επίσης, επειδή για πολλούς ανθρώπους η ηλεκτρονική μουσική έχει συνδεθεί με πιο, έτσι πώς να το πω, περιθωριακές καταστάσεις, να πούμε, η δικιά μου εμπειρία είναι το πιο clean φεστιβάλ που έχω δει.
1: Να σε καλά, θα κάνουμε μια προσπάθεια και γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές η μουσική αυτή συνδέεται και με άλλα πράγματα, αλλά υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται για τη μουσική, γιατί αυτό που λέμε, έχουμε ένα instant happiness στο κοινό μας. Για πολλούς είναι η καλύτερη μέρα της χρονιάς. Φέτος θα έχουμε και αρκετό κόσμο από το εξωτερικό.
0: Γιατί είναι ένα. Το Primer, να πούμε ότι είναι πια από τα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου. Όχι. Το μεγαλύτερο της Ελλάδας είναι σίγουρα, έτσι κι αλλιώς με διαφορά. Αλλά είναι από τα μεγάλα φεστιβάλ.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για τα ελληνικά δεδομένα, ψηφίστηκε νούμερο 19 στον κόσμο στο DJ Mag Top 100. Είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα. Ο πέχης όμως ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά και αυτό αυξάνει και τον βαθμό δυσκολίας, όπως καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε ότι φέτος έχουμε για πρώτη φορά για δύο μέρες δύο stages και φέρνουμε πάνω από το αυτό πολύ μεγάλα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής. Κάποια από αυτά είναι ο Actual από το Swedish House Mafia, είναι η Miss Monique, είναι η Mind Against, είναι ο Armand Van Helden, η Bedouin, ο Afrojack. Έχουμε πάρα πολλά ονόματα.
0: Έχουμε πάρα πολλά ονόματα.
1: Υπάρχει δηλαδή και ένα κομμάτι logistics από πίσω που υπάρχει μια δυσκολία.
0: Το οποίο κάθε φορά που το λες ακούγεται μια αγωνία στη φωνή σου.
1: Υπάρχει αγωνία γιατί θέλεις να φτάσουν όλοι, να είναι όλοι καλά. Και το πιο δύσκολο βαθμός δυσκολίας είναι εξής. Όταν παίζουμε Παρασκευή και Σάββατο, αν παίζουμε στο weekend, τα συγκεκριμένα ονόματα τα ζητάνε από όλο τον πλανήτη.
0: Ναι,
1: οπότε δεν μιλάμε για εγχώρια διαγωνισμό, γιατί δεν παίζουμε weekdays που είναι πιο εύκολο να έρθει κάποιο καλλιτέχνη καθημερινή. Πρέπει λοιπόν να ανταγωνιστούμε και να τους μαζέψουμε όλους αυτούς μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και να ανταγωνιστούμε τις χώρες που, που ζητάνε τον καθένα από αυτούς.
0: Εγώ θα μείνω στο ότι πραγματικά έχω πάει σε πολλά φεστιβάλ και πολλά live. Το Primer είναι αυτό στο οποίο είναι όλοι χαρούμενοι και παιδάκια μπορείς να δεις και αισθάνεσαι, έχει αυτή την ασφάλεια, ρε παιδί μου, ότι είναι όλοι έχουν έρθει εδώ για να χορέψουν και να χαρούν και να παρτάρουν. Είναι φοβερή αυτή η ατμόσφαιρα του Primer και νομίζω ότι είναι μοναδική.
1: αυτός είναι και ο σκοπός μας. Και έχουμε παρατηρήσει ότι μετά την πανδημία, που φαίνεται μακρινή τώρα, αλλά δεν είναι και τόσο, ναι, ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να βρίσκεται σε open air festivals και να υπάρχει αυτή η μαζικότητα, όπως συμπαρασύρει ο ένας τον άλλο, και η εκτόνωση που αποτελεί και ψυχοθεραπεία στην τελική.
2: Σωστό, φέρνει, αλλά στο δηλαδή, Primer αυτή είναι η διαφορά. Ότι η εκτόνωση είναι με καλή διάθεση, είναι τέτοιου είδους εκτόνωση, είναι εκτόνωση χαράς. Ναι.
1: Ακριβώς. Το βλέπουμε στον κόσμο. Είναι όλοι χαμογελαστοί. Αυτό φαίνεται και στα after movies. Και στις φωτογραφίες είναι όλοι με ένα τεράστιο χαμόγελο.
2: Λοιπόν, για να τελειώσουμε, Αντρέα, θέλω 5 αριθμούς από το 1 ως το 46.
1: Αχ, τώρα που βάζει δύσκολο.
2: Έλα, γρήγορα.
1: Να πούμε το 2,
2: ναι,
1: το 10,
2: ναι,
1: το 17,
2: ναι,
1: το 31 και το 44.
2: Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ανακοινώσω τώρα τα ονόματα των τυχερών. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, και ποιοι είναι οι τυχεροί? Η Ιωάννα Βαγιανού, η Βαγιάνου, ο Πασχάλης Δεδούσης, ο Νίκος Χιόνης, η Μυρτό Γλένη και ο Βασίλης Βάσιος. Τα λέμε, παιδιά, στο Primer. Θα σας έρθουν στο mail οι προσκλήσεις.

0: οραματιστούμε όλοι μαζί.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αριστίδη, έχεις δίκιο και ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Υπέκυψες, μου λέει, και εσείς το καλησπέρα μετά τις 12 το μεσημέρι. Όντως, ανακαλώ και διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου από το καλημέρα λέμε ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνάνε τώρα. Όχι, όντως, και εμένα δεν μου αρέσει καλησπέρα μετά τις 12, έλεος, τι είναι αυτό. Κιντέπη, αναρωτιέσαι ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα, θα σου πω εγώ. Ο Μητσοτάκης, γκαραντί. Ο Μητσοτάκης παίζει και τον Ανδρουλάκη ακόμα να χρηματοδοτεί. Ή κυρίως το, δεν ξέρω, πάντως όποιος και να είναι τον ευχαριστούμε. Με αυτά που λέει ο Αλέξης και μας θυμίζει ένστικτα του 15, φταίω που ελπίζω να είναι από τα μέρη της Διαμαντοπούλου, όπου το ξυρίζουν το γαμπρό, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου από αυτό το μήνυμα και τελειώνω με ωραίες εικόνες. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Κάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Ετωλοακαρνανίας, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να τηλεφώνησε και σε ακόμη έναν ηλικιωμένο στην περιοχή. Εκείνος ωστόσο αντιληφθήκε ότι επρόκειτο για απάτη και δεν έπεσε στην παγίδα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει γίνει μια σύλληψη ενός 26χρονου. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη τόνισε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος να μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα. Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της επανομής Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση, κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη, η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο από αστυνομικούς. Η γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αναπτύξει στο χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψυσταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2020. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα λίμωξης. Τα 199 επηρέασαν το κεντρικό νευρικό σύστημα με εγκεφαλίτιδα, μενιγκίτιδα ή και οξία, χαλαρή παράλυση, και 91 κρούσματα είχαν νήπια συμπτώματα ή δεν είχαν συμπτώματα. Στην Αττική υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι δήμοι Ηρακλείου, Νέας Μύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης, Ημιτού και Ηλίου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στις 2 μετά το μεσημέρι από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών να παραμείνουν μέσα στις οικίες τους, να διατηρήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν σε εσωτερικούς χώρους παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Αυλίδας στη Χαλκίδα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα πυρόσβεσης. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλώρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή. Για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολιτών. Αυτό είναι σήμερα το μήνυμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για μείωση μεσοσταθμικά 30% των λογαριασμών του ρεύματος και του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με την πατριωτική εισφορά προανήγγειλε επιβάρυνση 1% για το 1% των ισχυρότερων οικονομικά Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το ετήσιο κόστος του οικονομικού προγράμματος που είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς σχεδόν τζάμπα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κανένα όραμα, μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, το ίδιο εργοθεατές, σχολίες Αντώνης Σαμαράς για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. στην αθλητική ενημέρωση για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος με την εκπομπή 3 on 3.

0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι η πρώτη φορά στα 14 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο που δεν έχω διαλέξει εγώ αυτό το τραγούδι και βρήκα ένα σύντροφο να το διαλέξει εκείνος.
1: Είναι ωραίο τραγούδι. Και τους Μπαξέδες έχουν παίξει όλοι. Από ό,τι
0: κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, άρα και διάλεξες εσύ αυτό.
1: Ναι, καλώ. Έχουμε και στις 14 Σεπτεμβρίου Λοΐζο.
0: Σωστό, βεβαίως. Όλοι μαζί μπορούμε. Ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr για τα εισιτήριά σας.
2: Ένα εισιτήριο, τρία δέντρα.
0: Μάλιστα.
2: Σε τρία δέντρα αντιστοιχεί.
0: Ναι.
2: Τα οποία θα φυτευτούν και θα συντηρηθούν.
0: Και είναι και 3 Σεπτέμβρη σήμερα. Α, καλό. Σαν σήμερα το 1974, ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Ναι. Ο Ανδρέας
0: Παπανδρέου. Σήκωσε στα χέρια του τη διακήρυξη τη 3 Σεπτέμβρη και ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ.
2: 7 χρόνια μετά κυβέρνησε και.
1: Και
2: ό,τι έγινε μετά.
1: Τι έγινε, παιδί μου. Δεν άφησε τη σφραγίδα του, η οποία είναι πολύ θετική.
2: Βεβαίως την άφησε. Βεβαίως την άφησε.
0: Δημιουργήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μεσαία τάξη, δικαιώματα απέκτησαν οι γυναίκες, οι άνθρωποι της Εθνικής Αντίστασης.
2: Θα γίνονταν τα περισσότερα από αυτά. Θα γίνονταν με δεδομένο ότι άνοικες στην Ευρώπη, όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
0: Ο
2: Παπανδρέου ήταν ανάποδο από αυτό και μετά έγινε
1: η Νέα Δημοκρατία ήθελε να αναγράφεται στις ταυτότητες στο θρήσκευμα, κόντρα στην Ευρώπη. Και θέλουν να κάνουν και δημοψήφισμα γι' αυτό.
2: Τότε.
1: Τώρα, το πρόσφατο. Ο Κώστας ο Καραμανλής το έκανε.
2: Το 4 λες. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα πράγματα πολλά από αυτά θα γίνονταν αφού μπήκαμε στην
1: Ελλάδα. Το 82 το Πασόκ πέρασε την κατάρρηση της Πρίκας και την, πώς το λένε το άλλο, δεν θυμάμαι τι άλλο εκεί για τις γυναίκες.
2: Την κατάρρηση της Πρίκας.
1: Ναι.
0: Ναι. Την... Λάθος, κοίτα πώς κοιτάει. Λάθος. Λάθος όταν έχεις να αναλάβεις.
2: Ναι.
0: Επειδή έχεις κόρη θα πρέπει να δώσεις.
2: Ναι.
0: Τι έγινε για να γίνει.
2: Τσίτωσα λίγο
0: και τώρα. Είναι που θα αλλάζουν τα θέματα.
2: Πάμε πρώτα στα δικά μας και μετά πάμε στις χώρες μας.
1: Την κατάργηση, ότι διώκεσαι για τη μοιχεία, όπως το λέω.
0: Επιδεξιάς δηλαδή, πήγαινε. Πώς είναι ο Κωνσταντάρας τυλιγμένος με το σεντόνι.
2: Ο Μπάμπαλος.
0: Ο Μπάμπαλος.
2: Ζάβαλος.
0: Ζάβαλος, ναι.
2: Ναι,
0: καταλάβες. Αυτό καταργήθηκε.
2: Μάλιστα. Θα καταργούταν, παιδιά.
0: Άστο το φάκελο.
2: Είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μπαίνουμε στην ΕΟΚΑ, ανήκουμε εις ενδύσεων.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε με τον γάμο των ομοφυλόφιλων.
2: Ομοφύλων και ότι μετά μπορεί να κάνει και υιοθεσίες κτλ.
1: Ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ακόμα φωνάζει γι' αυτό.
2: Μεγάλο. Επίσης θέλω να σου πω.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας που υπογράφει τρόμπες, υδραυλικές τρόμπες, ηλεκτρικές τρόμπες, χειροκίνητες. Μεγάλοι άνθρωποι λέει, δεν την έχετε βαρεθεί. Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Τι εννοεί δηλαδή.
0: Λοιπόν, εννοεί για αυτά που λέμε για το Πασόκ. Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά, να προσέχετε. Έχει αεράκι σήμερα και υπάρχει προειδοποίηση κιόλας για τα θέματα για τις πυρκαγιές. Είναι νομίζω κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα η Αττική.
1: Αλλά μπορεί να βρέξει κιόλας αύριο.
0: Μακάρι.
2: Όχι σήμερα, αύριο.
0: Αύριο.
2: Αύριο, ναι.
0: Θα έχει βροχουλά.
2: Ίσως αύριο.
0: Παναγία μου.
2: Μακάρι. Αυτό που γίνει στη Θεσσαλονίκη, μακάρι να γινόταν εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, προφανώς μας απασχολεί Τσίπρας, προφανώς μας απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά θα συζητήσουμε. Πριν όμως να πούμε ότι έχουμε μια δημοσκόπηση τώρα, σημερινή, φρέσκια, καινούρια, από την εταιρεία Interview, όπου καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στο 26,3. Άντε να σας πάω απευθείας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. 29,1 Νέα Δημοκρατία, 15,5 η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, 13,2 το Πασόκ, 9,4 Ελληνική Λύση, 7 Κουκουέ, 4,8 Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού δηλαδή, 3,9 η Φωνή της Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 3,1 η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, 3% το Μέρα 25, 2,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,8 οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη.
1: Έχει ενδιαφέρον.
2: Τόσο για την κυρία Καριστιανού.
1: Ότι μέσα σε ένα μήνα από την προηγούμενη δημοσκόπηση η Ελλάδα είχε 14,5% και έπεσε στο 13,7% και το Πασόκ είχε 10% και ανέβηκε στο 11,9%.
0: Φυσιολογικό.
1: Ναι.
2: Άρα, μα πάει έτσι μέχρι τις εκλογές.
0: Πόσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη, μήπως την έχεις?
1: Δεν το κοιτάω.
2: 0,5.
1: Δεν φτάνω σε 100. Φτάνω μέχρι την Φωνή Λογικής που είναι 3%.
0: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει 2,8.
1: Ναι.
2: Έχει διπλασιάσει ή τριπλασιάσει το ποσοστό.
0: Δεν ξέρω πόσο είχε πριν. Δεν το ξέρω πόσο είχε πριν.
2: Αν είχε ένα, έχει πάει στο 3.
0: Λοιπόν, είχαμε εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, πολλά συζητήθηκαν, πολλά ακούστηκαν. Πατριωτική εισφορά αλληλεγγύης και τα σχετικά, 500 ευρώ. Έχει κάνει πολλές εξαγγελίες.
2: Την πατριωτική εισφορά.
0: Ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, ο κύριος Καρποχτσής, βγήκε σήμερα στην εκπομπή μας στην τηλεόραση και είπε ότι είμαστε εδώ για να το πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Να ελέγξουν το πρόγραμμα. Και εμείς φωνάξαμε.
1: Ναι, δύο δις λέει. Δύο δις θα μαζέψει από την πατριωτική εισφορά.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Πώς, ποιος θα πληρώσει.
0: Εσύ και εγώ και εσύ.
2: Πώς, είστε πλούσιοι.
0: Λοιπόν, θα δούμε, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα τα εξειδικεύσουν, λένε. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης, είναι.
1: Που ξέρει
0: μαζί
1: καλά
0: μας.
1: Τα νούμερα.
0: Ξέρετε, από τα νούμερα πάει καλά. Ναι, δεν μπορεί να πούμε κουβέντα. Τον είχαμε ονομάσει στην τηλεόραση όταν βγαίναμε. Είναι ο Εθνικός Θησαυροφύλακας.
1: Ναι.
0: Γεια σας, κύριε Σκυλακάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο σε όλους.
2: Να είστε καλά.
0: Πώς τον ακούσατε τον κύριο Τσίπρα χθες?
3: Κοιτάξτε, ο κύριο Τσίπρα έχει το εξής ταλέντο. Από τότε που ήταν νέος, ήταν πάντα παλιός. Το ίδιο είναι και σήμερα, δηλαδή προσπαθεί φιλότιμα να εμφανίσει μία εικόνα ανανέωσης του Τσίπρα, αλλά παραμένει παλιός. Εγώ έκανα την εξής άσκηση πριν πάω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Έβαλα το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα στα δύο καλύτερα μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης, που είναι κάτι που μπορώ να το χειρίζομαι πολύ καλά.
2: Και τα αποτελέσματα.
3: Το αποτέλεσμα είναι ότι βγήκε ότι πηγαίνει σε καθαρό κόστος 3 με 5% του ΑΕΠ, δηλαδή το πρόγραμμα σε αιτήσια βάση, δηλαδή το πρόγραμμα θα εξαφάνιζε το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται, εγώ θα σας πω ότι πολύ απλά ότι ο κ. Τσίπρας κάνει αυτό που έκανε και παλιότερα, λέει υποσχέσεις που ξέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιήσει.
0: Για να το βάλω
1: 3 με 4% το ΑΕΠ, δηλαδή 9 με 12 δις, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, εκεί.
0: Το χρόνο.
3: Είναι το καθαρό κόστος. Είναι το χρόνο, τι. Τη δεκαετία. Το χρόνο. Και είναι κάτι, εγώ θα σας έλεγα, όταν κάποιος δίνει υποσχέσεις που ξέρει που δεν θα πραγματοποιηθούν, στην πράξη είναι σαν να μην δίνει υποσχέσεις, σαν να έχει πει 15 λευκές σελίδες. Γιατί άμα ξέρεις ότι δεν έχει τα λεφτά για να το κάνεις,
0: απλώς τα λέει, λέτε.
3: Ναι, αλλά έχει κάποια, σημασία. Εγώ θα σου πω από ένα τομέα που τον ξέρω έτσι σε βάθος δυστυχώς και με μεγάλη εμπειρία, που είναι οι οικογένειες των ατόμων με άνοια, που είναι μια πραγματική αδυναμία της κυβέρνησης. Έρχεται και δει μια γενική εξαγγελία ότι θα βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι οικογένειες δηλαδή που φροντίζουν, που έχουν δικούς που έχουν τέτοιο πρόβλημα και τους φροντίζουν. Και όταν ξέρεις ότι δεν έχει τα χρήματα, για αυτό το κόσμο είναι κοροϊδία. Mm-hmm. Και είναι φοβερό να κοροϊδεύεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν.
1: Ναι.
2: Την πατριωτική εισφορά πώς την είδατε, κύριε Υπουργέ?
3: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι και η κυβέρνηση θα, στην πορεία του χρόνου θα έχει κάποια στοιχεία φορολογίας του μεγάλου πλούτου, το οποίο όμως πρέπει να τα δούμε με μια προσοχή. Το έχω πει και ο ίδιος νομίζω εδώ και κάποιους μήνες σαν πρόταση. Πρέπει να το δούμε όμως με μια προσοχή, γιατί έρχεται σε αντίφαση με το πρόβλημα το βασικό της οικονομίας, που είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να το ξεπεράσουμε στις επενδύσεις, που ακόμη δεν έχουμε φτάσει εκεί.
1: Ναι.
3: Εδώ θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή.
0: Πάντως θα αναγνωρίζετε ότι πρέπει να φορολογηθεί ο υπερπλούτος.
3: Με προσοχή και κυρίως να δώσουμε έμφαση στην φορολογία του καινούριου πλούτου που δημιουργείται. Αυτό είναι η βασική κατεύθυνση που πρέπει να έχει
1: το βάζει σε όλη την περιουσία. Λέει, ας πούμε, ότι αν έχεις π.χ. 5 εκατομμύρια περιουσία, σπίτια κτλ., σου βάζει 1%, σου βάζει δηλαδή 50.000 το χρόνο.
2: 50.000.
1: Όρο.
3: Ναι, αυτό είναι συνάρτηση και του τι θα γίνει με τον έμφυα.
1: Ναι, σωστά.
3: Θυμίζω ότι υπάρχει φορολογία αυτών των ακινήτων και βέβαια υπάρχει και η δυσκολία στην κινητή περιουσία, ότι κάποιος μπορεί να την μετακινήσει την κινητή περιουσία. Είναι γενικότερα αυτά τα θέματα της φορολογίας, θέλουμε μια προσοχή.
0: Γι' αυτό την είπε πατριωτική. Γιατί αν είναι πατριωτική, δεν θα μετακινηθεί.
1: Και ιδιαίτερα, δηλαδή, λέτε νωρίς ότι εφοπλιστές θα μπορούσαν να πάρουν τα πλοία τους και να πάνε σε άλλη σημαία.
3: Ακούστε, τα κεφάλαια ναι. Το κεφάλαιο μετακινείται παγκόσμιο.
1: Ναι.
3: Το ίδιο και οι ιδιαίτερα εύποροι άνθρωποι.
1: Ναι.
3: Στο τέλος αυτού του είδους φορολογίες, τις πληρώνουν αυτοί που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Όχι αυτοί που είναι πιο πατριώτες από τους άλλους, αυτοί που τους πιάνει η φάκα.
1: Ναι.
3: Εγώ θα σας έλεγα, θέλει μια προσοχή το θέμα της φορολογίας, γιατί δεν πρέπει να έρθει σε αντίθεση με τον βασικό στόχο που αφορά τον πολύ κόσμο,
1: που είναι
3: να αυξηθεί η παραγωγή, η παραγωγικότητα μέσω επενδύσεων. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν πρόκειται να νικηθεί επειδή θα κάνουμε ένα παρατηρητήριο ότι θα τη βλέπουμε.
1: Ναι.
3: Θα νικηθεί.
1: Η πίτα πώς θα μεγαλώσει. Η πίτα της χώρας.
2: Θα ακούσουμε και κάτι τέτοιο. Σαν και αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, θα ακούσουμε κάτι από τον Πρωθυπουργό. Γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι και το πακέτο προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί, ίσως να είναι μικρότερο.
3: Ακούστε. Επειδή έχω κάνει πολύ, πολύ καιρό αυτή τη δουλειά των πακέτων, δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη συζήτηση για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί πιστεύω ότι το κύριο αντικείμενο στους επόμενους μήνες είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε την καινούργια τεχνολογία που έρχεται επαναστατικά.
0: Την τεχνητή νοημοσύνη, σωστό.
3: Και την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση που έρχεται να τα αλλάξει όλα δραματικά, για να κάνουμε τρία πράγματα. Το ένα είναι να κάνουμε πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο γρήγορο το κράτος. Το δεύτερο είναι να κάνουμε πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Δηλαδή ανταγωνίζονται διεθνώς. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό, να αυξήσουμε παντού τη διαφάνεια. Καλή ώρα, όπως έβαλα τα δύο μοντέλα της εξαγγελίας του κ. Τσίπρα και προέκυψε αυτό που προέκυψε. Έτσι ώστε
0: το ίδιο γράφαν και τα δύο μοντέλα για τις εξαγγελίες.
3: Είχαν μία απόκληση δύο μονάδες, ανάλογα με το πόσο συντηρητικό.
1: Ναι.
3: Πόσο αξιολογούσε, γιατί ξέρετε, πολλά κομμάτια του κύριου Τσίπρα τα έχει αφήσει επίτηδες, βέβαια, χωρίς να τα ποσοτικοποιεί, και πρέπει να κάνεις εσύ κάποιο είδους ποσοτικοποίηση. Ναι. Η οδηγία που του έβαλα είναι να υπάρχει πλήρης εφαρμογή στο τέταρτο έτος τετραετίας, δηλαδή ό,τι πιο ευνοϊκό για τον κύριο Τσίπρα στο μοντέλο.
1: Ναι, αλλά στο AI που είπατε, εσείς στο βιβλίο μάλιστα που έχετε γράψει, έχετε μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις για την αγορά εργασίας.
3: Ναι, και γι' αυτό και πιστεύω ότι η συζήτηση για το μέλλον θα πρέπει, αντί να πηγαίνουμε να δίνουμε υποσχέσεις του τύπου 30.000 εκπαιδευτικοί, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, όταν η χώρα έχει τους είναι 60% κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο εκπαίδευση. Δηλαδή έχουμε τους λιγότερους μαθητές αναεκπαιδευτικό σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΣΑ.
1: Ναι.
3: Λιγότερους και από τους καλύτερους. Και έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό που σημαίνει ότι θα χρειαζόμαστε στην πορεία του χρόνου λιγότερους ακόμη εκπαιδευτικούς. Και έρχεται κάποιος και λέει 30.000 επιπλέον. Εκεί θα έπρεπε στην πραγματικότητα να λέμε, ακόμη και αν σκέφτεται να είναι να μονιμοποιήσει αναπληρωτές, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να λέμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς των εκπαιδευτικών που έχουμε, παγώνοντας τις προσλήψεις.
1: Mm.
3: Ό,τι χρήματα βγαίνουν από το πάγμα των προσλήψεων, να δεσμευτούν οι κυβερνήσεις, αυτό είναι μια ρεαλιστική πολιτική, ότι θα πηγαίνει να αύξησε το μισό των εκπαιδευτών.
0: Κύριε Σκυλακάκη, έχει πολύ. Γιατί πραγματικά το βιβλίο σας είναι εξαιρετικό. Εγώ προσπαθώ να ασχολούμαι όσο μπορώ με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, με ό,τι μπορώ να αποκομίσω δεξιά και αριστερά. Όμως καταλαβαίνω ότι το επόμενο διάστημα έρχεται ένα τσουνάμι από τη συζήτηση του οποίου απέχουμε εδώ στη χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι σαν την ορχήστρα του Τιτανικού, μου το περιέγραφε ένας άνθρωπος που ξέρει. Εμείς, λέει, βυθιζόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί θα γίνει και πολύ γρήγορα, λένε οι απεσιόδοξοι. Αυτός που μιλούσα εγώ ανήκει στους απεσιόδοξους, και εμείς απλώς κοιτάμε τα βιολιά που παίζουν.
3: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τα εξής πράγματα σε αυτό το θέμα. Το ένα είναι ότι η τεχνολογία, σχέση με όταν έγραψε το βιβλίο, το τελείωσα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, έχει προχωρήσει πιο γρήγορα από ό,τι υπέθετε. Το δεύτερο είναι ότι οι κοινωνίες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί προσαρμόζονται πιο αργά. η τεχνολογία είναι πολύ πιο ισχυρή, η προσαρμογή είναι πιο άργη. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε τόσο θα υπάρχει μια έκρηξη προσαρμογής, δηλαδή θα καθυστερεί και μετά θα γίνεται απότομα και θα είναι σαν να ανοίγει να σπάει ένα φράγμα.
2: Μάλιστα.
3: Και θα δημιουργείται μια κρίση. Η πρώτη κρίση θα έρθει όταν θα σπάσει η φούσκα η επενδυτική. Είναι χωριστό η επενδυτική φούσκα, χωριστό η πρόοδος τεχνολογική, έτσι. Η επενδυτική φούσκα όταν θα σκάσει και θα μπούμε σε μια περίοδο όχι υψηλών προσδοκιών όπως είναι σήμερα στη διεθνή οικονομία, οπότε οι επιχειρήσεις τότε θα κάνουν το μαζικό γύρο περικοπών εργασίας.
0: Κύριε Σκυλακάκη, παρακαλούμε πάρα πολύ να ανανεώσουμε για την άλλη εβδομάδα το ραντεβού μας.
2: Τη Δευτέρα.
0: Να μιλήσουμε μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη. Να έρθετε στο στούντιο να κάνουμε μία κουβέντα αφιερώσουμε όλη την εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά τα συζητάνε και όλοι οι υπόλοιποι.
2: Λοιπόν, καλά, την άλλη εβδομάδα να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα από την MRB τον Ιούλιο που μας πέρασε, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι το Nova More ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Go WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνής διάρκειας.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Sky 89,4.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ποντιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος του Σκαραμαγκά λόγω καραμπόλες 4 οχημάτων. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού, στην οποία έχει σχηματιστεί ουρά 1 χιλιόμετρου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Σταδίου. Πληθαίνουν τα θύματα τηλεφωνικών εξαπατήσεων μέσω των οποίων οι δράστες αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Σε χωριό της Εντολοακαρνανίας άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή και κατάφερε να της αποσπάσει 15.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 26χρονος. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζονταν στον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Πύρκαγια ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι Αυλίδα στη Χαλκίδα για την κατάσβεση της. Επιχειρούν επίγεια και αέρια μέσα πυρόσβεσης. Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλώρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μεθυσμένος ο οδηγός παρέσυρε πεζή στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πρόκειται για 60χρονο, ενώ της παράσυρσης προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο αυτοκίνητο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα μπόρας στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά την μία, πάντα συντονισμένη στο Sky 100,3. Υπάρχει μία φωτιά σε εξέλιξη στην Χαλκίδα, αλλά και η χαμηλή βλάστηση και δεν εμπνέει η ανησυχία. Μάλλον πολύ γρήγορα θα οριοθετηθεί. Έχουμε όμως πολλά προβλήματα στην κίνηση, έχουμε επιστρέψει όλοι, οπότε οι κακές συνήθειες ξαναγυρίζουν. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Ναι, λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε σε μούντα ακόμα διακοπών, φαίνεται, και δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί στην οδήγηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έγινε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων λίγο νωρίτερα κοντά στο Δαφνί με λίγα λόγια, βγαίνοντας προς τα έξω προς την Κόρινθο, και τώρα έγινε καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Με αποτέλεσμα, όσοι προτίθεστε να βγείτε προς τα έξω, φίλες και φίλοι, από το Δαφνί θα συναντήσετε την κίνηση και είναι ισχυρότατη μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Τόσο ισχυρή που έχει επηρεαστεί και η σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής και έχει αρχίσει να επηρεάζεται και το ρεύμα εισόδου της Αθηνοκορίνθου, δηλαδή από την Κόρινθο προς την Αθήνα στο ύψος του Ασποπύργου. Κατά τα άλλα, κίνηση ουσιαστική έχουμε μόνο στις σταδίου.
0: Μάλιστα. Να σε καλά Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα είναι μέρα γιορτής για το Πασόκ.
2: Έτσι.
0: Είναι η επέτειος.
2: Κώστα, σου καλά στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μιλήσει εν 3 Σεπτέμβρη, αλλά κυρίως να μας μιλήσει για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα,
0: που είναι ο βασικός αντίπαλος του Πασόκ. Ουσιαστικά, όπως φαίνεται δημοσκοπικά. Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε.
3: Καλησπέρα. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι.
0: Ναι, ήμουν σίγουρος ότι θα το λέγατε αυτό, γι' αυτό είπα δημοσκοπικά.
3: Και νομίζω ότι φαίνεται και από τη χθεσινή τοποθέτηση του κ. Τσίπρα ότι πια στην ουσία δεν έχει εναλλακτικό πρόγραμμα να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Σε μεγάλο βαθμό, είτε αντιγράφει το Πασόκ κομμάτι είτε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
2: Λογικό όμως είναι μεριά, δεν είναι αυτό τώρα. Τα προγράμματα έχουμε πει όλα. Καταρχήν είναι τα δύο-τρία μέτρα τα οποία ήταν δικά σας. Αυτό η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα το έχετε προτείνει πολλές φορές.
3: Το ΦΠΑ, το στεγαστικό.
2: Το στεγαστικό, τα σπίτια να χτιστούν.
3: Η ενέργεια είναι ακριβώς copy-paste.
0: Πάντως για το ΦΠΑ.
3: Και το δικό μας Ταμείο Εθνικού Πλούτου το ονομάζει Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης.
0: Μάλιστα. Αναφορικά με το ΦΠΑ, πάντως από την κυβέρνηση, γιατί είχαμε τον κύριο.
4: Άρα, συγγνώμη, ο Τσίπρας χθες έκανε αντέγραψη το Πασόκ.
3: Κοιτάξτε, όχι, σε κάποια ζητήματα στα κόκκινα δάνεια αντιγράφει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει θέσεις που είναι πολύ, κατά τη γνώμη μου, νεοφιλελεύθερες.
4: Άρα, εσείς είδατε έναν Τσίπρα ο οποίος είτε αντιγράφει το Πασόκ είτε τη Νέα Δημοκρατία, δικό του πρόγραμμα δεν έχει
3: νόημα. Στο κομμάτι των συντάξεων. Στο κομμάτι, δεν λέει ΕΚΑΣ που το κατήργησε, δεν λέει 13η σύνταξη, δεν λέει αυξή συντάξεων που ίδιος της μείωσε, δεν επαναφέρει την πρώτη κατοικία που καταργήθηκε επί των ημερών του, και τα φανς που ήρθαν επίσης έχει ένα πρόγραμμα που μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας, δεν βάζει το θέμα της εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων. Άρα ενώ στο θέμα το κοινωνικό είναι πολύ καθαρό ότι δεν έχει ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα να καλύψει την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά έχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης. Τώρα, σε κάποια άλλα ζητήματα, όπως είναι το στεγαστικό, η ακρίβεια, το θέμα των επενδύσεων, είδαμε ότι πράγματι έχει αντιγράψει ένα μεγάλο μέρος του πράγματος. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πολύ απλό. Η αυταπάτη ότι κάποιος θα κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση τελείωσε. Διότι είναι ξεκάθαρο εδώ και τρεις μήνες ποιος είναι εκείνος που βάζει τα μεγάλα κοινωνικά θέματα και κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι.
3: Το θέμα της αξιοπιστίας νομίζουμε ότι είναι ήδη δεδομένο. Φέρνω ένα παράδειγμα. Χθες είπε ότι θα βρει ένα δις για το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης από την Golden Visa, όπου 1,5 μήνα πριν έλεγε ότι θα την καταργήσει. 1,5 μήνα πριν έκανε εκδήλωση για τη στέγαση. Λέει την καταργώ. Χθες είπε όχι μόνο να την καταργήσω,
0: αλλά θα πάρω και λεφτά από εκεί.
3: Θα την υπερχρησιμοποιήσω για να βρω κονδύλια.
2: Βλέπουμε ότι η πατριωτική σφορά στην οποία μας περιπτώσει ποντάρει είναι σχεδόν 2 δις. Τι λέτε για αυτήν, γιατί και εσείς έχετε πει κάτι για την, φορολογία του μεγάλου πλούτου.
3: Μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση υπερκερδών. Και εμείς λέμε ποιοι πρέπει να φορολογηθούν. Οι τράπεζες, τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια, τα φανς. Το 1% του πληθυσμού.
2: Ναι.
3: Τι σημαίνει, ποιο είναι αυτό.
2: Αλλά όχι κάποιος που είναι πλούσιος και να φορολογηθούν τα
3: 1%. Αν εννοούμε 1% του πληθυσμού, έναν που βγάζει 70.000 ευρώ το χρόνο, επειδή δηλώνει μισθό. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μεγάλος πλούτος της χώρας.
2: Ναι.
3: Άρα αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα.
4: Και σε νομικά και σε επιχειρήσεις, το είπε αυτό.
3: Ναι. Άρα αν μιλάει για επιχειρήσεις με την έννοια αυτήν, και τι εννοεί άλλοι φόροι θα φύγουνε. Δηλαδή είναι ένα μπλεγμένο πράγμα. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν.
5: Εμείς λέμε πολύ καθαρό ότι προφανώς και πρέπει κάποιοι ισχυροί να φορολογηθούν, αλλά εμείς δεν είναι ευθύνη αυτή. Αυτή δεν είναι ο Γιάννης και ο Γιώργος επειδή βγάζουν κανένα φράγκο παραπάνω.
2: Ναι.
5: Αυτή είναι συγκεκριμένα ολιγοπόλια, γι' αυτό και λέμε τον μόνο μηχανισμό.
0: Και κυρίως επιχειρήσεις λέτε εσείς, κύριε Τσουκαλά, σωστά.
5: Ναι, τώρα εμείς
2: ο κύριος μιλάει για περιουσία όμως. Λέει φόρο, ένα
5: φορολόγηση.
2: 1% στην περιουσία. Δηλαδή δεν μιλάμε για τα κέρδη. Μιλάμε κάποιος ο οποίος έχει 5 σπίτια και έχει προσθέσει 10 εκατομμύρια.
5: Αυτό, προσέξτε, αυτό. Προσέξτε, γιατί θέλει μια προσοχή αυτό. Τι τα έχουμε ακούσει. Ένας πολύ έφορος που έχει μια μεγάλη περιουσία, άμα είναι να φορολογηθεί, ξέρετε ότι μπορεί να πάει και να τα βάλει σε ένα άλλο εταιρικό, σε μια άλλη εταιρική μορφή, ακόμα και άλλο δαπί. Άρα αυτά.
2: Και να μην φορολογηθεί.
5: Θα βρω πάρα πολύ εύκολα χρήματα από αυτό. Πρέπει να μιλάω με μια αξιοπιστία στον κόσμο. Αυτό και ξέρουμε που υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα στην τραπεζικό τομέα. Υπάρχουν χρήματα στα ΦΑΤ που τους έδωσε η ειδική φορολογική ασυλία με το Ηρακλής νούμερο 2 η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό γιατί δεν λέει κάτι ο κ. Τσίπρας.
4: Αχ, συγγνώμη, έκανα εγώ λάθος. Να το πω αυτό. Ο κ. Γιώργος Παπάς είναι τομεάρχης της Ελλάς, ο οποίος είπε ότι η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα.
5: Μα είδατε σας λέω.
4: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό θα είναι στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει ακίνητα, μετοχές, θηρίδες και τα λοιπά.
2: Ένα ευρώ στα 100.
4: Περιουσιολόγιο δηλαδή, ένα ευρώ στα 100.
5: Το περιουσιολόγιο σωστό είναι, πρέπει να υπάρχει. Αλλά δεν λύνω το πρόβλημα μου, ούτε έχω εξασφαλισμένα δις από αυτό. Ότι ένα φυσικό πρόσωπο πολύ εύκολα μπορεί να έρθει.
2: Πόσο μάλλον δύο δις που λέει ότι βασίζεται στο πρόγραμμά του αυτό.
5: Αυτό σας εξηγώ. Ότι δηλαδή εδώ θέλει μια αξιοπιστία παραπάνω. Αυτά που λέμε να μπορούμε να τα μετρήσουμε. Και τι είναι το βασικό που δεν ακούσαμε χθες. Δεν ακούσαμε τον δρόμο με τον οποίο
4: θα έρθει. Συγγνώμη, ότι είπε δύο δις από το πρωί.
2: Δύο δις θέλει.
0: Ναι. Το χρόνο.
2: Όχι το χρόνο, στα τέσσερα χρόνια θέλει δύο δις να μαζέψει.
0: Από
2: τα 5,7 ξέρω πώς θέλει.
4: Ναι, αλλά στα 20 δισεκατομμύρια ας πούμε κερδών, δεν ξέρω τι θα φορολογήσουν, θα μαζεύει το 1% 200 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Από την περιουσία σου.
4: Επαναλαμβάνω. Από ένα τρεις περιουσίες στον Ελλήνα.
2: 5 σπίτια που κάνουν 50 εκατομμύρια.
4: Μάλιστα.
2: 1% θα μας δώσει εμάς 500.000. Μα συγχωρείτε, μάλλον με μεταξύ μας.
4: 1% 5.000 θα δώσω.
2: Στα 50 εκατομμύρια. Στα
4: 50 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
5: Ναι. Ή ας πούμε για παράδειγμα διάβαζα ότι λέει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε αυτόν που έχασε περιουσία λόγω δανείων. Μα εκείνος που οφείλει σε δάνεια μπορεί να βγάλει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
2: Ναι.
5: Εκείνος που οφείλει σε φορεία και ταμεία δεν μπορεί να βγάλει.
2: Η κατάργηση των πανελλαδικών που λέει.
5: Κοιτάξτε, την κατάργηση των πανελλαδικών την είχε υποσχεθεί και το 2015 και δεν θυμάμαι κάποια τρόικα να είπε όχι, μην καταργήσετε πανελλαδικές και δεν έγινε. Άρα, γι' αυτό σας ξαναλέω ότι η αξιοπιστία είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
2: Σωστό.
5: Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Δεν είναι το ζήτημα μας ο κ. Τσίπρας. Νομίζω ότι φαίνεται και ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι.

0: την εγγραφή σου σήμερα.
1: Φροντιστήρια από Καμισά, Σπατράνθια, Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Που Καμισάς, Καλιακούδος Αλέξης, Κλαμπανάς Παναγιώτης.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: επίσης ότι εδώ καταγράφεται στο sky.gr κάτι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το είδαμε όλες τις παραλίες στις οποίες πήγαμε. Mm-hmm. Έχουμε καταγγελίες του δικτύου Ομπρέλα. Το δίκτυο Ομπρέλα που πηγαίνει και.
1: Για όσους καταλαμβάνουν την παραλία, ενώ δεν θα έπρεπε και δεν την αφήνουν ελεύθερη.
0: Έχουν πάρει τις φωτογραφίες τώρα, τώρα έχουν πιάσει Ρόδο. Ναι. Και είναι σε δύο, σε Λίνδο και στα Κολύμπια. Έχουν πάρει το τι φαίνεται στο My Coast και ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση βεβαίως το My Coast με την πραγματικότητα.
2: Γιατί το My Coast δεν το παίρνει με κάποιο.
0: Να το My Coast, εδώ πρέπει να έχει ομπρέλες.
2: Ναι.
0: Εδώ έχει παντού.
2: Αυτό δεν το βλέπεις.
1: Δεν μπορεί να κάνεις έλεγχο παντού, γι' αυτό προφανώς.
0: Κανονικά πρέπει να γίνεται έλεγχος. Γι' αυτό έχει γίνει. Γι' αυτό έχει γίνει το έλεγχος. Mm-hmm. Λοιπόν, στη Λίνδο. Εδώ είναι μόνο ο ξαπλώστας. Εδώ
1: ναι. Δεν θα βρω.
0: Το οποίο το είδα.
2: Ένα διάδρομο.
0: Εγώ το είδα εντυπωσιακά αυτό στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο που πήγα εκεί στις γνωστές παραλίες. Από πάνω, τις έβλεπα από πάνω τις παραλίες. Ναι. Πάρα πολύ πλάκα. Δεν υπήρχε τετραγωνικό.
1: Χωρίς καρά.
0: Τετραγωνικό.
1: Ξαπλώστρα, ναι.
2: Σ' αρέσει να πηγαίνεις εκεί στις ξαπλώστρες, εσύ?
0: Όχι.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω και στις ξαπλώστρες και να στείνω τη δική μου ομπρελίτσα.
1: Αλλά προτιμώ μόνο το πρώτο.
0: Δεν μπορώ να είναι η παραλία
2: γεμάτη. Αλλά σ' αρέσει η άμμος, ας πούμε, ξαπλώνεις την άμμο.
0: Μ' αρέσει η άμμος, τρίβω.

0: Γεια μου και όλα αυτά.
1: Όχι στο βράχο, δεν πάει στο βράχο.
0: Και σε βράχο πάω. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Στα Χανιά σε κάτι βράχια ήμουνα.
2: Μάλιστα. Όμως και σε άλλες παραλίες της Κρήτης τηρείται αυτό. Στις περισσότερες όμως είναι γεμάτο. Λοιπόν, αυτό που μας έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί ήταν αυτή η απάτη που μάθαμε από την Πάτρα. Όπου μία κυρία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα και ένα βίντεο μάλιστα. Από ποιον λέτε, από τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο. Ο οποίος της είπε, εγώ κάνω κάτι
1: φιλανθρωπίες. Κάνει αυτός τέτοια πράγματα.
2: Ναι. Ο Ρονάλντο λέει, κάνω κάτι φιλανθρωπίες. Και επειδή εσύ έχεις ανάγκη, θα σου δώσω 10.000 ευρώ. Αλλά για να σου δώσω τις 10.000 ευρώ πρέπει να μου στείλεις το φόρο. Που είναι 50-100 ευρώ. 100 ευρώ έστειλε. Και μάλιστα επικοινώνησε, μιλούσαν λέει κανένα μήνα. Και επικοινώνησε μα.
1: Στα ιταλικά μίλησε ο Ρονάλντο.
2: Στα ελληνικά.
0: Στα ελληνικά με μηνύματα.
2: Με μηνύματα. Και επικοινώνησε και λέει: είναι 500 ευρώ κανονικά το σύνολο, αλλά σας κάνει έκπτωση εσάς ο κύριος Ρονάλντο και στείλει 400. Ξεκίνησε και αυτή, έστειλε τα πρώτα. 100 ευρώ. Ναι. Έστειλε 100 ευρώ.
0: Ναι. Ήταν να τη στείλει 10.000, αλλά λέει:
1: στείλε μου πρώτα.
0: Δεν βγαίνω κάτι γιατί κτλ.
2: Το φόρο, το φόρο.
0: Και η κυρία αυτή είχε πιστέψει ότι επί ένα μήνα μιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και έστειλε τα λεφτά. Και έχασε 100 ευρώ. Και είδε και βίντεο με τον Ρονάλντο και νόμισε ότι πραγματικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο τη έστειλε ένα βίντεο.
1: Γι' αυτό τα ψεκασμένα κόμματα παίρνουν καμιά 15%.
2: Και του μιλούσε ελληνικά και τη έλεγε: μην με περνά για
1: πέντε λεπτά. Εντάξει. Το άλλο που τα βγαίνουν, σου λέει, τους λέει: πάρε τα χρυσαφικά, σου λέει. Και
2: δεν ακούσαμε στο δελτίο τώρα.
1: Και βγάλε τα στην
2: κατσαρόλα, γιατί έχει ραδιενέργεια και η ραδιενέργεια δεν περνάει την κατσαρόλα και τη χύτρα ταχύτητα.
1: Και βγάλε τα στον κήπο, λέει. Και ο άλλο πάει, παίρνει τα λεφτά και φεύγει.
2: Μάλιστα.
0: Την έχει πατήσει πολλοί κόσμο.
1: Ναι, αλλά. Ρε παιδί μου.
2: Το
1: ναι.
2: Θέμα είναι ότι κάποιες απάτες είναι τόσο αυτονόητα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι πιστική. Τώρα εγώ έχω μαρτυρία από άνθρωπο, πώς το λένε, που την πάτησε.
1: Ναι, λέει, καλή είναι.
0: Είναι πιστική.
2: Προφανώς με αυτή είναι η δουλειά του.
1: Να πάρει και να πει το παιδί σου έχει κάτι και δώσε λεφτά γιατί να το βγάλει.
2: Και αυτό γίνεται.
1: Μπορείς συναισθηματικά να αισθανθείς κάτι.
0: Παίρνεις το παιδί σου τηλέφωνο.
2: Το πρώτο πράγμα.
1: Ναι, αλλά να σου λέει όμως, βγάλει τα χρυσαφικά σου, βάλει σε μια πετσέτα και κάτσε στον κήπο.
0: Έχει την αμφιβολία. Και άμα έχει δίκιο.
2: Επειδή το μάθανε τώρα. Το μάθανε τώρα από αρκετοί πολίτες και δεν παρασύρονται. Παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε ότι είμαστε από την αστυνομία. Δηλαδή, μόλις βάλεις τα χρυσαφικά εκεί, παίρνει τηλέφωνο, χτυπάει τηλέφωνο από την αστυνομία, λέει: βάλτε τα όντως και βγάλτε τα να τους πιάσουμε από αυτό το φόρο.
0: Να πούμε μπράβο στο Στέφανο τον Τσιτσιπά, πέρασε στον επόμενο γύρο του US Open. Ήδη εξασφάλισε 190.000 δολάρια.
1: Είδες.
0: Prize money. Το βασικό όμως είναι ότι φαίνεται ότι επανέρχεται σε ένα επίπεδο το οποίο είχαμε συναντήσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μακάρι.
0: Με την καινούργια ομάδα του. Είναι, δηλαδή πρέπει να δικαιωθεί και αυτό το παιδί, γιατί μπορεί να έχει τα προβλήματά του με το χαρακτήρα του και διάφορα άλλα θέματα, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι ένα παιδί που έχει φάει τα χρόνια του στον αθλητισμό.
2: Του δεν έχει δουλέψει πολύ.
0: Για την ιστορία, να πούμε ότι ο νικητής και η νικήτρια του US Open φέτος θα πάρουν από 5,5 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτός που θα είναι στον τελικό και θα χάσει, θα πάρει 2.800.000
1: δολάρια. Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε. Τον είδα κάπου.
0: Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε. Πρέπει να. Χαιρετάει μάλλον σιγά σιγά.
2: Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
1: Γεια σας.
2: Σπύρος μάλιστα ακολουθεί. Γεια σας.
1: Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
4: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
5: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Sky 89,4.
13: Καλό σας μεσημέρι. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου και όπως πάντοτε αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις σε τίτλους. Με τοπική, με φόντο τις εξαγγελίες Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού στην κυβέρνηση. Υποσχέθηκε φθηνό ρεύμα, μείωση ΦΠΑ και αυξήσεις.
14: Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
15: Τι είπε, 500 ευρώ στους φοιτητές και εγώ μέσα. 500, γιατί 500, 1500, γιατί μόνο 500. Τι είπε, 300 ευρώ αύξηση στους καθηγητές, γιατί μόνο 300, να το κάνουμε 700. Το μεγάλο πρόβλημα είναι, σε όλη αυτή τη συζήτηση, την δημοσιονομική, ποια είναι τα δημοσιονομικά σου περιθώρια.
16: Είναι ο ηγέτης εκείνος, ο οποίος τάζει τώρα καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους και κατάργησε το ΕΚΑΣ. Θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας που δεν ακούσαμε κουβέντα χθες, έφερε τα φαντ στη χώρα.
13: Μήνυμα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη, πώς διαβάζει η Αθήνα την αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων, καθώς παίρνει σκητάλη ο ίδιος ο Ερντογάν.
17: Εκεί όταν ο Ερντογάν λέει, όταν βάλουμε τις φωνές μας ακούνε απέναντι από το ΚΑΣ, απέναντι από το ΚΑΣ στο Καστελόριζο. Παρόμοια δήλωση είχε κάνει ο πρώην Υπουργός Άμυνας, του έλεγε ότι μπορούμε να κολυμπήσουμε στο Καστελόριζο αν θέλουμε.
18: Αυτό το οποίο κάνει δεν είναι η κορύφωση όπως άκουσα. Φοβάμαι ότι είναι η εισαγωγή. Γιατί μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο, το λέγαμε από το καλοκαίρι και από την άνοιξη, που έρχεται και αυτός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
19: Αυτό το αφήγημα της Τουρκίας είναι ένα αφήγημα προσαρμοσμένο στη νέα πραγματικότητα που χτίζει κάτι. Πάντως, να φανεί ότι η Τουρκία δεν είναι ο υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα.
13: Και κάτι που δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη την εκμεταλλεύονται ακόμη και απατεώνες. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν, και σε έκδοση απάτης, ένας Ρονάλντο κατασκεύασμα τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζεται σε ένα βίντεο για να πείσει το θύμα του ώστε να πάρει χρήματα. Στο ηχητικό που ακολουθεί, ο fake Ρονάλντο και η γυναίκα που έπεσε θύμα.
20: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει. Είχα μια συνομιλία αρκετή για ένα μήνα και μετά με σύνδεσε με το διευθυντή της τραπέζης και μου είπε: κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει κάρι ο κύριος Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
13: Και όσο πάει θα γίνεται χειρότερη αυτή η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
21: Καλό σας μεσημέρι.
13: Καλώς τον.
21: Θα σε στεναχωρήσω λιγάκι Σπύρο και εσένα και τους ακροατές μας, γιατί πριν λίγη ώρα είχε γίνει μια καραμπόλα 4 οχημάτων στην Λεωφόρο Αθηνών προς την Κόρινθο, κοντά στο Δαφνί. Έφυγε αυτή η ιστορία και πριν από λίγη ώρα, τώρα, προσφάτως θέλω να πω, έγινε καραμπόλα 5 αυτοκινήτων λίγο παρακάτω, κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου.
13: Στο ίδιο ρεύμα.
21: Μάλιστα. Στο ρεύμα εξόδου. Με αποτέλεσμα να συναντούν πρωινή εικόνα όσοι χρησιμοποιούν και τη λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο, και τη λεωφόρο Σχιστού. Η λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου έχει μποτιλιάρισμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η Σχιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Πρωινή εικόνα, όπως το είπα. Ιδάλλως θα είχαμε κίνηση μόνο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στις Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος μόνο των Αγίων Αναργύρων. Συνεχίζονται οι εργασίες, γιατί πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην Αττική Οδό. Συνεχίζονται οι εργασίες. Προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη λωρίδα βγαίνοντας από την Αττική Οδό για να πάμε προς τη Λαμία. Ήταν μία λωριδίτσα όλοι και όλοι, μεγάλο λάθος, προσπαθούν.
13: Ναι. Το σκληρό ροκ αρχίζει όταν ανοίγουν και τα σχολεία, Δημήτρη.
21: Εννοείται, 11 του μηνός.
13: Μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα δούμε σε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό μετά την ομιλία Τσίπρα, τις αντιδράσεις, αλλά και εν όψει της ανόδου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, θα αρχίσουμε με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μάλιστα σχετικά κοντά στις εγκαταστάσεις εδώ του ΣΚΑΙ, για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα με ψεκασμούς, καθώς έχουμε νέα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ που δείχνουν ότι συνεχίζουν να αυξάνονται και τα κρούσματα και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς.
22: Σπύρο, αυτό το οποίο γίνεται λοιπόν είναι ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου όχι μόνο δεν σταματά, αλλά εξαπλώνεται, γιατί νέο κρούσμα του ιού καταγράφηκε στο Παλαιοφάλιρο. Συνεπώς, όπως είπες, τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται από τον Δήμο ειδικές εργασίες ψεκασμού στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει εφαρμοστεί και σε άλλους Δήμους, το έχουμε δει πολλές φορές. Και αυτό διότι και στο γενικότερο πλαίσιο τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου είναι αυξημένα. Καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με την χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΗ, κατά την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν 5 νέοι θάνατοι και 58 ακόμη κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό και είχαμε 24 θανάτους. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και εφιστά την προσοχή ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα άνω των 60 ετών, διότι σε αυτές τις ηλικίες είχαμε τις ανθρώπινες απώλειες.
23: Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 290 κρούσματα. Τα 182 που νοσηλεύτηκαν έχουν λάβει εξιτήριο. 63 συμπολίτες μας νοσηλεύονται ακόμα σε νοσοκομείο και δυστυχώς θερινήσαμε 24 απώλειες. Επειδή είμαστε την κορυφή του φαινομένου, ήθελα να εφιστήσω την προσοχή ιδίως στις ευπαθείς ομάδες να προσέχουν φορώντας μακρυμάνικα ρούχα, χρησιμοποιώντας έντομα αποθετικά σώματος αλλά και χώρου. Και ένας ανεμιστήρας να μας χτυπάει στα πόδια, πρέπει εμείς να ψεκάσουμε, να απομακρύνουμε ό,τι νερό είναι στάσιμο, έτσι ώστε να μειωθεί η εξαπλώση.
13: Είναι αυτό που είπε Σοφία Γαλάνη και αυτή βεβαίως είναι, προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ αυτό, γιατί βλέπω στην εβδομαδιαία έκθεση ότι η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 83 χρόνια. Είναι από 66 έως 92 ετών οι άνθρωποι που κατέληξαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε στοιχεία για το που εντοπίζονται? Μας είπες ότι λόγω κρουσμάτων γίνονται κάποιοι ψεκασμοί στο Παλαιοφάλιρο. Υπάρχουν στοιχεία για το ποιοι Δήμοι είναι στο κόκκινο?
22: Ο Δήμος Σπάρτων Αρτέμιδος έχει τα πρωτεία. Σπήραμε 19 κρούσματα που έχουν επιβεβαιωθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθεί ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας με 14 κρούσματα και της Αγίας Παρασκευής επίσης με 14 κρούσματα. Και έχουμε και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Χαλανδρίου, οι οποίοι έχουν καταγράψει, ναι, 12 κρούσματα από τον ιό.
13: Αυτά λες στην Αττική,
22: εντός Αττικής,
13: στη,
22: ναι,
13: χώρα, στην υπόλοιπη επικράτεια.
22: Η Λάρισα έχει τα πρωτεία με 27 συνολικά 7. επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι τώρα. Επίσης να σου πω ότι η ΟΔΗ έχει χαρακτηρίσει και κάποιους δήμους ως δήμους υψηλού κινδύνου, οι οποίοι είναι, είναι οι πρώτοι υποψήφιοι στο ένα λόγο και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, ναι, και στάσιμων νερών. Είναι κάποιοι δήμοι που είναι στο κόκκινο, το Ηράκλειο της Αττικής για παράδειγμα, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια, ο Δήμος Ηλίου και ο Δήμος Δάφνης Ημιτού.
13: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενος και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, μετά την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, τις βασικές κατευθύνσεις. Με την κοστολόγηση του προγράμματος κατά τον κύριο Τσίπρα, και εκεί βεβαίως υπάρχουν οι αιτιάσεις που διατυπώνονται από τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά όταν είναι ο Αντώνης Τσαντζολέτος στο στούντιο, εγώ τι να πω. Καλώς ήρθες. Τα έχεις γράψει βεβαίως εσύ και με, στην αρθρογραφία στην Καθημερινή, και εδώ πέρα στο Sky τα έχεις πει. Τα ανακοίνωσε και ο κύριος Τσίπρας και θα περάσουμε σε λίγο να δούμε τις αντιδράσεις. Mm-hmm. Αλλά ας σταθούμε πρώτα έτσι σε 2-3 βασικά σημεία, Αντώνη.
0: Ναι, είναι ένα πακέτο οικονομικό το οποίο στηρίζεται εν πολύ σε κάποιες αυξήσεις σε μισθούς. Δηλαδή προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμά του θέλει να αυξήσει τους μισθούς στους εκπαιδευτικούς κατά 300 ευρώ, στους υγειονομικούς γιατρούς και νοσηλευτές 500 ευρώ. Επίσης δεσμεύτηκε για ένα επίδομα στους φοιτητές για 10 μήνες το χρόνο, στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους, στα 500 ευρώ. Με διπλασιασμό στις έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για κάθε επιχείρηση, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Μίλησε για μια επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου. Εξήγησε τι ακριβώς είναι η πατριωτική εισφορά, όπου το 1% των ισχυρότερων Ελλήνων θα κληθεί να επιβαρυνθεί κατά 1% από την περιουσία που δηλώνει. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ το 2027, και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να φτάσει ο μέσος κατώτατος μισθός τα 1.800 ευρώ στο τέλος της επόμενης τετραετίας.
13: Άρα αντιλαμβάνομαι μέτρα που οδηγούν σε αύξηση εισοδημάτων, mm-hmm, και ταυτόχρονα μέτρα, όπως για παράδειγμα αυτά που είπε για το φθηνό ρεύμα ή,
0: ναι,
13: τη μείωση
0: 30%.
13: Μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Ναι.
13: Αυξάνονται εισοδήματα, μειώνεται η ακρίβεια. Παρουσίασε. Α, πρώτα, επειδή άκουγα την εκπομπή σας με τον Γιάννη Καντέλη που μπήκατε πολύ βαθιά, την αναλύσατε, είπατε στις 10 η ώρα, παρεπιπτόντως σας ακούω κάθε πρωί, δεν είπε πολλά πράγματα για τους συνταξιούχους.
0: Ναι.
13: Υπάρχει περίπτωση να κρατάει κάτι για τη δεύτερη φορά που θα ανέβει Θεσσαλονίκη?
0: Όχι, αυτό είναι το πρόγραμμα. Για τους συνταξιούχους εξήγηλε τα δωρεάν φάρμακα.
13: Μέχρι
0: τα οποία, ναι, τα οποία μάλιστα τα κοστολόγησε ότι φτάνουν μέχρι 720 ευρώ το χρόνο.
13: 13, 14, 15, δεν μπήκε σε αυτή την ιστορία.
0: Δεν μπήκε προφανώς γιατί έκανε μια αλλαγή στο πρόγραμμά του και ο 13ος δεν έμπαινε σε αυτή τη φάση, γιατί ήδη, με, για παράδειγμα, με τις 50.000 προσιτές κατοικίες που θέλει να φτιάξει, ναι, ανεβαίνει επίσης πολύ, ναι, ο λογαριασμός.
13: Τα δις πόσα είναι?
0: Τα δις σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα είναι 7,3 δις, όπου σε αυτά υπολογίζει η έσοδα γύρω στα 2 δις, χωρίς να βάζει την πατριωτική εισφορά. Άρα βλέπει ότι υπάρχει ένας χώρος διαθέσιμος περίπου 5,6 δις.
13: Ικανοποιημένο το επιτελείο του από τη χθεσινή παρουσία?
0: Είναι ικανοποιημένο, γιατί τονίζουν ότι είναι μια ρεαλιστική πρόταση, τονίζουν πως μπορεί να σταθεί, τονίζουν πως μπορεί από τα μέσα τα οποία ακούσαμε, τα μέτρα, μπορεί να υπάρχει μια εισδοχή πόρων, και από την άλλη ασκούν αρκετά σκληρή κριτική και αυτοί από την πλευρά τους στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο, που έσπευσε, όπως λένε, να βγάλουν μέσα σε 10 λεπτά την κοστολόγηση, ναι, του προγράμματος, ναι. Λένε πως θα το καταθέσουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να το κοστολογήσει, όπως μπορεί το κάθε κόμμα από την 1η Νοεμβρίου και μετά. Και βέβαια μένουν μετά σε επιμέρους στοιχεία τα οποία ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως δήλωσή του, και ο Υπουργός Οικονομικών, και τα αναλύουν και αυτοί με τη σειρά τους.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Έθεσε χθες ο κύριος Τσίπρας ένα δίλημα, διαφθορά ή εντιμότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα.
13: Αμέσως μετά την ομιλία βεβαίως υπήρχαν αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία ανέφεραν πως το κόστος των μέτρων που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτά πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Χθες ήρθε ο κ. Τσίπρας στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται κάθε τόσο και εξαπολύει το ένα ψέμα μετά το άλλο και είπε στον κόσμο ότι θα του δώσει 13 δισεκατομμύρια παραπάνω το χρόνο και για να πετάξει ένα πυροτέχνημα εμφάνισε ένα φόρο που δεν τον ανέλησε και σκόρπισε υποσχέσεις και δεν βρήκε μία λέξη να πει για όλα όσα έκανε στη χώρα.
13: Είναι Γιάννη Καντέλη, καλό μεσημέρι. Επειδή άκουγα και τη δική σου ανάλυση και το σχόλιο στην πρωινή εκπομπή με τον Αντώνη Ατζολέτο στις 10, είναι μια επιχείρηση αποδόμησης, θα έλεγα, του προγράμματος Τσίπρα. Από το πρώτο λεπτό, αμέσως μόλις τελείωσε την ομιλία του, έχει αρχίσει μια επιχείρηση αποδόμησης.
3: Του προγράμματος και του ίδιου του κυρίου Τσίπρα, ναι. Σου προσθέτα, Σπύρο. Διότι στην κυβέρνηση τα στελέχη της που έχουν βγει σήμερα και τοποθετούνται στην ουσία περιγράφουν ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2 για τον κύριο Τσίπρα, τονίζοντας κυρίως την αναξιοπιστία των όσων λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και στέκονται πάρα πολύ το θέμα της κοστολόγησης. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι το καθαρό κόστος θα είναι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 13 δισεκατομμύρια λέει το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης, την ώρα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν απαντούσε σε ερωτήσεις για τα μέτρα του κ. Τσίπρα, έβγαλε το κινητό του και άρχισε να κάνει πράξεις για το πόσο θα κοστίσουν τα 50.000 σπίτια τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας ότι θα φτιαχτούν σε βάθος τετραετίας, καταλήγοντας στο τελικό κόστος του μέτρου που είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
13: Μόνο αυτό 8 δις, μόνο αυτό.
3: Μόνο αυτό 8 δις υπολογίζει η κυβέρνηση, το οποίο δεν το βάζει μέσα στα 13 δις τα οποία υπολογίζει όλες τις άλλες ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Τσίπρας. Και μάλιστα τον προκάλεσε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο για να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, ώστε να δει ακριβώς και ο ίδιος, όπως λένε από την κυβέρνηση, πόσο κοστίζει αυτό, το οποίο σημειώνει προφανώς ότι δεν μπορεί να γίνει και πράξη.
13: Φαντάζομαι, Γιάννη, από τις πληροφορίες που έχεις και την εκτίμησή σου δηλαδή, ότι δεν θα απαντήσουν μόνο υπουργοί στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει κάτι να πει το Σαββατοκύριακο.
3: Δεδομένα θα υπάρχουν αιχμές. Προφανώς υπάρχει η συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Αλλά φαντάζομαι και στην ομιλία του, παρότι συνηθίζει στις ομιλίες που κάνει στη ΔΕΘ να μην αναφέρει την ιδιαίτερα.
13: Ναι, μένει στο τεχνικό κομμάτι, κυρίως στα μέτρα που ανακοινώνει.
3: Και στην πολιτική που θέλει να εξαγγείλει. Ωστόσο, μέσα στις γραμμές σίγουρα θα υπάρχουν αιχμές. Και σίγουρα θα θελήσει να πει ότι αυτά τα οποία ο ίδιος λέει έχουν μια ακριβή κοστολόγηση. Ακριβώς επειδή θα γίνουν και άμεσα πράξη και θα περάσουν στον προϋπολογισμό, άρα θα κριθούν. Και κατά δεύτερον, προφανώς θα αφήσει αιχμές για το ανεκπλήρωτο των υποσχέσεων από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
3: Καλή.
13: Τώρα θα περάσουμε, ή μάλλον δεν θα περάσουμε ακόμα σε άλλο κλίμα. Λέω θα περνούσαμε σε άλλο κλίμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα τη γέννησή του. η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Αλλά πριν από αυτό, αφού έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο μαζί μας, να πιάσουμε το νήμα από Τσίπρα και τις αντιδράσεις που καταγράφονται από την πλευρά του Πασόκ πριν πάμε στα εορταστικά.
4: Ήταν άμεση η αντίδραση του Πασόκ ήδη από χθες με ανακοίνωση. Λένε ότι ουσιαστικά αντέγραψε και έκανε copy-paste το Άλεξ Τσίπρα στο 80% του προγράμματος του Πασόκ. Βεβαίως ήταν ακόμη πιο αιχμηρή έτσι, η δήλωση που έκανε σήμερα ο Νίκος Ανδουλάκης. Βρίσκεται στην Κρήτη, περιοδεύει για την 3η Σεπτέμβρη που θα εορταστεί τώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου της Κρήτης. Εκεί έδωσε συνέντευξη σε συναδέλφους μας στο Ράδιο Κρήτη και έκανε για μια ακόμη φορά λόγο για την αξιοπιστία που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί και θύμισε ότι ο κύριος Τσίπρας έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, μιλούσε για τη συσάχθεια, για τα κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών και ότι είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν σχεδόν τσάμπα από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε funds. Οπότε για μια ακόμη φορά θίγει το θέμα της αξιοπιστίας και ζητά από τον ελληνικό λαό να στηρίξει το κόμμα του, να στηρίξει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ για να έχουμε την πολιτική αλλαγή.
13: Πριν να σας
4: και μάλιστα έχει πει και μια κομματάκα ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλο αυτό το διάστημα χαρακτηρίζουν ένα προσωποκεντρικό κόμμα, το κόμμα Τσίπρα, που δεν έχει στελέχη, που δεν έχει πρόγραμμα. Και είπε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι εμείς δεν είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι Ανδρουλάκης and Friends, όπως έχει εξελιχθεί και η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Λέει, εμείς το Πασόκ είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη και γι' αυτό εμπιστευτείτε μας.
13: Και μόλις τώρα, και βρισκόμαστε μάλλον μόλις στην αρχή όλου αυτού του πράγματος, θα σε ρωτήσω γιατί προγραμματίζεται για σήμερα στην Κρήτη, αφού πρώτα ακούσουμε το γραμματέα του Πασόκ βγήκε στην εκπομπή τον Γιάννη Καντέλη και Αντώνη Ατζολέτου εδώ στο Sky 100,3 στις 10 το πρωί ο κύριος Βαρδακαστάνης και ασκώντας κριτική βέβαια στον κύριο Τσίπρα.
5: Ο κύριος Τσίπρας κάποτε πρέπει δημόσια να πάρει θέση και να πει ή έκανα λάθος. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι συνεργάτες του και αυτό θα είναι ο Δίας στο Μήτικα του Ολύμπου. Έχει κρυθεί. Τι θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να επανακριθεί πάλι με τον κύριο Μητσοτάκη σε ένα κατευθυγμένο δίπολο.
13: Τώρα ας περάσουμε στο εορταστικό κομμάτι, Δέσποινα. Τι περιμένουμε σήμερα.
4: Έχουν ξεκινήσει από χθες. Μάλιστα, μάλλον από τη Δευτέρα και όλα υπάρχουν κλιμάκια με βουλευτές και στελέχη του Πασόκ που περιοδεύουν σε όλη την Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Χθες όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε δείπνο στους προσκεκλημένους του στο ψυχρό που τελικά, όπως είπε και ο ίδιος έτσι χαριτολογώντας, το ψυχρό ήταν πολύ θερμό για το Πασόκ.
13: Και με καμία τσικουδιά
4: πολύ ωραία
13: είναι ακόμη περισσότερο θερμό.
4: Ήταν έτσι. Άνθρωποι που παρίστανται εκεί και συνδετημόνες μας περιγράφουν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε πολύ χαλαρή διάθεση, με τα αστεία να παίρνουν και να δίνουν. Του χάρισαν έναν νερόμυλο, μάλιστα χαρακτηριστικό της περιοχής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει: ελάτε, παιδιά, να φυξήξουμε όλοι μαζί, να έρθει ο αέρας της αλλαγής, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Φυσικά, εκτός από τσικουδιά, είχε και άφθονο απάκι το τραπέζι.
13: Περνάει ένα κλίμα του όλων Πασόκ, του.
4: Ναι, ότι εμείς εδώ ενωμένοι
13: το
4: έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε. Αυτό ήθελε να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και πάμε όλοι μαζί να φέρουμε την αλλαγή. Και σηματοδοτεί γι' αυτό ο Πασόκ η σημερινή μέρα ένα μήνυμα εκκίνηση για τη νίκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πασόκ. Θα τα δούμε όλα αυτά. 3η Σεπτέμβρη, πλατεία Ηρακλείου. Το ρώτησαν πολλές φορές γιατί στο Ηράκλειο, πρόεδρε. Είπε γιατί το Ηράκλειο μας τιμά. Και εμείς θέλουμε να τιμήσουμε το δημοκρατικό λαό. Να σου θυμίσω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά του Πασόκ στην Κρήτη. Και ο στόχος του είναι βέβαια να γίνει καταπράσινο το νησί.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη και για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζει το Πασόκ για απόψε στην Κρήτη. Και θα πάμε τώρα στο οικονομικό σκέλος. Από την πολιτική περνάμε στην οικονομία με τον Νίκο Φιλιππίδη όπως πάντοτε, αλλά θα ήθελα εισαγωγή στον Νίκο Φιλιππίδη. Αλέξης Τσίπρας, πατριωτική εισφορά.
6: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
13: Ένα από τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Όπως ξέρεις, Νίκο, δεν αποφεύγω εγώ να σε μπλέκω σε στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά για το τεχνικό κομμάτι μόνο μπορούμε να πούμε κάτι? Δηλαδή είναι χρήματα που μπορούν να φέρουν έσοδα στο κράτος, αυτά που περιέγραψε ο κ. Τσίπρας?
7: Κοίτα, αν καταλαβαίνω καλά, το πρόγραμμά του, γιατί δεν ανέφερε ο ίδιος ποσό, αλλά υπήρχε μια διαρροή από την Ελλάδα, ήταν για 2 δισεκατομμύρια 1.950 κάτι τέτοιο.
13: Αυτό το πλέον έσοδα. Από αυτό το πατρίδι.
7: Όχι.
13: Α, γενικά.
7: Ναι. Αυτά που παρουσίασε ήταν δύο πηγές εσόδων. Ήταν η πατριωτική εισφορά, 1%, το οποίο το ακούσαμε πώς το είπε, δεν μπήκε σε πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα. Ναι. Λέει προφανώς είναι ένας φόρος στους πλουσίους, είναι ένα μέτρο το οποίο πολλές χώρες το σκέφτονται. Κάποιες που το δοκίμασαν να πέτυχε παταγωδός, κάποιες άλλες το πλήρωσαν με αποχώρηση κεφαλαίων και φυγή επενδύσεων. Το δεύτερο μέτρο που μου φαίνεται πιο προσωποφόρο και πιο εύκολο, θα έλεγα, στην εφαρμογή, φτάνει να υπάρχουν εταιρείες κερδοφόρες, είναι η ιστορία των μερισμάτων, όπου ανέφερε ότι σκέφτεται να επαναφέρει μια προοδευτική κλίμακα φορολόγηση των μερισμάτων. Θα θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ο φόρος των μερίσματων, δηλαδή το κέρδος για να γίνει στην ουσία έσοδο για τον επιχειρηματία, πρέπει να πληρώσει ένα φόρο 5%. Yeah. Έχει κατέβει από 15% που ήταν, ο ίδιος το είχε μειώσει στο 10%, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα λέει ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση, δηλαδή θα ξεκινάει από 5% προφανώς, χωρίς να πει ο ίδιος ποια θα είναι αυτή η κλιμάκωση, για τα χαμηλά, για τις μικρές επιχειρήσεις, για τα μικρά κέρδη, και θα ανεβαίνει ανάλογα με το ύψος του κέρδους. Αυτό φαίνεται πιο προσωποφόρο, αλλά φαίνεται και μια εξαιρετικά δυσμενής αλλαγή και μεταχείριση για κάθε επιχείρηση στη χώρα. Και έχουμε πολλές επιχειρήσεις στη χώρα, μικρές, μεσαίες. Έχουμε επαγγέλματα που κρύβονται πίσω από επιχειρήσεις, για παράδειγμα ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ανακοίνωσε και θετικά μέτρα πολλά για αυτούς, δηλαδή μηδενισμό της προκαταβολής για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατάργηση πολλών τελών.
13: Νίκο, ήθελα, αν δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε εξαγγελίες Τσίπρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία στο χώρο της ενέργειας, για τις τιμές ενέργειας. Θέλω λιγάκι να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ασμάτογλου. Καταρχάς, πριν από λίγο είδα την τιμή του Brent. Εσύ μας έχεις μάθει να τα παρακολουθούμε αυτά. Ναι. Είδα την τιμή του Brent να πλησιάζει πάλι τα 100 δολάρια. Είναι κοντά στα 97, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Ασμάτογλου μίλησε στο Άξιον από τους βενζινοπόλες, αλλά θα ήθελα να προσέξεις και τον επόμενο κύριο. Πρώτα μιλάει ο Ασμάτογλου από τους βενζινοπόλες. Αμέσως μετά μιλάει ο κύριος Καλομύρης από την Ομοσπονδία των Φορτηγών, των Αυτοκινητιστών. Ήταν στο Άξιον 24. Άκου λιγάκι αυτά τα δύο ηχητικά.
8: Μέχρι τέλος της εβδομάδας το πετρέλαιο κίνησης έχει μια αύξηση της τάξης των 20 λεπτών και η αμόλυτη βενζίνη στα 10 λεπτά, που σημαίνει ότι για δεύτερη φορά έρχεται να ροκανιστεί αυτή η επιδότηση. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης που ήταν 1,91 θα πάει 2,10 μέχρι τέλος της εβδομάδας.
9: Η αύξηση που έχουν βάλει οι αυτοκινητιστές από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα κυμαίνεται από 5, 8, 10%. Αν βάλετε ένα φορτίο με 22 τόνους εμπορεύματα που έρχονται στη λαχαναγορά, το κόστος δεν είναι πάνω από 0,045 το κιλό. Άρα όλη αυτή η αύξηση δεν δικαιολογείται μόνο από το πετρέλαιο κίνησης.
13: Βγαίνουν οι βενζινοπόλες και λένε αυτό το οποίο βλέπουμε και εμείς στο ταμπλό. Ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων. Βγαίνουν οι οδηγοί των φορτηγών και λένε, μάλιστα, έχουν αυξηθεί τα πετρέλαια και εμείς πληρώνουμε παραπάνω. Αλλά μη μας λένε κιόλας ότι οι αυξήσεις σε προϊόντα πρέπει να αποδοθούν όλες στο πετρέλαιο και στα μεταφορικά. Αν το κατάλαβα καλά, Νίκο.
7: Γι' αυτό και δεν έχουν υπάρξει σημαντικές. Δηλαδή στις αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ.
13: Όχι, επειδή για να δικαιολογηθούν κάποιες αυξήσεις στους τομείς που υπάρχουν, αμέσως ξέρεις, είναι το ότι αυξήσεις.
7: Επικαλούνται.
13: Κυρίως
7: στις υπηρεσίες συμβαίνει αυτό. Ακόμα χειρότερο είναι ότι συμβαίνει στις υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες πράγματι υπάρχουν αυξήσεις και σημαντικές. Οι οποίες τροφοδοτούνται βέβαια και από τη ζήτηση που υπάρχει, την αυξημένη. Και βρίσκουν και με πρόστιμα ή επικαλούνται πραγματικό ή όπως το κρίνει ο καθένας το θέμα της ακρίβειας, που είναι άλλο κομμάτι από τον πληθωρισμό και αν έχουν γίνει αυξήσεις φέτος ή τα προηγούμενα χρόνια. προχωρούν και αυτές οι ανατιμήσεις με πρόσχημα και αναφορά ακριβώς στο μεταφορικό κόστος. Δεν το συζητάμε. Το μεταφορικό κόστος, αν περάσει στην οικονομία, θα το καταλάβουμε.
13: Ναι.
7: Δεν το έχουμε καταλάβει γιατί δεν έχει περάσει ακόμα.
13: Σωστά.
7: Υψηλό μεταφορικό κόστος.
13: Για να δώσουμε και μία εικόνα στους ακροατές τώρα, πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά το ταμπλό στα βενζινάδικα?
7: Πρώτα απ' όλα, αυτό που παρατηρείται ως τάση είναι να τσιμπάει παραπάνω στις τελευταίες μέρες η αμόλυβδη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μέσα επίπεδα πάνω από τα 2,05, σε μέσα επίπεδα. Πλέον στην Αθήνα τα περισσότερα βενζινάδικα έχουν 2,10, 2,09, βλέπουμε τέτοιες τιμές. Και υπάρχει μια μικρή σταθεροποίηση λίγο πιο κάτω, κοντά στα 2 ευρώ, 2,01, σε ό,τι αφορά το ντίζελ. Για τις επόμενες ημέρες αναμένεται μεγάλη αύξηση σε όλα. Και στα δύο είδη καυσίμων και στο υγραέριο ακόμα. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρόβλεψη που υπάρχει για Παρασκευή και Σάββατο. Από Δευτέρα βλέπουμε. Νομίζω ότι έχουν ανέβει και οι τιμές στα πετρέλαια της Μεσογείου, στα δηλισμένα πετρέλαια για καύσιμο της Μεσογείου, και έχουν ανέβει σημαντικά. Έχουν ανέβει σημαντικότερα ενδεχομένως και από το Brent, το οποίο, όπως είπες και εσύ, φλερτάρει με τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και από εκεί δημιουργείται μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις εχώριες τιμές, και θα το δούμε αυτό να γίνεται ακόμα πιο έντονο τις επόμενες μέρες.
13: Με αυτές τις ελπιδοφόρες ειδήσεις για την πορεία των τιμών στα καύσιμα, ας ολοκληρώσουμε σήμερα. Νίκο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Γεια σας, Πύρο.
13: Καλή συνέχεια, διαφημίσεις, και αμέσως μετά επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
11: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Κατάστημα! Κατάστημα!
24: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
25: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
26: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
27: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
26: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
27: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
28: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
27: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
15: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
14: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.

0: Ζάι 89,4.
1: Παρουσιάτη στο στούντιο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, Μανώλη. Λέγαμε και χθες πως άλλαξε επίπεδο η Τουρκία σε επίπεδο προκλήσεων και τη σκυτάλη από τους υπουργούς την πήρε ο ίδιος ο Ερντογάν με μια ρητορική μάλιστα που μας θύμισε Ερντογάν
2: παλαιών εποχών.
1: Παλαιών εποχών.
2: Προδιακήρυξης Αθηνών.
1: Προέπο, ναι.
2: Και εκεί που έλεγε μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, θα εκτοξεύσουν τον ταϊφούν. Και μετά πράγματι όμως άνοιξε μια νέα σελίδα σε τουρκικές σχέσεις. Αλλά τώρα πάλι όταν λέει ότι ακουγόμαστε από το ΚΑΣ, απέναντι του Καστελόριζο, και ότι θυμηθείτε την ιστορία, τι έχουμε κάνει. Δηλαδή, μην κάνετε λάθη, ναι. Μην εξοπλίζετε τα νησιά, μην στρατιωτικοποιείτε τα νησιά. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Ουσιαστικά είναι μια προειδοποίηση προς την Αθήνα, αλλά και μια εντολή προς επιτελεία.
1: Πριν μπει στην ανάλυση σου, άκουσα και την άποψη ότι ίσως το κάνει για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.
2: Μην μου το πείτε αυτό. Εγώ αυτό δεν το ακούω. Ο Ερντογάν δεν έχει καμία ανάγκη για εσωτερική κατανάλωση. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι πάντο δύναμος. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι είτε έχουν εξαφανιστεί είτε είναι στη φυλακή. Σήμερα, πριν από λίγο, ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε μια έρευνα, εισαγγελική έρευνα για τον πρώην πρωθυπουργό Αχμέντ Νταβούτογλου, επειδή είχε πει ότι πλούτησε ο Ερντογάν κτλ. Δηλαδή, όλοι έχουν κάτι στο βάρος. Ο Ερντογάν σε επόμενες εκλογές θα βγει με 60%. Ό,τι και να γίνει. Λοιπόν. Άρα υπάρχει εδώ ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Τουρκία, έστω διαβάζουν, η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και τα όπλα που θα εγκατασταθούν στα νησιά.
1: Εσύ από ό,τι σε διαβάζω κάθε φορά, διαβάζω την αρθρογραφία σου για τις αναλύσεις σου στην Καθημερινή και στην τηλεόραση της αναλύσης και στο ραδιόφωνο. Με όλα που βάζεις και απλώνεις στο τραπέζι για τις κινήσεις της Τουρκίας, κάπου σε μία άκρη ή πολλές φορές και στο κέντρο βάζεις τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Ότι αυτή η σχέση είναι κάτι που επηρεάζει και τις κινήσεις της Τουρκίας στο πεδίο.
2: Η Τουρκία με τα σημερινά δεδομένα θα σας το πω έτσι, αυτή η λογική επικρατεί, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Ναι. Δεν θα επιτρέψει, αυτό που έχω στο μυαλό, αυτό είπε ο Ερντογάν χτες. Δεν θα επιτρέψει η Τουρκία να εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα σε περιοχές που είναι κοντά στην Τουρκία. Αυτό έχει στο μυαλό στην Τουρκία. Και γι' αυτό είπε ο Ερντογάν, δεν αντιδρούμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε. Το ΚΑΣ είναι απέναντι από το Καστελόριζο. Τώρα, σε αυτούς τους 35 μήνες που θα μεσολαβήσουν, σιγά σιγά θα έρχονται τα οπλικά συστήματα. Το τι μπορεί να γίνει διπλωματικά.
1: Αυτό που είπες, το ότι εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, τι μπορεί να σημαίνει σε επίπεδο κινήσεων ή πρωτοβουλειών από την άλλη πλευρά.
2: Μπορεί να είναι και διπλωματικές και στρατιωτικές. Ναι. Δηλαδή, τσοκαλώδιο με την Κάσο, τι είχε γίνει. Στην Κάσο επιχείρησε κάτι να γίνει, μετά εμποδίστηκε από μια φρεγάτα. Από πέντε, αν θυμάμαι. Θέλω να πω, ο στόχος είναι να μην επιτρέψει η Τουρκία, στην Άγκυρα, να μην γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα έχουν μια θεωρία περικύκλωσης της Τουρκίας και ότι αυτά τα υπερόπλα του Ισραήλ, γιατί είναι υπερόπλα.
1: Αυτό είναι σωστό. Πώς να το πω, δηλαδή στις δημόσιες συζητήσεις της Τουρκίας το σενάριο ότι θα εμπλακούν σε πόλεμο με το Ισραήλ είναι σοβαρό, δηλαδή μπαίνει σοβαρά στη συζήτηση.
2: Στις πολιτικές αναλύσεις, ναι. Η τουρκική ηγεσία πάντως δεν έχει τέτοιο σκοπό. Όμως δεν θα ήθελαν το Ισραήλ κοντά τους. Δηλαδή, αυτό που έγινε στη Συρία στα 70 χιλιόμετρα που βομβάρδισαν οι Ισραηλοί. Φοβούνται ότι μπορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο από κάποιο ελληνικό νησί, να φύγει κάτι και να χτυπήσει. Δηλαδή, αργότερα, όχι τώρα.
1: Και δεν χρειάζεται να φύγει, γιατί αυτά τα υπερόπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ διαθέτουν ραντάρ τα οποία μπορούν, νομίζω, να.
2: Οι Τούρκοι αναλυτές χθες το βράδυ έλεγαν ότι. Οι ίδιοι τα λένε, στο CNN Turk, έλεγαν ότι τα υπερόπλα αυτά μπορούν να εμποδίσουν οτιδήποτε εκτοξευθεί από την Τουρκία. Drones, απογειωθεί, βαλιστικός πύραυλος, αεροσκάφος σε βάθος πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων. Σκεφτείτε τώρα πώς βλέπει ο Ερντογάν και το επιτελείο του ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στη Χίο ή στη Σάμο και να έχει αυτές τις δυνατότητες.
1: Μπορεί να βγάζει αυτές οι κινήσεις, μπορούμε να τις αποδώσουμε και σε έναν εκνευρισμό, επειδή βλέπει ότι δεν προχωράει και η ιστορία με τα F-35 και τα υπόλοιπα.
2: Ναι, γιατί η Τουρκία έχουν αντισταθεί τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το βλέπουν κυρίως στην αεροπορία. Η Τουρκία σήμερα θα διέθετε 135. Σήμερα, το 2026-27.
1: Συμπαραγωγός τώρα.
2: Συμπαραγωγός θα έχει 100. Δεν έχει κανένα. Περιμένει, μιλάει με τον Πούτιν, μιλάει με τον Τραμπ. Θα δούμε. Κάποια συμπόνια τα πάει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Και έχει μια Ελλάδα, μια μικρή Ελλάδα. Σας το λέω πόσο είναι και πολλές φορές αναλύσεις τους. 10 εκατομμυρίων, μικρή χώρα, με μικρό στρατό. Και έχει και 20 F-35, 24 Ραφάλ, 80 F-16, φρεγάτες, 8 φρεγάτες ανανεώνονται ή έρχονται καινούριες.
1: Και τώρα έρχονται,
2: οι Ισραηλινοί. Εδώ το Ισραήλ είναι η κόκκινη γραμμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι νατοϊκές χώρες, εξοπλίζονται. Το Ισραήλ με τις δυνατότητες που έχει είναι η κόκκινη γραμμή για την Τουρκία.
1: Άρα γι' αυτό εσύ το επισημαίνεις πάντοτε στις αναλύσεις σου το θέμα του Ισραήλ.
2: Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του.
1: Τώρα να σε ρωτήσω για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα. Όχι, θέλω να πω, τρέχει και ένα νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
2: Και αυτά, και έχουμε ζητήματα. Τώρα, δηλαδή, είδατε, μας ευνηδιαστήκαμε.
1: Κατά το Κασελόριζο, εκεί στο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε, έχει βγάλει ένα ερευνητικό.
2: Τον Αύγουστο ανακοίνωσε τον θαλάσσιο πάρκο. Τώρα πια αλλάζουν οι κανόνες εμπλοκής και σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, θα είναι πιο ευνηδιαστικά τα πράγματα. Γιατί όταν μιλάει ο Ερντογάν, μετά από κάτω επιτελείς προσπαθούν να ικανοποιήσουν απόλυτα τον Ερντογάν.
1: Τη γραμμή. Γραμμιτζίδες. Υπάρχουν κατά την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου, την αντίληψή σου, υπάρχουν ακόμα διάβλοι επικοινωνίας που να υπάρχουν οπωσδήποτε, αλλά που να είναι ανοιχτοί σε...
2: Ναι, είναι. Υπάρχουν. Υπάρχουν και σε διπλωματικό επίπεδο. Υπάρχουν. Το είδαμε και σε μυστικές υπηρεσίες εδώ. Αλλά αυτά καλύτερα να μην τα ξέρουμε. Εγώ πάντα λέω, μου ρωτάγανε, το ξέρεις, λέω.
1: Για το Καλίν, λες.
2: Ναι, και να το ξέρω, δεν σας το έλεγα, λέω πολλές φορές. Γιατί είναι οι μυστικές υπηρεσίες. Εκεί είναι άλλο θέμα για μένα. Άλλο η διπλωματία και άλλο οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Ωραία. Να σου το πω αλλιώς, για μήπως το πιάσουμε από την άλλη. Ο Καλίν πάντως είναι ένα. Πρόσωπο πολύ...
2: Δεν είναι κλασικός πράκτορας που λέμε. Είναι ο άνθρωπος, ήταν για πολλά χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν και είναι ουσιαστικά μαζί με τον Φιντάν και τον Ερντογάν κυβερνούν την Τουρκία. Τρέχουν μια χώρα που λέγεται Τουρκία.
1: Δεν θα τον είχε και επικεφαλής στις μυστικές πτήσεις.
2: Οποιαδήποτε επαφή του Φιντάν, ο Καλίν, έχει επαφές και με τους Ισραηλινούς.
1: Ναι. Και διατηρεί καλές σχέσεις. Αυτό το έχω διαβάσει σε Ισραηλινές αναλύσεις, όχι καν σε τουρκικές.
2: Δηλαδή, άρα είναι ένα όνομα που
1: δεν
2: μιλάς μόνο για τρομοκράτες μεταναστευτικό. Μπορεί να μιλήσει με τον Καλίν όλα τα θέματα.
1: Έχει μια ατζέντα ανοιχτή εντελώς. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι, μιλήσανε εδώ, δεν το ξέρω. Δεν σα το έλεγα.
1: Και χάρηκα πολύ που ήσουν εδώ στο στούντιο σήμερα μαζί.
2: Εγώ χάρηκα πολύ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης, εδώ στο στούντιο. Μπορέσαμε και είπαμε δύο πράγματα παραπάνω. Όχι πως δεν μπορούμε και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε, αλλά εκμεταλλευτήκαμε την παρουσία του εδώ. Να ακούσουμε και τον κύριο Φίλη. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, το πρωί ήταν μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και έκαναν όλες αυτές τις ανάλυσεις. Νομίζω ότι αξίζει έτσι να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Το αφήγημα το οποίο χτίζεται τώρα λέει ότι η Τουρκία είναι περισσότερο σε άμυνα παρά σε επίθεση, ότι δηλαδή είναι μια χώρα σταθεροποιητή στην περιοχή. Εμάς μας εμφανίζουν ως μια χώρα η οποία προσπαθεί και λειτουργεί αποσταθεροποιητικά. Αυτό το αφήγημα χτίζει κάτι. Και τι χτίζει? Την πιθανότητα, όχι απαραίτητος μιας κρίσης ή ενός θερμού επεισοδίου, μπορεί και αυτό να συμβεί, αλλά πάντως να φανεί ότι η Τουρκία δεν είναι ο υπεύθυνος για ό,τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής το πρωί στο ραδιόφωνο, στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Είναι μια ιστορία την οποία προβάλλει η Τουρκία, θέλοντας να πει, το είπε και μέσος και ο Τούρκος πρόεδρος χθες. Το Καστελόριζο είναι λάθος σε εκείνο το σημείο. Εάν δούμε το Καστελόριζο αποκομμένο από τα υπόλοιπα νησιά της περιοχής, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, πράγματι δεν υπάρχει κάτι άλλο κοντά. Στην πραγματικότητα όμως στην περιοχή έχουμε τις υφαλοκρηπίδες, τις επίρρειες των νησιών της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου επί της υφαλοκρηπίδας.
1: Mm-hmm. Τώρα θα πάμε στον ανταποκριτή μας στη Βρετανία, το Γιάννη Χανιωτάκη, γιατί έχουμε κινήσεις από ευρωπαϊκές χώρες, μάλλον από ευρωπαϊκή έως τώρα, μπορεί να ακολουθήσουν άλλες, που μεταφέρουν το χρυσό τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ευρωπαϊκό έδαφος. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η αυξανόμενη λοιπόν γεωπολιτική αστάθεια οδήγησε την Ολλανδία στο να αναθεωρήσει τη στρατηγική της με την κεντρική τράπεζα της χώρας να προχωρά στην μεταφορά 86 τόνων χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στο Λονδίνο. Η αγορά της Βρετανικής πρωτεύουσας θεωρείται ότι προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις συναλλαγές, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας να αξιοποιήσει τα αποθέματά της το ταχύτερο δυνατό εφόσον παραστεί ανάγκη. Να σας πω ότι ο πρόεδρος του Ιδρύματος εξήγησε ότι παραμένει ως βασική αρχή η χώρα να μην χρειαστεί ποτέ να καταφύγει σε αυτά τα αποθέματα. Είναι όμως επιβεβλημένη, όπως είπε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας. Mm-hmm. Και έτσι το μερίδιο του Ολλανδικού χρυσού που αποθηκεύεται πλέον εδώ στη Βρετανική πρωτεύουσα έχει αυξηθεί από το 18,1 στο 32,1%. Και να σας πω τέλος, Σπύρο, ότι η υλοποίηση αυτής της μεταφοράς βασίστηκε σε μια συνδυαστική μέθοδο, εν μέρη μέσω χρηματιστηριακών πράξεων αγοράς και πώλησης και εν μέρη μέσω φυσικής μεταφοράς του χρυσού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ενδιαφέρουσα κίνηση αυτή από την Ολλανδία. Να δούμε αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Προς το παρόν, εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Προκάλεσε μεγάλη αίσθηση χθες το ρεπορτάζ της Ελένης Παρασκευοπούλου, που δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτά τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και κυρίως την προστασία μας από απάτες. Προκάλεσε λοιπόν μεγάλη αίσθηση μια ιστορία που μας είπε η Ελένη για ένα βίντεο κατασκεύασμα, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εμφάνιζε το Ρονάλντο, το γνωστό Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή, να μιλάει ελληνικά και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να προσπαθεί να ψήσει ένα υποψήφιο θύμα του για να το αποσπάσει χρήματα. Καταρχάς, ναι, θα ακούσετε τώρα ένα απόσπασμα από αυτό το βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόσωπο είναι ο Ρονάλντο και η φωνή στα ελληνικά να λέει:
6: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
1: Εντάξει ο Ρονάλντο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που είτε σε κατάσταση αδυναμίας, είτε σε απόγνωση. Αυτό που εσείς μπορεί να θεωρείτε έως και αστείο δεν είναι καθόλου, γιατί μπορεί να έζησαν ένα δράμα με αυτό το εντάξει αυτοί οι άνθρωποι. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Ναι, βέβαια.
8: Η τροποποίηση της νομοθεσίας θα βοηθήσει, πιστεύω, έτσι, την αποτροπή αυτής της κατάστασης που διαμορφώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχω επαναλάβει πολλές φορές και έχω γίνει κουραστική ότι η Δυτική Ελλάδα βάλεται πραγματικά από όλα αυτά τα περιστατικά. Είδαμε τώρα την περίπτωση με το Ρονάλντο, με ένα βίντεο κατασκευασμένο μέσω της τεχνικής νοημοσύνης ξεκάθαρα. Κάτι να φερενιοποιήσει αυτή τη γυναίκα, να δώσει κάποια χρήματα, γιατί η ίδια είχε ζητήσει βοήθεια. Πίστεψε λοιπόν ότι 1,5 μήνα μιλούσε με τον Ρονάλντο και θα έπαιρνε από τον διάσημο ποδοσφαιριστή αυτή την βοήθεια. Έρχομαι όμως και στις σημερινές περιπτώσεις. Ναι. Γιατί όπως είπαμε δεν σταματάνε δυστυχώς, η άλλη μία ακόμη περίπτωση με μία γυναίκα όπου τη τηλεφώνησαν, της είπαν ότι είναι λογιστές, θα κάνουν καταγραφή όλων των πολύτιμων αντικειμένων της, αλλά και αν είχε κάποια χρήματα θα πρέπει να τα βάλει σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω. Η γυναίκα δυστυχώς πίστηκε, δεν ξέρω τι να πω, και έβαλε εκεί κοσμήματα τα οποία αγγίζουν τις 2.000 ευρώ. Θα σας πω όμως και στο θέρμα της Λακαρδανίας, όπου εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί εμφανίζεται κάποιος, παίρνει τηλέφωνο την ηλικιωμένη, της λέει ότι είναι λογιστής, θα προχωρήσει στην ασφάλιση της οικίας από φωτιές και πλημμύρες, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη δίνει περίπου 18.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο ίδιος δράστης φέρεται να έχει τηλεφωνήσει και λίγο αργότερα σε άλλον κάτοικο ηλικιωμένο στην περιοχή του Θέρμου, τον οποίο επίσης προσπαθεί να τον εξαπατήσει, όμως δεν τα καταφέρνει. Και κάπου εκεί οι αστυνομικοί καταφέρνουν και περνάνε χειροπέδες σε έναν 26χρονο ο οποίος εμπλέκεται, φέρεται να εμπλέκεται σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Έχουμε λοιπόν μία σύλληψη, ωστόσο έχουμε και την καταγραφή νέων περιστατικών, κάτι το οποίο όπως ανέφερες να προβληματίζεται.
1: Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, όσο τουλάχιστον βρίσκουν ανθρώπους σε αδυναμία, σε σύγχυση, δεν ξέρω και εγώ τι, αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται. Αλλά και εμείς πρέπει να το συνεχίσουμε, Ελένη, γιατί έστω και ένας, να πέσουμε στην περίπτωση που ένας ακούσει μία μέθοδο που χρησιμοποιούν και ο άνθρωπος να γλιτώσει από αυτούς τους απατεώνες, καλό κάνουμε. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
8: Για τη σημερινό, την φωτιά και την πλημμύρα.
1: Σε ευχαριστώ. Και αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά.

0: λειτουργεί για το βασικό δίκτυο, βλέποντας 180 χιλιόμετρα απόσταση, δηλαδή από το Παλαιοφάρσαλο μέχρι και το πλατή Μαθίας, και βλέπει και άλλα 80 χιλιόμετρα δευτερεύοντος δικτύου από την περιοχή της Καρδίτσας και της Καλαμπάκας. Έτσι λοιπόν βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το ίδιο το τρένο, και επίσης μπορούν πολύ εύκολα οι χειριστές αυτού του συστήματος να το σταματήσουν ανάβοντας κόκκινο φωτόσημο. Τώρα τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και έχει αξία να το δούμε, γιατί πλέον ο σιδηρόδρομος θα μπει σε μια σύγχρονη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί θα ενεργοποιηθεί το ETCS στις αμαξοστοιχίες. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σύστημα το οποίο με κουμπί ενεργοποιείται μέσα στην αυτοκινητά μάξα. Και εκεί λοιπόν, ακόμα και αν ο ίδιος ο μηχανοδηγός δεν δει το κόκκινο φωτόσημο, φρενάρει η ίδια η αμαξοστοιχεία βλέποντας
1: το κόκκινο φωτόσημο. Εμποδίζει ακόμη και το λάθος του.
0: Ακριβώς. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι στους επόμενους μήνες βλέπουμε σίγουρα να ολοκληρώνονται τα έργα που σας έλεγα, και είτε από την άλλη γραμμή η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία. Άρα λοιπόν παραδίδονται δύο γραμμές, μπαίνουν περισσότερες αμαξοστοιχίες, και μπαίνοντας και το ETCS που είναι ήδη εγκατεστημένο, θα μπορέσουμε σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρώπης να κινούνται τα τρένα με 200 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερες ταχύτητες.
0: Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι πάμε σε μια κοντινή, σύγχρονη ευρωπαϊκή εποχή.
1: Σε ευχαριστώ, Πάνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς για την τηλεδιοίκηση και την εγκατάσταση όλων των συστημάτων. Η Σοφία Καλαβρούνη στο στούντιο για να δούμε ένα θέμα το οποίο ήρθε μέσα από καταγγελίες πολιτών για τη Ρόδο. Αφορά παραλίες και αφαιρεσίες. Καλώς τη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Για ακόμα μία φορά παρατηρούμε παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε γυαλό και παραλία. Αυτή τη φορά, όπως είπες και εσύ, πρόκειται για παραλίες στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων στη Ρόδο, όπως καταγγέλει το δίκτυο Ομπρέλα, που είναι υπεύθυνο για την προάσπιση του δημοσίου χώρου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Κολύμπια Λιμανάκια καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας και beach bar στον Αιγελό, χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Παράλληλα, εντοπίζεται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Επίσης, στην παραλία Αγίου Παύλου στη Λίνδο, η επιχείρηση έχει κάνει πλήρη κατάληψη της παραλίας, χωρίς να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο My Coast, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων μεταξύ ομπρελοκαθισμάτων και θάλασσας, παρομοίως και στην κεντρική παραλία της Λίνδου, όπου παρατηρείται επίσης πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστερες και ομπρέλες. Να πούμε κλείνοντας ότι οι έλεγχοι στις παραλίες συνεχίζονται. Φέτος ο αριθμός των καταγγελιών ήταν μικρότερος. Οι περισσότερες καταγγελίες φέτος καταγράφηκαν σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική και Κυκλάδες, ενώ τα πρόστιμα ήταν επίσης τσουχτερά, με το υψηλότερο που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα να ανέρχεται σε 73.000 ευρώ και αφορά επιχείρηση στο νησί της Ρόδου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Συναγερμός στη Γερμανία μετά τον μπαράζ περιστατικών απόπειρας δολιοφθοράς. Ανάφλεξη σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Η Μόσχα απαντά στις γερμανικές κυρώσεις κλείνοντας τα Ινστιτούτα Γκέτε. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Το ζήτημα της προστασίας των κρίσιμων υποδομών βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας στη Γερμανία μετά τα απανωτά περιστατικά με απόπειρες δόλιο φθοράς τόσο σε δίκτυα όσο και σε επιχειρήσεις. Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες τη νύχτα στο Μόναχο για τη ρήψη εμπριστικών μηχανισμών εναντίον μιας αμυντικής βιομηχανίας. Για ρεαλιστική απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι η βασική ευθύνη προστασίας ανήκει στις ίδιες τις εταιρείες για τις εγκαταστάσεις τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τη στιγμή πάντως που η μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται. Στο μεταξύ, σημάδια ανάφλεξης έρχονται από όλα τα σημεία κρίσης σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Η κυβέρνηση της Μόσχας θα κλείσει τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Είναι η ανακοίνωση της Ρωσίας στο ανακοινωθέν κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, όπως δήλωσε ο Υπουργός στο πρακτορείο Ιντερνετ.

0: Φαξ από το Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, όπου βρίσκεται. Η γερμανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού ως απάντηση στην ανακάλυψη ενός εκρηκτικού σε ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Και από τη Βόνη Φάλιρο, ο Θανάσης Κρητικός στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
2: Χαίρετε. Σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, η ακριβότερη στην ιστορία του. Ο Αζεντίνου Ναΐ επιστρέφει στο Τριφύλι, θα αγωνιστεί ξανά με τα πράσινα μετά από μια χρονιά που αγωνίστηκε στην Τζιρόνα και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους του Ισπανικού πρωταθλήματος. Ένας παίκτης ο οποίος λατρεύτηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον μόλις έναν χρόνο που αγωνίστηκε με τα πράσινα. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε τα πάντα για να τον αποκτήσει. Το κατάφερε με ένα υπέρογκο ποσό που έδωσε στην Τζιρόνα αλλά και στον παίκτη. Και ο Ουνάη, έτσι ενισχύει, είναι το σημείο αναφοράς πλέον της ομάδας του Παναθηναϊκού για την σεζόν που έρχεται και για την ομάδα του Νίστρου που ενισχύει σημαντικά. Ο Μαροκινός θα είναι απόψε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου στις 9 στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Όταν θα είναι,
2: όχι, δεν θα αγωνιστεί, θα είναι στο γήπεδο να παρακολουθήσει το παιχνίδι της νέα του ομάδα.
1: Οπότε θα έχουν την ευκαιρία και όσοι πάνε στο Ολυμπιακό στάδιο να το δουν. Μπορεί όχι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τουλάχιστον.
2: Παναθηναϊκός νίκη Βόλου στις 9 απευθείας από τον Sky για την πρώτη αγωνιστική του League Face του κυπέλου. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λίον Μπέιλι. Και για τον Τιάγκο Νους, τον οποίο απέκτησε από τον Όφη, θα μείνει ο παίκτης δανεικός μέχρι τον Γενάρη στους Κρητικούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
14: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
13: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξης. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
14: Λέξης Βιβλιοπολία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
19: Σχολείο! Μουστάκα!
18: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
19: Σχολείο! Μουστάκας!
18: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
20: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο λόγω καραμπόλες 5 οχημάτων στη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού, στην οποία έχει σχηματιστεί ουρά οχημάτων που ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και από μεταμόρφωση προς Μαρούση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Κτέλ έως Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισία, στην Βασιλή Σοφία και Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα. Έκτακτοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους, να διατηρήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν σε εσωτερικούς χώρους, παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη η οποία συνελήφθη επ' αυτοφόρο από αστυνομικούς. Η γυναίκα σύμφωνα με την αστυνομία είχε αναπτύξει στον χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψισταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2020. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και στο Πετροχώρι Ξανθής. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, ανέφερε μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο 43χρονος πατέρας του Βρέφου στην υπόθεση της Κυψέλης, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη μέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα πλησωματικής βλάβης κατά συρροή, την εξύβριση, την απειλή, τη φθοράξη ενής ιδιοκτησίας, τη βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδραση κρατουμένου. Αύριο τελικά θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του Βρέφου, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία και να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν στον πατέρα και τη μητέρα του Βρέφους. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι διέριξαν κόσμημα το πωλείο σε κοντινή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στο σημείο έφτασε αστυνομικός και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Ελλάς, ένας από τους δράστες προέταξε καραμπίν εναντίον του. Ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους. Οι άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τουλάχιστον τρεις, τραπήκαν σε φυγή και αναζητούνται. 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό το πρωί σε δύο διαφορετικές λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαβδού. 5 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί επάνω σε σκάφος που εντοπίστηκε στα ανοιχτά των Κανάριων νήσων, δήλωσαν σήμερα οι Ισπανικές Αρχές. Μη κυβερνητική οργάνωση δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες, δεκάδες ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του διάπλου. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Στην αθλητική ενημέρωση για την πρεμιέρα του κυπέλου Superbet, σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρει, 4 με 6, για στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35. Την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς Duro-Stick DS220.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό.

0: Δεν ξέρεις πόσοι μου είπαν σήμερα,
1: ναι,
0: περιμένουμε να συντονιστούμε,
1: ναι,
0: αυτή τη μέρα, χρόνια πολλά, χρόνια καλά.
1: Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Και τα 52,
1: ναι,
0: είναι πάρα πάρα πολύ λίγο.
1: Μόνο η αρχή.
2: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα είναι για όλους μας μια ξεχωριστή ημέρα.

ανθρωποκεντρική κοινωνία δεν είναι κόμμα μηχανισμών, αλλά σχηματισμός αυτόνομων πολιτών που απευθύνονται σε ίσους πολίτες. Εδώ χρειάζεται πραγματικά ανατροπή, αμφισβήτηση και ρήξη.

τώρα γίνετε μαχητές της ελπίδας για το νέο Πασόκ, για το λαό, για την πατρίδα.

0: πρόβλημα είναι ότι ακούν και οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι μας στέλνουν τώρα.
1: Οι υπουργοί αυτοί που ήταν τότε και τα ακούγαν αυτά και να τριχιάζαν.
0: Όχι, αυτοί δεν γιορτάζουν πια. Σύμφωνα με όσα ακούμε, τα λεφτά τότε δεν τελείωναν στα μισά του μήνα. Ούτε καθυστερούσαμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς.
1: Με συγκινείς πραγματικά.
0: Ενισχύθηκαν οι μισθοί και συντάξεις. Κράτος πρόνοιας που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Και κάποια βέβαια στρεβλά του πράγματος, τα οποία δεν είναι η μέρα να συζητήσουμε.
1: Στα γενέθλια τα πούμε όλα αυτά, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε ένα αγαπημένο πάρα πολύ, το ξέρετε. Που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει κανένα άλλο. Δεν το έχει ξεπεράσει. Όσα ηχητικά και αν έχουμε φτιάξει, όσο μοντάζ και αν κάνει,
1: όχι.
0: Είναι αυτό, είναι το μοναδικό. Το ζητάτε όλες τις εποχές του χρόνου, όποια κυβέρνηση και αν είναι πάνω.
1: Και έχετε μάθει και πώς το ζητάτε. Ξέρετε ότι λέγεται Best Pasok. Ναι. Ξέρετε ότι είναι αυτό.
0: Μας δηλαδή, λέτε είναι θέλω το Best Pasok, παρακαλώ.
1: Ναι. Ξέρετε ακριβώς πώς λέγεται. Είναι το Best Pasok. Μας ακολουθεί πόσα χρόνια πια. 10 χρόνια αυτό.
0: Θέλω πραγματικά να το αφιερώσουμε ακόμη, γιατί τώρα. Οι υπουργοί που μας ακούν τώρα τυχαίνει να είναι και πάρα πολύ έτσι
1: δεξί.
0: Δικά μας πρόσωπα. Τι εννοώ τώρα?
1: Πάρα πολύ δεξί.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι από τους πολύ λογικούς ανθρώπους που μπορούν να συζητούν με τους άλλους, ναι, ακόμη και αν δεν έχουν τις ίδιες απόψεις. Κυρία μου λοιπόν, σας το αφιερώνουμε με πολύ αγάπη.
1: Έγινε.
2: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό.
3: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
2: Το Πασόκ είναι εδώ με το δημιουργικό του έργο και το θετικό του απολογισμό.
3: Που περπατάει πάντα σκύφτος.
2: Σιγουριά για το παρόν, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα, ως πρωθυπουργός της χώρας, και εσύ αγαπητέ Άκη, ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

0: αν κάποιος μας έλεγε ότι θα ζούσαμε στην εποχή όπου αυτός ο χώρος αναζητά πρωταγωνιστή, μπορεί και να μην το πιστεύαμε.
1: Τώρα αρχίσαμε
0: γιατί
1: την γενέθλια.
0: Έχουν περάσει, όχι.
1: Είναι σαν να πηγαίνει σε γενέθλια, να σε καλούν σε γενέθλια, να είναι ο άλλο καταχαρούμενο να φυσάει την τούρτα και να λε και εσύ καλά, είναι και λίγο μαλάκα ο άνθρωπο.
0: Όχι, ρε.
1: Και συγγνώμη, αυτό είναι δηλαδή.
0: Καταρχά, ντροπή. Ένα. Δύο.
1: Ντροπή που είναι μαλάκα.
0: Στα γενέθλια κάνει πάντα και απολογισμού. Να δει που βρίσκεται.
1: Προσωπικό σου απολογισμό. Προσωπικό σου. Δεν πα και τα λε τα μούτρα.
0: Η διαδρομή ήταν ω εξή. Για να τα λέμε τα πράγματα όπω είναι, μέρα που είναι. Κυριαρχία, απαξίωση. Και αγώνας για πολιτική επιβίωση.
1: Εντάξει.
0: Αυτή ήταν η διαδρομή.
1: Ναι, αλλά
0: διαφωνείς.
1: Κυρία μου, θα διαφωνήσω μαζί σας.
0: Ναι.
1: Όπως είδες,
0: ναι.
1: Όπως είδες.
0: Βάζει και κορώνα.
1: Και επειδή τα λέμε μέρες εδώ πέρα και μου λέτε, αμα μόνο ναι. Αν είδες την τελευταία δημοσκόπηση που τη λαμβάνεται τόσο σοβαρά υπόψη κάποιες δημοσκοπήσεις, νομίζω το Πασόκ έχει τσιμπήσει 2%.
0: Ναι, είναι 1,9. Θυμίζω βέβαια ότι.
1: 1,9 πάνω.
0: Θυμίζω πριν δύο μέρες σνόμπαρε τη δημοσκόπηση τη ίντερβιου.
1: Όχι. Θα
0: είναι
1: πάρουμε
0: η πρώτη φορά που επικαλείται
1: όλες οι δημοσκοπήσεις. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Αλλά επειδή τις λαμβάνουμε υπόψη όλες οι δημοσκοπήσεις και δημιουργούν κλίμα όλες οι δημοσκοπήσεις και κάποια στιγμή βάλαν τον Τσίπρα στο 17% και τον Πασόκ στο 10%, κάτι άλλαξε με τη στροφή του Πασόκ στο πρόγραμμα. Αυτό είναι σημαντικό. Και σημαντικό να το βλέπω και το Πασόκ.
0: Και φυσικά, χθες μόλις μίλησε ο κύριος Τσίπρας και έχουμε μετά να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Και ανεβαίνει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Άρα, αφού έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να αφιερώσουμε στη Μακεδονία. Παρακαλώ.

0: Παναγιώτη, κάνε μια καλή τώρα. Σε ναι, παρακαλώ. Ναι. Θέλω να κρατήσουμε αυτό που παίζουμε από κάτω και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
1: Των γιατρών μας δεν τα λέει. Είναι όλα κρούσματα. Είναι όλα κρούσματα. Δεν είναι όλα κρούσματα.
2: Δεν είναι όλα κρούσματα.
1: Δεν είναι όλα κρούσματα.
2: Να βγει από μέσα μας ο διάολος.

0: Αυτά όλα που συζητάμε εμείς για το τι έκανε το Πασόκ, για τα ωραία χρόνια του Πασόκ κλπ. Από ποιες ηλικίες και μετά πιστεύεις ότι μπορούν να μας παρακολουθήσουν? Γιατί τώρα μας ακούνε στο δρόμο άνθρωποι όλων των ηλικιών.
1: Ισχύει.
0: Οπότε ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο γεννηθής πότε μπορεί να παρακολουθήσει τη συζήτηση αυτή που κάνουμε και να ακούσει, ας πούμε, γνωρίζοντας πάνω κάτω τον Ανδρέα από τότε?
1: Ναι, να γνωρίζει, να έχει ακούσει τον Ανδρέα live, αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Γενιές που είναι μικρότερες, 25-30 ετών τώρα δηλαδή, που γεννήθηκαν το 2000, το 95 ας πούμε, έχουν μια ανάμνηση από τους γονείς τους, τότε ήταν ωραία χρόνια. Από εκεί και πάνω, 40, 50, 60, ξέρουν τι πρέπει να γίνει κιόλας, γιατί έχουν ζήσει και τα καλά.
0: Άρα πρέπει να είσαι γεννημένος αρχές δεκαετίας 90 ή τέλη, δεκαετίας του 80. Εκεί είμαστε στο όριο.
1: Εκεί είναι στο όριο της νεολαίας.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό
1: γιατί
0: λέω.
1: Μετά είναι οι άνθρωποι που τα έχουν ζήσει όλα. Έζησαν τον Ανδρέα, έζησαν τα χρόνια του Πασόκ τα καλά, έζησαν και τα κακά χρόνια του Πασόκ.
0: Και όμως δεν είναι όμως φοβερά σουρεαλιστικό το γεγονός ότι το hashtag και η τάση Πασόκ ωραία χρόνια δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια από πιτσιρικάδες που προφανώς τα άκουγαν όλα αυτά από τη μαμά και τον μπαμπά, ότι τότε παιδί μου είχαμε λεφτά ή τότε πέρασαν από την τσέπη μας πολλά λεφτά. Γιατί αυτές οι γενιές για τις οποίες συζητάμε είναι οι γενιές που και τα σπίτια τους κατάφεραν να φτιάξουν, και το αυτοκίνητό τους, και σπίτι και εξοχικό και αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Πώς εξηγείται τώρα το γεγονός ότι οι δικές μας γενιές, για να καταφέρει ένας άνθρωπος να αποκτήσει σπίτι, δηλαδή σκέψου ένας 35άρης τώρα, έτσι. Ένας, ευχαριστώ Παναγιώτη μου που υπερθεματίζεις, αλλά ένας 30άρης, 35άρης. Θέλω να μου πείτε τον τελευταίο που ακούσατε ότι σας είπε αγόρασα σπίτι. Αυτό θέλω να μου το δείξετε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ, ας πούμε, στο περιβάλλον
1: το
0: μου, αν πήρα
1: δάνεια και αγόρασα σπίτι, είναι πια γενιές που είναι πάνω του 40 πια.
0: Αυτό θέλω να
1: σου πω. Ναι.
0: Ότι εκτός αν είναι σπίτι που ανήκε στους γονείς.
1: Καλά, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν συζητάμε γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά άνθρωπο ο οποίος να έχει έρθει και να σας έχει πει αγόρασα ένα σπίτι, πήρα δάνειο και αγόρασα σπίτι. Έχει κάποιος?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει κανένας. Καλά. Δεν συζητάμε τώρα για τις γενιές οι οποίες λέγανε κάποτε αυτό που είπες, είχα σπίτι, εξοχικό, αυτοκίνητο και ήταν και όλα καλά στο σπίτι. Δηλαδή, ζούσαμε και πλαισιοπάροχα. Συγγνώμη, επειδή το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, με έναν να δουλεύει στο σπίτι. Αν θυμάστε, το πρότυπο της οικογένειας ευτυχώς άλλαξε μετά. Όχι για τα λεφτά, ευτυχώς άλλαξε μετά, γιατί έπρεπε να μπει και η γυναίκα προφανώς στο χώρο εργασίας. Γιατί κάποτε ήταν και ταμπού αυτό.
0: Ναι, δεν χρειαζόταν να είσαι μια πλούσια οικογένεια
1: όχι.
0: για να έχει σπίτι, εξοχικό και αυτοκίνητα.
1: Όχι. Ήταν, δούλευε μόνο ο πατέρας συνήθως, έπαιρνε ένα μισθό και είχαμε και σπίτι και εξοχικό και αυτοκίνητο. Και πηγαίναμε και διακοπές και όλα. Και ξέρεις τι συμβαίνει σε όλα αυτά? Γιατί έγιναν όλα αυτά, για να το πάμε και λίγο πιο σοβαρά, επειδή τα βάζουμε κάποιες φορές κάτω. Δεν ήμασταν τότε υπερκαταναλωτικοί. Δεν υπήρχε το κινητό των 1500 ευρώ, δεν υπήρχαν τα άλλα ρούχα. Εκεί ήμασταν λίγο πιο απλοί σε όλα. Δεν ήσουν με την τουλαπάρα, με τις...
0: Όχι, εμπεδόθηκε ένας άλλος τρόπος ζωής όσο περνούσαν τα χρόνια.
1: Άρα
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πού καταλήγουμε?
0: Δηλαδή το ότι άκουγες, ας πούμε, εγώ το έχω νιώσει πάρα πολλές φορές. Να ακούς, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, μια οικογένεια έχει δύο σπίτια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ένα στην Αθήνα, ένα στο χωριό. Έχει και δύο αυτοκίνητα και κάποτε είχε πάρει και ένα μικρό βαρκάκι για ψάρεμα.
1: Okay.
0: Όταν ρωτάς λοιπόν, τι δουλειά κάνει αυτοί οι άνθρωποι, θα σου πούνε ότι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Δούλευαν στην τράπεζα.
0: Ότι είχαν ένα κατάστημα.
1: Σωστά.
0: Ότι κάτι τέτοιο. Και λες, καλά, πώς γίνεται και κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι? Εντάξει, θα μου πεις, πάρα πολλοί μπορεί να πληρώνουν μέχρι να πεθάνουν δάνεια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι,
1: ήταν επιλογή της ζωής τους αυτή.
0: Τώρα όμως, για τους περισσότερους αυτής της
1: γενιάς
0: που είμαστε εμείς, δεν το σκέφτεσαι καν
1: όχι.
0: να πάω να πάρω ένα δάνειο και να δεσμευτώ οικονομικά για τα επόμενα 40 χρόνια για να αγοράσω ένα σπίτι.
1: Δεν το σκέφτεσαι με τους δύο να δουλεύουν και να έχουν έναν μισθό που ήταν ο ένας τότε μισθός. Γιατί δεν έπαιρνε ο πατέρας τα εκατομμύρια τότε και λες, εντάξει, είναι εκατομμυριούχος. Ήταν εντελώς άλλη η ζωή μας. Τι να κάνουμε, παιδιά? Άλλαξαν τα Πασόκ, ωραία χρόνια, μπορεί να γίνουν κάπως αλλιώς πια.
0: Το ζήτησε ο Χάρης από το Μάντσεστερ, ο οποίος έχει γενέθλια μαζί με το Πασόκ.
1: Μπράβο, Χάρη μου, χρόνια
0: το
1: πολλά.
0: Το 1975 γεννήθηκε ο φίλος μας ο Χάρης. Βάλτε μου το 3 του Σεπτέμβρη. Έβλεπα τις συγκεντρώσεις και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.

0: Λοιπόν, και ναι, ήρθε η ώρα να πάμε σε διάλειμμα τώρα σιγά σιγά.
1: Ας πάμε έτσι, ωραία. Μελωδικά και όμορφα. Έτσι με να αναπολούμε αυτά τα χρόνια κι εμείς. Εντάξει.
0: Μπορούμε να κλείσουμε με κουτσούμπα, σε παρακαλώ, πριν πάμε σε διάλειμμα.
1: Α, το έχω.
0: Ανέβασε ένα βίντεο.
1: Είναι φανταστικό, το έχω
0: ψάχνει
1: κόψει.
0: Ψάχνει μέσω GPS την Ελλάδα του 2030.
1: Το έχω κόψει, το
0: έχουμε. Θα το ακούσουμε αμέσως μετά τις
1: διαφημίσεις. Ναι, το έχουμε, υπάρχει. Είναι φανταστικό.

0: Η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Πολύτεκνων Οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τον Ασπρόπυργο λόγω καραμπόλιας 5 οχημάτων νωρίτερα στη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδελφία. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην Κηφισία, στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλός Κωνσταντίνου ανατμήματα, καθώς και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Εκτακτοί ψεκασμοί πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στην Οδό Ζαΐμη και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν πηγές και αέριες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη, ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε τις κατηγορίες σε βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Ορίστε προορισμό.
4: Ελλάδα 2030.
3: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
4: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
4: Άλλον, άλλον.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
4: Άλλο δρόμο δεν έχει.
3: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
4: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει.
5: Πήρα μια γεύση από Κουτσούμπα. Θα τα ακούσουμε ξανά σε λίγο, γιατί έχει γούστο πραγματικά. Ανεβαίνοντας τώρα το Κηφισό, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Έχει κίνησούλα σήμερα. Χειρότερα από κάθε άλλη φορά. Σιγά σιγά επιστρέφεται και είναι πολύ λογικό. Επιστρέφετε όλοι και πηγαίνετε και στη δουλειά σας και παίρνετε και τα αυτοκίνητά σας. Βλέπω κίνηση στο αναδικό του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αχαρνών, αυτή την ώρα που μιλάμε. Κλασική κίνηση δηλαδή, καθημερινή κίνηση. Και κατεβαίνοντας έχει απολυκόβρηση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Πειραιά στην Αττική Οδό, από Ελευσίνα. Κίνηση επίσης τη λεωφόρα Αθηνών από το Άλσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Επηρεάζεται πολύ και η λεωφόρο Σχιστού, έχει μεγάλη ουρά. Κίνηση μέσα στον Πειραιά που ξεκινά εδώ από τα έργα που γίνονται έξω από το γήπεδο που παίζει η ομάδα του Πειραιά μέχρι κάτω το λιμάνι. Το γήπεδο που παίζει η ομάδα του Πειραιά. Ποιο είναι το γήπεδο που παίζει η ομάδα του Πειραιά? Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Όχι το άλλο που απέναντι. Γιατί το άλλο κάποτε είχαμε και εμείς δικαιώματα, αλλά τώρα έχουμε βγάλει τα ματάκια μας. Λοιπόν, Κηφισίας, ανατμήματα κινησούλα από Κατεχάκη, όχι κάτι ιδιαίτερο. Κατεβαίνοντας πιο πολλά στο Χαλάνδρι, εκεί κίνηση λίγο. Επίσης, η κίνηση θα βρείτε από την Πανόρμου, στην ουσία κατεβαίνοντας μέχρι και μετά το Ηλίζεν, μέχρι και μετά το Χίλτον, αρκετή κινησούλα. Και άλλα προβλήματα δεν βλέπω. Απλά βλέπω πολύ αυξημένη. Έχουμε ένα στην Παραλιακή από Ελληνικό μέχρι και Άλιμο, όσοι έρχεστε προς Φάληρο δηλαδή, προς Αθήνα. Και είναι και αυξημένη ροή πολύ από την Πεντέλη, από τη Μεταμόρφωση. Όχι, sorry. Από την. Συγγνώμη, παιδιά, τώρα. Από Δουκής Πλακεντίας, το πούμε κανονικά, στην Αττική Οδό μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Είναι αυξημένη ροή. Δηλαδή θα βρείτε πολλά αυτοκινητάκια. Δηλαδή μπορεί και κάπου να κολλάει. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Οι δύο Σοφίες σας περιμένουν, η κυρία Σοφία Γαλαβρού και η κυρία Σοφία Γαλάνη. Εδώ πέρα μας συντονίζουν δημοσιογραφικός. Και φυσικά η Ελένη μας. Η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. Για όλα τα μηνύματα, για όλα τα σχόλια και όλες τις μαρτυρίες. Πάρα πολλά μηνύματα για το Πασόκ, για τα χρόνια αυτά. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Ναι, ξέρουμε τα πικρόχολα σχόλια κάποιων. Τα έχουμε πει πρώτοι και εμείς και τα λέμε και καθημερινά για τα λάθη που έκανε το Πασόκ. Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Συζητάμε απλά για τα χρόνια που πέρασαν. Έτσι, καλό είναι αυτά να τα συζητάμε.

0: Λοιπόν, είναι 3 και 37 πρώτα λεπτά, οπότε ήρθε η ώρα, έτσι όπως είμαστε, ναι, να πάμε στα πρώτα κούβεντος της ημέρας, ναι, ζεστά, φρέσκα, για να τα μάθετε όλοι.
1: Έτσι, μπράβο.

0: θέλετε να γυρίσουμε λίγες ώρες πίσω, παρακαλώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καλά, θα ήθελα πολύ να έχω μια μπουγάτσα τώρα Θεσσαλονίκης. Αλλά ας πάρουμε γεύση καλύτερα από Τσίπρα Θεσσαλονίκης.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Δεν ζητάμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα μια χώρα χαμηλών προσδοκιών. Σας ζητάμε να μας κρίνετε. Να μας κρίνετε για το όραμά μας, για το σχέδιο και για τους στόχους μας. Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Ζητάμε αλλαγή πολιτικής. Και σας καλούμε όλες και όλους να ενώσουμε δυνάμεις για να το πετύχουμε αυτό μαζί. Γιατί μπορούμε να το πετύχουμε.
0: Άνοιξε το χορό κανονικά και θα συζητηθεί πάρα πολύ μέχρι να έρθει ο επόμενος βέβαια.
1: Κοίτα, ο Τσίπρας έκανε κάτι καλό και κάτι κακό παράλληλα. Δηλαδή το καλό είναι ότι ο ίδιος πρόλαβε και είπε κάποια πράγματα που ήθελε να τα πει. Αν και εντάξει, πολλοί έχουν πει πάρα πολλά πράγματα, αλλά από τη ΔΕΘ είπε κάποια πράγματα που ήθελε να πει.
0: Έδωσε ψωμάκι όμως.
1: Το κακό είναι ότι του έδωσε ψωμάκι, να το σχολιάσουν.
2: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Είχε και λαϊκισμούς, είχε και κάποια μέτρα που τα συζητάμε, ναι. Καλά μέτρα, είχε πολλά γενικώς.
1: Καλά, όταν μιλάμε για λαϊκισμό, εγώ τόπισα τον λαϊκισμό.
2: Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Επειδή μιλάς για λαϊκισμό.
1: Με αυτό να τυχιάζω λίγο.
0: Θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς δεν έχει γίνει αυτό πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή, επειδή άκουγα να το λένε διάφοροι ότι έχει γίνει. Όχι, περίμενε. Δεν έχει γίνει. Λέω κάτσε να το ψάξω λίγο. Να δούμε πώς έχει συμβεί κάπου.
1: Μήπως έχει γίνει,
0: ναι. Δεν έχει συμβεί πουθενά. Ο Μακρόν επιχείρησε να το κάνει. Είχε απίστευτες αντιδράσεις από τους πλούσιους, τους Γάλλους πλούσιους. Οπότε αυτό πήγε κουβά.
1: Έγινε.
0: Τώρα, όταν αυτό που είπε ο Τσίπρας και το διευκρίνησε, είναι ότι αναφέρεται στην περιουσία. Δεν αναφέρεται στο εισόδημα. Δεν μιλάμε δηλαδή για Golden Boys εδώ, που έχουν κάποια εισοδήματα για κάποιους λόγους πάρα πολύ ψηλά. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος, ο Κολοκυθάς, σε καμία περίπτωση, αλλά λέμε, έχει 2 εκατομμύρια περιουσία, θα χρειαστεί να πληρώσει 20.000 ευρώ.
1: Και πώς θα τους βρουν αυτούς.
0: Περίμενε. Στη βάση του, αυτό ως αντίληψη, αριστερή κεντρώα, δεν ξέρω, είναι σωστή. Δηλαδή, ναι, πρέπει να συμβεί. Αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σηκώνουν αυτή τη στιγμή, έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα, τότε πρέπει να πληρώσουν φόρο.
1: Ωραία.
0: Πώς θα τους βρει όμως δεν ξέρω, γιατί άκουγα τον τομεάρχη οικονομίας της Ελλάδας.
1: Τον κύριο Παπάλες.
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Παπάς λέγεται, ναι, okay. Παπάς,
0: ναι. Ο οποίος έλεγε θα φτιάξουμε περιουσιολόγιο. Καλά κρασιά είναι αυτό τώρα.
1: Γιατί θα ελέγχουν και τα κοσμήματα νομίζω για τις σειρίδες. Ναι. Αν άκουσα να λέει. Ναι, εντάξει. Okay. Κοίτα, αν είσαι αριστερός, πάντα λες ότι θα φορολογήσεις πλούσιους. Να το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις εσύ. Το ξέρουν όλοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και αν γίνεις κυβέρνηση, όλα αυτά τα ξεχνάς, γιατί μετά τα κοιμιάζεις με τους πλούσιους.
1: Άναγια σου. Τι είπε, 500 ευρώ στους φοιτητές και εγώ μέσα. 500, γιατί 500, 1500. Γιατί μόνο 500. Γιατί, τι είπε, 300 ευρώ αύξηση στους καθηγητές. Γιατί μόνο 300. Να το κάνουμε 700. Το μεγάλο πρόβλημα είναι σε όλη αυτή τη συζήτηση, την δημοσιονομική, ποια είναι τα δημοσιονομικά σου περιθώρια.
3: Θεωρώ ότι είναι αναξιόπιστος ο κ. Τσίπρας. Θυμίζει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2014. Επομένως δεν έχει πρόβλημα να πει ένα παραμύθι, εγώ θα το ονομάσω, καινούριο.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας, συγγνώμη που θα το πω, είναι κλινική περίπτωση. Υπάρχει μία ασθένεια μετά τον βαρόνο Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια.
0: Αυτό δεν χρειαζόταν από την κυρία Βούλτεψη, ήταν λάθος βασικά.
1: Κοιτάξτε, επειδή, ήταν σε εμάς η δική μας εκπομπή, της είπα να το διορθώσει, το κλινική περίπτωση. Λέω, επειδή παραπέμπει σε κάτι άλλο, καλύτερα να το διορθώσετε. Αφήστε το ψευδοπάθεια, πείτε τα Μινχάουζεν, αυτά τα λέτε, πολιτικά είναι όλα αυτά. Λέω, αυτό διορθώστε, λέει, όχι βέβαια. Όχι, ναι. Βέβαια, όχι βέβαια. Okay. Από εκεί πέρα δεν έχει να πει κάτι.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε ακρότητες και πράγματα που αγγίζουν άλλες καταστάσεις προκειμένου να γίνουμε τίτλοι. Το ξέρει η Σοφία πάρα πολύ καλά.
1: Το ξέρει καλύτερα το παιχνίδι. Αλλά...
0: Λοιπόν, το Πασόκ ένιωσε κάτι μετά τα χθεσινά. Μ' αρέσει που μόλις ακούς Πασόκ. Παθαίνεις, είναι σαν να σε χτυπάει ρεύμα. Ένιωσε, ρε παιδί μου, κατάλαβε τίποτα, γιατί η ανακοίνωση που βγήκε από το Πασόκ ήταν εντελώς λάθος χθες.
1: Περίμενε.
0: Πιο λάθος δεν γίνεται.
1: Περίμενε.
0: Το να βγαίνει και να λέει η πρώτη αντίδραση του Πασόκ ποια ήταν, να πει ότι ο Τσίπρας έκανε copy-paste τα μέτρα. Άρα τι μας λέει το Πασόκ, ότι μόλις ανέβει ο Ανδρουλάκης πάνω θα πει τα ίδια με τον Τσίπρα. Άρα γιατί να τον δούμε τον Ανδρουλάκη.
1: Πρώτον, σε θέλω λίγο πιο ήρεμη. Δεύτερον, ευτυχώς.
0: Συγγνώμη, είναι και τέτοια μέρα.
1: Ναι, μπράβο. Ευτυχώς, πάντως το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης έχει πει πολλά από το πρόγραμμά του μέχρι τώρα και δεν τα έκαψε ο Τσίπρας. Δηλαδή δεν τον κάλυψε ούτε τα έκαψε τα μέτρα. Πολλά από αυτά.
0: Ναι.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
0: Ο Ανδρουλάκης χθες ήταν στο Ηράκλειο.
1: Όχι. Στο ψυχρό Λασιθίου. Σήμερα
0: στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη, ήταν στην Κρήτη εννοώ.
1: Ναι,
0: να και ποιος σκέφτηκε αυτή.
1: Ο Τσούκαλας την έβγαλε, αλλά λογικά έχει μιλήσει με τον πρώτο. Ναι.
0: Πολύ καλά.
1: Αλλά μόνος πέτυχε στο τραπέζι.
0: Καλά πήγε αυτό. Ερώτηση. Δεν μπορώ, ρε, εσύ. Δεν είναι κατάσταση.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον πάντως να δω εντάξει. Τι θα πει ο Ανδρουλάκης προφανώς, που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις θέσεις του Πασόκ και το πρόγραμμα συγκριτικά με τους υπόλοιπους, αλλά εγώ μιλάω για άλλο πράγμα, για την αντίδραση.
1: Ναι.
0: Είδα χθες με το που τελειώνει ο Τσίπρας, γιατί ήταν και αργά το βράδυ, βγαίνει σε 4 δευτερόλεπτα η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Είχε βάλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την νύχτα να παρακολουθεί όσα λέει ο Τσίπρας. 7 δις λέει είναι το πρόγραμμά μου, λέει ο Τσίπρας, 13 δις λέει η Νέα Δημοκρατία. Λες και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τώρα μέτρο-μέτρο τι ισχύει και τι όχι.
1: Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό πρώτον. Δεύτερον, αυτά είναι δικά τους παιχνίδια τα οποία τα πετάνε στον αέρα και εμείς υποτίθεται πρέπει να καταλάβουμε, γιατί ούτε στην καταμέτρηση που κάνουν οι ίδιοι τα επιτελεία τους, ούτε στο Γενικό Λογιστήριο θα είμαστε. Οπότε ό,τι μας πλασάρουν εμείς πιστεύουμε.
0: Ξέρεις τώρα τι σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι το εξής.
1: Τι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να λέει ρε παιδιά σήμερα.
1: Νομίζω τον βλέπει με νοσταλγία τον Αλέξη.
0: Αλλά περιμένει κιόλας.
1: Περιμένει στη γωνία μου.
6: Όλη η ταλαιπωρία που έχει υποστεί ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος από αυτά που εξελίχθηκαν στο κόμμα μας αρχίζει τώρα και εκλογικεύεται η ρίζα του προβλήματος. Μάλλον η ρίζα των εξελίξεων. Έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μία επιλογή, υποστηρίζει ένα ριζικά διαφορετικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δεν απαντά στη ρίζα των ζητημάτων.
0: Ωραίο το γνώμη. Οι Ελασίτες απάντησαν σε κάτι.
1: Οι Ελασίτες από το πρωί έχουν βγει παγανιά, όπως καταλαβαίνεις.
7: Η κυβέρνηση ήρθε και κοστολόγησε ένα ολόκληρο πρόγραμμα μισή ώρα μετά την ανακοίνωσή του. Mm-hmm. Αυτό σας δίνει ένα δείγμα της προχειρότητας και του γεγονότος του ότι ό,τι έγινε, έγινε εντελώς στο πόδι.
8: 500 ευρώ επίδομα φοιτητικό σε νέους ανθρώπους οι οποίοι το χρειάζονται αυτό έτσι ώστε να μπορέσουν να σπουδάσουν σε άριστης ποιότητας πανεπιστήμια στην ελληνική περιφέρεια. Δεν είναι παροχή, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας μας.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε και τις Ελασίτισες συγκεκριμένα, την κυρία Κουφανικολάκου και την κυρία Λαλιώτου. Έτσι λοιπόν το συζητάμε σήμερα το θέμα του Τσίπρα και πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Πάμε στα Hondo Center, θα σας πάρω όλους μαζί. Πάμε στα Hondo Center, μια βόλτα στο κοντινότερο κατάστημα Hondo Center, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι μήνας ανανέωσης. Και είναι απαραίτητη αυτή η βόλτα αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center.

0: μισή το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μην ακούω ένα τραγούδι του κύριο Παπαντρόπου, έχει πεθάνει. Μην ακούω ένα τραγούδι του κύριο Παπαντρόπου, έχει πεθάνει. Γεια σου Γιώργο Παπαντρέου, που σε βρήκα χίλιες μπορώ.

0: Δεν μπορώ με τη Σούζη που συνέχεια μας αποσυντονίζει με τα πάντα.
1: Η Σούζη είναι τέτοια.
2: Εγώ φταίω, εγώ φταίω.
1: Σούζη είναι τέτοια, είναι τέτοια.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλά, καλά.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, πολύ καλά.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, καιρός.
2: Καιρός, να πούμε ότι έχει αρκετές καταιγίδες αυτή την ώρα στα υπηρωτικά, όπου βγάζει βέβαια και βροχές και δεν συμμαζεύεται. Είναι κυρίως στις ορεινές περιοχές, αλλά είναι, είχα μέρες να δω το χάρτη με τόσα πολλά επάνω καταιγιδούλες και τέτοια πράγματα.
1: Γουστάρεις τώρα εσύ, μετεωρολογικά
0: γουστάρεις. Γιάννη δεν είπατε να γεια όμως.
2: Τον είδα νωρίτερα τον κύριο Γιάννη.
0: Ακούμε τη φωνούλα του όμως διαρκώς.
2: Ναι, γράψαμε,
0: ναι. Γιάννη, τη φωνή σου δεν ακούω στα τρέιλερ. Σε κάποια ακούω τη φωνή σου. Εντάξει, Γιάννη. Δεν είναι ο φανταστικός μας φίλος ο Γιάννης, είναι ο συνεργάτης μας.
1: Υπάρχει το πρόσωπο, ναι.
2: Λοιπόν, οπότε είναι πραγματικά βγαίνει η μέρα σήμερα που θα είχαμε τις περισσότερες βροχές ή καταιγίδες ή μπόρες, να το πω έτσι καλύτερα. Το μεσημέρο απόγευμα, το βράδυ θα σταματήσουν. Αύριο ίσως έχει λίγες βροχούλες στα βόρειο-ανατολικά, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Μπόρες πάλι, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ τελειώνει η ιστορία. Αύριο το βράδυ εννοώ. Σάββατο Κυριακή πάμε για μπάνιο. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο την Κυριακή. Και ένα βοριαδάκι. 4 με 5, 6 τοπικά και στο Αιγαίο.
0: Δεν μπορεί να μην παρακολουθεί και τη γη.
2: Ναι, τι γίνεται γύρω μου,
0: τίποτα,
2: δηλαδή.
0: Όλα καλά.
2: Α, όλα καλά, εντάξει.
0: Όλα είναι που έλεγχο. Άρα, οπότε, την άλλη εβδομάδα.
2: Την άλλη εβδομάδα. Νομίζω θα συνεχιστεί ο βοριάς τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να έχει μια μικρή άνοδο Κυριακή Δευτέρα, να ξαναπέφτει λίγο. 35-36 εκεί, μέχρι εκεί. Και εδώ στην Αθήνα να αλλάζει κάπως το σκηνικό του καιρού Παρασκευός από τον Κυριακό το άλλο. Α, γενικότερα.
0: Ναι. Τι, να μπαίνει.
2: Τώρα θα είναι Παρασκευή, να πέφτει λίγο η θερμοκρασία πρώτα πρώτα. Και ίσως να έχει και κάποιο χαμηλό που θα δώσει βροχές, τα υπηρωτικά όμως κυρίως. Γιατί εγώ είναι το Σαββατοκύριακο που θα πάω στην Τίνο και πρέπει να μην έχει αέρα.
0: Είναι Τίνος.
2: Ναι, είναι Τίνος, να μην έχει.

0: αέρα.
1: Τώρα τίνες και να μην έχει αέρα.
0: Και όμως το φροντίζω.
1: Α, το φροντίζει.
0: Μιλάω με τον ύψιστο.
2: Μιλάει χρόνια με τον ύψιστο.
1: Όσοι πήγαν στα νησιά, εσύ δεν το λέγες. Ότι...
0: Καλά, φέτος ήταν τραγικό.
1: Ότι ήταν τραγικό.
2: Φέτος, παιδιά, δεν στεκόσουν.
0: Ναι, και ακόμα φυσάει, και ακόμα.
2: Γιώργος Παπακοσταντίνου, το αγόρι μας αυτό το γλυκό.
1: Μια ιστορία ολόκληρη αυτό το
2: παιδί. Ποιος τηλάτος από ποτέ.
1: Έλα μέσα,
2: Παπακοσταντίνου. Έλα μέσα. Περίμενε εσύ.
0: Εγώ δεν πάω πουθενά, εδώ. Πού να πάω.
1: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ένας πολιτικός συντάκτης.
2: Τζοβενίζει πάρα πολύ.
3: Μόλις 47.
1: Είμαστε συνομιλητοί με τον Γιώργο, να ξέρετε. Ναι. Αν και μοιάζει πολύ μικρότερο.
4: Δεν είναι πρώτα σιγά μου αυτό, αλλά.
2: Ναι, επειδή γονάτισες, λες. Για να μιλάμε και οι δύο στο ίδιο μικρόφωνο. Τι θέλεις να του πεις, Χριστίνα?
0: Ήθελα να του πω ότι τώρα τελευταία έναν πολιτικό συντάκτη τον έχετε πάντα εδώ μέσα.
2: Ναι, αυτό
3: τώρα,
2: είναι.
3: Τώρα τελευταία.
2: Πού να δεις τους επόμενους μήνες τι.
1: Πού να γίνει τώρα. Θα είναι δύο μέσα εδώ πέρα.
2: Ξαναμαζωνόμαστε πάντως, Παπακοσταντίνου, ε.
4: Ναι. Είναι πάντα για Big Bang.
2: Πάμε για τα καλύτερα τώρα.
4: Τα καλύτερα που έρχονται.
2: 8-9 μήνες.
4: Φυσικά. Τώρα έχουμε καλή εκλογή στο 23 που ξεκίνησε.
2: Σωστό και.
1: Με αυτό το ψωμάκι μας άλλωστε. Άμα δεν θέλουμε εκλογές.
4: Κλέφτες θα γίνουν.
1: Τι να θέλουμε δηλαδή.
0: Σωστά, δίκιο.
2: Πώς φάνηκε ο Αλέξης.
0: Μ' αρέσουν τα γυαλάκια σου. Αυτά τελευταία.
2: Ναι. Πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνετε τώρα.
0: Α, ναι, σωστά, δίκιο.
4: Μιλάμε με εικόνες.
2: Τζοβενίζεις, Παπακοσταντίνο.
4: Αλήθεια.
0: Γιατί σε ένα είναι καλύτερο αυτό που κάνεις τώρα.
2: Ναι, σωστό.
4: Ποιος μας ακούει άλλωστε.
2: Μα ο Παπακοσταντίνο τον βλέπουν στην τηλεόραση διαρκώς.
1: Και το διαβάζουμε.
4: Αυτό ήταν χτύπημα.
0: Ναι,
2: καλά, δεν είσαι και σαν τον Ατζολέτο. Ο Ατζολέτο μόνο τον καιρό δεν έχει
4: πει. Ισχυρή κλίμακα.
2: Δηλαδή, το λέγαμε χθες. Ατζολέτο ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, και εγώ τον άκουσα εδώ πάρα πολύ ωραία. Τον άκουσα την ώρα που πήγαινε στο σπίτι μου.
2: Στα τρίκαλα.
1: Μα εντανίζει λίγο ο
4: Ατζολέτο. Εγώ αποχωρώ για να μπορέσω να βγάλω και τις εκλογές.
1: Για τον προϊστάμενο, παρακαλώ.
2: Τα αγόρια μας από τον Εξώστη ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη αύριο.
0: Οπότε θα έχουν εξώστη.
2: Θα έχουν εξώστη κανονικά.
1: Κανονικά.
2: Και αμέσως μετά πετάνε,
0: ναι,
2: και θα βγουν στο δελτίο παρέα από το δελτίο ειδήσεων.
1: Α, οκ, okay,
0: εντάξει.
1: Με μπουγάτσα στο χέρι.
2: Βεβαίως. Έτσι.
1: Λοιπόν, Χριστίνα.
0: Τελειώσαμε.
2: Ναι, τελειώσαμε.
0: Α, ωραία. Για πάμε για διάλειμμα.
1: Για Θεσσαλονίκη θα πει αύριο συγκεκριμένα, έτσι, για ΔΕΘ και τα λοιπά, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει πρόβλημα τη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Μια χαρά θα είναι ο καιρός.
1: Τέλεια. Αυτό.
2: Ναι. Τα μπουζούκια θα γεμίσουν έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς ακριβώς, ναι.
2: Ό,τι πολιτιστικό,
0: τα πολιτιστικά κέντρα.
2: Όπως έλεγε ο Γιαννόπουλος.
1: Ποιοι είναι πάνω αυτή την περίοδο. Θα ψάξουμε μετά να πούμε ποιοι είναι πάνω.
0: Τελείωνε, παιδάκι μου, διάλειμμα. Θα μας δίνει.
1: Λοιπόν, πάμε στα Hot Center γρήγορα. Εκεί θα βρούμε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες.

0: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκα!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Sky 100,3.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην ανωδό από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόν ανατμήματα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισία, στη Βασιλή Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα, καθώς και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαριού προς τον Ασπρόπυργο λόγω καραμπόλας 5 οχημάτων νωρίτερα στη λίμνη Κουμουνδούρου. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα. Έκτακτοι ψεκασμοί πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα στο Παλαιό Φάλιρο μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Καλούνται οι κάτοικοι για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών να παραμείνουν μέσα στις κατοικίες τους, να διατηρήσουν κλειστά πόρτες και παράθυρα, να κρατήσουν τα κατοικίδια σε κλειστό χώρο και να απομακρύνουν τα σκεύη τροφής και νερού. Επίσης, να μην απλώσουν ρούχα σε εξωτερικούς χώρους και να μεταφέρουν σε εσωτερικούς χώρους παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της επανομής Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση, κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη, η οποία συνελήφθη επ' αυτοφόρο από αστυνομικούς. Η γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αναπτύξει στον χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψυσταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρατα τμήμα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2020. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πετροχώρι Ξάνθης. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί από το αυτόφορο ο 43χρονος πατέρας του Βρέφου στην υπόθεση της Κυψέλης, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα που φέρεται να διέπραξε την πρώτη μέρα μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, την εξύβριση, την απειλή, την φθορά ξένης ιδιοκτησίας, τη βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Αύριο τελικά θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του Βρέφου, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και τη μητέρα του Βρέφους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Λαγκάδα Θεσσαλονίκης όταν άγνωστοι διέριξαν κοσμηματοπολείο σε κοντινή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Στο σημείο έφτασε αστυνομικός και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Ελλάς, ένας από τους δράστες προέταξε καραμπίνα εναντίον του. Ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους. Οι άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τουλάχιστον τρεις, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Περισσότερα από 127.000 προϊόντα απομίμησης κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές. Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα 2,13 εκατομμυρίων ευρώ. 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό το πρωί σε δύο διαφορετικές λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαβδού. 5 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί επάνω σε σκάφος που εντοπίστηκε στα ανοιχτά των Κανάριων νήσων, δήλωσαν σήμερα οι ισπανικές αρχές. Μη κυβερνητική οργάνωση δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες, δεκάδες ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του διαπλού. Στην αθλητική ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
12: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρει, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο στα γύρω νινά, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και τοπικά 36. Στην νησιωτική χώρα έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, το Σάββατο Κυριακό αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
13: Γελάτε, γελάτε! Ναι, δεν γελάμε, γιατί τι θέλεις.
14: Δεν θα γελάτε για πολύ καιρό ακόμα.
13: Γιατί?
14: Δεν τα μάθατε όλο το γέα μετατίθεται και όπου να είναι έρχεται και η σειρά σας.
13: Γιατί?
14: Τι γιατί, δεν ακούσατε τι είπε ο υπουργός. Όλοι θα υπηρετήσετε για 6 μήνες στην Παραμεθόριο, εκτός από μένα που είμαι Πασόκ.

4 και 10 λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 και σήμερα. Ναι, θα είμαστε μέχρι τις 6 και σήμερα, παιδιά. Εδώ, αυτή την Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη, να περνάς λοιπόν. Χρόνια πολλά. Κάναμε ένα μήνυμα αφιέρωμα στην αρχή της εκπομπής. Έτσι, όσοι είστε, όσοι ήταν τυχεροί, τα ακούσατε. Θα παίξουμε και κάποια πράγματα στην πορεία. Αλλά εντάξει τώρα, το συντονισμένο, το καλό, το μεγάλο έγινε στην αρχή. Βέβαια, εμείς έχουμε εκπομπή σχεδόν 330 με 340 μέρες το χρόνο. 330, βάλε 300 να πω συνολικά. Ας 300 μέρες νομίζω αφιέρωμα κάνουμε τις 290. Οπότε δεν περιμένατε τη σημερινή μέρα μόνο. Απλά ξέρετε, το καταλαβαίνω ότι αυτή τη μέρα περιμένετε κάτι παραπάνω. Κάτι κάναμε παραπάνω. Τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, γιατί ακούσατε και κάποια πράγματα από τη Μαρία Γιώργα στο Δελτίο Ειδήσεων. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό έχει κινησούλα και πιάνει από το Εγάλεο μέχρι και την Λένορμαν στην ουσία, μέχρι την Αχαρνών βασικά. Έχει κίνηση, μέχρι τη Βικέλα, θα σου πω εγώ. Έχει κίνηση, αλλά κατεβαίνοντας έχει αρκετή κινησούλα από Λυκόβρηση μέχρι και μετά την Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Έχει αρκετή κίνηση. Αυτό επηρεάζει πολύ και όσο έρχεστε από Αττική Οδό, από Ζεφύρι. Όσο έρχεστε, από ό,τι βλέπω, έχει αρκετή κινησούλα για να βγείτε προς Πειραιά. Είναι καλύτερα τα πράγματα από Ασπρόπυργο και στη Λεωφόρο Αθηνών εκεί στο Χαϊδάρι. Στον Πειραιά έχει μόνο χαμηλά στο λιμάνι κίνηση. Είναι καλύτερα το καθοδικό του Κηφισίας, αν και έχει αρκετή κίνηση από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό και στα δύο ρεύματα, όχι όμως κάποιο μποτιλιάρισμα. Κινησούλα λοιπόν τώρα θα βρείτε στους δρόμους γύρω από τη Βουλή, κλασικά, και δεν έχουμε το θέμα με τα φανάρια σήμερα. Χθες ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ με τα φανάρια και το πρόβλημα με την τάση, γιατί δεν είχε φανάρια. Δηλαδή, κάποιοι κάνανε πολύ, πολύ ώρα για διαδρομές 10 λεπτών. Δηλαδή, κάνανε 40-50 λεπτά, ειδικά αυτή την περίοδο που δεν είμαστε ακόμα συνηθισμένοι, δεν έχουμε μπει ακόμα στα βαθιά. Βλέπω κίνηση και Βουλιαγμένης, από στήλους Ολυμπίου 2 προς νότια δηλαδή. Και ανεβαίνοντας, θα βρείτε και στο Ψυχικό κινησούλα, σας είπα, Ψυχικό και Χαλάνδρη εκεί. Γιατί το ξαναβλέπω τώρα λίγο, ξανάπιασε λίγο, κοκκίνησε λίγο. Κατεχάκι και με Κηφισίας κίνηση. Τι άλλο, Μεσογείο μια χαρά είναι, μια χαρά. Αυτά για την ώρα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου και αυτό κλασικό. Επιστρέψατε σιγά σιγά και έχουμε επιστρέψει και τα κλασικά προβλήματα στους δρόμους.

0: να σε ρωτήσω κάτι. Το σύνθημα για την αλλαγή είναι ακόμα ζωντανό.
1: Ακούλε. Το σύνθημα είναι εδώ. Ενωμένα δυνατό.
2: Ο παππούς του Προέδρου ήταν χαρτιάς. Έφτιαχνε ανεμόμυλους.
3: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
4: Θα φυσήξει.
5: Πιο δυνατά.
3: Και θα φύγει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα φύγει η Νέα Δημοκρατία. Φυσάτε να φύγει και το γρηγόρτερο δυνατό.
0: Πάντως ακούω τον πρόεδρο στην Κρήτη είναι άλλος άνθρωπος, ναι, άλλο αέρα. Έχει... Τέτοιες πετυχεσιές εδώ στην Αθήνα αποκλείεται
1: να λύγει. Όχι, τόσο χιούμορ όχι. Εκεί μιλάει η γη της Κρήτης.
6: Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση.
1: Χθες το βράδυ που τους πήγε για κρεατάκι εκεί στα βόρεια, στα ορεινά του Λασιθίου. Κάποιοι περίμεναν, λέει, τώρα νησί, ήρθαμε Κρήτη, ήρθαμε ακόμα καλοκαίρι, έχει μήπως φάμε κανένα ψαράκι και τα λοιπά.
0: Βέβαια,
1: τους πήγε στο βουνό.
0: Στα χωριά λέει, της Κρήτης.
1: Το μόνο...
0: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση.
1: Το μόνο θαλασσινό που υπάρχει εδώ πάνω είναι το αλάτι, τους είπε.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το αλάτι, δηλαδή.
0: Γενικώς ο Ανδρουλάκης έχει προετοιμαστεί, φαντάζομαι, και για τη ΔΕΘ.
1: Δεν τον άκουσες μέρες, εντάξει. Ωραία. Και σε εμάς θα είναι μέσα στη εβδομάδα.
0: Όλα είναι δρομολογημένα, σωστά.
1: Όλα.
7: Σήμερα το μείζον ζήτημα, στο οποίο θα δώσω πάρα πολύ χώρο στην παρουσία μου, είναι το δημογραφικό. Η χώρα καταραίει. Το έθνος κινδυνεύει. Ο δημογραφικός κίνδυνος είναι εθνικός κίνδυνος. Ωραία είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά το μεγαλύτερο όπλο εθνικής ισχύως είναι ο πληθυσμός. Εμείς λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην αποκέντρωση.
0: Στη ΔΕΘ πάντως δεν θα πάνε μόνο οι τρεις τους, ενώ Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης.
1: Όχι βέβαια, ανεβαίνει και ο Κουτσούμπας για το μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου.
0: Απολαυστικός πάντα.
1: Έχει φτιάξει τώρα, εντάξει, ακούστε.
8: Ορίστε προορισμό.
9: Ελλάδα 2030.
8: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
9: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
9: Άλλον, άλλον.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
9: Άλλο δρόμο δεν έχει.
8: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
9: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει όποιος το σκέφτηκε αυτό.
1: Ναι. Και είναι στο αυτοκίνητο.
0: Άλλο, άλλο, λέει ο Κουτσούμπας.
1: Ούτε
0: αυτό.
1: Ωραίος, ωραίος, ωραίος.
0: Έχει βγει σε σποτ, παιδιά. Μιλάμε, έβαλε τα γυαλιά σε όλους. Το κουκουέ για μία ακόμη φορά σε αυτό το κομμάτι.
1: Και το κάλεσμα που κάνει για το παλαϊκό συλλαλητήριο, το συλλαλητήριο που έχουν το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη και στη Χάνθ.
0: Πάμε να περάσουμε και μία βολτίτσα τώρα έξω από τη δεξιά πολυκατοικία. Μέσα δεν μπαίνει εκεί.
1: Όχι, όχι, όχι, με τίποτα. Εκεί είναι δεξιά πολυκατοικία και είναι μια που υπάρχει μεσοτυχία η κάρα δεξιά πολυκατοικία.
0: Ο Βορύδης τι λέει για το κόμμα Σαμαρά, ακούσατε.
10: Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, επειδή είμαι στους τρεις, να θυμίσω απλώς ότι μπήκαμε το 12. Αυτό ήταν επί Αντώνη Σαμαρά. Και λένε, θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς σε μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν είναι και το Πασό, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να είναι και ο Βελόπουλος, μπορεί να είναι και ο Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι όλοι. Αυτό είναι οκ. Okay.
0: Πάντως ακούστηκαν και πολύ βαριά πράγματα.
1: Ναι, ναι, άκουσα το πρωί την κυρία Βούλτεψη λέει ότι ο Σαμαράς, άκου τώρα, με τη στάση του βοηθάει τους Τούρκους. Αν θα μπορώ να το εξηγήσω, αν θέλεις.
0: Για φαντάσου.
11: Στην κρίσιμη ώρα που η Ελλάδα να πρέπει να κυβερνηθεί, να κόψει, αν κόψει, ένα πολύ κρίσιμο ποσοστό και να ψάχνουμε, επειδή η Τουρκία όλες τις εντάσεις έχει προκαλέσει σε κενό εξουσίας, τι θα γίνει με τις απειλές που ακούμε χτες από τον κύριο Ερντογάν.
12: Είναι θέμα χρόνου. Άρα, όταν θα ανακοινωθεί, θα μπορώ να μιλήσω. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει πάρει τις αποφάσεις του, θα δημιουργήσει το κόμμα του.
0: Εν τω μεταξύ, έχει αλλάξει εντελώς το κλίμα. Φουλ επίθεση, φουλ απέναντι από Σαμαρά.
1: Ναι, παιδάκι, με αυτό έχει πάνω αφού και είναι ωραία ψωμάκια. Και διαβούλεψε αυτό, έλεγε. Άκου τι σκέφτηκε να πει. Λέει ότι ο Σαμαράς, επειδή θα μας κόψει, άρα δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Άρα οι Τούρκοι κάθε φορά εκμεταλλεύονται την περίοδο που εμείς δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε ακυβερνησία. Άρα ο Σαμαράς βοηθάει με αυτόν τον τρόπο που πολιτεύεται την Τουρκία.
13: Με λύπη διαπιστώνω ότι απομακρυνόμαστε ξεκάθαρα από τον Αντώνη
5: Σαμαρά, φτάνουμε στο σημείο ενός να δέχεται επιθέσεις ο Άδωνης, ένας άνθρωπος που πρόταξε τα στήθη, όπως και εγώ, mm-hmm. όπως και ο Πλεύρης, όπως και ο Βορύδης, σε υποθέσεις που αφορούσαν τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Θέλω εδώ να βάλουμε ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι την Κυριακή που βγήκε ο Τσούτσια στον Sky. Έλεγαν κάποιοι ότι ο Τσούτσια στην ουσία εξέθεσε τον πρώην Πρωθυπουργό με αυτό που είπε, που ήταν εντελώς φάουλ, γιατί εκ του αποτελέσματος mm-hmm. δεν μπορεί να βγει αυτό το συμπέρασμα. Mm-hmm. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μαζέψει το λαός. Γιατί επί Σαμαρά συνέβησαν όλα αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Την ανάρτηση πάντως για το νεοποί, την πλατφόρμα, το φύλλο και όλα όσα είπε ο κ. Σαμαράς, που πάλι αποδείχθηκε ότι και επί Σαμαρά υπήρχε το ίδιο. Υπήρχαν οι ίδιες επιλογές, το ίδιο ΆΙΖΟ και τότε ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς την έκανε. Άρα όλα αυτά που ζούμε τώρα, τα οποία είναι πάσες για γκολ, ο Σαμαράς δίνει αυτή τη στιγμή πάσες για γκολ στην κυβέρνηση.
1: Mm.
0: Έχει πάψει εντωμεταξύ για την ώρα να ασκεί κριτική για τα εθνικά θέματα, τώρα που ο Ερντογάν είναι σε έξαλλη κατάσταση. Όχι. Και βλέπουμε τι συμβαίνει.
1: Τώρα δεν λέει τίποτα. Τώρα
0: ναι, γιατί είναι ο Αχιλλέας στη μέση.
1: Μιλάει μόνο για την woke agenda.
0: Για τον Αχιλλέα δεν έχει πει.
1: Ναι.
0: Για την ασπίδα εννοώ.
1: Όχι, δεν έχει πει απολύτως τίποτα. Και μιλάει για την woke agenda, που μου θύμισαν κάποιοι σήμερα το πρωί ότι ο Σαμαράς είχε συγκυβερνήσει, λέει, με τη Δημοκρατική Αριστερά, με τη Δημάρ. Όπου η Δημάρ ήταν όλη woke agenda. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι που υπηρετούσαν την woke agenda.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει woke agenda.
1: Καλά, ξέρεις τι λέμε.
0: Μπορούμε
1: τώρα,
0: αυτό μόνο κάποια στιγμή να το αποδεχτούμε.
1: Ξέρεις πώς το λέμε τώρα εμείς τώρα.
0: Θέλετε
1: αυτό.
0: Να αποδεχθούμε τα αυτονόητα, τα βασικά, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βηματάκι παρακάτω.
1: Ναι.
0: Πάντως ότι η κυβέρνηση έχει καταγχωθεί με το Σαμαρά, κάπως λογικά θα εξηγείται. Μην μου πείτε ότι δεν έχει αγχωθεί. Ίσως να υπάρχουν κάποιες μετρήσεις που να βλέπει ότι πλήττεται από το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά είπε ο Βορύδης κάτι που είναι σωστό. Λέει, τελικά ο Μητσοτάκης κατηγορείται επειδή είναι κεντρός ή κατηγορείται επειδή είναι ακροδεξιός ή πολύ στα άκρα δεξιά? Τι από τα δύο, δηλαδή?
1: Ναι.
0: Ή υιοθετεί woke agenda και θέματα τα οποία το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να τα δεχθεί,
1: ναι.
0: Ή μαζεύει όλους του λαός και του Καρατζαφέρη. Δηλαδή δεν μπορούν να ισχύουν όλα.
1: Άντε βάλτε τώρα τον Βορύδη.
0: Το Σαμαράς Βορύδης πάντως
1: δεν μου βγαίνει.
0: Απέναντι, όχι. Θα ήταν φοβερό debate.
1: Θα ήταν φοβερό debate, αλλά είναι τα ίδια πράγματα.
0: Θα πεταγώ τον Άδωνη σίγουρα κάπου.
1: Μια τηλεφωνική.
0: Όχι. Να το βλέπω αυτό ο Γεωργιάδης να συμβαίνει και να μην συμμετέχει, δεν γίνεται. Για κανένα λόγο.
1: Να επιλέξει αυτόν.
0: Είμαστε ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και να ξέρετε ότι οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win, κυρίες και κύριοι. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr.

0: Λοιπόν, ο Χάρης μας ενημερώνει ότι έχουμε μια σύγκρουση αυτοκινήτων, δύο αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του κόμβου του Αμαρουσίου. Να δούμε λιγάκι τι, αν έχει προλάβει η Αττική Οδός να ενημερώσει μέσω του social media, γιατί έχει πάρα πολύ ενεργά και ζωηρά social media. Πριν από 10 λεπτά έχουμε καθυστερήσει προς Ελευσίνα, πάνω από 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία κλασικά, και κρατήστε τις καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο πάνω από 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, δηλαδή στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Αρκετά λοιπόν προβλήματα και στην Αττική Οδό και τη σύγκρουση των αυτοκινήτων που είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Ο κ. Παπακαλούσης θέλει διάλειμμα, και αφού θέλει διάλειμμα θα το πάρει.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavlaecopool.gr.
8: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
10: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
11: Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και εστερούμενος οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Στο Μαραθώνα, μία γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Η αστυνομική, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βερέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και τη μητέρα του βρέφους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξανθής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νησιού, του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Τα γενοφάσκα, είμαι Πασόγλου. Από τα Σπάργανα, ξέρεις ποιο είναι τα Σπάργανα?
3: Αλλά σας έκοψε τις συντάξεις.
2: Πώς? Δεν έκοψε τίποτα. Δεν μου έκοψε τίποτα. Αλλά εγώ είχα κάνει το κουμάντο μου, όπως κάνανε οι παππούτες. Κατάλαβες παλιά.
3: Άρα συμφωνείτε με αυτή την πολιτική?
2: Η πολιτική χωρίς το Πασόκ. Η άλλη τώρα είναι έτσι ευκαιριακή.
4: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί.
2: Από τα Σπάργανα, ξέρεις ποιο είναι τα Σπάργανα?
4: Ο μπρος

0: πάρα πολύ ωραίο θέμα. Γεια σας, γεια σας. 4 και 35 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 σήμερα τα παιδιά της αλλαγής. Εκτάκτως είπαμε αυτές τις ημέρες και θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6. Βλέπω το μήνυμα του Θανάση και μας θυμίζει όλη την περσινή χρονιά και στην εκπομπή τη δική μας και στην εκπομπή του Νατέρια στον αλλά και σε όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3. Μας ρωτάει αν φέτος οι φοιτητές στοιχείο θα έχουν λεωφορεία για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο.
1: Ακόμα δεν έχει λυθεί.
0: Ένα εύλογο ερώτημα το οποίο το συζητάμε όλο τον χρόνο πέρσι. Ακόμα δεν λύθηκε. Μας είπαν ότι είναι για λίγους, μετά μας είπαν δεν μπορούμε, μετά μας είπαν δεν υπάρχει επιδότηση. Γενικώς οι απαντήσεις είναι λίγο στον αέρα, λίγο στο βρόντο. Θα επανέλθουμε όμως εμείς, γιατί εμείς θα σκαλίζουμε όλα τα θεματάκια. Και αυτό το θέμα θα τους σκαλίσουμε.
1: Αυτό που μπαίνει πάντα φουριόζος. Και πες τώρα εντάξει.
2: Φυσκαλίζεται.
0: Αυτό είναι αυτό το πουλάει πια.
1: Εμείς ασχολούμαστε με τα θέματα της κοινωνίας.
2: Α, εντάξει. Ναι.
1: Σε αντίθεση με εσάς.
0: Γιατί γελάει.
2: Όχι, δεν γελάει. Απλώς θέλω να μάθω τι σκαλίζεται αυτή την περίοδο.
1: Γενικώς έχεις γίνει φοβερά ειρωνικός το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι,
1: κοιτάξτε το αυτό λίγο.
0: Νομίζω ότι έχει δουλέψει πολύ και τον τρόπο που μπαίνει στο στούντιο, γιατί το κάνει και σου ατέρια που τον ακούω καμιά φορά.
1: Δεν δείχνει δηλαδή κάποιο που κάνει.
2: Ακούγεται ο τρόπο που μπαίνει.
0: Τον άκουγα πέρσι, επειδή σε ξέρω. Τον άκουγα πέρσι, μπαίνει πάντα λαφιασμένο, τύπο ότι πείτε μου κι εσεί.
1: Να φύγω. Πώ είναι αυτοί που μπαίνουν πάντα με θόρυβο στη δουλειά, αλλά φεύγουν ήσυχα.
0: Ναι.
2: Πείτε μου γιατί έχουμε και δουλειέ, δηλαδή αυτό το στήριο.
0: Είναι ακριβώ αυτό. Πείτε μου κι εσεί γιατί έχουμε και δουλειέ.
2: Είσαι πολύ καλό στην ψυχολογία, Ρεσιγιάννη.
0: Γεννημένο.
1: Πάρα πολύ. Δεν είσαι από αυτούς, δεν είσαι ένας άνθρωπος που κάθεται στον εξώστη, ας πούμε.
2: Όχι.
1: Κατάλαβες, δεν έχεις αυτό το attitude.
2: Όχι. Για μία ώρα κάθε πρωί, 10 η ώρα, 10 με 11 στον εξώστη.
0: Όχι, δεν θα τολμούσα ποτέ.
1: Τώρα ότι προλαβαίνουμε.
2: 10 με 11 στον εξώστη, παιδιά.
0: 10 με 11. Άκουγα το πρωί, το μεσημέρι, τον Σπύρο Μάλλη. Τέτοια πρόθεση στην εκπομπή, πραγματικά. Μην ξεχνιόμαστε. Είστε και στον εξώστη.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ.
2: Την έχετε ακούσει την εκπομπή, έτσι.
0: Πώς
2: ακούω εγώ εσάς κάθε μέρα στην ώρα σας.
1: Το ίδιο ακούμε και εμείς.
0: Αντώνη μου, 10 με 11 με καρφωμένο.
2: Εγώ έχω και ένα διάφορο στο γραφείο.
0: Ξέρω, αφού όταν πηγαίνω μέσα εκτάκτος, έχει τέρμα τα παιδιά της αλλαγής και του λένε ότι χαμήλωσε επιτέλους τα παιδιά της αλλαγής.
1: Γι' αυτό το βάλαμε στην αίθουσα σύνταξη, για τον εξώστη.
0: Τον εξώστη, ναι.
1: Τέτοιο πρόβλημα.
2: Μένω στο ότι μας ακούτε κάθε πρωί.
0: Φυσικά σας ακούμε. Δεν χάνουμε λεπτό. Σας ρουφάμε το είπα. Το είπα αυτό.
1: Ωραία, να σας πω τώρα κάτι. Επειδή παρακολούθησα χθες τον κύριο Τσίπρα από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Καλά, κουράγιο, ήταν λίγο βαρετή.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Δεν είναι
0: μεγάλη. Γι' αυτό ο Τσίπρας έχει τρόπο να τα πεταθεί τα πράγματα.
1: Εγώ καταλαβαίνω. Και θα μπούμε και στην ουσία όσων είπε, έτσι κι αλλιώς θα συζητάμε από το πρωί. Καταλαβαίνω ότι προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο από το 2015 και εκείνη την περίφημη ΔΕΘ. Δηλαδή τι εννοώ. Το ύφος του ήταν διαφορετικό. Καταλάβαινα πως είναι ρε παιδί μου όταν κάποιος θέλει να πει άλλα πράγματα αλλά φοράει ένα κοστούμάκι για να δείξει ότι είναι κάτι άλλο. Αυτό
2: αλλά
1: εγώ
2: δεν το
1: είδα.
2: Κατάφερε πολύ καλά, μου λες.
1: Δεν ξέρω αν το κατάφερε πολύ. Εντάξει, τα μέτρα υπήρχαν και καλά μέτρα από όσα ανακοίνωσε.
2: Όλα καλά είναι τα μέτρα.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, αδερφέ.
2: Ρε παιδί μου, όλα προσφέρουν αυτά τα μέτρα. Θυμάμαι αν μπορούν να γίνουν, καταλαβαίνεις. Εκεί είναι η ένσταση.
1: Μα ένα καλό μέτρο κρίνεται αν είναι καλό από το αν μπορεί να είναι και εφαρμόσιμο.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Τι εφαρμόσιμο είπε ο Τσίπρας χθες.
2: Αυτό εγώ θα το κρίνω. Εγώ να γυρίσω να σου λέω τα μέτρα.
1: Το Γενικό Λογιστήριο βγήκε πάντως.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ που θα δώσει 500 ευρώ για 10 μήνες στους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους.
1: Το βρήκα εξαιρετικό. Όπως και στους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι άδικο αυτό που είπε.
2: Όχι, αλλά δεν έχω κανένα υγειονομικό και εκπαιδευτικό.
0: Αλλά φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι, ευχαρίστω πε.
1: Ναι.
0: Και πόσο υποφορεί και 1500 να δώσει. Δεν κατάλαβα γιατί να δώσει παραπάνω, λέει.
1: Ωραία, να σου κάνω μια άλλη ερώτηση τώρα. Αυτό που είπε για τους πλουσίους.
2: Ναι.
1: Το 1% από το 1%.
2: Ναι.
1: Ωραία. Περιουσία λέει, όχι εισόδημα. Τα Golden Boys, ρε παιδί μου, περιουσία. Αυτό από τη στιγμή που άκουσα τον τομεάρχη οικονομίας της Ελλάδας να λέει ότι θα φτιάξουμε πρώτα ένα περιουσιολόγιο. Να δούμε δηλαδή ποιοι είναι και μετά θα το εφαρμόσουμε.
0: Πού μίλησε αυτός?
1: Άρα τώρα.
2: Μίλησε εδώ, στο Sky, στο ραδιόφωνο.
1: Άρα εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας φέρει ως αποτέλεσμα αυτό το μέτρο οικονομικά.
2: Το περιουσιολόγιο δεν έχει προχωρήσει. Απλώς ο κύριος Παπάς έκανε μια αναφορά σε θηρίδες και στο περιεχόμενο και εκεί προκλήθηκε μια σύγχυση.
1: Για τα κοσμήματα.
2: Ναι, για τα κοσμήματα. Και έβγαλε μια διορθωτική ότι δεν μιλάμε για τα κοσμήματα που είναι συμμετηθηρίδες, μιλάμε για.
0: Λίρες και χρυσά δόντια δηλαδή. Αυτά τα είχε πει και ο Βαρουφάκης κάποτε. Δηλαδή.
2: Ναι, αυτό με τις θηρίδες.
0: Είμαστε σε άλλη φάση.
2: Έρχονται,
0: τότε, ναι.
2: Ξέρεις, είναι σαν να ζεις και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει
0: ναι,
2: κάτι ο Τσίπρας.
0: Αυτό.
2: Και έχει μετά από πίσω κάποιο και λίγο πάλι
0: τον περιμένω το Στρατούλη και το Λαφαζάνη να βγουν από κάποια γωνία.
2: Ναι,
0: ναι κάπως έτσι.
2: Ναι, δεν χρειάζονται αυτά.
0: Δεν χρειάζονται.
2: Γιατί ήδη μπορείς να πεις ότι σε κάποια πράγματα φάνηκε λίγο φουσκωμένο όταν δίνεις 500 στους υγειονομικούς, 300 στους εκπαιδευτικούς, 500 στους φοιτητές, κατά το μισθό 1.800 στο βάθος τετραετίας. Δεν είναι, βέβαια, από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι βγήκε και το Υπουργείο Οικονομικών στα 10 λεπτά και το κοστολόγησε.
1: Είχε μείνει ξάγρυπνο το Γενικό Λογιστήριο του κράτους χθες το βράδυ. Ποια 10 λεπτά, παιδάκι μου. Στο ένα λεπτό βγήκε.
2: Ναι, ακριβώς. Εγώ ακόμα διόρθωνα το κομμάτι να το στείλω στην εφημερίδα και άλλοι είχαν κοστολογήσει.
0: Βγήκε η ανακοίνωση του Μαρινάκη, βγαίνει καπάκι ανακοίνωση του Πασό και μετά από 3 λεπτά βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Το σχολείο δεν γίνεται.
2: Πρώτα βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει δίκιο.
0: Μετά έτσι μου ήρθανε εμένα, συγγνώμη.
1: Εσένα σου έρχονται πρώτα το Πασό, πρώτα-πρώτα. Πάνω-πάνω.
0: Έτυχε.
2: Εν τω μεταξύ, χτες στην ανακοίνωση έλεγε για τις προσιτές κατοικίες στις 50.000, όπου όντως ο Τσίπρας δεν είπε ότι θα φτιάξουμε την αρχή σπίτια, ούτε αυτά θα γίνουν τον πρώτο μήνα. Είναι σε βάθος τετραετίας. Άρα δεν μπορείς να τα κοστολογήσεις. Μπαμ και κάτω 1,5 δισεκατομμύριο. Έτσι ήταν χτες. Σήμερα ο κ. Μαρινάκης μίλησε για 8 δισεκατομμύρια.
1: Ναι. Άρα και εκεί υπάρχει ένα κενό. Ναι, η αλήθεια είναι πόσο ήταν τα μέτρα 7, το 7 δις του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας λέει 7,3, 7,4.
1: Και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει είναι 13.
2: Είναι 13, δηλαδή, για να θυμίσει η Θεσσαλονίκη 14.
1: Ναι, δεν είπε ότι είναι 9, ξέρω εγώ, 8,5. Ναι. Είπε ότι είναι double score, το οποίο εμείς αντικειμενικά αυτό και ο κόσμος φυσικά δεν μπορεί τώρα να το δει.
0: Ούτε να το τσεκάρει.
2: Όχι, δεν μπορεί να το τσεκάρει,
0: ούτε να το να δει. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αγαπημένα μου φίλε Αντώνη. Γιατί δεν είπε κάτι για τους συνταξιούχους?
2: Είπε.
0: Τι είπε τελικά?
2: Είπε για τα φάρμακα, δωρεάν φάρμακα σε όλους τους συνταξιούχους.
0: Αυτό που περιμέναν όλοι να πει γιατί είναι σύνταξη, 13η σύνταξη κτλ. Δεν είπε κάτι γι' αυτό.
2: Γιατί μοιράστηκαν αλλού.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εκεί άμα άκουγε και 13η και 14η.
1: Θα λες μας κοροϊδεύει.
0: Εκεί θα πήγαινε 15 εκατομμύρια, 16 εκατομμύρια τώρα. Ναι, δεν δισεκατομμύρια.
2: Θα πήγαινε και του Τσίπρα έτσι αλλιώς μεγαλύτερο.
0: Ναι.
2: Απλώς ενδεχομένως να περίμενε κανείς, φαντάζομαι όλα αυτά τα έχει κρατήσει για απαντήσεις στη συνέντευξη τύπου, δηλαδή την κοστολόγηση για το κάθε μέτρο. Δώσανε ένα πίνακα σήμερα με κάποια μέτρα και με έσοδα, αλλά προφανώς κρατάει και για την επόμενη Τετάρτη.
1: Πώς σου φάνηκε ο Τσίπρας χθες?
2: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι υπέρ των μεγάλων ομιλιών.
1: Okay.
2: Αυτό που είπε ο Γιάννης, κουράζομαι πάρα πολύ και δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι πολιτικοί. Και όταν βγαίνουν στις πρώην ημερησίες και μιλάνε πάλι, τώρα δεν μπορούν, μιλούσαν 50 λεπτά, 1 και 10.
0: Δεν ακούγε κανένας.
2: Δεν μένει τίποτα πάντα στον κόσμο. Μάζεψε τα αυτά σε 40 λεπτά το πολύ, να μπορέσεις να καταλάβεις.
0: Αυτό που μένει στον κόσμο είναι μια αρχή και ένα τέλος.
2: Ναι, ναι. Και τα πολλά ευχολόγια και ενδιάμεσα, μην τα πεις τα πρώτα. Οι προτάσεις 15 σελίδες, ας πούμε. Εντάξει.
1: Ναι, οκ. Okay. Τώρα το δίλημα των εκλογών που έβαλε ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτό είναι το πολιτικό και το καινούριο. Πώς το είπε,
2: διαφθορά ή εντυμότητα.
1: Ωραία. Εγώ βρίσκω κάτι έξυπνο σε αυτό. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να το ακούτε πάρα πολύ παλιακό, χιλιοπεγμένο κλπ. Ο Τσίπρας πάτησε πάνω στα στοιχεία τα ποιοτικά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή με τι έχει παράπονο με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Το αν είναι διεφθαρμένοι ο Πεκεπέδες και όλα τα υπόλοιπα. Η ακρίβεια βεβαίως είναι το άλλο και αναφέρθηκε στο ΦΠΑ ο κύριος Τσίπρας και τα τέμπη. Αυτά έδειξαν οι τελευταίες τουλάχιστον μετρήσεις. Πάτησε λοιπόν πάνω σε αυτά και λέει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον Μητσοτάκη και τον εαυτό του Μητσοτάκη που δεν τον θέλει η κοινωνία. Του επικεφαλής μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης, δηλαδή.
2: Προφανώς όλο αυτό που λες ήταν το σκεπτικό, γιατί όντως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια δυσαρέσκεια πάνω σε αυτόν τον τομέα. Απλώς πιστεύω ότι επειδή σε μεγάλο βαθμό δεν διαβάζει ο κόσμος τα προγράμματα των κομμάτων. Δηλαδή πιστεύει ότι.
1: Ψηφίζει με αυτό το κριτήριο.
2: Ναι, ψηφίζει με τα πρόσωπα. Νομίζω ότι αυτός που θα καταφέρει φέτος να κερδίσει έστω με 5-6 points τον κόσμο όσον αφορά το πρόγραμμά του και ότι θα τον πείσει ότι μπορεί να το κάνει, αυτός θα έχει ένα προβάδισμα στο τέλος. Μιλάω κυρίως μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
0: Ναι.
2: Γιατί η κυβέρνηση πάντα έχει το πάνω χέρι. Πάει και δίνει. Ό,τι μπορεί.
1: Εσύ, Αντώνη μου, έχεις την αίσθηση, γιατί βγήκε χθες το Πασόκ, εγώ είπα ότι ήταν λάθος η ανακοίνωση του Πασόκ, κατά την άποψή μου.
2: Καταρχάς, άμα είναι 80% οι ίδιοι, θα βρουν μεταξύ τους. Έρχομαι χθες ήδη μας κουβέντα.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Εσύ έχεις την εντύπωση ότι από αυτά που είπε ο Τσίπρας, κάποια πράγματα ίσως να τα ανακοινώσει και να τα πει στη Δέθο Μητσοτάκης. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε κάτι τέτοιο?
2: Εντάξει, τώρα ξέρεις κάτι, όλα αυτά
1: πάνω κάτω,
2: ναι,
0: ίδια
2: πάνω κάτω,
0: είναι. Κατά πάντα θα τα προσεγγίσει.
2: Ναι.
0: Προφανώς, γιατί θα καταλάβει, αν μετρήσουν και όλα, θα καταλάβουν τι αντίδραση έχουν.
1: Ναι, δεν θα τα πει επειδή τα έβαλε πρώτος ο Τσίπρας. Φαντάζομαι ήδη.
0: Όχι, άμα έχει καλή
1: το
0: αντίδραση αυτό το επίδομα στους φοιτητές, θα το σκεφτεί μήπως κάποιο επίδομα στους φοιτητές κάτι παραπάνω. Ενώ εδώ υπάρχει ένα καλό και ένα κακό, το λέγαμε και στην
2: υπάρχει
0: αρχή.
2: Υπάρχει επίδομα, αλλά είναι μεσοδηματικά
0: αυτό
2: κριτήρια.
0: Αυτό λέω. Μπορεί να το αλλάξει αυτό.
2: Ναι.
0: Ένα καλό και ένα κακό. Ο Τσίπρας βγήκε πρώτος από όλους. Άρα υπάρχει αρκετός χρόνος να μελετήσεις τα μέτρα και να επίσης να τα καταλάβει ο κόσμος τα μέτρα. Δηλαδή, γιατί ακούστηκαν κάποια μέτρα, 10 μέτρα αυτά, ρε, να τα καταλάβει και να πει: να, ο Τσίπρας δίνει αυτό. Γιατί οι άλλοι μέσα στο χαμό μπορεί να μην ακουστούν όλα αυτά. Δηλαδή, το Πασόκ που έρχεται τρίτο μπορεί κάποια πράγματα να μην ακουστούν μετά και το Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ένα βασικό.
2: Ναι.
0: Επίσης, έχει και ένα κακό. Ότι βγήκε πρώτος και θα το σχολιάσουν όλοι. Ναι. Θα απαντήσουν όλοι. Όχι θα τον αντιγράψουν.
1: Να τα έχουμε φιλετάρει όλοι από το πρωί.
0: Όχι θα τον αντιγράψουν, ναι. Αυτό που λέμε δηλαδή. Θα απαντήσουν όλοι και θα αρχίσουν σιγά σιγά αυτή την κοστολόγηση που θα λένε τελικά αυτό είναι 5%.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι ενδεχομένως θα τον βοηθούσε αν με κάποιο τρόπο εστίαζε σε 5-6
0: ναι, ναι.
2: Βασικά. Για να μην χαθεί
0: και τα άλλα τα λέγε μετά, ας πούμε. Ναι.
2: Βέβαια το άλλο κέρδος είναι ότι σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη και τι συζητάμε, τα μέτρα του Τσίπρα για τις αντιδράσεις.
1: Όχι, δεν συζητάμε αυτό γιατί δεν έχει ακούσει την εκπομπή.
0: Λάθος εκπομπή κάνατε σήμερα στον εξώστη λοιπόν.
1: Συζητάμε τη φιέστα που θα γίνει το βράδυ στο Ηράκλειο.
2: Αυτό συζητάμε. Γιατί δεν με ρωτήσατε κάτι ως τώρα για τη φιέστα, συζητάμε για τον Τσίπρα.
1: Γιατί...
2: δεν έχω λόγο εγώ για τη φιέστα.
0: Δεν ξέρουμε εμείς για τη φιέστα, ξέρετε εσείς.
1: Σήμερα πάντως ο κύριος Κολοκυθάς βγήκε στην εκπομπή τηλεοπτική με πράσινο ποσετάκι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Με πράσινο μαντιλάκι.
0: Αυτά είναι τα απλά.
1: Όλα
2: σκούρα με πράσινο πουκάμισο.
1: Έχει πράσινο
0: που κάποιο θα βάλω, αλλά κάναμε και ολόκληρα αφιέρωματα και το πρωί. Και εδώ κάναμε μεγάλα αφιέρωμα. 20 λεπτά αφιέρωμα είχαμε το πρωί.
1: Όλο.
2: Καλά, σα άκουσα. Πολύ καλό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Overall, πάντως καταλαβαίνω ότι δεν θεωρείς ότι η χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα ήταν μια εμφάνιση που τέλος πάντων, ρε παιδί μου, δημιούργησε μια καλή θετική εντύπωση ως πρώτο crash test του Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς.
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι ήταν κακή εντύπωση.
1: Ναι.
2: Και από το γεγονός ότι υπήρξαν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Κερδίζει πόντους. Σήμερα βγήκαν όλα τα στελέχη του και μιλούσαν γι' αυτό. Mm. Υπήρχαν και οι αστοχίες. Και γίνεται μια κουβέντα. Γίνεται μια κουβέντα πάνω σε αυτό, η οποία θα συνεχιστεί. Θα ερωτηθεί και ο Μητσοτάκης, φαντάζομαι, την Κυριακή για τον κύριο Τσίπρα. Οπότε θα απαντήσει. Έχει χρόνο να τα βάλει κάτω και την άλλη Τετάρτη να απαντήσει και ο ίδιος.
0: Μπορεί να απαντήσει για τα πράγματα. Πουθενά. Το Πασόκ μπορεί να απαντήσει και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει ήδη απαντήσει το πρωί, όπως ξέρω από τα ρεπορτάζ του Sky, επειδή παρακολουθώ και τα πολιτικά ρεπορτάζ του Sky, εγώ και τα πολιτικά ρεπορτάζ που μίλησε. Έχει απαντήσει ήδη στο ραδιοφωνό της Κρήτης που μίλησε το πρωί στο Ράδιο Κρήτη και θα απαντήσει λογικά. Θα πει κάποια πράγματα. Θα πει κάποια πράγματα και το βράδυ. Λογική συνομιλία που θα κάνει στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Δεν κατάλαβα. Θα πει για τον Τσίπρα. Άλλη μόνο αν δεν πει κάτι
2: πρώτα. Με καλή Πινελόπη Γκάλι στο τηλέφωνο, κάτι θα με θέλει.
1: Πολύ ωραία, γι' αυτό σε αποδεσμεύουμε.
0: Έχει καταλάβει. Τόση ώρα κοιτάει το ρολόι.
1: Εδώ είναι ο Πινελόπη μου, εδώ.
0: Κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Θέλω να σου πω κάτι για να κλείσουμε και να φύγουμε. Όταν σε ρώτησα πριν. Όχι. Τι ώρα βγήκε ο παπά. Αν βγήκε το πρωί στο ραδιόφωνο, να λες από εδώ και πέρα, βγήκε μία ώρα μετά τον εξώστη. Δηλαδή.
2: Δεν βγήκε στο μπουρί ότι και σα τούμπο.
0: Όχι. Βγήκε μία ώρα μετά τον εξώστη.
1: Ρωτούσαν...
2: Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο, μπορεί να μου ξεφύγει.
0: Ή πριν, άμα έχει βγει στον Άρη. Πριν.
1: Η ακρόατε. Ο Αθαλέμε πια θα φτάσει στο σημείο να λέει ότι ο Άρης κάνει εκπομπή 2 ώρες πριν από τον εξώστη.
0: Αυτό.
2: Και ο Γιάννης με τη Μαρία 7 ώρες
0: μετά τον εξώστη.
1: Πάντως, Αντώνη μου, θέλω να σου πω ότι επειδή ρωτούσαν οι ακροατές, αύριο οι συνάδελφοι, ο Αντώνης και ο Γιάννης, θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη. Θα τους ακούσετε κανονικά 10 η ώρα στον εξώστη. Αμέσως μετά παίρνουν αεροπλάνο, ανεβαίνουν πάνω και θα βγουν στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα.
0: Τι ζωή τους να κάναμε.
1: Την εκπομπή βέβαια πρέπει να την κάνετε από πάνω, ξέρω.
2: Θα είναι μια δύσκολη δεύτερη, παιδιά.
1: Ναι, πιστεύω θα περάσετε πολύ δύσκολα.
0: Αυτό το τριήμερο για σένα θα είναι πολύ πιεσμένο, είμαι σίγουρος. Πάρα πολύ πιεσμένο.
1: Πάντα στη ΔΕΘ ζορίζεται ο Τζολίτος.
0: Από τότε θυμόμαστε τις εμφανίσεις του στη ΔΕΘ.
1: Τι να πω τώρα.
0: Κάποιοι φίλοι σου εδώ, όπως οι φίλοι σου, κυρία Νασοπούλη, που είναι χρόνια φίλοι σου, σχολίαζαν και πού καθόσουν. Σε ποιο σημείο καθόσουν και τα λοιπά πάντα. Στη ΔΕΘ.
2: Πού καθόμουν, Μαρία.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Δεν έχει καμία σημασία, Αντώνη μου.
1: Ας μην εκτεθούμε τώρα.
0: Θα είναι προεξώστη.
1: Θα ενίκω μη ενδύμω.
0: Άρα για
2: σου.
1: Στον εξώστη δεν καθόσουν πάντως.
0: Άμα τον βάλεις στον εξώστη ένα Τζολέτο θα φύγει, παιδάκι μου.
1: Λοιπόν, για Αντώνη, για. Διαφημίσεις.

0: Εκείνο το φουλαρίνο δεν τον εμαζεύεται.
1: Τι έκανε ο Μανός?
0: Κάνει και λέει το Πασόκ, το λέει Κιναλάκι Σιριζάκι να πούμε.
1: Θα λογαριαστούμε με αυτόν τον τύπο, ε. Τελειώσανε όλοι αυτοί.
0: Δεν θα πω και τα κάνω καλοκαιρινά.
1: Ερχόμαστε, μ' αρέσει που το ρουφιάνεψες, μπράβο σου.
0: Κάρμυρα μουράνα, κάρμυρα μουράνα.
1: Μόνο, παντού. Είσαι δικός μας ή μου το παίζεις?
0: Όχι ρε, κοβοφλέπετε Πασόκ.
1: Έτσι μωρή αρρώστια, τρελα, ναι με, το καλύτερο είσαι. Όνομα, πες μου όνομα, σύντροφε.
2: Εγώ μαζί.
0: Κυρία μου.
3: Ωραία, θέλω να μιλήσω για την Αγγελία, για το Διαρή.
1: Α, παρακαλώ, πείτε μου.
3: Θέλω να μου δώσετε πληροφορίες.
1: Για το Διαρή. Το πουλά το σπίτι.
3: Θέλω να μου δώσετε πληροφορίες.
1: Ποια περιοχή σας ενδιαφέρει?
3: Για Γαλάτσι, για το κείμενο.
1: Έχει μείνει τίποτα περιφερειακό, για να Διαρή. Πολύτε και το σπίτι
4: μου. Και τα βόλια τα οποία κάνουν είναι ύποπτα, διότι επεμβαίνουν στο DNA μας. Και όταν παίρνει στο DNA, επεμβαίνει στο ανισοβητικό σύστημα του ανθρώπου, είτε για καλούς σκοπούς είτε για κακούς. Εγώ με αυτό έκανα εμβόλια. Τώρα από εδώ δεν μπορώ να κάνω, γιατί αν μπουν στο DNA σου, μπορεί να σου το απορριφθήσουν.
5: Θέλω να σου πω, στο πανεπιστήμιο ήμουν στα ΕΑΚ. Όλα μου τα χρόνια ψήφιζα Πασόκ και τώρα ψήφισα Κυριάκο. Τι άλλο να μου κάνει το εμβόλιο, πόσο άλλο να μου πειράξει?
1: Ένα πράγμα σου αξίζει.
5: Άντε, γεια.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να οδηγηθούμε σιγά σιγά στο δελτίο στις 5 σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Περνάτε μια βολτίτσα αν θέλετε και από τα Honda Center, όπου μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα brands της αγοράς σε καλλιντικά, αντιλιακά και όχι μόνο, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Επισκεφτείτε όμως το κοντινότερο σας Honda Center για να ανακαλύψετε και όλες τις νέες συλλογές σε ρουχαλάκια, τσάντες, αξεσουάρ, είδη σπιτιού. Ό,τι θες Γιάννη.
1: Ό,τι θέλω.
0: Εμείς φεύγουμε για λίγο τώρα.
1: Για πολύ λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 6.
0: Όχι όλοι μαζί, καλό σας απόγευμα.
1: Ναι, λακίζει.

0: 25 ευρώ το μήνα με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Askunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
4: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
3: Open Mind.
4: Τηλέφωνο 2610-343494.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τώρα, επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Πώς είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
9: Η ώρα είναι 5.

Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με

0: Sky 89,4.
1: Η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην ανοδό από Εγάλαιο έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενος οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα έπεδωσε ερηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μία γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Η αστυνομική καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και τη μητέρα του βρέφου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 290 κρούσματα. Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της επανομής Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση, κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη, η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο από αστυνομικούς. Η γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αναπτύξει στον χώρο κιόσκια, δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια και καρέκλες, καταψύκτες και ψυσταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2020. Ένας 67χρονος συνελήφθη για εμπειρισμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση τροχού από τον 67χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Πριν από λίγο οριοθετήθηκε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξανθής. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Περισσότερα από 127.000 προϊόντα απομίμησης κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με ιδιαίτερη έμφαση σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές. Παράλληλα επιβλήθηκαν πρόστιμα 2,13 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλευρό της Γερμανίας συντάσσονται Βρετανία και Πολωνία μετά την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο ντρόουν, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία. Και οι δύο χώρες κάλεσαν σήμερα τους Ρώσους πρέσβεις σε Λονδίνο και Βαρσοβία για να καταδικάσουν την επίθεση. Ιστορικό ρεκόρ στην εξέλιξη του φαινομένου El Niño στον Ειρηνικό ωκεανό αναμένει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός στους επόμενους μήνες και θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση πριν κορυφωθεί πριν το τέλος του 2026. Τα φαινόμενα El Niño πυροδοτούν ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλότερες από τις μέσες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό και από μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε όλη την περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, προειδοποίησε ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε αχάρτογραφτά νερά. στην αθλητική ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο στα γύρω ορεινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και τοπικά 36. Στην Ισιωτική χώρα έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, το Σαββατοκυριακό αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι,
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής.
6: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό.
7: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός.
6: Το Πασόκ είναι εδώ με το δημιουργικό του έργο και το θετικό του απολογισμό.
7: Που περπατάει πάντα σκύφτος.
6: Σιγουριά για το παρόν, ελπίδα και προοπτική για το μέλλον.

0: Λοιπόν, με 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Ναι, ναι, εκτάκτος. Και σήμερα θα είμαστε μαζί, παρεούλα, εδώ με τον κύριο Παπακαλούση. Νελάκησε το κορίτσι, αλλά παραμένουμε εδώ πέρα τα παιδιά της αλλαγής. Μην ανησυχείτε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη παραμένει μαζί μας. Η κυρία Σοφία Γαλαβρού παραμένει μαζί μας. Η Ελένη Μπουλιέρη παραμένει μαζί μας. Και εδώ πέρα συνεχίζουμε η ίδια ομάδα, δυνατή. Επειδή κάποιοι χάσατε το αρχικό αφιέρωμα που κάνανε τα αυθεντικά παιδιά της αλλαγής που είμαστε εμείς εδώ 13 χρόνια εκπομπή, μην ξεχνιόμαστε, 13η σεζόν αυτή, στα παιδιά της αλλαγής και κάθε χρόνο κάνουμε τα γνωστά αφιερώματα, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν στεκόμαστε. Για ακούστε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που ζητάτε περισσότεροι, γιατί το ζητάτε περισσότεροι. Και αφού το ζητάτε περισσότεροι, τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Θα παίξει ξανά και θα παίξει και ιστορικά όπως πρέπει.
1: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

Αχ, τρίζαν τα πατώματα κάποτε. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να προσγειωθούμε στο σήμερα. Γιατί εντάξει, είναι 52 χρόνια σήμερα. Σε λίγο θα μιλήσει και ο πρόεδρος του Πασόκ από την πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα λέω. Από συνήθεια. Καλό απόγευμα και στο Ηράκλειο. Προφανώς και στους φίλους μας ακούτε από την Κρήτη. Γιατί πολλοί θα ετοιμάζεστε να πάτε σε αυτή την συγκέντρωση. Ανοιχτή συγκέντρωση. Ανοιχτή συγκέντρωση σημαίνει εκλογές, έτσι. Καταλαβαίνετε στην Κρήτη τώρα.

0: Και στο σήμερα να δούμε λίγο τη δημοσκόπηση, η τελευταία δημοσκόπηση κυκλοφορεί. Αυτή είναι της interview και θέλουμε να τη δούμε λιγάκι, γιατί έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον γιατί, εντάξει, το μήνα που θα ακολουθήσει, όλο το Σεπτέμβριο, θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις και με την επίδραση που θα έχουν οι δημοσκοπήσεις, η ΔΕΘ βασικά, στις δημοσκοπήσεις, η επίδραση που θα έχουν οι ανακοινώσεις των προέδρων των κομμάτων στις δημοσκοπήσεις και στα κόμματά τους. Πριν πάμε σε αυτά λοιπόν, ας κάνουμε μια παρένθεση όμως, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε άλλη μια ανατριχιαστική είδηση και είναι, ξέρετε, αυτή την αντίδραση έχουμε όλοι. Θα πάμε στον αστυνομικό συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, γιατί την αντίδραση την έχουμε όλοι πια. Μα τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, γιατί τόσα πράγματα και με τέτοιο ανατριχιαστικό τρόπο. Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη. Μας έβαλε ο Μιχάλης πάει στο μαραθώνα, την ιστορία του μαραθώνα που έχετε ακούσει τα τελευταία λεπτά. Θα μας εξηγήσει ο Μιχάλης ακριβώς τι
1: έχει συμβεί. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία αυτή η οποία εξελίσσεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες και έχει στο επίκεντρό της μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία εξαφανίστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια και διέμενε μέχρι τότε στην παραλία του μαραθώνα. Λοιπόν, πριν από δύο εβδομάδες λοιπόν, μια συγγενής από την Γαλλία έκανε αναφορά στην ελληνική αστυνομία σχετικά με την γυναίκα αυτή, η οποία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε είχε να επικοινωνήσει, είχε να συναντήσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Άμεσα λοιπόν ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης. Με τις αρχές θα κάνουν έρευνα για τον τοπισμό της γυναίκας, η οποία σήμερα θα ήταν 90 ετών και διέμενε στο σπίτι μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η καταγγέλουσα, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί λοιπόν ξεκινούν έρευνα και διαπιστώνουν μέσω του ΙΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της συγκεκριμένης γυναίκας, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα. Σήμερα το πρωί, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα, ξεκίνησαν να ερευνούν την αυλή του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια, χωρίς σε πρώτη φάση να έχουν εντοπίσει κάτι. Θεώρησαν δηλαδή ότι η γυναίκα αυτή έχει ζαφτεί γύρω στην μέση στην αυλή του σπιτιού της. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πράγματι είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια και την είχαν θάψει την αυλή του σπιτιού, προκειμένου να λαμβάνουν τη σύνταξή της μέχρι και σήμερα. Για την ώρα πάντως να πούμε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα υπολείμματα. Ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την συλλογή στοιχείων, προκειμένου να αποσταλεί το υλικό που θα εντοπιστεί, αν εντοπιστεί, στη δικαιοσύνη.
0: 10 χρόνια, έτσι.
1: 10 χρόνια δεν είχε διαβευθεί κανείς για τη γυναίκα αυτή. Λάμβαναν η κόρη της και ο εγγονός της την σύνταξη της γυναίκας. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, παρότι η ίδια η κόρη της ανέφερε πως εκεί έχει δαφθεί, την είχαν θάψει, είχε πεθάνει, είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια, την είχαν θάψει για να λαμβάνει τη σύνταξή της, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί το παραμικρομπή. Πραγματικά σοκαριστική περίπτωση, ανατροχιαστική θα έλεγε κανείς. Αλλά δυστυχώς, Γιάννη, ξέρεις, το συναντάμε πλέον τόσο συχνά.
0: Μιχάλη, ειλικρινά.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία.
0: Αυτό λέμε. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοια ιστορία. Και τώρα σκεφτόμουν, προσπαθούσα λίγο να σκεφτώ. Δεν μπήκα να αναζητήσω. Άλλη μια ιστορία τέτοια πάλι.
1: Στην Πελοπόννησο, πριν από 20 μέρες.
0: Μπράβο.
1: Στην Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι την περιοχή τώρα για να μην είμαι κάπου λάθος. Όπου αν θυμάστε, τον είχε σε ένα ψυγείο ξενοδοχική μονάδα στην οποία είχε
0: φύγει. Μπράβο. Αυτό.
1: Και τον είχε εκεί για να λαμβάνει παράνομα τη σύνταξή του. Λέγοντας στους συγγενείς και στους φίλους εκεί πέρα, βέβαια, ότι ζούσε με την κόρη του στην Αθήνα και γι' αυτό δεν τον έβλεπαν. Και αποκαλύπτει πως ο άνθρωπος ήταν νεκρός και απλά έπαιρνε τη σύνταξη ο γιος του, ο οποίος έπαιρνε εκεί. Σοκαριστικά πράγματα.
0: Ναι. Γεια σου, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον αστυνομικό συντάκτη του ΣΚΑΙ, τον Μιχάλη Τεζάρη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της δημοσκόπησης και πάμε λίγο στα στοιχεία, γιατί κάποια πράγματα για τα ποσοστά σας τα πάμε νωρίτερα. Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 26,3%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ είναι με 11,9%, τα τρία πρώτα κόμματα λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 26,3%, ΕΛΑΣ με 13,7% και ΠΑΣΟΚ με 11,9% και μετά είναι η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, κυρία Καρεστιανού, που θα πάει στη ΔΕΘ, θα πάει και η κυρία Καρεστιανού προφανώς στη ΔΕΘ, νομίζω 10 του μήνα θα μιλήσει εκεί. Η Φωνή Λογικής με 3,2%, η κυρία Λατινοπούλου είναι η Φωνή Λογικής, και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Κωνσταντοπούλου, το ΜΕΡΑ25 με 2,8% επίσης, Βαρουφάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, ναι, οι Δημοκράτες με 1,5%, Κασελάκης, και μετά ακολουθούν από 0, κάτι και κάτω. Πρόθεση ψήφων όλα αυτά. Να πούμε ότι σε όλα τη δημοσκόπηση προφανώς δεν υπάρχει ακόμα, εννοείται, το κόμμα Σαμαρά. Όταν και εφόσον υπάρξει αυτό το κόμμα, αν και καταλαβαίνετε, επειδή το λέμε καιρό και επειδή το λέγαμε από πέρυσι, εδώ σε αυτή την εκπομπή το λέγαμε με τη Μαρία, ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Και μας έλεγαν κάποιοι ότι δεν το ξέρω, θα το δούμε κτλ. Όχι, ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο SkyGR και ο Sky αποκάλυψαν και πού είναι το γραφείο, σαν τα γραφεία. Απλά να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μπαίνουμε στην Political, στην εφημερίδα Political και πάμε στην interview. Να δούμε κάποια ερωτήματα βασικά. Γιατί εντάξει, η πρόθεση ψήφου, εντάξει, η εκτίμηση ψήφου. Θα τα δούμε προφανώς και όλο το Σεπτέμβριο, αφού πρώτα περάσουν και όλοι από τη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ και ανακοινώσουν ό,τι είναι να ανακοινώσουν. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ερώτημα πρώτο. Ποιο από τα παρακάτω ζητήματα που θα σας πούμε εμείς σας προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια? Λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν, ποια είναι τα θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Το πρώτο, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο, είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Με 27%. Είναι πρώτο και παραμένει πρώτο για χρόνια τώρα. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής. Και δεύτερο, είναι η υπόθεση του ΠΚΠ. Κι όμως, η υπόθεση του ΠΚΠ, γιατί ακόμα και τώρα δεν έχει λυθεί. Και ξέρετε πώς δεν έχει λυθεί, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις ακόμα οι αγρότες, δεν έχουν πληρωθεί, όλα γίνονται με το παλιό σύστημα, δεν έχει αλλάξει το σύστημα, το μόνο που έχει γίνει είναι να έχει περάσει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ και γίνονται κάποιες πληρωμές μόνο πια αφού τσακαριστούν, και αυτό καλό είναι προφανώς, αλλά ας πούμε, τώρα θα το πούμε, αλλά ας πούμε ότι ο ΠΚΠ λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε και πριν. Με τους ίδιους εργαζόμενους, αυτούς που έχουν κάνει τις λαμογές και τις λαδιές ή αυτούς που τους υποχρέωσαν να κάνουν τις λαμογές και τις λαδιές, είναι ακόμα εκεί όλοι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι πρόεδροι άλλαζαν μόνο. Οι πρόεδροι που λένε άλλαζαν μόνο. Τίποτα άλλο. Και τρίτο θέμα, είναι τρία θέματα τα βασικά. Είναι, είπαμε, η ακρίβεια και το κόστος ζωής, είναι η υπόθεση του ΠΚΠ. Και τρίτο θέμα είναι η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών. Ναι, γιατί η κυβέρνηση φέρεται σαν να μην απασχολεί καθόλου αυτό το θέμα, γιατί ακούσαμε να το λένε και κάποιοι βγήκαν και πολύ ειρωνικά και πολύ έτσι στην αντεπίθεση, ας το πούμε έτσι, κάποιες υπουργάρες που λέγανε ότι μιλούσαν τόσο καιρό για τα ξυλόλια και τα λοιπά. Ναι, δεν είναι έτσι, παιδιά, δεν είναι έτσι, λυπάμαι, αλλά υπάρχουν και 57 θύματα και δεν μπορεί να το ξεχάσει εύκολα ο Έλληνας, δεν μπορεί να ξεχάσει η ελληνική κοινωνία εύκολα κάτι τέτοιο, απλά και μόνο γιατί σας βολεύει στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Η υπόθεση στο ΠΚΠ, επίσης το εξηγήσαμε. Αυτά τα τρία θέματα. Αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα, ποια θα ήταν? Για να δούμε τι λένε οι πολίτες. Η ακρίβεια προφανώς, δεν το συζητάμε. Η ακρίβεια είναι παντού πρώτη. Και έτσι πάντα μιλάμε ότι είναι και ωραίος ο τίτλος που έχει η εφημερίδα. Αυτοδύναμη ακρίβεια. Αυτό είναι. Και όντως είναι αυτοδύναμη ακρίβεια, είναι παντού πρώτη, γιατί είναι το θύμα που απασχολεί περισσότερο. Και πάντα βάσει της τσέπης ψηφίζουμε, τι να κάνουμε, τσέπη και πρόσωπο μετράνε. Δεύτερο, είναι πολύ γενικό όμως το δεύτερο, για την ακρίβεια τη μετράμε στο ATM, στα ράφια, παντού. Δεύτερο, είναι η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αυτό είναι πάρα πολύ γενικό. Είναι παγκόσμια ειρήνη. Ναι, εύχομαι να έχουμε παγκόσμια ειρήνη. Είναι κάπως έτσι. Και τρίτον, κάτι το οποίο συνδυάζεται με την ακρίβεια, είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων. Μετά είναι η δικαιοσύνη, τη δημόσια υγεία, η μείωση φορολογίας, το δημογραφικό. Είναι προβλήματα τα οποία τα συζητάμε και τα συναντάμε. Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υποτιμάται γενικώς. Δεν έχει περάσει στις πρώτες θέσεις, αλλά είναι πάρα πολύ. Ζορίζει πάρα πολύ την ελληνική την πολιτεία και πολύ την ελληνική κοινωνία. Γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ με το ένα παιδί, με το ζόρι και ότι δεν γεννάμε. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κυρίαρχο συνέστημα των πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές? Πρώτο συνέστημα, απογοήτευση το 32%. Και δεύτερο, θυμός. Δεν είναι ωραίο να ψηφίζεις με θυμό και με απογοήτευση. Δεν είναι ωραίο. Και προφανώς, όταν έχεις θυμό και απογοήτευση, δεν έχεις αντιπολίτευση. Έχεις την κυβέρνηση. Ελπίδα είναι η ελπίδα που έχεις για αλλαγή της πολιτικής της κυβέρνησης ή για αλλαγή της κυβέρνησης. Και μετά είναι η ανασφάλεια. Το οποίο είναι πάντα προφανώς. Και ποια φράση εκφράζει περισσότερο τη σημερινή άποψη για το πολιτικό σύστημα? Εδώ είμαστε τα ωραία. Αυτά είναι τα πολύ ωραία, τα αυθόρμητα. Χρειάζεται αλλαγή προσώπων, όχι κομμάτων. Τα πρόσωπα. Ναι, πώς μετράνε τα πρόσωπα? Τα πρόσωπα μετράνε. Τι μετράει? Και κυρίως τα πρόσωπα που ηγούνται μετράνε. Το πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, Μητσοτάκη ψηφίζει ο Νέα Δημοκράτης ή αυτός που θέλει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ψηφίζει Χατζηδάκη, Κικίλια, Θοδωρικάκο. Όχι ότι τη δουλειά την κάνουν, αλλά δεν ψηφίζει αυτούς. Ναι. Τα υπάρχοντα κόμματα μπορούν να δώσουν λύσεις, λέει ο κόσμος. Ότι μπορούν να δώσουν τα υπάρχοντα κόμματα, όπως είναι κάποιοι. Άλλοι λένε χρειάζονται αλλαγές προσώπων, άλλοι λένε ότι μπορούν να δώσουν λύσεις. Επίσης υπάρχουν κάποιοι, ένα 21%, που λέει χρειάζονται νέα κόμματα. Έχουν μπει αρκετά και θα περιμένουμε να μπει και ακόμα ένα. Και δεν ξέρουμε και πόσα άλλα θα μπουν μέχρι την κάλπη. Και δεν εκφράζει κανένα κόμμα. Αυτό τώρα είναι προβληματικό. Είναι πάρα πολύ προβληματικό το να μην σε εκφράζει κανένα κόμμα. Ποιο χαρακτηριστικό θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο σήμερα την ελληνική πολιτική ηγεσία? Και εδώ σε θέλω μάστορα, γιατί εδώ θα χτυπήσει το καμπανάκι σας. Το ποιο χαρακτηριστικό ταιριάζει περισσότερο? Στο 40% είναι κάτι το οποίο το έχει εντοπίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντιμότητα. Είναι το δίλημα που βάζει, όπως ακούσατε πριν από λίγο. Διαφθορά ή εντιμότητα? Το 40 λέει εντιμότητα. Και το δεύτερο, επαφή με την κοινωνία. Και περισσότερα θα πούμε σε λίγο. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί ο Παπακαλούσης έχει αρχίσει και κάνει σήματα.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Ναι,
12: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
13: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
14: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
15: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
16: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
15: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
17: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
15: Είναι του τύπου σας.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ερηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Η αστυνομική, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στελίδας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

0: Γεια σας, γεια σας. 5 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη στείλει αρκετά μηνύματα μετά τις 5. Καλώ τον Τάκια το Λαγωνίση. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Μα και το ένα, Μουσαμάδο ο άλλο και εσύ Λαέ Βασανισμένε, λέει το σχόλιο του, το πολιτικό. Γεια σου, Τάκι μου. Ο Βυσαρίνο Καλαθά είναι μαζί μα. Ήθελε να ακούσει Ρίτα και άκουσε Ρίτα. Ξανακούσουμε λίγο Ρίτα τώρα. Άλλο τραγούδι τώρα σε λίγο. Και υπάρχει και άλλο τραγούδι που ακούει ο πρόεδρο. Ο Νίκο λέει μπράβο σου, έτσι δυνατά να πέσει ο κουλή τρομάρα σου. Δημοσκόπηση διάβαζα. Της political, της interview. Δεν έλεγα κάτι εγώ, αλλά οκ, okay, Νίκο μου, να είσαι καλά. Μ' αρέσει τα σχόλια σου πάντα. Πάντα μ' αρέσει τα σχόλια αυτά. Λοιπόν, ποιος λέει, ο Γιάννης λέει ότι δεν έχει αλλάξει διαδικασία χορήγηση των ενισχύσεων. Υπάρχει καινούργια. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι έχει αλλάξει η διαδικασία χορήγηση των ενισχύσεων. Πάλι δεν έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει και δεν γίνονται, δεν έχουν πληρωθεί. Αυτό λέει, είπαμε. Hey, θες να το γράψεις γιατί μάλλον είσαι εκεί του συστήματος, αλλά μην. Περίμενε. Έχει αλλάξει η διαδικασία χορήγηση των ενισχύσεων. Δεν εφαρμόζεται γιατί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Δεν έχουν πάει τις επιδοτήσεις οι περισσότεροι αγρότες. Δεν έχουν δηλώσει αυτά που πρέπει ακόμα. Ναι, ακόμα τραβάει. Τραβάει ζόρι το πράγμα. Έχει πολύ. Και γενικώς καταστρέφονται οι αγρότες. Συγγνώμη κιόλας που το λέμε έτσι, γιατί ήταν μια περίοδος που συζητούσαμε όλοι και λέγαμε ότι η κοινωνία είναι μαζί τους. Ναι, μετά υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που γύρισαν την πλάτη στους αγρότες, γιατί αποφάσισε η κυβέρνηση να βγάλει φορά παρτίδα κάποιους αγρότες τύπου που είχαν καταθέσεις υψηλές, είχαν πάρει πολλά λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαν πάρει πολλά λεφτά. Αλλά όταν αποδείχθηκε ότι δεν είχαν πάρει πολλά λεφτά ή δεν είχαν πάρει αυτά τα λεφτά που έλεγαν ή δεν είχαν κάνει λάθη στις δηλώσεις τους ή δεν είχαν κάνει λαμογές, αυτά δεν τα έλεγε μετά. Απλά αυτό παίρνω στα χαμηλά, έπρεπε να φωνάξουν μόνοι τους αγρότες. Αυτά τα ξεχνάμε. Γιατί πώς δημιουργήθηκαν όμως τότε. Τότε ήμασταν με τους αγρότες και καλά κάναμε, γιατί ο αγροτικός τομέας μπορεί να σε κάποιος να πηγαίνει το μυαλό στα καφενεία εκείνα τα οποία έπαιρναν τις επιδοτήσεις και δεν πήγαιναν στα χωράφια, πήγαιναν μόνο οι εργάτες όπως λέγατε τότε και αυτοί ήταν με τα θηριώδη τζιπ και κάνανε Dolce Vita. Οκ, okay, συνέβη και αυτό. Προφανώς συνέβη και αυτό. Γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ. Συνέβη από λαμόγια. Υπήρξαν πολλά λαμόγια. Γι' αυτό φτάσαμε ως εδώ, ξαναλέω. Και σε αυτή τη φάση που είμαστε, οι ακρότες δυστυχώς στα περισσότερα προϊόντα και κυρίως στα προϊόντα τα οποία έχουμε περισσότερα στα σπίτια μας, πουλάνε πάρα πολύ φθηνά. Πουλάνε πολύ φθηνότερα από πέρσι. Στην εμπορία υπάρχει αυτή η αλυσίδα με τους γνωστούς μεσάζοντες, τους αόρατους μεσάζοντες που δεν τους ξέρει κανένας, δεν τους εντοπίζει ποτέ κανένας, οι οποίοι κερδίζουν. Και καλά κάνουν και κερδίζουν από την άλλη. Επιχειρήσεις είναι. Το κέρδος σκοπεύουν. Δεν κάνουν γιατί είναι η ψυχή της μανούλας τους. Επιχειρήσεις είναι οι μεσάζοντες. Απλά κάποιος πρέπει να τους ελέγξει κάποια στιγμή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν είναι οι μεσάζοντες. Είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς φτάνουν στους καταναλωτές γιατί εμείς την πληρώνουμε πάντα πολύ πολύ ακριβότερα. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε αρχικά τον αγρότη. Την παραγωγή. Να ενισχύσουμε πρώτα τον πρωτογενή τομέα. Κάτι το οποίο προφανώς γίνεται όλο στρεβλά σε αυτή τη χώρα. Φτάνουμε να ξεκινάμε από το ράφι, μετά πηγαίνουμε, προσπαθούμε να πάμε με σάντο, δεν του αγγίζει κανένα, απλά λέμε μεγάλα λόγια και ποτέ δεν φτάνουμε στον αγρότη. Και ποιο είναι αποτέλεσμα, είναι από του 100 αγρότες π.χ. που βγάζαν ντομάτα, οι 70 να φεύγουν, γιατί τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα, οι 70 να σταματάνε τη δουλειά, να είναι και νεότεροι και να λένε εγώ δεν βλέπω μέλλον, και τι να κάνουν, να πηγαίνουν να κάνουν άλλη δουλειά. Και να περιορίζεται η παραγωγή, άρα να περιορίζεται και τα προϊόντα και η παραγωγή γενικώς. Άρα να ανεβαίνουν και οι τιμές. Γιατί πουλάνε πιο φθηνά και είναι και λιγότερα τα προϊόντα. Άρα θα ανεβαίνουν οι τιμές στους μπενέκερους ή θα ανεβαίνουν οι εισαγωγές. Το φαλακρό του Κορβού είναι μαζί μας. Εδώ πέρα κάνει παρατηρήσεις για το πρόγραμμα. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Να είσαι καλά. Παρατηρείς εκπομπές και τα λοιπά. Γεια σου, φίλε μου, και χρόνια πολλά. Όσο εκ της σημερινής σας εορτής, όσο εκ της ημέρας, λέει. Γεια σου, φίλε μου, φαλακρό του Κορβού. Μιας και είμαστε δημοσκοπήσεις, πάμε και σε μια άλλη δημοσκόπηση που βλέπω. Είναι η δημοσκόπηση που έχει γίνει από το athletico.gr. Ένα καλό site αθλητικό. Λοιπόν. Το ερώτημα είναι ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η προβλέψη των φιλάθλων στη νέα δημοσκόπηση του Αθλέτικο για τον νικητή της Στοίχημαν Super League. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, καμία πρωτοτυπία. Αλλά εγώ τα ποστά θα πω. Αλλά θα ξεκινήσω από το τέλος. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 4,9. Είναι τίμια απάντηση το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ είναι τίμια απάντηση. Στα κόμματα δεν είναι, αλλά το δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι τιμία. Πάμε από το τέλος. Ο Βόλος, 0,2%, δεν έχει πολλές πιθανότητες. Η Καλαμάτα, 0,2%. Ο Ηρακλής, 0,2%. Ηρακλάρα, ομαδάρα. Πραγματικά, αν ήμουν Σαλονίκη, Ηρακλήσα ήμουν. Καλαμάτα Μαύρη Θύλα 0,2 και Βόλος 0,2. 0,5 όφι. Καλύτερο όφι. Και πελούχο, δεν το ξεχνάμε. 1,4 ο Άρης. Από το τέλος έχουμε πάει, ξαναλέω. Και τώρα μπαίνουμε στους 4. Εδώ λοιπόν. Πάμε στους 4. Τέταρτο στη λίστα έρχεται ο ΠΑΟΚ με 7,8. Δεν είναι στους επικρατέστερους. Τρίτο στη λίστα είναι ο Παναθηναϊκός με 14,6. Εδώ είναι που λέμε, δεν έχουμε δώσει και δικαιώματα τα τελευταία χρόνια για να μας βάλουν στην πρώτη θέση. Αν και συνήθως ξεκινάμε πολύ δυνατά, μετά λίγο τα χαλάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρώτο και στο δεύτερο, στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα. Δεύτερη είναι η ΑΕΚ με 31,7 και όπως καταλαβαίνετε πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 38,5. Αυτές είναι απαντήσεις αναγνωστών του Αθλέτικο, όπως καταλαβαίνετε, και μπορεί να μπήκανε μαζικά Ολυμπιακοί, μαζικά Εκτζίδες, μαζικά Παναθηναϊκοί και να ψήφισαν, εντάξει, αυτά είναι στα site τώρα, δεν είναι αξιόπιστη η δημοσκόπηση, δεν γίνεται με αξιόπιστο τρόπο η δημοσκόπηση, είναι ένα poll που γίνεται. Λοιπόν, ένα poll που γίνεται στο athletico.gr. Και είναι πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη ΑΕΚ. Κοιτάξτε όμως, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι δεύτερη. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος, εντάξει, δεν έχει δώσει και την καλύτερη εικόνα τα τελευταία παιχνίδια, ούτε από πέρσι, είναι πρώτος. Επικατέστερος. Μάλλον λόγω των μεταγραφών. Γιατί έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Ανάλυση απαντήσεων με βάση την ελληνική ομάδα που υποστηρίζουν. Εδώ να δούμε πόσο πιστεύουμε στις ομάδες μας λίγο. Θέλω να το δούμε αυτό. Οι φίλοι του Άρη, οι φίλοι του Άρη, δεν πιστεύουν στην ομάδα τους ότι θα πάρει το άθλημα. Πρώτα λένε ότι θα πάρει ΑΕΚ. Δεύτερο βάζουν τον Ολυμπιακό στο ίδιο ποσοστό με την ομάδα τους. Δηλαδή οι φίλαθλοι του Άρη λένε ότι η πρώτη ομάδα που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ, αλλά στη δεύτερη θέση βάζουν τη δική τους ομάδα με τον Ολυμπιακό. Και πρόσεξε ρε φίλε, μετά βάζουν τον ΠΑΟΚ. Αν είναι δυνατόν, είσαι Αριανός και βάζεις τον ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Μα είναι δυνατόν. Θα το δω και σε λίγο γιατί αρχίζω και φουντώνω. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βάζω τον ΠΑΟΚ πρώτο. Τίμιο. Η ομάδα μου. Τι θα πω δηλαδή. Άλλη ομάδα θα πάρει. Η ΑΕΚ δεύτερη. Στο ίδιο ποσοστό με τον Ολυμπιακό. Και τους καταγγέλλω και τους καταδικάζω γιατί λέει ο Παναθηναϊκός 2,6%. Πολύ χαμηλότερα. ΑΕΚ. Οι ΑΕΚτζίδες πολύ πίστη για την ομάδα τους. Εντάξει, είναι και φανατικοί. 88,6% λένε θα πάρει η ΑΕΚ. Πολύ τίμιο. Η ομάδα μου, καμία άλλη ομάδα. Είναι και προαθλητές. Γιατί δεν το κάνουν, δεν κατάλαβα. Δεύτερο όμως, ρε φίλε αλήθεια, δώσ' τον Ολυμπιακό με 6,1% και πολύ χαμηλά 0,9. Πολύ μικρά ποσοστά γιατί λέμε, είναι 9 στους 10 από τους ΑΕΚτζίδες λένε ότι θα πάρει το άθλημα η ΑΕΚ. Αυτό είναι τίμιο, το ακούω, αλλά δεύτερο τον Ολυμπιακό, μα είναι δυνατόν. Πάμε στους φίλους του Παναθηναϊκού, εδώ φουντώσω τώρα. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, η μισή λένε ότι θα πάρει το άθλημα Παναθηναϊκού, στο 51,3%. Και μετά άκου πόσο φίλαθλοι. 31% λένε η ΑΕΚ, μα είναι δυνατόν. Και 11,4% Ολυμπιακός. Υπάρχουν δηλαδή φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που απάντησαν στη δημοσκόπηση αυτή και είπαν θα πάρει Ολυμπιακός. Και θα πάρει η ΑΕΚ με 31%. Εκεί λες, οι 9 στους 10 λένε Παναθηναϊκός και κάποιοι που υπάρχουν κάποιοι ανώμαλοι λένε κάποια άλλα ποσοστά. Είναι δυνατόν. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Τίμιο και αυτοί εδώ, τίμιο. 9 στους 10 λένε ότι θα πάρει Ολυμπιακός. Εντάξει, το ακούω. Φανατική. Δεύτερη βάζω την ΑΕΚ αυτή. Άλλη αυτή. Και μετά τον Παναθηναϊκό με 1,1%. Εντάξει, βρέθηκαν και δύο που είπαν Παναθηναϊκός. Όχι. Και τον ΠΑΟΚ με 0,5%. Δηλαδή, οι προβληματικές περιπτώσεις είναι η φίλη του Παναθηναϊκού που λένε μισή ότι θα πάρει Παναθηναϊκός και μετά βάζουν την ΑΕΚ με 31%. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Και τον Ολυμπιακό με 12-11%. Η φίλη του ΠΑΟΚ είναι προβληματική επίσης. Που λένε και αυτοί για την ομάδα του CMC 56,6% και μετά βάζουν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό με 17%. Μα είναι δυνατόν. Και οι φίλαθλοι του Άρη που δεν μπορώ να το συζητήσω καν, δεν λένε καν την ομάδα τους, δεν έχουν καμία πίστη, λένε την ΑΕΚ. Βέβαια δεν έχουν δώσει δικαιώματα και αυτοί, σαν και εμάς είναι και αυτοί, αλλά τέλος πάντων. Η πιο τίμη λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός και πολύ, το ξέρετε, αλλά θα το πω, είναι τίμη. Είναι Ολυμπιακοί και ΑΕΚτζίδες. Τι να κάνουμε. Διάλειμμα γιατί φουντώνω, έλα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για... Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Sky 89,4.
10: Αρκετή για ένα μήνα και μετά με σύνδεσε με το διευθυντή της τραπέζης και μου είπε, κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει χάρη ο κύριο Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
0: Είναι αυτή η ιστορία, τα ακούσατε. Είναι αυτή η ιστορία όπου μια γυναίκα την ξεγέλασε ο Ρονάλντο και έδωσε κάποια λεφτά. Μια γυναίκα την Πάτρα που έπεσε θύμα απάτης με δόλωμα τον Ρονάλντο. Τη ζήτησε 100 ευρώ. Τη είπε λέει πως μπορεί να της προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Ρονάλντο, αλλά για να νομιμοποιήσει αυτή την πράξη θα έπρεπε να καταβάλει 2 φορές από 50 ευρώ. Θα κάτι σαν φόρο. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν, ένας απατεώνας, ο οποίος μέσω AI προφανώς έκανε ότι μιλούσε ελληνικά κιόλας. Τι να πω, παιδιά, γελάμε, αλλά πόσο απάτες πραγματικά τώρα εδώ. Μου είπε λέει πως μπορεί να προσφέρει βοήθεια, ακούσατε τώρα, θα ακούσετε ξανά, ο ίδιος ο Ρονάλντο. Αλλά για να νομιμοποιήσει αυτή την πράξη του θα πρέπει να καταβάλει χρήματα 50 ευρώ 2 φορές. Μάλιστα για να πιστεί ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ωραία, ωραία. Ήταν ο Ρονάλντο σε ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο. Πίστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης, είπε η κυρία Νικολίτσα. Μίλησε στο Ιόν NTV. Αλήθεια τώρα. Ναι. Τι να πω. Με εξαπάτησε, λέει, με εξύβρισε η ιδέα, ενώ του είπα ότι είμαι φτωχή. Ο πατεώνας αυτός. Έπεισε τη γυναίκα να του βάλει μέσω Ήρης σε 2 δόσεις 50 ευρώ και μετά αφού πήρε τα χρήματα, διέκοψε κάθε επικοινωνία. Της πήρε μόνο 100 ευρώ τουλάχιστον. Θα μπορούσε να τις πάρει πολύ περισσότερα. Ο Ρονάλντο, που μιλάει και ελληνικά.
11: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
10: Είχα μια συνομιλία αρκετή για ένα μήνα και μετά με σύνδεσε με τον διευθυντή τραπέζης και μου είπε, κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει κάρι ο κύριος Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει τώρα. Εντάξει, τα σχόλια δικά σας, αλλά είναι απάτη τώρα και δεν θέλουμε να το αγγελάσουμε αυτό το θέμα. Αλλά πόσο πιστευτός μπορεί να γίνει ένας Ρονάλντο ο οποίος μιλάει ελληνικά μέσω AI? Και ας μην ξέρεις αθλητικά, ρε αδερφέ. Ειλικρινά τώρα. Ποιος μιλάει ελληνικά και σου λέει εντάξει, μπορεί να μην με κλέψει. Εντάξει. Εντάξει. Πώς το λέει, εντάξει. Εντάξει. Κυρία, εντάξει.

διόδια, τα πρώτα διόδια εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης, μέχρι και το Μαρούσι. Είναι ζώρικο αυτό το κομμάτι, αρκετή κίνηση, όπως κάθε απόγευμα όταν λειτουργούμε κανονικά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε γυρίσαμε όλοι. Επίσης κίνηση θα βρείτε όσοι φεύγετε προς Λαμία, έχει κίνηση αρκετή και μεγαλύτερη ουρά. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης γενικώς. Η Κηφισίας έχει κίνηση από το ύψος του Ψυχικού μέχρι και το Μαρούσι στο Ανωδικό και στο Καθοδικό έχει το άλλο του Συγκρού μέχρι και το Χαλάνδρι αναδιαστήματα. Επίσης κίνηση έχει Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού στο Καθοδικό, δηλαδή προς Αθήνα. Στο Ανωδικό έχει το ύψος Αγίας Παρασκευής. Κίνηση θα βρείτε και στον Καρέα βγαίνοντας από περιφερειακή Μητού, αρκετή κίνηση. Το κέντρο, όλοι οι δρόμοι έχουν κινησούλα εκεί, Σταδίου και η Σοφίας και η Βασιλής Σοφίας και από την Μαβίλη στην ουσία μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης αρκετή κινησούλα. Να δούμε λίγο παραλιακή, είναι καλύτερα τα πράγματα από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο προς Αθήνα. Κίνηση θα βρείτε λοιπόν τώρα επίσης στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου εκεί στο Νιάρχος στην Ποσειδώνα στην παραλιακή, γιατί πάλι δεν ξέρω. Και επίσης κίνηση επίσης στο Φάληρο θα βρείτε. Επίσης. Θα βρείτε κίνηση στο Παλαιό Φάληρο στον Άνθρωπο Γλυφάδα. Να δούμε λίγο και τα δυτικά. Όχι, στα δυτικά είναι μια χαρά. Και Χαϊδάρι και εκεί στον Ασπρόπυργο στα υπόλοιπα. Μια χαρά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε λοιπόν από τους δρόμους αυτή την ώρα. Φεύγουμε σιγά σιγά. Παραδείγμα σκητάλη στην κυρία Δράκου που θα ακολουθήσει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην Κατερίνα μας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού μας συντώνει σε δημοσιογραφικός μαζί με τη Σοφία Γαλάνη φυσικά. Εδώ τα δύο κορίτσια. Η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Τα παιδιά της αλλαγής ήταν εδώ. Θα είναι και αύριο φυσικά τα παιδιά της αλλαγής. 4 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους έτσι που το ζείτε διαφορετικά. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που θυμάστε. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους που θέλετε να θυμάστε κάθε χρόνο. Φεύγουμε, τα λέμε πάλι αύριο στις 3 όπως κάθε μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα.

0: και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις. Σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Χορό. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μύρτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Διανταφυλίτης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ζάι 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Αγίουσων Αργύρους έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Επίσης, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισία, στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρθιτού ανατμήματα. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην παραλιακή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιοφάλιρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα επέδωσε ερηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Η αστυνομική, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και τη μητέρα του βρέφου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Τον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Ένας 67χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου. Σύμφωνα με τις αρχές, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση τροχού από τον 67χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο Θεσσαλονίκης τον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής. Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στο πλευρό της Γερμανίας εντάσσονται Βρετανία και Πολωνία μετά την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο ντρόουν, την οποία η Γερμανία αποδίδει στη Ρωσία, και οι δύο χώρες κάλεσαν σήμερα τους Ρώσους πρέσβεις σε Λονδίνο και Βαρσοβία για να καταδικάσουν την επίθεση. Περισσότερα από 5.000 μαχητικά ντρόουν μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς για την Ουκρανία έχει ξεκινήσει να παράγει εργοστάσιο κοντά στο Μόναχο. Τα πρώτα ντρόουν συναρμολογήθηκαν στο πλαίσιο μιας παραγγελίας για τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027. Ιστορικό ρεκόρ στην εξέλιξη του φαινομένου El Niño στον Ειρηνικό ωκεανό αναμένει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός τους επόμενους μήνες και θα φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση πριν κορυφωθεί προς το τέλος του 2026. Τα φαινόμενα El Niño πυροδοτούν ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλότερες από τις μέσες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας, στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό και από μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε όλη την περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, προειδοποίησε ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σήμερα το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
8: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρει, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο στα γύρω νινά, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και τοπικά 36. Στην νησιωτική χώρα έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, το Σαββατοκυριακό αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Όταν η Μελίνα τραγούδισε το Τζιτζάνι στα γαλλικά, έβαλε το χεράκι του και ο Χατζηδάκης βέβαια. Μπαχτσέ Τσιφλίκη, σαν να λέμε σήμερα νέοι επιβάτες, αυτή η πόλη κοντά στη Θεσσαλονίκη που ενέπνευσε τον Τζιτζάνι να πάρει την κούκλα του Αγκαζέ και να την ξαναγήσει στην πόλη που κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έχει την τιμητική της. Λόγω της Διεθνούς Έκθεσης βεβαίως, που επίσης βεβαίως δεν είναι ούτε διεθνής ούτε και έκθεση, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να συνεννοούμαστε και περισσότερο απ' όλα από το να περιμένουμε τα δώρα που βγαίνουν από το περίφημο καλάθι της. Και η Μερκούρη είχε περάσει από τη ΔΕΦ, πολιτικών, καθώς ήταν πέρα από όλα τα υπόλοιπα δηλαδή. Υπήρχε δε μια επίσκεψή της με ιδιαίτερο συμβολισμό, όχι μόνο για εκείνη, μα και για εκείνη. Ήταν τον Σεπτέμβριο του 1974, αν τώρα έχουμε την 90η ΔΕΦ, τότε ήταν η 39η, αλλά βασικά ήταν η πρώτη αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Εκείνη λοιπόν είχε μόλις επιστρέψει και εμφανίστηκε, είχε επιστρέψει από το εξωτερικό ενώ, και εμφανίστηκε στην Θεσσαλονίκη πανηγυρικά, δίπλα στον Ντασέν. Ήταν και η άλλη ιστορία που την αφορούσε, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τότε αναπόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων της ΔΕΘ και από τα πιο σημαντικά. Και αργότερα βέβαια, όταν η Μελίνα ανηφόριζε προς τη Θεσσαλονίκη ως υπουργός πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, και πράγματι είναι αλήθεια αυτό που είπε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρός του, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, πως το ΠΑΣΟΚ είναι μάλλον το μόνο κόμμα που ο λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Είναι πράγματι το μόνο κόμμα που έγινε μέσα στην πορεία των χρόνων που ακολούθησαν από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, αυτό που λέμε vintage, με ένα brand name που πέτυχε και πέτυχε αναμφίβολα, παρότι είχε τη λέξη σοκ μέσα, πολλοί το είχαν επισημάνει τότε ότι δεν θα πετύχει, και μετά το ΠΑΣΟΚ έγινε ρετρό, το ρετρό που αγαπάς γιατί το έχει συνδέσει με τόσες και τόσες αναμνήσεις, αλλά συνήθως το φυλάς κάπου στο βάθος της ντουλάπας και από το κατάστημα αγοράζεις όχι το φορεμένο, μα το καινούριο ή έστω αυτό που φαίνεται αφόρετο.

0: Πολλοί κατά καιρούς έχουν αναρωτηθεί τι να φταίει για το Πασόκ από την απόλυτη κυριαρχία τα τελευταία χρόνια δίνει τη μάχη της πολιτικής επιβίωσης. Μην είναι τα μνημόνια, προφανές θα μου πείτε. Είναι η οικονομική κρίση που βρήκε γόνιμο έδαφος εδώ στα δικά μας και γέννησε και άλλες κρίσεις και κυρίως γέννησε αυτή την αίσθηση, αυτό το αίσθημα ότι κάποιοι πολλοί πέρασαν κάποτε πολύ καλά, υποθηκεύοντας όμως το πώς θα ζήσουν οι επόμενοι. Όχι το ίδιο καλά. Κάποιοι θα πούν πως θα είναι και τα πρόσωπα, πως αλλιώς υπηρετεί την ίδια ιδέα ένα πρόσωπο, αλλιώς το κάνει ένα άλλο. Είναι ένα χάρισμα και αυτό, να η Μελίνα, ας πούμε, που ακούσαμε νωρίτερα, είχε το εκτόπισμα, είχε αυτό το κάτι, που στην εποχή της άνθησε. Σήμερα αλήθεια δεν ξέρω αν θα ήταν το ίδιο. Τίποτα δεν είναι το ίδιο αν αλλάξεις το context που λέμε. Μπορεί, ας πούμε, η Μερκούρη σήμερα, αν ζούσε και ήταν μια υπουργός ενός κόμματος που τρέχει για την πολιτική του επιβίωση, να είχαμε πάθει overdose από την υπερέκθεσή της στο Instagram και από τα βιντεάκια στο TikTok. Σήμερα στην Αμερική ψηλά στις ειδήσεις είναι και αυτή της απώλειας της Gloria Steinem, Αμερικανίδα φεμινίστρια, δημοσιογράφος, ακτιβίστρια. Ο New Yorker της είχε κάνει ένα αφιέρωμα. Τη χαρακτήριζε μόνιμη ταξιδιώτησα του φεμινισμού, γιατί έλειωσε τα παπούτσια της και πάντα έλεγε ότι είναι οι μαύρες γυναίκες εκείνες που εφήβραν τον φεμινισμό και όχι η ίδια. Δεν ξέρω αν τέτοιες προσωπικότητες νιώθουν αλήθεια την ανάγκη να αυτοπροσδιοριστούν. Είμαι φεμινίστρια ή δεν είμαι φεμινίστρια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η Στάιμεν κάποτε βγήκε και δήλωσε φεμινίστρια. Δηλώνονται αυτά ή απλώς συμβαίνουν. Η Μερκούρη, ας πούμε, αφού αρκετοί της προσέδωσαν τον τίτλο της φεμινίστριας, κυρίως γιατί ήταν η πρώτη γυναίκα υπουργός του Πασόκ και ασχολήθηκε με το γυναικείο κίνημα, έσπασε τα στερεότυπα αθόρυβα, δηλαδή με τους ρόλους της στον κινηματογράφο, με τη στάση της, έλεγε «θαυμάζω τους άντρες, αλλά δεν θα άλλαζα με τίποτα το γεγονός ότι είμαι γυναίκα». Άρα λοιπόν φεμινίστρια σε κάνει ο τρόπος που ζεις και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο εμπνέεις, όχι δια της επιβολής αλλά αυθόρμητα. Και αυτό το αυθόρμητα το έχουμε χάσει σήμερα λόγω του σημερινού νέου φεμινισμού, που παρότι οπωσδήποτε έχει λόγους ύπαρξης, καμιά φορά λειτουργεί και σαν τον μπούμεραγκ που επιστρέφει πίσω και μας κυνηγά για να μην του ξεφύγουμε. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 4 ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι ο Κώστας Πανός απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο. Είναι η Σοφία Καλαβρού που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι που διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας η Ελένη Μπουλιέρη αυτό το απόγευμα. 210-48-00-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά μας τα γράφετε και όλα στο www.skyradio.gr. Είναι απόγευμα Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου. ΔΕΘ, πρόγραμμα Τσίπρα, γενέθλια Πασόκ. Αυτό είναι το βασικό τρίπτυχο της επικαιρότητας. Άχαστο, πάντα. Και είναι πολύ πιθανό, αφού έχει πάει ήδη εξικέ, όλα τα παραπάνω να έχουν εξαντληθεί ως προς το περιεχόμενό τους. Ωστόσο, θα επιχειρήσουμε και εμείς αργότερα μια αποτίμηση, έτσι να κάνουμε το ταμείο των χθεσινών εξαγγελιών Τσίπρα, διότι έχουμε χαθεί κάπου στα δισεκατομμύρια, άλλο 7 δις και κάτι ψηλά, άλλο 13 δις. Είναι 6 δις και είναι πολλά λεφτά, για να μην ξέρουμε όλοι εμείς, οι βασικοί χρηματοδότες, μην πω και αιμοδότες, του κρατικού κορβανά. Επειδή όμως συμβαίνει πάντα ένα γεγονός να επισκιάζει τα υπόλοιπα, επειδή είναι σημαντικότερο ή επειδή είναι λαμπερότερο, εμείς σήμερα θα το ξεκινήσουμε αλλιώτικα, πάλι με απόκληση σε δισεκατομμύρια βέβαια. Αναφέρομαι σε αυτή την συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες ο Σταύρος Μπένος για να ανακοινώσει με επίσημο τρόπο την αποχώρησή του από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου. Ζήτησα λοιπόν τη συζήτηση αυτή να την κάνουμε μαζί με τον Γιώργο Λιάλιο, τον συνάδελφο από την Καθημερινή, ο οποίος έχει πάει στον Εύρο και νομίζω τελευταία φορά. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Πότε ήταν?
1: Έχω πάει αρκετές φορές.
0: Πήγες και πρόσφατα.
1: Πριν κανένα εξάμηνο δηλαδή, εννοώ πρόσφατα. Είχα πάει και πριν τη φωτιά και μετά τη φωτιά είχα επισκεφτεί τις περιοχές αυτές. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και γι' αυτό η κυβέρνηση είχε ζητήσει από το Σταύρο Μπένο να οργανώσει όλη αυτή την προσπάθεια ανασυγκρότησης, όπως είχε κάνει μερικά χρόνια νωρίτερα για τη Βόρεια Εύβοια. Mm-hmm. Γιατί και εκεί ο Σταύρος Μπένος, από ό,τι θυμάσαι, είχε τεθεί επικεφαλής της προσπάθειας.
0: 2021-2023 και πάντα μια φωτιά που πέρασε και άλλαξε το τοπίο. Το θέμα είναι ότι χθες ο κύριος Μπένο σε μια συνέντευξη τύπου που έκανε έτσι, με αρκετή συναισθηματική φόρτιση είπε ότι... Σήκω στα χέρια ψηλά στην πραγματικότητα. Είπε δεν μπορώ να αναμετρηθώ με το βαθύ κράτος.
1: Ναι, διάβασα και εγώ τα...
0: Άλλα πράγματα είχαμε συμφωνήσει, ναι. αλλά γίνονται.
1: Είπε ότι τα έργα που είχαν συμφωνηθεί ήταν περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή τα έργα που δρομολογούνται είναι περίπου στα 300 εκατομμύρια. Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόκληση από τις κυβερνητικές, αρχικές κυβερνητικές δεσμεύσεις και το τι υλοποιείται τελικά. Και από ό,τι διάβασα έτσι είπε και αρκετά έτσι, βαριές εκφράσεις, όπως το ότι αναμετριέται το βαθύ κράτος με το μέλλον. Είναι η θλιβερή κατάληξη όλης αυτής της ιστορίας. Ο κύριος Μπένος είναι πάρα πολύ έμπειρος, τον είδαμε και στην Εύβοια, ξέρουμε ότι και παλαιότερα έχει αναλάβει προγράμματα ανασυγκρότησης, είναι ένας τομέας τον οποίο γνωρίζει. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι οι αρχικές δεσμεύσεις ήταν υπερφιλόδοξες ή ότι τα πράγματα δεν είχαν κοστολογηθεί σωστά, όντως η απόκληση είναι μεγάλη.
0: Είναι
1: από
0: μεγάλη
1: αυτά που είχαν υποθεί στην αρχή και αυτά που τελικά θα υλοποιηθούν.
0: Δεν ξέρω, ξέρεις τι γίνεται πολλές φορές. Παίρνει ένα θέμα διαστάσεις. Ας πούμε, θυμάμαι ότι η κυβέρνηση υποδέχθηκε τον κύριο Μπένο ως ο άνθρωπος πίσω από αυτή την πρωτοβουλία μεταβαίων και κλάδων, έτσι, πανηγυρικά. Το είπε και ο ίδιος χθες. Τώρα αυτό ξεφούσκωσε. Για τους λόγους που εκείνος επέλεξε να πει. Αυτή είναι η δική του οπτική, έτσι, και γι' αυτό συζητάμε. Όμως, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Πολλές φορές συζητάμε για πράγματα και δεν κάνουμε αυτό που λέμε στα αγγλικά follow-up. Δηλαδή, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Θυμίζω την Εύβοια.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες, γιατί και εμείς έχουμε καιρό σαν δημοσιογράφοι να δούμε τι έχει απογίνει με όλα τα έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Η ΟΧΕ είναι αυτό, ας πούμε, η ομπρέλα, να το πούμε έτσι, ολοκληρωμένη χωρική επένδυση σημαίνει ΟΧΕ. Είναι μια ομπρέλα έργων τα οποία εντάσσονται συνήθως στο ΕΣΠΑ. Το νόημα του να βάλεις όλα τα έργα σε μια τέτοια ομπρέλα είναι ότι έχεις μια σαφή τεκμηρίωση ώστε αυτά τα έργα τελικά να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί κάτι απλά επειδή έρχεσαι και λες θέλω αυτά να φτιάξω ένα δρόμο. Θα πεις γιατί θέλω αυτό το δρόμο, τι θα εξυπηρετήσει αυτός ο δρόμος, πόσο κόσμο θα εξυπηρετήσει, αν δεν εξυπηρετεί πολύ κόσμο, τι άλλες ανάγκες θα εξυπηρετήσει, γιατί πρέπει να χρηματοδοτηθεί, είναι όλο αυτό το πακέτο.
0: Δεν το παρακολουθούμε, όχι δεν ξέρω. Για παράδειγμα, έψαξα να βρω για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Εύβοιας, της Βόρειας Εύβοιας, έτσι, το πρόγραμμα Εύβοια Μετά. Είδα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το 2021, έχει περάσει στη φάση της σεισμικής υλοποίησης από την κρατική μηχανή και την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει φορέας ο οποίος παρακολουθεί, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα.
1: Τα
0: ρεπορτάζ από τα τοπικά site λένε ότι είμαστε πολύ πίσω στα χρονοδιαγράμματα.
1: Τα έργα που έχουν μπει στην ΟΧΕ, η ΟΧΕ είναι όλο το ΕΣΠΑ πια είναι στις περιφέρειες. Ωραία, δεν είναι τόσο στο κεντρικό κράτος, είναι στις περιφέρειες. Οπότε αυτό μπήκε στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, στο πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας. Οπότε υπεύθυνος φορέας για την υλοποίησή του είναι η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αν δηλαδή τα περισσότερα από τα έργα χρηματοδοτούνται από αυτήν. Υπήρχαν, αν θυμάμαι καλά, και κάποια έργα που, όπως ένας μεγάλος οδικός άξονας, το οποίο ήταν έργο του Υπουργείου Υποδομών. Αλλά τα περισσότερα έργα ανήκουν στην περιφέρεια. Και βέβαια σε χαμηλότερα επίπεδα, μικρότερα έργα, ανήκουν σε δήμους κλπ. Η αλήθεια είναι ότι πάντα σε αυτές τις μεγάλες καταστροφές υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, υπάρχουν πολλές υποσχέσεις.
0: Ο Ντάνιελ, ας πούμε,
1: με τα χρόνια
0: η μελέτη των Ολλανδών.
1: Καλά τώρα.
0: Ο
1: Ντάνιελ τώρα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αποκατάσταση των σιδηροδρομικών και του οδικού δικτύου από τότε.
0: Γιατί το ανέφερε χθες ο κύριος Μπένος αυτό, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί κανένα οργανωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, και αυτό γιατί δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο. Και έφερε παράδειγμα του Ντάνιελ. Θυμάσαι τι χαμός γινόταν τότε.
1: Θυμάμαι
0: και
1: τι χαμός.
0: Μήνες και χρόνια μετά. Και σήμερα ποιος παρακολουθεί τι γίνεται με τον Ντάνιελ, ποια μελέτη, ποιο έργο, ποια σύνδεση.
1: Εκεί τα έργα πάντως είχαν δοθεί από το κεντρικό κράτος της αποκατάστασης, τόσο του σιδηροδρομικού δικτύου όσο και τα οδικά, που ήταν τα πολύ μεγάλα έργα, η αποκατάσταση των καταστροφών. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες άλλες υποδομές που γίνανε από, σε τοπικό επίπεδο από Δήμους και Δήμους, αλλά αυτό ήταν το μεγάλο έργο, το οποίο χρειάστηκε 2 χρόνια για να ανατεθεί, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κενό μέσα σε αυτό, στο οποίο η ζωή εκεί πέρα συνεχιζόταν όπως μπορούσε. Δηλαδή, τα λέμε εμείς ωραία εδώ από την Αθήνα, από το γραφειάκι μας στο Νέο Φάληρο, αλλά αν ας πούμε στην Καρδίτσα μια γέφυρα που συνέδε 2 χωριά κατέρευσε, ή ένας δρόμος
0: και ένα παιδί
1: που
0: δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο,
1: πάει να πει ότι κάποιος για να πάει από το ένα χωριό στο άλλο εκεί που θα έκανε 10 χιλιόμετρα έπρεπε να κάνει ένα τεράστιο κύκλο, να ανέβει βουνά, να κατέβει βουνά, να κάνει ή για να πάει στη δουλειά του, ή για να πάει στα χωράφια του, ή για να πάει οπουδήποτε. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μιλάμε για πεζοδρόμια και νερατζιές. Μιλάμε για έργα υποδομής τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη ζωή των ανθρώπων και την τοπική οικονομία.
0: Άρα το ένα είναι αυτό, ότι δεν παρακολουθούμε τι γίνεται. Δηλαδή δεν το παρακολουθούμε γιατί δεν μας βοηθούν. Δεν είναι και εύκολο να ξεκινήσεις αυτή τη διαδικασία. Είναι σαν να ψάχνεις και ψήλους στάχυρα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας φορέας που μπορεί να σου δώσει τα στοιχεία με υπευθυνότητα. Απ' την άλλη, επίσης το είπε ο κ. Μπένος, φταίει το γεγονός ότι δεν συμφωνούμε και στα βασικά. Θέλω να πω, η αντιπολίτευση πόσο τα κυνήγει σε αυτά τα θέματα, πόσο τα έθεσε έτσι κάνοντας κέρυες επισημάνσεις, δεν είναι εθνικά, γιατί όλα τα χαρακτηρίζουμε κομματικά τελικά. Παραμονή της.
1: Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, Κατερίνα. Θα σου μεταφέρω μια εικόνα. Εγώ θα στο πάω κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Θα σου μεταφέρω μια εικόνα που την είδα με τα μάτια μου.
0: Πρόσφατα.
1: Ναι, να. Αλλά δεν είναι για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Εύβοια.
0: Mm-hmm.
1: Μια εικόνα που την είδα. Ήταν μία από τις διαβουλεύσεις. Ο Μπένος έτσι έχει μία αγάπη στις διαβουλεύσεις. Θέλει να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, να συζητάει. Δεν είναι ότι με τις διαβουλεύσεις θα κάνει δεκτό ό,τι του πούνε. Αλλά υπάρχει τέλος πάντων αυτή η διαδικασία να το συζητήσουμε. Λίγο να δούμε τι λέει η τοπική κοινωνία. Υπάρχει μία διαδικασία ανοιχτή ως προς τη συμμετοχή. Εκεί λοιπόν έχω πάει σε μία τέτοια διαδικασία, η οποία αν θυμάμαι καλά γινόταν κάπου στα Ψαχνά, σε κάποιο μέρος τέτοιο που είχε πληγεί. Έχουν έρθει υπουργοί, υφυπουργοί, διάφοροι, είναι και ο Μπένος, και ξαφνικά γίνεται ένας πανικός και βλέπω και αδειάζει η αίθουσα. Και τι γίνεται, είχε έρθει τότε ο υφυπουργός που ήταν αρμόδιο, ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης τότε, και πέσαν όλοι επάνω του για τις αποζημιώσεις, γιατί το κύριο ζήτημα που υπήρχε στην περιοχή ήταν το πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι οποίοι δεν ήταν κατ' επάγγελμα αγρότες, αλλά είχαν, ξέρεις τώρα πώς είναι στην επαρχία, ότι συμπληρώνεις το εισόδημά σου, έχεις και 2 χωράφια με ελιές, έχεις και ένα μπαξέ, ενδεχομένως έχεις και κάποια ζώα. Και όλοι είχαν πέσει λοιπόν επάνω στον υπουργό όλοι, για να μάθουν τι θα γίνει με τους αποζημιώσεις και τι θα γίνει. Δηλαδή το ζήτημα δεν υπήρχε επόμενη ημέρα, υπήρχε μόνο η αποζημίωση.
0: Και τελειώσαμε.
1: Η αποζημίωση. Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν αυτό που ήθελε η τοπική κοινωνία. Θα μου πεις, εσύ είσαι σε αυτή τη θέση, μπορείς να πεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι λογικό. Όταν έχεις υποστεί μια μεγάλη καταστροφή, είναι λογικό, αλλά θέλω να πω ότι είναι και ενδεικτικό του πώς αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, το βαθύ κράτος που λέει και ο κύριος Μπένος, όλοι το χτίσαμε. Ούτε θέμα της παρούσας κυβέρνησης, ούτε της προηγούμενης είναι και δικό μας, είναι και της αντιπολίτευσης και του τρόπου που έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα και την Τάνια Γεωργιοπούλου σήμερα, κάτω από το ρεπορτάζ για τον Μπένο και την συνέντευξη τύπου. Τι καταφέραμε, πόσο ταρατατζούμ έγινε με τον αυτόδη πυρετό, γιατί με τη Μυτιλίνη βγάζαμε εδώ τους στυρέμπορες, γυρώταν χαμός συζητήσεις επί συζητήσεων με τον κύριο Πρωτοψάλτη και τελικά δεν έγινε τίποτα. Οικονομικά σε τοπικό επίπεδο το νησί υπέστη ζημιές και τώρα βγαίνει ο στρατός. Πάλι ο στρατός. Ο στρατός για τον αυτόδη πυρετό.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι θα προσφέρει ο στρατός. Φαντάζομαι ότι αυτοί που το σκεφτήκαν θα ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα.
0: Θα μας πει ο κύριος Πρωτοψάλτης σε λίγο που θα είναι μαζί μας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω, κλείνοντας για τον Εύρο, ότι η δικιά μου εμπειρία από τις πολλές φορές που πήγα στον Εύρο είναι η εξής. Υπάρχει ο πλανήτης Αλεξανδρούπολη, ο οποίος είναι η περιοχή γύρω από την Αλεξανδρούπολη, που είναι μια περιοχή πάρα πολύ ζωντανή, με πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, και υπάρχει και ο υπόλοιπος Εύρος, στον οποίο η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που συναντάς λοιπόν όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, προς Ορεστιάδα και Σουφλί και Διδημότυχο και όλα αυτά, είναι ξεθοριασμένες ταμπέλες οι οποίες γράφουν πρώτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης, δεύτερο κοινωνικό πλαίσιο, τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης και από πίσω υπάρχουν εγκατελειμμένα κτίρια που ήταν οι διάφορες αποτυχίες που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, τα κονδύλια, τα κοινοτικά που συνέρεαν στον Εύρο ως ακριτική περιοχή, χωρίς όμως αυτά να εξυπηρετούν μια στρατηγική αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο της περιοχής.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε γίνει ρομαντικοί και λέμε φύγετε από την πόλη. Κάντε αποκέντρωση.
1: Δυστυχώς ο Εύρος είναι ένα νεκροταφείο κοινοτικών προγραμμάτων.
0: Και συγκεκριμένα ο Εύρος, έχουμε πολλά.
1: Ναι.
0: Πολλά παραδείγματα, έτσι, γι' αυτό που λέμε. Πάντως, μου έκανε εντύπωση ότι οι κάτοικοι του Εύρου, και εσύ συνομίλησες στα πλαίσια των ρεπορτάζ που έχεις κάνει, φαντάζομαι έχεις συνομιλήσει με κάποιους από αυτούς, απογοητεύτηκαν με την εξέλιξη αυτή, το ότι αποχωρεί ο κύριος Μπένος.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι και ο τρόπος που φεύγει ο κύριος Μπένος, που είναι ηχηρός τους, δημιουργεί την εντύπωση ότι θα εγκαταληφθεί το ότι είχε δρομολογηθεί.
0: Κάποιοι εξακολουθούν να ελπίζουν, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
1: Να ελπίζουμε.
0: Αναγκαστικά. Όσο ζεις, ελπίζεις. Λοιπόν, Γιώργος Λιάλιος, ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημία.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
8: Βλέπω, θεία, αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
9: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
10: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
11: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
12: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
11: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
12: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
11: Open Mic στη Πάτρα, Νιαούλη 21.
12: Τηλέφωνο 2610-343494.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Αγίου Συναργύρους έως Νέα Χαλκιδόνα τμήματα. Επίσης, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισία, στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλός Κωνσταντίνου και την Αρδιτού ανατμήματα. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην παραλιακή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιοφάλιρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και από Ελληνικό έως Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και εστερούμενος οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα έπεδωσε ερηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Δύο συλλήψεις έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές από αμέλεια σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου και στην Ευβοία. Στη Σκύρο προσήχθη ως ύποπτος ένας άνδρας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Αυγούστου. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η πρωτοπόρος Αμερικανίδα φεμινίστρια Gloria Steinem. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο έχει να κάνει με ένα ραντεβού που έχουμε αμέσα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Συγκεντρώνουμε σχολικά. Συγκεντρώνουμε σχολικά ήδη για τις οικογένειες που ζορίζονται. Διότι αν σήμερα έχεις δύο παιδιά ζορίζεσαι ήδη, πόσο μάλλον να είσαι πολύτεκνος, έτσι. Δεν περισσεύουν δυστυχώς, κακά τα ψέματα. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν οργανώνει μια δράση για να συγκεντρωθούν σχολικά ήδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Για να μην στερηθεί κανένα παιδί τα απαραίτητα για το σχολείο. Έχετε δει αυτά τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες. Πόσο κάνει η προετοιμασία. Με το καλημέρα σας και το πρώτο κουδούνι, φεύγεις αφού γίνει ο αγιασμός με μια λίστα τεράστια. Βάλε και τσάντα, βάλε και γραφική ύλη, βάλε και τετράδια, βάλε και στυλό, βάλε και μολύβια. Είναι ο λογαριασμός. Για κάποιους λοιπόν αυτό είναι πολυτέλεια. Εμείς θα τους βοηθήσουμε να έχουν τα σχολικά τους και θα το κάνουμε ο καθένας όπως μπορεί και ανάλογα με την περιοχή που τον εξυπηρετεί. Στη Γλυφάδα το ραντεβού μας είναι η πλατεία της Γλυφάδας, ας πούμε. Βορειότερα στην Αγία Παρασκευή είναι η κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Στο Μαρούσι, κάτω από τη γέφυρα και στον ηλεκτρικό. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, η πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο. Και στο Περιστέρι είναι η πλατεία Περιστερίου, πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι προσφέρουμε τώρα? Προσφέρετε καινούρια. Έχετε πάει εκεί που αγοράζετε για το δικό σας παιδί, δηλαδή. Βάζετε 2-3 ακόμα μολύβια ή τετράδια στο καλάθι. Ή αν έχετε μια τσάντα που δεν έχετε να την κάνετε, μια σχολική σάκα εννοώ, έτσι, η οποία είναι σε καλή κατάσταση, τι φέρνετε? Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Απλά πράγματα. Ξαναλέω, το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι κάθε σχολική χρονιά ξεκινάμε το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής. Αν κάνετε τις αγορές σας τώρα με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, κερδίζετε με το Go for More 15% στα Honda Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και στην IKEA. Όλο κάτι χρειάζεται το δωμάτιο, τα ρούχα, οι φόρμες. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go for More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες στο nbg.gr. Και καλά τα σχολεία. Τι γίνεται με εκείνους που αναζητούν τι θα κάνουν ακαδημαϊκά? Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, είναι εδώ, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες και ετοιμάζεται για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου. Στο mitropolitiko.edu.gr θα βρείτε περισσότερα, θα μάθετε για τα bachelors, για τα masters, για τα διδακτορικά, για τις ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν έτσι πολλά επιστημονικά πεδία. Κάνανε μάλιστα στο Μητροπολιτικό και μία έρευνα το καλοκαίρι που μας πέρασε, τον περασμένο Ιούλιο. Η MRB την έκανε. Διαπιστώθηκε λοιπόν και μεταξύ των βασικών ευρημάτων είναι ότι 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται και μάλιστα ένα καλό ποσοστό, κοντά στο 80%, εργάζεται και σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Λοιπόν, τώρα σας το έλεγα και νωρίτερα, αλλά να το επαναλάβω για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Το διαβάσαμε σήμερα στον τύπο και βλέπω ότι προκαλεί ήδη αρκετές αντιδράσεις. Αναφέρομαι σε μια τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης, με βάση την οποία το Υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Είναι μια τροπολογία η οποία προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση, και αυτό γιατί ο αφθόδης πυρετός στα ζώα της Λέσβου είναι ένα θέμα που το είχαμε συζητήσει. Προφανώς η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση δεν έχει πάει καλά, άρα ο επιχειρησιακός έλεγχος πάει στο στρατό, περνάει απευθείας στις ένοπλες δυνάμεις. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης είναι μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Γεια σας κύριε Γενικέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σα και στου ακροατέ σα. Αγροτική ανάπτυξη.
0: Αγροτική ανάπτυξη, σωστά. Το φάγα, λοιπόν. Έχετε δίκιο, δεν το είπα. Λοιπόν, τι σημαίνει ότι αναλαμβάνει ο στρατός την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού, κύριε Πρωτοψάλτη?
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, σημαίνει ότι ο στρατός θα αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό της εφαρμογής των μέτρων στο πεδίο. Παραμένει δηλαδή η επιστημονική και η στρατηγική αρμοδιότητα και ευθύνη των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου όσον αφορά τα μέτρα τα οποία αποφασίζονται, αλλά η επιχειρησιακή ας το πούμε έτσι, εφαρμογή αυτών των μέτρων για ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή γίνεται στο Υπουργείο Άμυνας. Θα μου πείτε γιατί. Διότι, όπως έχουμε δει τους 5,5 μήνες αυτούς που παλεύουμε και δίνουμε μάχη με τον αυτόδη πυρετό, είναι πάρα πολλοί οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτή τη μάχη. Είναι οι λιμενικές αρχές, οι φιλονιακές αρχές, ναι. Είναι η αστυνομία, είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, είναι πάρα πολλοί που εμπλέκονται. Και σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας αποφασίστηκε ότι ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων θα αναλάβει τον συντονισμό. Εδώ να πω, επειδή πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, ότι εμείς εδώ και μήνες έχουμε συνεργασία με το Άμυνας, διότι έχουμε ενεργοποιήσει τους στρατιωτικούς κτηνιάτρους με την αντιμετώπιση και της ευλογιάς που αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας και του αθώδους πυρετού που είδε στη Λέσβο.
0: Δηλαδή αυτό έχει ξαναγίνει, κύριε Πρωτοψάλτη?
1: Αν έχει ξαναγίνει, ναι. Πού? Αν έχει ξαναγίνει γενικά, να έχει γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άμα μετατάτε το 2001 στον αθώδη πυρετό. Ναι, υπήρχε
0: στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχε εμπλοκή του στρατού, λέτε.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Στο επιχειρησιακό κομμάτι, στο logistics. Δηλαδή, μιλάμε για το κομμάτι στο οποίο υπάρχει συντονισμός στο πεδίο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ξέρετε πολύ καλά.
0: Πολλές, το είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας, το έχουμε δει και ναι, σε άλλα όχι ευχάριστα γεγονότα, για τα οποία δεν λειτουργεί ο συντονισμός.
1: Όταν έχεις μια κρίση, όταν έχεις κάτι που είναι προφανώς μια επίγουσα κατάσταση, ας το πω έτσι, και απαιτείται ο άμεσος συντονισμός πολλών υπηρεσιών, έχει ξαναγίνει και σε άλλους τομείς. Συμβαίνει τώρα, και συγγνώμη και για το θόρυβο, απλώς επειδή είμαι στη Θεσσαλονίκη του ΒΕΤ, που θα έχω μια σύσταση για να σας μιλήσω, και περνάει ένα ασθενοφόρο. Οπότε ζητώ συγγνώμη από τα κρατώ σα. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τι έχει ως στόχο, να υπάρχει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων. Δεν υπάρχει απώλεια της αρμοδιότητας της κτηνιατρικής από το Υπουργείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποφασίστηκε από κοινό μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τους ευχαριστούμε και για τη συνδρομή τους μέχρι τώρα με τους στρατιωτικούς κτηνιάτρους, αλλά και πού θα αναλάβουν αυτό το ρόλο, διότι είναι μια μάχη. Και αν μπορεί να υπάρξει καλύτερο συντονισμό με αυτόν τον τρόπο, ας υπάρξει.
0: Είναι μια μάχη, αλλά είναι και μια ομολογία αποτυχίας, κύριε Γενικέ. Και σας το λέω αυτό γιατί κάπως μας ξενίζει να ακούμε ότι οι λόχαγοι και τα γματάρχες θα έχουν το πρόσταγμα για να γίνουν σωστά οι απολυμάνσεις ή για να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο, να γίνουν σωστά οι ταφές και πάει λέγοντας.
1: Θα σας πω, καταρχάς, αν δεν ξέρω πόσο το έχετε παρακολουθήσει το θέμα, αλλά την περασμένη εβδομάδα είχαμε μία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Βορείου Αιγαίου να σταματήσουν οι χνηλατήσεις και οι αναγκαστικές θανατώσεις ζώων όπως επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή, είχαμε μία απόφαση που ουσιαστικά έλεγε μονομερές εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα, δηλαδή είναι νομικά εντελώς αιώνη απόφαση, θα σταματήσουμε την ιχνηλάτηση και τις θανατώσεις. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτό ήταν άλλο ένα δείγμα του πώς χρειάζεται καλύτερο συντονισμό στο πεδίο. Και προφανώς δεν θα μείνουμε στα
0: μονομερά. Με ποιο επιχείρημα όμως, γιατί αν λέει ο κτηνίατρος εγώ σταματάω και φέρνει το στρατό να του πει όχι, θα το κάνει.
1: Όχι, δεν κάνει το πρόβλημα. Δεν λέει ο κτηνίατρος σταματάει.
0: Ποιο το λέει?
1: Ο κτηνίατρος ξέρει πολύ καλά ότι η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί. Λέει κάποιο μια διοικητική υπηρεσία δεν θα εγκρίνω τη μετακίνηση ενός κτηνιάτρου από το σημείο Α στο σημείο Β για να κάνουμε την ιχνηλάτηση, να πάρουμε δείγματα από τα ζώα και άμα χρειαστεί να γίνει θανάτωση όπως επιβάλλει ο νόμος. Ο νόμος αυτονόητα θα εφαρμοστεί. Δεν είναι επιλογή. Αυτό
0: καταλαβαίνω ότι λέτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος έχει κίνητρο να μπλοκάρει τη διαδικασία. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό θα ρωτήσετε αυτόν τον οποίο πήρε αυτή την απόφαση.
0: Δηλαδή, βλέπω τώρα την αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Δημοσίων Υπαλλήλων. Που έχουν
1: βγει στα
0: κτηνιάτρο δημοσίων υπαλλήλων. Ναι, επεκδή. Μιλάνε για επικίνδυνη εκτροπή. Ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει. Και ότι. Δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση.
1: Με την ερμηνεία του δεν. Πολλές ανακοινώσεις. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ προφανώς. Εντάξει, εγώ σας λέω ποια είναι η θέση, η οποία είναι η θέση της κυβέρνησης γύρω από το θέμα αυτό. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε τον αθώδη πυρετό. Είμαστε τώρα απέναντι σε ένα πάρα πολύ μεταδοτικό νόσημα, πιο επικίνδυνο από την ευλογιά, ή μάλλον πιο μεταδοτικό από την ευλογιά, το οποίο αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία και σίγουρα για την κτηνοτροφία της Λέσβου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, εφαρμόζουμε αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το εφαρμόζουμε. Θέλει κάποιος να σταματήσει να το εφαρμόζει. Θέλει. Έχει αυτό το δικαίωμα. Όχι. Λοιπόν. Υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, σας μεταφέρω ότι προφανώς και θα εφαρμοστεί ο νόμος και θα συνεχιστεί η χνηλάτιση και θα συνεχιστούν όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Νομίζω ότι σε ένα κράτος δεν μπορεί να συζητάει για κάτι διαφορετικό. Είμαστε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμόσουμε αυτό που λέει η νομοθεσία. Ωραία. Είναι σκληρό. Είναι δύσκολο.
0: Σεβαστά όλα αυτά, κύριε Πρωτοψάλη. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω πόσο καιρό συζητάμε για αυτή την ιστορία. Θυμάμαι ότι τα είχαμε πει στο τέλος της Άνοιξης, τότε που ήταν και οι πολλές αντιδράσεις για τα μέτρα που είχατε λάβει και κατά τους κτηνοτρόφους της Μυτιλίνης στραγγάλιζαν την τοπική οικονομία.
1: Πολύ σωστά. Για τους κτηνοτρόφους της Μυτιλίνης, η οποία δεν είχε η Λέσβος ευλογιά, αυτό είναι μια νέα επιζωωτία για το Υπουργείο, το οποίο αντιμετωπίζει εδώ και 2 χρόνια την ευλογιά σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι το ίδιο μοντέλο εκρήζωσης της γνώσης που προβλέπει η νομοθεσία. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο, όπως έχουμε πει ξανά και ξανά, δεν είναι ευχάριστο σε κανέναν.
0: Πόσο καιρό προσπαθούμε, αυτό θέλω να πω, πόσο καιρό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή.
1: Το πρώτο κρούσμα στη Λέσβο εμφανίστηκε 15 Μαρτίου. Συνεπώς είμαστε στις 5,5 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όλες οι επιζωωτίες, γιατί αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι φαινόμενο σε πολλές χώρες του κόσμου και ευρωπαϊκές. Δεν υπάρχει επιζωωτία που να τελειώνει σε μια εβδομάδα. Οι επιζωωτίες, όπως ο κορονοϊός, είναι μια νόσος η οποία μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε δεν νομίζω ότι κανείς είχε ή δεν θα έπρεπε να έχει την προσδοκία ότι μέσα σε μια εβδομάδα αυτό θα τελειώσει, ούτε σε ένα μήνα. Και αυτό το οποίο έχουμε ανακαλύψει εμείς από την ιχνηλάτιση, δυστυχώς, είναι ότι μάλλον ο ιός υπήρχε, προϋπήρχε στο νησί, πολύ πριν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διότι όταν ξεκίνησε η ιχνηλάτιση στην Πελόπη, που ήταν το σημείο που είχαμε το πρώτο κρούσμα, και πήγε σε άλλες περιοχές της Λέσβου, βρήκε και άλλα θετικά. Που σημαίνει ότι η νόσος υπήρξε διασπορά αρκετό διάστημα πριν εμείς βρούμε το πρώτο κρούσμα και το επιβεβαιώσουμε.
0: Κύριε,
1: τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι, παρακαλώ. Άλλο δεν έχουμε άλλο χρόνο γι' αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν έχω να πω κάτι.
0: Ωραία.
1: Άλλο.
0: Είναι 5,5 μήνες λοιπόν αυτή η ιστορία. Τα μέτρα που έχουν που δρομολογήθηκαν και εφαρμόστηκαν δεν έχουν πετύχει. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα τα διασφαλίσει την εφαρμογή του ο στρατός.
1: Η επιδημιολογική καμπύλη, μου λένε οι ειδικοί κτηνίατροι του Υπουργείου, έχει επιβραδυνθεί. Δηλαδή έχει υπάρχει.
0: Αλλά δεν έχει εξαλειφθεί η νόσος, λέτε.
1: Ναι, η εκρήζωση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Ήταν χρήσιμο έτσι που μας δώσατε τα φώτα σας, γιατί.
1: Εγώ ευχαριστώ για να εξηγήσω, γιατί γράφονται διάφορα και δεν υπάρχει από πίσω η κατανόηση του ότι
0: το
1: όλα
0: υπόβαθρο
1: αυτά
0: είναι πάντα χρήσιμο
1: για να βγάλει κανείς τη συμπεράσματά του.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο μεταξύ, όλα τα λεφτά, επιτρέψτε μου, είναι η δήλωση που έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος βεβαίως είναι μεταξύ αυτών που διαμαρτύρονται για αυτή την απόφαση. Είπαμε, έχει ξεσηκώσει και πολιτικές αντιδράσεις. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ποιο είναι το επόμενο επιστημονικό σας πλάνο? Θα στείλετε τα Λέοπαρντ να εκτελέσουν απολυμάνσεις και τους καταδρομείς να κάνουν ιχνηλάτιση στα κοπάδια? Λοιπόν, εντάξει, είναι κάτι που δεν το είχαμε ξανακούσει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, πρέπει να πάρουμε και την οπτική των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν βγει στο δρόμο και ζητούν να αλλάξει η πολιτική. Να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί, να κάνουμε μοριακά τεστ στα ζώα. Όσα συζητάγαμε δηλαδή και τον περασμένο Μάρτιο. 5,5 μήνες πέρασαν χωρίς πραγματική πρόοδο. Διαφημίσεις.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή!

Από τις 7 είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε τις ιστορίες του και να σας πω, δεν σας έχω πει μάλλον και είναι παράληψη, τι συμβαίνει στους δρόμους, αν έχουμε κίνηση. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, δηλαδή επιστρέψαμε κανονικά σε αυτό το συνηθισμένο μοτίβο της κίνησης, της ώρας αιχμής που δεν υπάρχει πια, έχει μπει και αυτό στο κουτί με τις αναμνήσεις μας, γιατί όλες οι ώρες πια της ημέρας μέχρι τις 8 το βράδυ ώρες αιχμής είναι. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων για εσάς στην κάθοδο του Κηφισού. Εσείς που κατεβαίνετε τον Κηφισό από μεταμόρφωση, δηλαδή ως Νέα Φιλαδέλφεια, θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι, αλλά φαντάζομαι μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Στην άνοδο από Αγίους Αναργύρους σε Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα έχουμε κίνηση. Στην Αττική Οδό, στο γνωστό κομμάτι, εκεί με το που στρίψει κανείς στον κόμβο μεταμόρφωσης έως και Μαρούση. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Κηφισό. Στο κέντρο έχει λίγη κίνηση, οι δρόμοι πέριξ του Συντάγματος, η αγαπημένη μας Αρβιτού και εδώ στην παραλιακή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και από Ελληνικό έως Αλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά. Λοιπόν, έβλεπα πριν από λίγο ένα τίτλο ότι καλυτερεύει ο καιρός. Και αναρωτιόμουν, καλυτερεύει άραγε για ποιον, για αυτόν που θέλει επιτέλους να περάσουμε σε φθινοπορεινές θερμοκρασίες ή για εκείνον που θέλει η παράταση του καλοκαιριού? Τα μοντέλα δείχνουν ότι οι φθινοπορεινές θερμοκρασίες ακόμη αργούν, δηλαδή από τις 12 του μηνός και μετά, και πάλι κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Αυτό που λέμε, αυτό το αγαπημένο κλισέ, φθινοπορεινό σκηνικό του κεριού, αυτή η διάθεση λίγο να κλειστούμε στο σπίτι, να ψούμε κανένα κεράκι, να μυρίζει κανέλα και όλα αυτά. Τα βλέπετε στο Instagram, φαντάζομαι. Αυτά αργούν. Καλοκαιράκι για την ώρα. Καλοκαιράκι που σημαίνει πολλές φορές και αυτά τα μπουρίνια. Το λέω αυτό γιατί το συζητούσα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, το μεσημέρι. Χθες στη Θεσσαλονίκη δεν έβρεξε μόνο δεις, εκεί που ήταν δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας και παρουσίαζε το οικονομικό του πρόγραμμα, τεινάζοντας την μπάγκα στον αέρα, όπως του καταλόγησε η κυβέρνηση. Έβρεξε πολύ. Μέσα σε 3 ώρες έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής, και αυτό από μόνο του είναι έτσι αξιοπερίεργο. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, εγώ τον ρώτησα γι' αυτό το φαινόμενο που δεν ξέρω αν είδατε το βιντεάκι. Εμφανίστηκε την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου στο ΟΑΚΑ ένας μικρός ανεμοστρόβιλος, θερμικός στρόβιλος, και μου είπε ότι λέγεται Dust Devil. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο για τους μετεωρολόγους, αλλά εντάξει, τώρα πάνω στο τσιμέντο του ΟΑΚΑ είναι και αυτό κάπως παράξενο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τις 7. Ο συνάδελφός μας θα είναι εδώ, ο Δημήτρης Οστούμπος, για να κάνουμε μια κουβέντα και μια αποτίμηση των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας, και μετά θα πάμε στη Βενετία, έστω και νοερά, να συναντηθούμε με τον Εμίλιο Χάρμπι και να συζητήσουμε για το φεστιβάλ που έχει φέτος έτσι αρκετές ιδιαιτερότητες, έντονο πολιτικό πρόσημο και πολύ ωραίες ταινίες βεβαίως.

0: Λοιπόν, αυτός ο τελευταίος χορός θα μείνει μισός, γιατί η Άσπα είναι ήδη εδώ με το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσετε στις 7 ακριβώς. Μεσολαβούν διαφημίσεις και εμείς εδώ θα είμαστε στα Πέριξ για να συνεχίσουμε την παρέα μαζί σας μετά τις 7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη.

0: είναι εδώ.
1: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Περιστέρη ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Καθυστερήσεις έως 10 λεπτά στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και ως 20 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Προβλήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα εθνικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών Ελλάδας-Τουρκίας σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμφώνησαν σύμφωνα με πηγές από την Άγκυρα οι διευθυντές της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και της τουρκικής υπηρεσίας ΜΙΤ Ιμπραχήμ Καλίν, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, ελήφθη κοινή απόφαση ότι η ορμή που αποκτήθηκε πρόσφατα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται και να αναχθεί σε στρατηγικό επίπεδο. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Η αστυνομική καθυπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποσαφινιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και τη μητέρα του βρέφους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Ένας 67χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου κατά τη χρήση τροχού. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.600 ευρώ. Παράλληλα συνελήφθη 57χρονος για πυρκαγιά στην Εύβοια, η οποία ξεκίνησε από γιο ταχυόχημα στην κοινότητα Καλοχωρίου Παντιχίου του Δήμου Χαλκιδαίων και επεκτάθηκε σε γεωργική έκταση. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερός το όχημα και κάηκαν 50 στρέμματα γεωργικής έκτασης. Την ίδια ώρα στη Σκύρο προσήχθη ως ύποπτος ένας άνδρας για τη φωτιά στη θέση Χάρτσα που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Αυγούστου καίγοντας 4 στρέμματα. Ο προσαχθής φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάχρησης αλκοόλ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η Ρωσία κάλεσε τον πρεσβευτή της Νορβηγίας στη Μόσχα μετά την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από τις νορβηγικές αρχές και του επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιδιώξει την απελευθέρωση του πλοίου. Οι νορβηγικές αρχές κατέσχεσαν το ρωσικό πλοίο κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας. Για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο στα γύρω ορεινά, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και τοπικά 36. Στην Ισιωτική χώρα έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, το Σαββατοκυριακό αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Ακούγατε διάφανα κρίνα στο σχολείο εκείνα τα χρόνια της εφηβείας και αργότερα που επιστρέφαμε στα άσματα της εφηβείας μας. Ο Θάνος Ανεστόπουλος και τα διάφανα κρίνα, η φωνή των διάφανων κρίνων που σήγησε μια μέρα σαν και σήμερα, το 2016, ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 2016 και νομίζω αργότερα όταν όσοι ακούγαμε διάφανα κρίνα μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι ήταν τελικά ο Ανεστόπουλος. Ήταν τραγουδιστής, ήταν στιχουργός, ήταν ποιητής, ήταν συνθέτης. Ήταν ένα ωραίο κομμάτι των αναμνήσεών μας, που τότε η εφηβεία είχε και κινητό και στιχάκια στα τετράδια, δεν είχε TikTok και social. Δεν ξέρω σήμερα πώς θα ήταν ο Θάνος Ανεστόπουλος, πώς θα ήταν η περσόνα του, το προφίλ του. Φαντάζομαι βέβαια αυτό δεν έχει αλλάξει, ότι εξακολουθεί να ρίχνει φως σε εκείνους τους άγουρους προβληματισμούς για τη ζωή, για το θάνατο, για την απώλεια που, όπως είπε κάποτε, έγινε συνήθειά μας. Καλησπέρα σας. Δεύτερη ώρα παρέα σας στον Sky και τους 100,3 με τις ιστορίες αυτού του απογεύματος της 5ης. 3 Σεπτεμβρίου. Και είναι η μέρα που κατά βάση το πολιτικό ρεπορτάζ κάνει την αποτίμηση όσων άκουσε χθες από το στόμα του κυρίου Τσίπρα, αφού ξεπεράσαμε το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη πρώτος. Και βεβαίως έχουν διατυπωθεί επιχειρήματα επ' αυτού, λέγοντας ότι η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, άρα δεν σπάει κάποιο θεσμικό πρωτόκολλο. Πήγαμε στην ουσία. Η ουσία είναι οι εξαγγελίες που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες. Και τον ακούσαμε πολύ προσεκτικά και λίγο αργότερα αναρωτηθήκαμε. Αυτά τα 6 δις είναι πάρα πολλά λεφτά για να μην ξέρουμε. Και γιατί λέω 6, διότι ο κύριος Τσίπρας τα κοστολόγησε στα 7 δις και κάτι ψηλά. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία μιλά για 13 δις. Και είναι αξιοσημείωτη εδώ και η σπουδή της Νέας Δημοκρατίας να κοστολογήσει το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Το είχε κοστολογήσει πριν εκείνος προλάβει να κατέβει από το Βήμα. Ο κύριος Δημήτρης Τούμπος είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα και από μένα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση να τα συζητήσουμε λίγο.
0: Σε ακούνε οι ακροατές κάθε μέρα βεβαίως, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εντάξει.
0: Απλώς τώρα έχουμε την πρωινή εκπομπή να τα λέμε.
1: Και αυτό. Μαζί και χώρια με τον
0: και
1: Γιώργο
0: μαζί
1: τον
0: και
1: Μουρούτη.
0: Χώρια με τον Γιώργο τον Μουρούτη.
1: Και τώρα θα προσπαθήσουμε και μαζί με χώρια να δώσουμε μερικές, ας το πούμε, εξηγήσεις για αυτά που γίνονται, γιατί έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και θα έλεγα πρώτα απ' όλα ως πολίτης, για να το ξεκινήσω έτσι, ότι όλοι μας, και εμείς δημοσιογραφικά, αλλά και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, να δείξουν μια μεγάλη υπομονή και μια μεγάλη προσπάθεια να κάνουν αντικριστές συγκρίσεις, όπως λένε οι κριτικοί, επειδή σήμερα έχουμε και το Πασόκ στην Κρήτη.
0: Σωστά.
1: Με το γνωστό αντικριστό, διότι είναι μόνο το πρώτο βήμα του παρατεταμένου προεκλογικού μαραθωνίου η χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα, και θα πω και στην ουσία. Mm-hmm. Αλλά να κρατήσουμε ότι, επειδή το ξεκίνησες έτσι, στον ελληνικό μιλάμε νομίζω, ο κύριος Τσίπρας πράγματι δεν παραβίασε τίποτα και έχει και κάθε δικαίωμα και αυτός να κάνει αυτό και οι υπόλοιποι να το ασκούν σφοδρή κριτική. Άλλωστε, ο κύριος Τσίπρας κάνει κάτι εκτός πλαισίου με επικοινωνιακή επιλογή εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Θυμίζω ότι έκανε και ομιλία εκτός και πριν την ομιλία στη ΔΕΘ του Πρωθυπουργού τότε, πριν ένα χρόνο, στο συνέδριο του Power Game και του Economist. Mm-hmm. Και είχα πει και τότε σχολιάζοντας ότι αυτό δεν ήταν μια απλή επιλογή, ήταν μια συγκεκριμένη σηματοδότηση και το επαναλαμβάνω και τώρα. Και το επαναλαμβάνω με τους δικούς μου όρους, δημοσιογραφικούς και πολιτικούς. Άρα και σήμερα το επανέλαβε ο κ. Τσίπρας με ένα είδος προεκλογικής συγκέντρωσης, με δύο σκοπούς επικοινωνιακούς πρώτα απ' όλα. Να ανοίξει αυτό τη συζήτηση για μια σειρά ζητήματα για το αύριο, άσχετα πόσο πετυχημένα, πόσο κοστολογημένα και πόσο ουσιαστικά, και απ' την άλλη να έχει και ένα δεύτερο γύρο, γιατί υπενθυμίζω, εσύ τα γνωρίζεις, θα έχει και ένα δεύτερο γύρο την επόμενη εβδομάδα, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος. Ναι. Άρα, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, μετά την απόψινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, και πάμε παρακάτω, θα επανέλθει ο κύριος Τσίπρας. Άρα, έχουμε μπροστά μας πολύ δρομολόγιο συζητήσεων, γι' αυτό είπα και το αντικριστά. Τώρα για να το πάω και λίγο παραπέρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ο παλιός Τσίπρας, παρότι προσπαθεί η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας να θυμίσει μόνο τον παλιό Τσίπρα. Καλά κάνει να θυμίζει, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να απαντήσει συγκεκριμένα, εκτός από την κοστολόγηση, στο τι περισσότερο και πιο ουσιαστικό θα δώσει ως ελπίδα για αύριο με την ομιλία του Πρωθυπουργού μεθαύριο το Σάββατο. Να. Τώρα ο κύριος Τσίπρας τι έκανε χτες καταρχήν προσπάθησε να δείξει ότι τώρα είναι πιο ρεαλιστής. Αν κάνει κανείς μια σύγκριση της ομιλίας του 14 και του 26, απέχει παρασάγκας. Παρ' όλα αυτά, ο άλλος Τσίπρας μπορεί να προσπαθεί να είναι με ένα λάμδα τώρα το άλλος, αλλά δεν το καταφέρνει πολύ, γιατί σε πολλά ζητήματα, και θα ξεκινήσω με τα βαριά, διότι τώρα δεν μπορεί να μιλάς μόνο για την οικονομία και να μην τη συντάσσεις την οικονομική πραγματικότητα και το μέλλον της χώρας μαζί με την ευρωπαϊκή οικονομική προοπτική. Να το κάνω λιανά σε όσους μας ακούνε, εσύ τα γνωρίζεις τα θέματα. Το ενεργειακό είναι εδώ και 2-3 μήνες που και εγώ και άλλοι σχολιαστές και συνάδελφοι και οικονομικοί αναλυτές λένε ότι θα είναι μια τρομερή δοκιμασία για την Ευρώπη, ευρύτερα την Ευρώπη, για όλους μας δηλαδή, και μας ως καταναλωτές και τα λοιπά, διότι είναι χαμηλά η προετοιμασία των αποθηκών σε φυσικό αέριο και βλέπουμε πόσο έχουν εκτοξευτεί οι τιμές. Τώρα το να λέει ο κύριος Τσίπρας π.χ. για το ενεργειακό, ότι απλά θα κάνει την αντιμετώπιση των λαϊκών τιμολογίων κατά 30% θα τα μειώσει, χωρίς να το εξηγεί και επακριβώς, απλά με μια γενικολογία, δεν νομίζω ότι είναι πιστικός.
0: Υπάρχει κι άλλο ένα ερώτημα, ξέρεις. Γι' αυτό λέω ότι όντως έχεις δίκιο. Είναι ενδιαφέρουσες οι διευκρινήσεις που θα δώσουν σε αυτό το follow-up που θα κάνουν πάνω κάτω ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Με τη μεσαία τάξη έχει καεί από το χυλό της μεσαίας τάξης ο κ. Τσίπρας, οπότε πρέπει να φυσήξει και το γιαούρτι. Οι πλούσιοι.
1: Τράκαρε με τα μέτρα τώρα.
0: Τράκαρε. Ναι. Οι πλούσιοι.
1: Είχε και ένα επιχείρημα των βεβαιασμένων επιλογών λόγω μνημονίου. Όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό λέει.
0: Οι πλούσιοι που θα φορολογηθούν, ποιοι είναι πλούσιοι? Ποιοι είναι οι πλούσιοι που θα φορολογηθούν? Και ναι, το συζητούσα και χθες το ίδιο θέμα. Είναι μια θεωρία που έχει ακουστεί από Γάλλους οικονομολόγους.
1: Σωστά.
0: Η οποία όμως έχει βρει τείχο στη Γαλλία, που επίσης είναι μια πλούσια χώρα, πλουσιότερη από ό,τι είμαστε εμείς. Άρα, πώς ορίζει κανείς τον πλούσιο? Και το προεκτείνω έτσι για να το συνδέσω με τη μεσαία τάξη. Όπως και η μεσαία τάξη, ποιοι είναι τελικά? Γιατί τη διάβασε λάθος τη μεσαία τάξη ο κύριος Τσίπρας κάποτε.
1: Για να συνεχίσω το ενεργειακό και να το συνδυάσω με αυτό που ερωτάς, είναι το εξής. Το ότι δεν μίλησε γενικώς για το χρηματιστήριο της ενέργειας που έχει εμπλοκεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που κυβέρνησε και το πώς λειτουργεί ακόμα και σήμερα, εννοώ το χρηματιστήριο της ενέργειας στην Ολλανδία και οι αλλοπρόσαλες επιλογές που γίνονται υποτίθεται με οικονομικά κριτήρια και συγκυρίες. Το γεγονός ότι μια σειρά ζητήματα που προσπάθησε να εξηγήσει π.χ. για την αποθήκευση της ενέργειας, ενώ ξέρουμε ότι και η σημερινή κυβέρνηση τώρα επιταχύνει για το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας που είχαμε πρόβλημα μέχρι τώρα, άρα θέλουμε πολύ πιο πιστική συνεννόηση. Και όταν λέω ότι χρειάζεται για την ενέργεια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, είναι προφανές, δεν αρκεί να κάνει ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας αν φιλοδοξεί αύριο, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν νομίζει ότι μόνος του θα το αντιμετωπίσει, πολύ λίγα πράγματα θα πετύχει. Πάω τώρα παρακάτω. Επειδή μιλάμε για την ιστορία, πώς να το πω τώρα, της κοστολόγησης όπως λέμε. Στην πραγματικότητα η πολιτική κοστολόγηση θα προκύψει από τον καθένα μας και την κάθε μια μας κάλπης, στις εκλογικές
0: διαδικασίες
1: που δυστυχώς έχουν πάντα πολλή επικοινωνία και προπαγάνδα. Μην χρειόμαστε. Και σήμερα ο κύριος Κουτσούμπας έπαιξε ένα επικοινωνιακό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει τζόγο, ότι δεν έχει γούστο να το πω έτσι. Αλλά δεν έχει και πολλή ουσία για να συνεννοηθούμε. Mm-hmm. Γιατί τελικά κάνουμε περισσότερη επικοινωνία καμιά φορά κι εμείς, ή θελημένα ή αθέλητα, εντάξει, εμείς δικαιολογούμαστε κιόλα γιατί περισσότερο σχολιαστές είμαστε. Mm-hmm. Οι πολιτικοί όμως δεν είναι σχολιαστές.
0: Άρα λοιπόν,
1: γυροπιαστεί η πρότασή τους.
0: Θέλω να πω ότι περιμένεις την κοστολόγηση από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Εγώ θα την περιμένω, αλλά και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που είναι πάνω από 10 χρόνια που έχει συγκροτηθεί και είναι και μια από τις συνέπειες της καλής εξέλιξης για την πορεία της συζήτησης των οικονομικών. Έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα την παρακολουθήσουν πολλοί πολίτες, παρότι την πολεμική που θα αναπτυχθεί. Ίσα-ίσα, εκείνο που είναι κεντρικό σε αυτή τη φάση και κάτι προσπάθηκε να πει ο κύριος Τσίπρας για την αύξηση της παραγωγικότητας και γέννη της ανάπτυξης, αλλά δεν την έκανε λιανά. Γιατί ακούω και κάποιους συνεργάτες του να λένε ότι α, και τώρα λέει τι, 2% είχαμε ανάπτυξη το 19, 2% έχουμε και τώρα. Και ξεχνάνε αυτοί που κάνουν αυτές τις αναλύσεις, ενδεχομένως και ο κύριος Τσίπρας, τα παρακάμπτη, ότι περάσαμε μια πανδημία με επιτυχή χειρισμό που κρίθηκε πολιτικά για την κυβέρνηση το 23, το θυμίζω απλώς, γιατί πολλοί τα ξεχνάνε αυτά, δεν ήταν εύκολα πράγματα. Και δεύτερον, ας πούμε τώρα μιλάμε για το θέμα της αμοιβής και της εργασίας και της εργατικής αμοιβής. Να παραδεχτεί όμως και η αντιπολίτευση ότι έχει μειωθεί η ανεργία αυτά τα χρόνια. Αλλά θέλω να πω ότι βήματα γίνονται και πρέπει να τα αναγνωρίζεις και πάνω εκεί να κάνεις προσθήκες, ναι, πραγματικά ουσιαστικές. Αν κρύβεις ότι μειώθηκε η ανεργία και απλά προσπαθείς να πεις ότι εσύ θα τα κάνεις καλύτερα, δεν νομίζω ότι είσαι πιστικός τουλάχιστον για εκείνο το κομμάτι του εκλογικού σώματος που πιο μεθοδικά θα προσπαθήσει να βρει απαντήσεις για το αύριο και όχι μόνο για μια συγκυρία ενός έτους, αλλά για 4 χρόνια.
0: Δημήτρη.
1: Γι' αυτό είπα ότι, ναι, η κοστολόγηση θα γίνει πρωτίστως στις κάλπες.
0: Έτσι.
1: Το δεύτερο που αφήνει ο κύριος Τσίπρας απ' έξω, να μου επιτρέπεις, mm-hmm, είναι το θέμα της άμυνας. Απλά ένα τίτλο πέρασε, λίγο στη γωνία. Ενώ είναι τεράστιο θέμα η άμυνα, η ασφάλεια και η οικονομική της συνέπεια στη σημερινή πραγματικότητα και για τη χώρα με την ειδική γυπνίαση που είχαμε και έχουμε επί δεκαετίες. Και δεν μπαίνω στην επικαιρότητα, μιλάω το στρατηγικό θέμα, καταλαβαίνόμαστε, mm-hmm, αλλά και για την Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη εδώ και 4,5 χρόνια με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία,
0: mm-hmm,
1: και τις παρεμβάσεις του στις εκλογές. Έχουμε αλλεπάλληλες καταγγελίες και τώρα έχουμε τις επίσημες καταγγελίες από την γερμανική κυβέρνηση, όχι, mm-hmm, από έναν σχολιαστή, mm-hmm, αναλυτή, δημοσιογράφο.
0: Για την ιστορία αυτή της λειψίας. Σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
1: Και αυτά πρέπει να τα θυμίσουμε γιατί παίζουν ρόλο για το αύριο της Ευρώπης, συνεπώς και της χώρας, και η στάση η δική μας απέναντι στην, πώς να το πω, στη διακινδύνευση ασφάλειας και οικονομικής προοπτικής είναι σε συνάρτηση τι θα κάνει η Ευρώπη με την Τουρκία του κυρίου Ερντογάν. Σε πολλά ζητήματα. Και όχι μόνο τι θα κάνει ο κύριος Τραμπ που θέλει να βαφτίσει και τα στενά, ναι,
0: του Τραμπ.
1: Δεν θέλω να φύγω. Απλά θέλω να θυμίσω ότι στο σημερινό κόσμο με τις πολλές εκρηκτικές μεταφυτές, αυτοί που διεκδικούν την ηγεσία μιας μεσαίας ευρωπαϊκής χώρας όπως είμαστε εμείς, με την ιστορία της, με την πορεία της, τη δημοκρατική της μεταπολίτευση, όποια και αν είναι τα ελλείμματα, αν προσέξατε χτες, είπε γενικά για διαφθορά ο κύριος Τσίπρας, αλλά το ζήτημα δεν το συγκεκριμενοποίησε, για να το πω λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Διότι διαφθορά, ένα βαθμό διαφθοράς έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Παλιά ο Σιράκ καταδικάστηκε στη Γαλλία, υπενθυμίζω, όχι και να τα εξισορροπήσω. Αλλά δεν είναι μόνο η διαφορά που καθορίζει μια πραγματικότητα πολιτική.
0: Πρέπει να είναι πολύ στοχευμένα τα όσα θα υποθεί. Και από την πλευρά του κ. Τσίπρα και από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη. Γιατί και οι δύο έχουν κυβερνήσει. Επομένως, αυτά τα θα που θα ακουστούν, κάποιος μπορεί να πει και γιατί δεν τα έκανες όταν μπορούσες να τα κάνεις. Γιατί μου τα πουλάς ως κάτι καινούριο. Μου τα σερβίρεις ως μια υπόσχεση για το μέλλον. Έτσι,
1: να πω κάτι πιο λαϊκό για τη φορολογία. Επειδή είπες και για τους πλούσιους κτλ. Εντάξει, είναι εύκολο να λέω θα πάρω από τους πλούσιους, αλλά ξέρουμε ότι περισσότεροι πάρα πολύ πλούσιοι, όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την Ιφίλη, έχουν πολλές νομικές μεθόδους και ρήτρες που αποφεύγουν τη φορολόγηση στον τόπο τους και ενδεχομένως.
0: Είναι πολύ φτωχοί, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα
0: στα χαρτιά.
1: Χρειάζονται επίσης εκεί συντονισμένες κινήσεις. Παλιότερα και επί Ομπάμα, θα θυμίσω, έχει αρχίσει μια διεθνή συζήτηση για κάποια διεθνή μέτρα που δεν περπάτησαν. Τώρα έχουμε τα νέα φαινόμενα με τους γίγαντες της τεχνολογίας που ενδεχομένως θα φέρουν ραγδαίες μετατροπές και στις εργασιακές σχέσεις. Ούτε και γι' αυτό άκουσα πολλά από τον κύριο Τσίπρα, ενώ είπε, ας πούμε, για το μεγάλο υπολογιστή, το λέω με δικά μου λόγια, αλλά και σε αυτό η κυβέρνηση έχει κάνει 2 βήματα. Τα βάζω αντικριστά για να προκαλέσω τους συμπολίτες που μας ακούν από την ωραία σου εκπομπή να τα ψάξουν αυτά και τα επιμέρους. Και θα τελειώσω με τη φορολογία. Η φορολογία λοιπόν δεν πρέπει να κυνηγάει μόνο τους μεγάλους. Αυτά τα έλεγα και επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι όψιμος. Και πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Η φορολογία πρέπει να επιδιώκεται από όλα τα στρώματα. Και έχουμε μια γνωστή πραγματικότητα που τώρα τελευταία χρόνια, και αυτό να το παραδεχτούμε, βελτιώθηκε όχι όσο θα έπρεπε, στην καταβολή φόρων από τους περισσότερους. Γιατί ξέρεις ότι υπάρχει πολλή υποκρισία και φοροαποφυγή. Ιδιαίτερα από ορισμένα στρώματα, όχι τόσο από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Και γι' αυτό είπα και χθες και σε άλλες συζητήσεις και έγραψα και θα το επαναλάβω και μαζί σου ότι το γεγονός ότι απέφυγε να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας για την καταβολή π.χ. της 13ης σύνταξης έστω δείχνει ότι ενώ ζυγίζει από τη μια μεριά δαπάνες, απ' την άλλη σκέφτεται άλλα στρώματα περισσότερο αυτή τη στιγμή γιατί θεωρεί ότι όσα πει ο κύριος Μητσοτάκης ή δώσει κάτι παραπάνω από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνουμε, κάτι θα πει παραπάνω για τους συνταξιούχους. Δεν του δίνουν διέξοδο σε αυτά τα στρώματα και για
0: αυτό λογική της πλειοδοσίας. Ναι, σωστά.
1: Αλλά το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς είναι ότι δεν φτάνει μια ομιλία, ούτε η τακτική που έχει ο κύριος Τσίπρας που προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι εκτός πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα είναι όλοι. Ο κύριος Τσίπρας. Με τις διαφορές του, με τα ελλείμματά του, με τις ευθύνες του. Όπως και η σημερινή κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι μετά από 2 τετραετής διακυβερνήσεις, γιατί και σε αυτό είχε γίνει πολλή συζήτηση πριν το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, εκεί ήμουν από τους λίγους που επέμενε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η θητεία της σημερινής κυβέρνησης, γιατί είναι προτιμότερο έτσι το πολίτη να την κρίνει συνολικά. Ναι. Αν και πολλά οικονομικά κέντρα και πολλοί αναλυτές λέγανε ότι έπρεπε να έχουμε πρόορες εκλογές και ίσως σε ένα βαθμό κάποιοι βιάστηκαν. Ο μόνος που καθυστερεί, έχουμε και εδώ το παγκόσμιο ρεκόρ, προβληματικά το λέω, ο κύριος Σαμαράς, κάπως το παίζει το δράμα της σταγόνας, να το πω έτσι, για την κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα ότι ασχολούμαστε συνέχεια για ένα κόμμα που θα γίνει πάνω από ένα χρόνο. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά. Ακόμα και στην Ιταλία που έχει προβλήματα η κυρία Μελώνη.
0: Αύριο συμπληρώνει. Ναι, αύριο είναι η μέρα της κυρίας Μελώνη. Okay. Ναι.
1: Τι θέλω να πω, ότι τώρα που έχει παρουσιαστεί ένα καινούριο ακροδεξιό μόρφωμα με ένα επικεφαλής απόστατο στρατηγό και καλπάζει. Γιατί αυτός αυτή τη στιγμή έχει περισσότερες επαφές δυστυχώς με τη Ρωσία του Πούτιν από ότι είχε ο κύριος Σαλβίνη, ο γνωστός ξενοφοβικός επικεφαλής της ΛΕΚΑ που συμμετέχει στην κυβέρνηση. Δεν ξεφεύγω από τίποτα, αλλά θέλω να είμαι όσο γίνεται προσιτός στους ακροατές σου και τις ακροάτριές σου ότι στην πραγματικότητα οι επόμενες βουλευτικές εκλογές της χώρας μας, όπως οι βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία του χρόνου, στην Ιταλία, στη Γαλλία, θα καθορίσουν την πορεία όχι μόνο των χωρών αλλά και της Ευρώπης. Να τα ζυγίσουμε πολύ σοβαρά, να δούμε πόσο υποκριτής είναι ο στούπος ή πόσο ψευδής είναι σε μια σειρά ζητήματα. Και ας πάμε, όπως λέμε, το μοιχείρον βέλτιστον, αλλά με μια αντικριστή μελέτη και σύγκριση και επανειλημμένους διαλόγους. Νομίζω θα έχουμε το διάστημα τουλάχιστον.
0: Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Τούμπος, κυρίες και κύριοι, τον ακούτε καθημερινά μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, 11 με 12 εδώ στη συχνότητα του Sky. Και πάμε στη Βενετία με λίγη καθυστέρηση. Στο Φεστιβάλ Βενετίας ο Εμίλιος Γαρμπής είναι μαζί μας. Καλώς τον. Γεια σου, Εμίλιε.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και έγραφες τις προάλλες σπουδαίες συμμετοχές σε ενδιαφέρουσες ταινίες, αλλά και μια κουβέντα, μάλλον ένας τίτλος που λίγο με τρομοκράτησε. Τρόμος πάνω από τη Βενετία, γιατί?
2: Εντάξει, τώρα βάζουμε και κανένα τίτλο.
0: Εντάξει, τι θα ήμασταν χωρίς τις σάλτσες μας.
2: Και υπερβολικό. Ναι, εντάξει, υπήρχε τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσει το φεστιβάλ. Τώρα δεν τον βλέπω και πολύ. Που ξεκινήσατε και δύο
0: μέρες.
2: Εντάξει, ο λόγος είναι διπλός. Ο ένας έχει να κάνει με τα στούντιο, τα οποία φοβούνται να φέρουν. Και αυτό συνέβη και στις Κάνες. Αν θυμάστε, το είχαμε πει και όταν πριν μερικούς μήνες στις Κάνες. Τα μεγάλα χολιγουδιανά στούντιο διστάζουν να φέρουν τις ταινίες τους, απέχουν από τα φεστιβάλ. Κάτι το οποίο δεν γινόταν και διστάζουν να τις φέρουν όχι καν στο διαγωνιστικό τμήμα, ούτε καν εκτός συναγωνισμού. Γιατί φοβούνται την κριτική, ξέρω εγώ ότι φοβούνται. Ότι μπορεί κάποια αρνητικά σχόλια, για παράδειγμα, να ρίξουν έξω μια ταινία που έπρεπε να κάνει 200 εκατομμύρια, ας πούμε, να κοστίζει. Και καλό είναι να μην εκτεθεί, να εκτεθεί κατευθείαν στο κοινό. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός είναι ένας λόγος. Γιατί παραδοσιακά πολλές μεγάλες, πολλά blockbuster χολιγουδιανά παρουσιάζονταν στα φεστιβάλ, έστω και εκτός διαγωνισμού. Τέλος πάντων, τώρα δεν υπάρχουν, ή σχεδόν δεν υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες ταινίες. Αλλά αυτό δεν στερεί κάτι, δεν νομίζω ότι στερεί κάτι στην ποιότητα της διοργάνωσης.
0: Ναι. Το Ινκ, ας πούμε, το είδες, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο
2: είδα,
0: και ξέρω ότι έχεις
2: ξέρεις
0: γιατί σε ρωτάω, ξέρω ότι είσαι πιεσμένος γιατί έχεις προβολές. Το Ινκ είναι μία από τις πολύ συζητημένες ταινίες. Πρώτον, γιατί είναι ο Ντάνι Μπόιλ, που έχει κάνει πολύ δυνατές δουλειές. Δεύτερον, γιατί είναι ο Μέρντοχ, ο οποίος, κοίτα, δηλαδή σε μια σύμπτωση χθες ήταν στην Αθήνα και έτρωγε με τον Πρωθυπουργό. Και είναι μια. Είναι μια προσωπικότητα έτσι πολύ sui generis, να το πω.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι η ιστορία της δημιουργίας της σύγχρονης ΣΑΝ.
0: Πώς στίζονται αυτοκρατορίες.
2: Ναι, ναι, ναι. Σύγχρονη ΣΑΝ, την οποία την εξαγόρασε ο Μέρντοχ το 1969. Βέβαια, βλέποντας την ταινία, ο πρωταγωνιστής δεν είναι ο Μέρντοχ. Ο πρωταγωνιστής είναι ο αρχισυντάκτης της ΣΑΝ, ο Λάρι Λαμ, ο οποίος αυτός έκανε όλη τη δουλειά στην πραγματικότητα. Φυσικά είχε τη στρατηγική της κατεύθυνση από τον Μέρντοχ. Αλλά δείχνει πώς χτίστηκε αυτό το σύγχρονο ταμπλόιντ, ο κυτρινισμός, ο σύγχρονος κυτρινισμός στον τύπο κτλ.
0: Άρα είναι μια ταινία που πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι να τη δουν.
2: Καλό είναι. Καλό είναι να τη δουν. Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα. Και όλοι
2: λοιπόν, υπόλοιποι. Από εκεί και πέρα η ταινία του φεστιβάλ ως τώρα είναι το Wild Horse 9 του Μάρτιν Μακδόνα. Πραγματικά τρομερός και οι προηγούμενες ταινίες ήταν εξαιρετικές εδώ. Είναι από την ιστορία της CIA παίρνει αφορμή και αφηγεί την ιστορία δύο έτσι πρακτόρων παύλα εκτελεστών οι οποίοι πάνε στο νησί του Πάσχα έτσι να χαλαρώσουν λίγο μια εβδομάδα, αλλά δεν χαλαρώνουν ακριβώς. Τέλος πάντων υπάρχει ένα παρασκήνιο ολόκληρο τρομερός Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος βάζει πλώρη όχι μόνο για το βραβείο εδώ και για τα Όσκαρ, το λέω κατευθείαν. Ναι, με Σαμ Ρόκουελ δίπλα. Φοβερός ρόλος, πάρα πολύ αστεία ταινία, με μαύρο χιούμορ και πολύ τολμηρή, τα λέει τη CIA και έξω από τα δόντια. Τι να πω, είναι μια σπουδαία ταινία πραγματικά. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα ανάμεσα στα φαβορί και για το πρώτο βραβείο εδώ για το Χριστό Λέοντα.
0: Wild Horse 9, λοιπόν, από τον σκηνοθέτη οσκαρικών ταινιών, οι τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, θα μας τροφοδοτείς, γιατί δεν έχουμε τώρα άλλο χρόνο, αλλά μας ενδιαφέρει και το τι γίνεται στη Βενετία. Μακάρι έτσι να ήμασταν κι εμείς εκεί μαζί σου. Από όσο ξέρω, θα μείνεις αρκετές ημέρες, άρα θα τα λέμε στα διαλύματα από τις προβολές. Να είσαι καλά, Εμίλια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, η ΑΣΠΑ είναι ήδη εδώ και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για τις βιβλιοφιλικές βόλτες που ξεκινούν σε λίγο στο πεδίο του Άρεως.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών Ελλάδα-Τουρκία σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμφώνησαν σύμφωνα με πηγές από την Άγκυρα οι διευθυντές της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης και της τουρκικής υπηρεσίας ΜΙΤ Ιμπραχήμ Καλίν. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλό Στάλος στο Σουφλί Εύρου. Δύο συλλήψεις έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές από αμέλεια σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου και στην Εύβοια. Στη Σκύρο προσήχθη ως ύποπτος ένας άνδρας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Αυγούστου. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η πρωτοπόρος Αμερικανίδα φεμινίστρια Gloria Steinem. Επηρέασε καθοριστικά το φεμινιστικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο τις δεκαετίες του 60 και του 70. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
6: Ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.

0: Florence and the Machine, αυτή είναι η Ράιδα που έρχεται. Τα τελευταία χρόνια νομίζω έρχεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του release εδώ στη χώρα μας και το αθηναϊκό κοινό της είναι πολύ πιστό. Λοιπόν, έτσι επιστρέφουμε σε αυτό το τέταρτο ημίωρο παρέα σας και απέναντί μου έχω τον Πρωθυπουργό, το monitor δείχνει τον Πρωθυπουργό, τις δηλώσεις δηλαδή που κάνει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Κώστα. Πολλά τα θέματα και φλέγοντα για να συζητηθούν, τα τρέχοντα ευρωπαϊκά ζητήματα δεν είναι λίγα, τα όσα επίσης είναι πολύ ψηλά πια στην ευρωπαϊκή ατζέντα, με έμφαση αυτή τη ρωσική επίθεση στη Λειψία, το ουκρανικό, η κατάσταση στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, πολλά τα θέματα και δυστυχώς τα πράγματα είναι μάλλον δυσίωνα σε επίπεδο εκτιμήσεων για αυτό το φθινόπωρο που έρχεται και θα είναι θερμό. Δεν ξέρω κυριολεκτικά πώς θα είναι, μεταφορικά όμως είναι πολλά τα μέτωπα. Λοιπόν, η Vodafone είναι μαζί μας. Αν χάλασε το κινητό σας, υπάρχει μια υπηρεσία της Vodafone, η υπηρεσία Vodafone Tech Service, που κάνει την επισκευή της πολύ γρήγορη, απλή και σίγουρη. Μια εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σας, εντοπίζει ποιο είναι το πρόβλημα, σας προτείνει ποια είναι η καλύτερη, ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση και προχωράμε τη συνένεσή σας γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία προς την αποκατάστασή της. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μια ώρα, αν είναι κάτι απλό δηλαδή, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις λοιπόν τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Τι θα ήμασταν χωρίς τα κινητά μας σήμερα, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, αν το ακούτε χρήσιμο, ψάχνετε περισσότερα είτε με μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα, φυσικό κατάστημα της Vodafone, είτε στο vodafone.gr. Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα πως έχουμε προγραμματίσει έτσι, μια κουβέντα για ένα πολύ σταθερό έτσι, σημείο αναφοράς πια τα τελευταία χρόνια. Είναι σαν συνώνυμο με το τέλος του καλοκαιριού στην Αθήνα. Και μιλάω για το Φεστιβάλ Βιβλίου που ανοίγει και φέτος τις πόρτες του. Είναι μια ιστορία, νομίζω περισσότερο έχουμε και μια ανάμνηση από το Φεστιβάλ Βιβλίου. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έχει ήδη συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. Ήταν το 2022 όταν έγινε 50 χρονών και προχωρά και συνεχίζει. Η ιδέα νομίζω τότε ήταν αυτό που σήμερα θα χαρακτηρίζαμε ρηξικέλευτη, καινοτόμα, δηλαδή να φύγει το βιβλίο από τα βιβλιοπωλεία, να βγει και να συναντηθεί με τον κόσμο σε έναν δημόσιο ανοιχτό χώρο. Και έτσι και έγινε, βέβαια για πολλά χρόνια ήταν το Ζάπιο που ήταν το σκηνικό. Πολλοί μπορεί τις πρώτες αναμνήσεις σας από το Φεστιβάλ Βιβλίου να τις έχετε εκεί ανάμεσα στα δέντρα και τις ωραίες βραδινές βόλτες, έτσι, πολύ χαρακτηριστικό αθηναϊκό πολιτιστικό έθιμο του κάθε φθινοπόρου. Τα τελευταία χρόνια έχει μετακινηθεί στο πεδίο του Άρεως και συνεχίζει. Φέτος εσίως κλείνει τα 54 χρόνια ζωής και είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίων, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Γεια σας κύριε Αγγελάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλή σεζόν και όλα, εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Για όλους μας. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: πάνω απ' όλα.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό, με την αλλαγή του χώρου φιλοξενίας. Δηλαδή, θυμόμασταν το Ζάπιο, τώρα είναι το πεδίο του Άρεως. Αυτό σηματοδότησε κάτι, δηλαδή έχετε δει διαφορά σε αυτά τα χρόνια? Είναι ήδη 3 χρόνια που συμβαίνει αυτό, από το 2023 αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
1: Ναι, είναι ήδη 3 χρόνια. Κοίταξε, ο χώρος του, όταν είχε πρώτο ξεκινήσει, είχε ξεκινήσει το πεδίο του Άρεως. Mm-hmm. Μετά, αναγκαστικά, λόγω της παρακμής που είχε το πεδίο του Άρεως, αναγκαστήκαμε να φύγουμε και να πάμε στο Ζάπιο. Κάναμε το εγχείρημα πριν 3 χρόνια, γιατί είδαμε πραγματικά ότι έχει φτιάξει και ότι είναι... αισθανόμαστε ότι είναι το σπίτι μας όταν γινόταν mm-hmm. τόσα χρόνια. Mm-hmm. Είχαμε μια απουσία 9-10 χρόνων. Και ξαναγυρίσαμε και βλέπουμε ότι πραγματικά είναι τρίτος χρόνος, βλέπουμε ότι ο κόσμος το αγκαλιάζει, η απήχηση είναι μεγάλη, γιατί και εμείς όταν ξεκινήσαμε, είχαμε ένα δισταγμό, ένα δίλημα, να ξέρει πώς θα τοποθετηθεί ο κόσμος, θα αλλάξουμε μετά από τόσα χρόνια τοποθεσία, αλλά πραγματικά, γιατί το βοηθό του Άρεως είναι από τα λίγα πάρκα βασικά που έχουμε στην Αθήνα, είδαμε ότι ο κόσμος νοστάλγησε με ότι ήταν παλιά. Είδαμε οικογένειες να έρθουν να βλέπουν το πάρκο, να κάνουν τη βόλτα τους. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι δεν μπορείς να βρεις, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από 210 εκδοτικού οίκους και 285 περίπτερα, και δεν μπορείς να πας αλλού όλο τον χρόνο να βρεις όλα αυτά τα βιβλία. Ναι. Ούτε σε βιβλιοπωλείο δεν γίνεται να έχει τόσο μεγάλη γκάμα βιβλίων.
0: Και να περιηγηθείς. Και είναι ένα καλό timing. Είναι καθιερωμένο να γίνεται πάντα στις αρχές του φθινοπόρου.
1: Αρχές του φθινοπόρου, ναι. Ξεκινάμε αύριο, 4 του μήνα. Θα είμαστε μέχρι 20 Σεπτέμβρη. Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη, 6 με 10 και μισή. Παρασκευή, Σάββατο είναι 6 με 11. Η Κυριακή είναι και πρωί από τις 10 και μισή μέχρι τις 3. Από τις 6 μέχρι τις 10 και μισή το βράδυ.
0: Ναι. Είναι ωραίο γιατί είναι σαν συνέχεια. Θέλω να πω, οι περισσότεροι, δεν ξέρω, καλός, κακός, αλλά οι περισσότεροι διαβάζουμε πιο πολύ το καλοκαίρι, κυρίως λόγω χρόνου. Δηλαδή, συσφίγγουμε τη σχέση μας με το βιβλίο. Είναι πιο απαιτητική συνήθως οι χειμώνες. Οπότε, κλείνει, είναι σαν μια νοητή συνέχεια το. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς έτσι,
1: ναι,
0: Αγγελάκη.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Πάντως, τίνουμε να διαβάζουμε περισσότερο το καλοκαίρι.
1: Ναι, επειδή έχουμε περισσότερο χρόνο, πιο ελεύθερο χρόνο. Ναι, αλλάξτε δηλαδή κάτι. Γιατί δεν θα σου δώσει η άλλη ευκαιρία να δει όλη την γκάμα. Να μιλήσει με τους εκδότες, να συνομιλήσει με τους συγγραφείς. Θα δει ότι έχουμε πάνω από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, είτε θέατρα, είτε συζητήσεις. Και βλέπουμε πολλοί κόσμος ότι έρχεται, σημειώνει, γράφει, φωτογραφίζει τα βιβλία για να τα έχει υπόψη του για το καλοκαίρι, για τα Χριστούγεννα, για το Πάσχα.
0: Ναι, και αυτό που λέτε γράφει, τι είναι αυτό που θα απεμπολίσουμε τα επόμενα χρόνια? Το να γράφει κανείς με χαρτί και μολύβι, έτσι δεν
1: είναι? Ναι,
0: δηλαδή,
1: έτσι είναι ακριβώς.
0: Για το βιβλίο δεν ξέρω, υπάρχουν προκλήσεις? Βλέπω ότι έχετε βάλει μια θεματική, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι το βλέπω εγώ τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και στα σχολεία, ότι γενικά κοιτάμε πιο πολύ τη φιλανθρωπία. Κοιτάμε δηλαδή, διότι όλοι έχουμε κουραστεί με τις οθόνες, με τους υπολογιστές, με τα κινητά. Δηλαδή, νομίζω ότι θες να διαβάσεις ένα βιβλίο. Δηλαδή, να φύγεις από την καθημερινότητα, από το κουράζω τα μάτια μου με την οθόνη, για να το πω έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό και τα μεγάλα βιβλία είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, διάβαζα μια ανάλυση που έλεγε ότι αποφεύγουμε πια τα μεγάλα βιβλία, γιατί μας προκαλούν άγχος. Έτσι, όπως έχουμε συνηθίσει στα μικρά κείμενα, τα συνοπτικά κείμενα.
1: Και όχι μόνο αυτό, δεν έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου, δυστυχώς.
0: Δηλαδή, ναι, χάνεις και την εξοικείωση όμως με το κτεβατό που λέμε, με το σεντόνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι προκλήσεις για έναν εκδότη σήμερα ποιες είναι? Φαντάζομαι και ως κλάδος οι εκδότες βιβλίου έχετε πράγματα τα οποία θα θέλετε να ήταν αλλιώς.
1: Εντάξει, ναι, εννοείται. Δηλαδή, εντάξει, το πιο σημαντικό είναι ότι θέλουμε περισσότερη στήριξη από την πολιτεία. Δηλαδή, το δεν έχουμε.
0: Τι
1: δηλαδή,
0: είδους στήριξη?
1: Στήριξη, δηλαδή χρόνια να κάνουν οι βιβλιοθήκες, να αγοράσουν βιβλιοθήκες, να αγοράσουν βιβλία από τους εκδότες. Βλέπετε ότι οι βιβλιοθήκες και οι σχολικές και οι δημοτικές παλεύουν μόνες τους.
0: Να είναι καλά οι εθελοντές, λέτε, και οι άνθρωποι.
1: Να είναι καλά οι εθελοντές, να είναι καλά τα. Δηλαδή με ελάχιστα κονδύλια, με. Καταρχάς, το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί δέχεστε κάθε μέρα, δεχόμαστε email. Και σαν σύνδεσμος και εγώ σαν εκδότης, δεχόμαστε email από βιβλιοθήκες που ζητάνε να τους χαρίσουμε βιβλία. Υπάρχει έλλειψη. Αλλά αυτό το θέμα είναι, πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να έχει ένα κονδύλιο, να πει κάθε χρόνο πρέπει να εμπλουτίζουμε τις σχολικές βιβλιοθήκες.
0: Να το θεσμοθετήσουμε δηλαδή και αυτό, όπως
1: συμβαίνει με βιβλιοθήκες. Τώρα,
0: με την έκθεση.
1: Είμαστε σε ένα κρατικό προϋπολογισμό, αυτό είναι μικρό το ποσό, δεν είναι κανένα τρομερό ποσό. Εντάξει, δηλαδή, βιβλίο είναι, δηλαδή το κόστος του είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι πολύ προσιτό. Δηλαδή,
0: είναι εύκολο, θεωρώ, λέτε, δεν ζητάτε δίσκεση, όπως ακούμε,
1: ναι, δηλαδή ένα βιβλίο κάνει 15, 20 ευρώ, 25 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή, για ένα κρατικό προϋπολογισμό δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Πάντως το κρατώ αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι έχετε συνέχεια έτσι, αιτήματα για να συνδράμετε και συνέχεια, να γεμίσουν οι βιβλιοθήκες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αγγελάκη. Συγγραφικές ανησυχίες έχουμε ως Έλληνες. Το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω, κανείς έχει παρατηρήσει ότι σήμερα άνθρωποι που τους έχουμε γνωρίσει από άλλα πόστα, από άλλες θέσεις, δημόσια πρόσωπα εννοώ, γράφουν και από ένα βιβλίο. Είτε μιλάμε για πολιτικούς, είτε μιλάμε για καλλιτέχνες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι εύκολο να πεις, ορίστε, έγραψα και ένα βιβλίο. Κάποτε νομίζω ήταν πιο δύσκολο.
1: Ήταν πιο δύσκολο.
0: Πώς να το πω, ήταν αποκλειστική εργασία, αποκλειστική ιδιότητα. Είμαι συγγραφέας. Τώρα είμαι και κάτι άλλο και συγγραφέας. Όλοι είμαστε εν δυνάμει συγγραφείς. Αυτό το βλέπετε, ναι, σας φτάνουν χειρόγραφα στα χέρια σας.
1: Ναι, φτάνουν. Εξαιρετικά σε αυτό. Έχει βοηθήσει και η τεχνολογία πάρα πολύ. Δηλαδή ότι άλλο το γράφει στον υπολογιστή, το στέλνει με ένα email.
0: Και το γράφει AI δηλαδή, επίσης, γράψε μου ένα ωραίο μυθιστόρημα.
1: Εντάξει, δεν θα μπω σε αυτό τώρα, πιστεύω ότι.
0: Αυτά τι νομίζετε, μελμένα από τη ζωή είναι. Δεν είχε κανένα προωθημένο σενάριο αυτό. Τώρα εδώ γράφονται ακαδημαϊκές εργασίες, γράφονται δημοσιογραφικά.
1: Όχι, δεν γίνεται. Εννοείται, βέβαια. Εννοείται ότι γίνεται. Εννοείται, βέβαια. Σίγουρα γίνεται. Εντάξει, μην κρυβόμαστε.
0: Και δεν έχουμε δει και τίποτα ακόμα, ίσως.
1: Ναι. Ναι, αυτό να δούμε τώρα πως αυτή τη χρήση είναι μια νέα, ένα νέο κομμάτι που είναι άγνωστη χρήση και θα δούμε πως θα πάει. Δεν ξέρω.
0: Άρα εσείς πως αποφασίζετε αυτό το χειρόγραφο που θα φτάσει, αν θα το προχωρείτε, θα το πάτε παρακάτω στους ανθρώπους που έχετε για να κάνουν αυτή τη δουλειά, φαντάζομαι.
1: Εμείς κοιτάξτε, καταρχάς σίγουρα παίρνει από αξιολόγηση. Δηλαδή ό,τι και αν είναι, όποιος και αν είναι, άμα δεν είναι καλογραμμένο, ωραίο, να βγάζει νόημα, να έρθει αρχή, μέση και τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να το εκδώσουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό θα ήταν ωραίο. Δηλαδή να μιλήσει με έναν άνθρωπο που δίνει τελικά το πράσινο φως να κυκλοφορήσει ό,τι έχει κυκλοφορήσει.
1: Ναι.
0: Να εξηγήσει το σκεπτικό του. Γιατί και αυτοί φαντάζομαι οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, έχουν κάποιο κριτήριο.
0: Ναι, και πρέπει κάπως και μετά να αιτιολογήσουν την επιτυχία. Να αιτιολογήσουν γιατί έκριναν σωστά, πόσο μάλλον γιατί έκριναν λάθος, έτσι, γιατί έχουν και κυκλοφορούν και απίθανα πράγματα.
1: Λοιπόν, καλά.
0: Κύριε Αγγελάκη,
1: περιμένουμε στο πεδίο του Άρεως.
0: Να πάει καλά και φέτος, θα πάει φαντάζομαι.
1: Από 4-20 Σεπτέμβρη.
0: Το περιμένει πολύς κόσμος.
1: Και να πούμε λίγο ξανά το ωράριο.
0: Τα χρηστικά βεβαίως.
1: Από Δευτέρα ως Πέμπτη 6 με 10.30, Παρασκευή Σάββατο 6 με 11 και Κυριακή είναι και πρωί 10.30 με 3. Και 6 με 10.30. Και ξεκινάμε αύριο και θα είμαστε στις 20 Σεπτέμβρη. Όποια στιγμή μπορεί να μπείτε στη σελίδα του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, είναι segvip.gr, για να δει το πρόγραμμα, να δει τις υπογραφές, τις εκδηλώσεις, τις παραστάσεις, τις συζητήσεις. Γιατί πολλά ενδιαφέρον πράγματα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Έγινε. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίων, για, για την 54η έκθεση βιβλίου που ξεκινά αύριο στο πεδίο του Άρεως.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: μια ιστορία τώρα πριν από λίγο στην ναυτεμπορική για ένα γεγονός που συνέβησαν σήμερα, αλλά δεν είναι από αυτά που τα γράφουν τα ημερολόγια. Ήταν Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου του 1967, λίγο πριν από τις 5 το πρωί. Στους δρόμους της Σουηδίας λοιπόν συνέβη κάτι το πρωτοφανές. Στις 4:50 όσα οχήματα είχαν άδεια να κυκλοφορούν ακινητοποιήθηκαν. Οι οδηγοί περίμεναν. Ύστερα πολύ αργά και προσεκτικά πέρασαν από την αριστερή στη δεξιά πλευρά του δρόμου και σταμάτησαν ξανά. Ανοίγω μια παρένθεση, θα επανέλθω. Ο ακροατής μας με το όνομα Πάνος, ο κύριος Πάνος λοιπόν, θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα στην Κηφισίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλή χρονιά, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε, είμαστε καλά.
1: Ένα τρόπο έχει δραγκαρί στον κάθοδο της Κηφισίας που στείλεις για γεροκομείο, να πας δε Ιαμεχούρια πάνω προς το γεροκομείο.
0: Ναι.
1: Και έχει κλείσει την δεξιά λωρίδα, δεν πρέπει να ανεβαίνεις προς τα πάνω.
0: Δεν ανεβαίνεις. Τράκαρε με δύο ταχύ, είναι σοβαρή η σύγκρουση?
1: Όχι, όχι, δεν είναι σοβαρή η σύγκρουση. Απλώς βλέπω ότι είναι και αυτοκίνητο τη στασία εκεί πέρα, και παίρνει στοιχεία και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Το τρόλο είναι κατεβάσιμο, που έχει αδειάσει.
0: Α, έχουν κατέβει. Πέρα, είχε επιβάτες οι οποίοι έχουν κατέβει τώρα.
1: Έχουν κατέβει, ναι,
0: ωραία.
1: Έχουν κατέβει.
0: Okay.
1: Είναι στη στροφή επάνω. Μάλλον πήγε να μπει το γιοταχή και του ήρθε. Που δουλειά το τρόλεϊ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Προκαλεί όμως κίνηση, φαντάζομαι, τώρα στο καθοδικό της Κηφισίας. Έχει αποκλειστεί μια λωρίδα, η δεξιά μας, είπατε.
1: Η δεξιά, ναι. Και όσοι θέλουν να μπουν για γεροκομείο προς τα πάνω, να ανέβουν απελοκύπους από εκεί πολύ, λίγο, δεν μπορούν να μπουν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα πάνε πανόρου ύστερα και γίνεται αυτό το.
0: Κάνουν κύκλο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάνο.
1: Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σύγκρουση τρόλεϊ με γιοταχή στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του γεροκομείου. Έχετε το υπόψη σας. Γιατί μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να τα βρουν το τρόλεϊ με το γιοταχή, θα πάρει κάποια ώρα. Έχει κλείσει και η δεξιά λωρίδα. Λοιπόν, αυτό σας έλεγα και εγώ, πως οι Σουηδοί μια μέρα σαν σήμερα το 1967 κινητοποίησαν τα πάντα και πέρασαν από την αριστερή στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Σταμάτησαν ξανά. 10 λεπτά αργότερα, στις 5 ακριβώς, δόθηκε το σήμα. Η Σουηδία είχε μόλις αλλάξει πλευρά. Υπήρξε αυτή η επιχείρηση, έμεινε στην ιστορία ως Dagen Age, η μέρα Age, από την λέξη Hogger Traffic, δηλαδή δεξιά κυκλοφορία. Οι Σουηδοί δεν το θέλαν καθόλου. Είχε αρχίσει δεκαετίες νωρίτερα. Η Σουηδία οδηγούσε αριστερά, οι γειτονικές πυρητικές χώρες οδηγούσαν δεξιά. Και καθώς η διεθνής οδική κυκλοφορία αυξανόταν, η ιδιαιτερότητα γινόταν όλο και πιο προβληματική. Υπήρχε δε και ένα παράδοξο. Πολλά σουηδικά αυτοκίνητα είχαν ήδη το τιμόνι αριστερά, παρότι κινούνταν στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Και αυτό περιόριζε την ορατότητα των οδηγών, ιδιαίτερα στις προσπεράσεις. Δεν ήταν και πολύ έξυπνο. Πήγε λοιπόν η κυβέρνηση το 1955 και έθεσε το θέμα σε συμβουλευτικό δημοψήφισμα. Ψήφισμα. Το 82,9% ψήφισε εναντίον της δεξιάς κυκλοφορίας και ένα πενιχρό 15% τάχθηκε υπέρ. 8 χρόνια αργότερα όμως το Σουηδικό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι η αλλαγή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς και τότε άρχισε μια τεράστια επιχείρηση προετοιμασίας. Καλά, αυτό το έργο του δημοψηφίσματος που άλλο λέμε, άλλο γίνεται, το έχουμε δει κι εμείς. Δεν αφορούσε όμως το πού θα κυκλοφορήσουμε, δεξιά ή αριστερά. Με την ευρεία έννοια το αφορούσε τώρα από το. Ξανασκέφτομαι. Το θέμα αυτής της ιστορίας είναι η καμπάνια που έγινε, διότι το δύσκολο δεν ήταν απλώς να αλλάξουν οι δρόμοι. Έπρεπε να αλλάξει μια κίνηση που εκατομμύρια άνθρωποι έκαναν μηχανικά. Και έτσι οι Σουηδοί, πρωτοπόροι από τότε, από τη δεκαετία του 50, έκαναν μια εντυπωσιακή ενημερωτική εκστρατεία. Εμφάνιζαν παντού το γράμμα AIDS. Μέρα AIDS, έτσι. Σε αυτοκόλλητα, σε φυλάδια, σε κούπες, σε γραμματόσημα, σε γραβάτες, σε κάλτσες, σε γάντια, σε επιτραπέζια παιχνίδια, ακόμη και σε ανδρικά και γυναικεία εσώρουχα. Διοργανώθηκαν και διαγωνισμοί για τη δεξιά κυκλοφορία. Και έτσι η αλλαγή του δρόμου είχε μετατραπεί σε εθνική αιμονή. Στο απόλυτο τρέντ που θα λέγαμε σήμερα. Έφτασε η 3η Σεπτεμβρίου και από τη μία τα ξημερώματα επιβλήθηκε γενική απαγόρευση κυκλοφορίας. Στις 4:50 σταμάτησαν τα πάντα και τα λεωφορεία και τα ταξί και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης που ακόμη κυκλοφορούσαν. Και έτσι έκαναν το μεγάλο βήμα και περάσαν πολύ προσεκτικά από τα αριστερά στα δεξιά. Λοιπόν, φεύγουμε. Βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Φεύγουμε. Μην το πάρετε τώρα και το δέσετε κόμπο. Εδώ θα είμαστε, απλώς σε τελείως άλλο περιβάλλον. Να σας πω τρία μηνύματα πριν αποφωνήσω. Το πρώτο έρχεται από τη Vodafone που σας δίνει τη δυνατότητα με την υπηρεσία Vodafone Tech Service να φτιάξετε γρήγορα τη συσκευή σας. Αν

0: αλλάσει, που συνήθως χαλάει και την πιο λάθος στιγμή, επισκευάζεται γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις, και σας το φέρνουν και στο γραφείο το κινητό, έτοιμο και επισκευασμένο. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Μπείτε στο mitropolitiko.edu.gr για να βρείτε πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου και να δείτε και τα ευρήματα μιας μεγάλης πανελλαδικής έρευνας που έτρεξε η MRB για το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Έχει ενδιαφέρον. Και το τρίτο από την Εθνική Τράπεζα, που ξεκινά κάθε χρόνο μαζί με τα σχολεία το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More. Κάνετε λοιπόν τις αγορές σας με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίζετε με το Go for More 15% στα Hoto Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε επίσης ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακίνηση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της. Να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών Ελλάδας-Τουρκίας σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμφώνησαν σύμφωνα με πηγές από την Άγκυρα οι διευθυντές της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, και της τουρκικής υπηρεσίας ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, ελήφθη κοινή απόφαση ότι η ορμή που αποκτήθηκε πρόσφατα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των δύο χωρών να συνεχιστεί και να συνεχίσει να αυξάνεται ώστε να αναχθεί σε στρατιωτικό επίπεδο. Αντιδράσεις προκάλεσε σήμερα το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα 13 δις. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και είναι ο πρωθυπουργός που με το δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντ σχεδόν τζάμπα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη όπου βρίσκεται. Κανένα όραμα, μεγάλα λόγια, Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, το ίδιο έργο θεατές, σχολίες από την πλευρά του για τις εξαγγελίες Τσίπρα ο Αντώνης Σαμαράς. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, θα μιλήσει απόψε στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί τώρα ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βουρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αυγανός, για να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και την μητέρα του βρέφους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στον 26χρονο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Στην Αττική, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι Δήμοι Ηρακλείου, Νέας Μύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης Σιμητού και Ηλίου. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στην περιοχή. Ένας 67χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια για την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου κατά τη χρήση τροχού. Στον άντρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ. Συνελήφθη και ένας 57χρονος για πυρκαγιά στην Εύβοια, η οποία ξεκίνησε από γιο ταχύ όχημα στην κοινότητα Καλοχωρίου Παντιχίου του Δήμου Χαλκιδαίων και επεκτάθηκε σε γεωργική έκταση. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερό το όχημα και κάηκαν 50 στρέμματα γεωργική έκτασης. Την ίδια ώρα στη Σκύρο προσήχθη ως ύποπτος ένας άνδρας για τη φωτιά στη θέση Χάρτσα που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Αυγούστου καίγοντας 4 στρέμματα. Ο προσαχθής φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάχρησης αλκοόλ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή ψηλό θάλασσο του Σουφλιέβρου. Για την κατάσβεση έχουν επίσης κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδική Θεσσαλονίκη στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής. Καντίνα σε παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της επανομής Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση, κατηγορείται ότι λειτουργούσε 42χρονη, η οποία συνελήφθη από αυτοφόρο. Η γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει αναπτύξει στο χώρο κιόσκια με δίχτυα για ηλιοπροστασία, τραπέζια, καρέκλες, καταψύκτες και ψυσταριές, ενώ είχε τοποθετήσει και τροχόσπιτο, το οποίο χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο, καταλαμβάνοντας αυθαίρετα τμήμα της παραλίας. Η περιοχή είναι προστατευόμενη και είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura. 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το πρωί σε δύο διαφορετικές λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι επιβαίνοντες πέρυσι συνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. 5 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί πάνω σε σκάφος που εντοπίστηκε στα νυχτά των Κανάριων νήσων, δήλωσαν σήμερα οι Ισπανικές αρχές. Μη κυβερνητική οργάνωση δήλωσε πως σύμφωνα με επιζώντες, δεκάδες άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του διάπλου. Η Ρωσία κάλεσε τον πρεσβευτή της Νορβηγίας στη Μόσχα μετά την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από τις νορβηγικές αρχές και του επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιδιώξει την απελευθέρωση του πλοίου. Οι νορβηγικές αρχές κατέσχεσαν το ρωσικό πλοίο κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η πρωτοπόρος Αμερικανίδα φεμινίστρια Gloria Steinem. Επηρέασε καθοριστικά το φεμινιστικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο στις δεκαετίες του 60 και του 70. Στα αθλητικά για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένουμε αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι τους 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι τους 32 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο με τις αντιδράσεις που προκαλεί το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη. Ένα πρόγραμμα που έχει αρκετά ενδιαφέροντα σημεία. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για την πατριωτική εισφορά, για τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ όπως εξήγηλε, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα της ελληνικής της Ελλάς και ένα πακέτο μέτρων που προκαλεί αντιδράσεις. Το κόμμα του κ. Τσίπρα το υπολογίζει στα 7 δις, η κυβέρνηση το ανεβάζει στα 13 δις ετησίως, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί σήμερα αυτή την πολύ χαρακτηριστική έκφραση και να λέει ότι ο κ. Τσίπρας τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Η Πινελόπη Κάλλιου έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που θα ακούσετε αμέσως.
1: Την αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της μακράς προεκλογικής περίοδου άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση για το κόστος του.
2: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας λέει είναι υπερκοστολογημένο πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες.
3: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης του. Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί διαπαντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει.
1: Στις σημαντικότερες εξαγγελίες καταγράφονται μέτρα όπως ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 1.000 ευρώ το 2027, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.800 στο τέλος της τετραετίας. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τους συνταξιούχους και μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος.
2: Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική αναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Ζητάμε αλλαγή πολιτικής.
1: Στοχευμένες οι παρεμβάσεις και στο φορολογικό με διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων και φορολόγηση των συστημικών τραπεζών.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Δεν έλεγε σε σάχθεια, σε συνεταιρισμούς, σε νοικοκυριά για τα κόκκινα δάνεια. Και είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
1: Βολές εξαπέλυσαν και άλλα κόμματα.
6: Για την Ελλάδα το 2030, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Πασόκ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο.
7: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λαό για πάντα, δεν γίνεται. Μια φορά που τον κοροϊδέψεις, δύο μπορείς, για πάντα όχι.
8: Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες στο ίδιο έργο θέατρο.
9: Εμείς καλούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα από 1η Νοεμβρίου που μετράει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να πάμε τις προτάσεις μας και να κοστολογηθούν.
1: Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς Γιώργου Παπά στις θηρίδες, τις οποίες ενέταξε στη φορολογητέα περιουσία.
10: Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
1: Αναφορά που λίγο αργότερα έσπευσε να ανακαλέσει.
11: Διευκρινίζω για να αποφευχθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία.
1: Σύμφωνα με την παρουσίαση, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων για την τετραετία 2027-30 ανέρχεται σε 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην παρουσίαση βρέθηκαν μεταξύ άλλων πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Σημεών και Δίκογλου, ο Βασίλης Κόκαλης και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της Μινελόπης Γκάλιου για τις αντιδράσεις που προκάλεσε με τις χθεσινές του εξαγγελίες ο Αλέξης Τσίπρας. Για να πάρουμε τώρα και το σχόλιο του Νίκου Φιλιππίδη, πώς εκείνος αποτιμά τα όσα ακούσαμε. Τα όσα είπε πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, ακούμε τώρα.
12: Θα είναι πιο μεγάλο, θα είναι πιο πλούσιο και ενδεχομένως θα κουβαλάει και πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Πόσο πιο πλούσιο?
12: Θυμίζουμε ότι πέρσι ξεκινήσε από περίπου 500 εκατομμύρια, έχει καταλήξει 1,7 δις. Το φετινό που ξεκίνησε από τα 800 με 1 δις και έφτασε κάποια στιγμή στο 1,8, θα πάει πάνω από τα 2,5 δις, λένε οι πληροφορίες μας, συμπεριλαμβανομένες και το 1 δις που είναι η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν στην ενέργεια προκειμένου να έχουμε φθηνότερη και ασφαλέστερη τροφοδοσία με ενέργεια.
0: 2,5 δις σε 4 δόσεις.
12: Σε 4 δόσεις, ο στόχος είναι αναδίμηνο, ανατρίμηνο. Ξεκινάμε Νοέμβριο οι πρώτες πληρωμές, τα πρώτα μέτρα θα εφαρμοστούν το Νοέμβριο. Δεύτερα, από 1η-1η, δηλαδή Ιανουάριο, που θα είναι εισοδηματικές αυξήσεις και κάποια άλλου είδους φορολογικά μέτρα. Μάρτιο, προεκλογικό Μάρτιο, θα έχουμε σίγουρα κάποια από τα μέτρα. Και κάποια τέταρτα θα αφορούν τη νέα κυβέρνηση. 1η-1η του 2028, με τις ανακοινώσεις να γίνονται από τώρα.
0: Έχουμε πει ότι θα είναι και ένα καλάθι κυρίως φοροελαφρύνσεων. Έχουμε και νέες φοροελαφρύνσεις.
12: Ναι, επειδή ψάχνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε την έκπληξη, το μέτρο έκπληξη. Αυτά είναι λίγο σχηματοποιημένα. Απλώς δεν ξέρουμε το εύρος. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στους αγρότες θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη φοροελάφρυνση. Μαθαίνουν ότι θα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Και ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι οι αγρότες και με το σκάνδαλο του ΠΚΠ και με καθυστερήσεις πληρωμές έχουν υποστεί πολλά πράγματα.
0: Είναι το χρειάζονται, ειδικά οι συνεπείς.
12: Και έχουν και μειώσει τιμών στα προϊόντα τους. Άρα, μια σημαντική φοροελάφρυνση θα την περιμένουν, όπως και οι οικογένειες με πάνω από δύο παιδιά, σε συνέχεια των περσινών μέτρων και το δημογραφικό. Είναι βέβαιο ότι θα περιλαμβάνεται μια φοροελάφρυνση επίσης. Οι πλέον ωφελημένοι βέβαια θα είναι, το έχουμε πει πολύ καιρό, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες γιατί υπήρχαν μία-δύο διατάξεις οι οποίες λειτουργούσαν σαν αντικίνητρο για να φανερώσουν επιπλέον και να φέρουν στο φως εισοδήματα. Αυτές φεύγουν, ήταν κόφτες οι οποίοι μάλιστα αύξαναν το τεκμήριο, άρα πλήρωνα περισσότερο φόρο. Θα οδηγηθεί περίπου το 1 τρίτο τεκμηρίου εκτός. Θα φύγει περίπου το 1 τρίτο. Άρα θα βρεθούν όλοι λίγο οι πολλοί και κάποιοι στοχευμένα, όπως για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες ταξί.
0: Κλείνοντας, από την κυβέρνηση έχουν πει όχι στη 13η σύνταξη, όχι στο 13ο μισθό τους δημόσιους υπαλλήλους. Έρχεται κάπως αλλιώς όμως τώρα.
12: Δεν ξέρω πώς θα το πούνε. Αλλά φαντάζομαι
0: θα
12: ότι
0: όλοι
12: θα το καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν τα 250 που ήταν να γίνουν 300 θα γίνουν τελικά 446, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μεικτά όσο είναι η εθνική σύνταξη αυτή τη στιγμή, είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, θυμίζει τα παλιά δώρα του 2000 που ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο, όταν άρχισε η περικοπή τους. Που ήταν ένα δώρο όμως, το οποίο ήταν χειροπιαστό, δεν ήταν ένα μικρό επίδομα. Το μέτρο έκπληξη είναι το οποίο ακόμα μπαίνει και βγαίνει στην ομιλία του Πρωθυπουργού, μαθαίνουμε, είναι ένα μόνιμο επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους. Και εδώ αντιλαμβάνεσαι ότι πιάνει μια εισοδηματική ομάδα, η οποία μόλις πέρυσι ξεκίνησε να παίρνει κάποιες αυξήσεις. Οι συνταξιούχοι έπαιρναν και περισσότερα χρόνια. Άρχισαν δηλαδή να συνδέονται και με τον πληθωρισμό και με τον ρυθμό ανάπτυξης. Ένα επίδομα για να καλύψει μέρος των εισοδηματικών απολειών των τελευταίων ετών.
0: Και από τον Νίκο Φιλιππίδη στη Δέσποινα Βλεπάκη, 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και σύσσωμη παράταξη δίνει το παρόν σε μια επιτυχική εκδήλωση που φέτος στήθηκε στην Κρήτη, τόπο καταγωγής του νυν Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Μια επέτειος από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι πολλές αναφορές στον ιδρυτή του κόμματος, στον Ανδρέα Παπανδρέου και βέβαια το αίτημα, το πάγιο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή, για πολιτική αλλαγή. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
13: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
14: Θα φυσήξει πιο δυνατά
13: και θα φύγει η Νέα Δημοκρατία.
15: Το σύμφωνα στα μέρη μας.
16: Σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην Κρήτη για να γιορτάσει την 3η Σεπτέμβρη και ο Νίκος Ανδρουλάκης που δέχτηκε δώρο έναν χάρτινο ανεμόμυλο στο οροπέδιο Λασιτίου έδωσε το σήμα για την νίκη και την πολιτική αλλαγή. Από τη Δευτέρα κλιμάκια του κόμματος σαρώνουν το νησί και χθες βουλευτές, στελέχη της Πράσινης Παράταξης και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης γεύτηκαν κριτικά εδέσματα και δοκίμασαν τσικουδιές στο ψυχρό στο χωριό της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη.
17: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Για το αποτύπωμά του τα χρόνια της μεταπολίτευσης είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
16: Η Κρήτη, το άλλοτε καταπράσινο νησί, έχει ισχυρούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι που υπενθύμησε με το πώς του ο Παύλος Γερουλάνος.
18: Την Κρήτη μαζί προχωρούμε για να κτίσουμε την Ελλάδα των προσδοκιών.
16: Η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να διοργανώσει την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στη Μεγαλόνισο, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξή του και πάλι στην παράταξη.
19: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
20: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη.
21: Να ξανακάνουμε την πολιτική υπόθεση των πολλών. Αυτό είναι σήμερα το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη.
22: Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι συνεπώς και πάλι αναγκαίο.
16: Το διήμερο 12 με 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕ.
0: Πάμε στην Κρήτη τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη, που βρίσκεται στο Ηράκλειο και περιμένει και εκείνος, αναμένει από ώρα σε ώρα να ακούσει την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πριν την ομιλία όμως, να πάρουμε το κλίμα απουσίες και παρουσίες.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, εδώ που το ΠΑΣΟΚ είχε τα υψηλότερα ποσοστά του στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Εδώ θα γίνει η κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανέβει στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αρκετός κόσμος, ο κόσμος που συνεχίζει να μαζεύεται. Δεν είναι και μια εύκολη περίοδος μέσα στο καλοκαίρι. Προκειμένου να παρακολουθήσει αυτή την ομιλία. Μια ομιλία όπου ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να κάνει μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά και η προκλητικότητα της Τουρκίας, ο ΠΚΠ, αλλά και το θέμα των υποκλοπών. Παράλληλα όμως θα επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα με τα όσα παρουσίασε χθες στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το πρόγραμμά τους έχει ένα και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, για την στεγαστική κρίση και για το πώς μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βοηθήσει ειδικά τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και για θέματα ακρίβειας. Φυσικά δεν θα λείψουν και οι ιστορικές αναδρομές στον Ανδρέα Παπανδρέου και στα όσα το ΠΑΣΟΚ κατάφερε τα χρόνια της διακυβέρνησής του της χώρας.
0: Και τώρα θα ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος μας σκιαγραφεί το χάρτη της Κρήτης και προκειμένου πώς θα διαμορφωθεί αυτή η περίφημη μάχη της Κρήτης. Να αναφέρομαι στον πολιτικό χάρτη. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
3: Η Κρήτη δεν εκλέγει κυβέρνηση, Λέλα, αλλά είναι σαφές, όπως είδαμε και το 2023 που ξαναμοιράστηκε η πολιτική τράπουλα, δείχνει προς τα που φυσάει ο πολιτικός άνεμος. Και ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Ρέθυμνο, πως ένα σημαντικό τμήμα από αυτό το μισό εκατομμύριο ψηφοφόρων διάλεξε κόμμα και η σειρά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο βέβαια μπορούμε να δούμε και στο Λασίθι. Εκεί ήταν αντίστοιχη η κατάταξη, με το ΠΑΣΟΚ βέβαια να καταφέρνει να προσπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε αρκετούς από τους νομούς. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επί 7 χρόνια ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στην Κρήτη. Τώρα βέβαια στο Ηράκλειο είναι μια άλλη περίπτωση, διότι το άλλοτε πράσινο προπύργιο, εκεί η Νέα Δημοκρατία είχε καταφέρει να ανοίξει μια διαφορά μεγαλύτερη των 10 μονάδων. Η εξαίρεση τώρα είναι τα Χανιά. Σε αυτήν την εξίσωση κερδισμένος βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαίνεται ότι αξιοποίησε αρκετά την περίπτωση τον παράγοντα Παύλος Πολάκης, διατηρώντας τη δεύτερη θέση, Λένα.
0: Και οι άλλοι δύο είχαν την εντοπιότητα, όμως ο Αλέξης Τσίπρας είχε τον κύριο Πολάκη.
3: Ναι, και αυτό ίσως είναι και το δυσκολότερο στοίχημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να περάσει το ΠΑΣΟΚ τον ΣΥΡΙΖΑ και στον μοναδικό νόμο της Κρήτης, όπου τουλάχιστον με βάση τα αποτελέσματα του 2023 είχε μείνει τρίτο.
0: Λοιπόν, και με φόντο τα ρεπορτάζ που ακούσατε, να κλείσουμε με το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη ο Παναγιώτης Λάμψης.
4: Πολύ ευχάριστα δεν πήγε. Ποιος δεν θα ήθελε να αυξηθούν οι μισθοί, να αυξηθούν οι συντάξεις, να αυξηθούν οι κοινωνικές παροχές? Το θέμα πίσω ήταν ποιος. Και εγώ θα ήθελα να είμαι νέος, ωραίος, αδυνατόν και πλούσιος. Αυτά είναι ωραία. Ευχάριστα.
0: Ακούγω. Δεν τάζει κάποιος πάντως πρέπει... και κάτι άσχημο. Ναι.
4: Όχι, ποτέ. Τα δυσάρεστα τα αφήνουμε για μετά. Ο λογαριασμός είναι μετά την αποχώρηση από την κάλπη. Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι όμως. Ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε ένα πακέτο προθέσεων, μέτρων, όπως θέλει το αναλύσει κανείς, το οποίο κατάλληλος κοστίζει 13 δις, κατά τον ίδιο 7-7,5. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο πακέτο, δεν είναι εύκολο και σε ορισμένες του πλευρές είναι και αντιφατικό. Για παράδειγμα, λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε 1 δις από την Golden Visa για να πληρώσουμε αυτά που πρέπει στην κοινωνική πολιτική. Την ίδια ώρα έχει πει πριν από 2 μήνες ότι θέλει να την καταργήσει την Golden Visa, διότι δημιουργεί προβλήματα και στρεβλώσεις, και είναι αλήθεια αυτό, στην κατοικία. Δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα, γιατί ακριβώς έρχονται και παίρνουν κάποιοι για Golden Visa και μένουν κλειστά ή.
0: Την πατριωτική σφορά πώς την άκουσες?
4: Κοίταξε, είναι μια ευχή. Και εγώ εύχομαι να στούν οι Έλληνες και να δώσουν. Τώρα, δεν είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Με πατριωτισμούς λεκτικούς δουλειά δεν γίνεται. Το 1% που λέει ότι θα επιβάλλει, και σήμερα άκουσα και τον αναπληρωτή, το μεάρχη οικονομικών, τον κύριο Παπά, που είπε ότι θα ψάξουν μέσα στις ρίδες και τα σημικά.
0: Το πήρε πίσω, είπε μετά, καταθέσεις, ομόλογα.
4: Το πήρε πίσω, αλλά όταν λέγω ότι για πράγματα δημιουργείται μια θολή κατάσταση, δεν είναι ωραία για την εικόνα που θέλει να δώσει ένας νέος αρχηγός, που δεν είναι όμως νέος, είναι ο παλιός, είναι η θητεία του που του συνοδεύει, δεν μπορεί να είναι άλλος άνθρωπος, είναι ο ίδιος. Κοίταξε.
0: Κάτι αυτό καλό βρήκε να κρατήσεις, γιατί αλήθεια είναι ότι και η Χαριλάου Τρικούπη άκουσε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και είπε ότι είναι copy-paste με το δικό της. Άρα είναι δύο προγράμματα στο ίδιο τσουβάλι.
4: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ομοιότητες τουλάχιστον προς τους στόχους, όχι ως προς τη μέθοδο και τον τρόπο. Κοίταξε, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έκοψε τα πολύ βερμπαλιστικά του παρελθόντος, έκοψε τα με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Τώρα τα κάνει κάπως πιο στρογγυλά, μιλάει για ένα εθνικό ταμείο, μιλάει για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία είναι ευχάριστα και ωραία, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι ρεαλιστικά. Η πεποίθησή μου είναι, με αυτά που διάβασα αναλυτικά από αυτά που είπε χθες, ότι ωραίοι οι στόχοι, δύσκολη η επίτευξή τους, τουλάχιστον αν δεν επιβληθούν φόροι. Διότι χωρίς έσοδα δεν μπορεί να έχει δαπάνες.
0: Θα αφήσει και στη συνέντευξη τύπου να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στο πολιτικό δίλημα. Διαφθορά ή εντυμότητα. Πιστεύεις ότι πάτησε σε τυχόν αστοχίες της κυβέρνησης, ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΕ και ΠΕΣ, ό,τι έχει να κάνει με τις υποκλοπές? Είδε ότι μετράει αυτό δημοσκοπικά και το έθεσε ως δίλημα.
4: Προφανώς πάντοτε μετράει, αλλά με ηθικισμούς δεν γίνεται πολιτική. Με ηθικοπλαστικά διλήμματα δεν γίνει κανείς πολιτική. Η πολιτική είναι απλά πράγματα. Αυτό πιστεύω, αυτό προτείνω, αυτό μπορώ. Και πρέπει όμως να το συνοδεύει και η πείρα του παρελθόντος που μας θυμίζει από πού γλιτώσαμε, στο χείλος του γκρεμού στο παραπέντε. Ας ελπίσουμε ότι ένας άλλος κύριος Τσίπρας και τώρα θα τα κάνει διαφορετικά, εφόσον ο ελληνικός λαός του δώσει κάποια στιγμή την ευκαιρία. Πρόσεξε, έχει μεγάλη σημασία ότι μπήκε στη συζήτηση, άσχετα αν πλειοδοτεί και αν δίνει τάζει περισσότερα από όσα μπορεί να αντέξει κανείς ή να αντέξει η οικονομία, ενώ όχι οι άνθρωποι. Λοιπόν, σημασία έχει ότι σταμάτησε αυτές τις αστειότητες που έλεγε στο παρελθόν. Κάπου μπήκε σε ένα λογαριασμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Πάμε επόμενη γράμμη.
25: Ναι, εγώ είμαι.
24: Ναι.
25: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
24: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
25: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
24: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
25: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
24: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
28: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνφ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνφ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: 8 και 33 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Συνεχίζουμε με τα ελληνοτουρκικά τώρα και αυτό το νέο προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα αφήγημα της Άγκυρας, με το οποίο ανοίγει η βεντάλια των προκλήσεων. Διότι η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες θέτει ξανά θέμα νησιών, γκριζάρει περιοχές στο Αιγαίο και επιμένει στην πάγια ιδιοκτησιακή της αντίληψη. Για τον Ερντογάν πάντως, που θέλει να στηρίξει και να ενισχύσει το ρόλο του προστάτη των μουσουλμάνων, ο νούμερο ένα κίνδυνος φαίνεται πως είναι το Ισραήλ. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αντώνιο Κώστα. Αναφέρθηκε λοιπόν και στο ενεργό κάζους μπέλι, αλλά και στο ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας θα έχουν το τίμημά τους, το συσχέτισε με την ευρωπαϊκή της πορεία. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινίκου.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα και χωρίς αστερίσκους στέλνει η Αθήνα στην Άγκυρα για τις τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου που επανέφερε ο Ερντογάν με νέες απειλητικές δηλώσεις. Οι μονομερείς αιτιάς είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους, διαμηνεί η ελληνική πλευρά.
8: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Την τουρκική προκλητικότητα έθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Ανέδειξε την ποιοτική αλλά και την ποσοτική αναβάθμιση των παραβιάσεων και παραβάσεων στον ενάεριο χώρο και τα χωρικά ύδατα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο περιστατικό με το τουρκικό ντρόν που πέταξε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Αναφέρθηκε στην προώθηση του αναθεωρητικού ιδεολογήματος Γαλάζιας Πατρίδας τόσο με την ένταξη στα σχολικά προγράμματα αλλά και με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα προέβη σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
9: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.
10: Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ.
1: Από την Ξάνθη και το 316 συνεργείο, το οποίο παράγει μη επανδρομένα αεροχήματα, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη νέα εποχή των ενόπλων δυνάμεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.
11: Τα drones μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η άμυνα. Η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα.
1: Σε δύο βάρκες συνεχίζει να πατάει η Άγκυρα, επιχειρώντας να ενισχύσει τις σχέσεις της τόσο με τη Μόσχα όσο και με την Ουάσιγκτον. Παρά το αμερικανικό τελεσίγραφο για το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε το ζήτημα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το θέμα των F-35.
12: Η Τουρκία ήταν ένας από τους εταίρους στο πρόγραμμα F-35. Συνέβαλε σημαντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Οι συζητήσεις μας σχετικά με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα ξεπεραστεί μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην Αμερική.
1: Σοβαρές ευθύνες για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία καταλογίζουν στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Από τη μια, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε το λεκτικό ρητορικό κατασκεύασμα περί ήρεμων νερών και η ίδια κυβέρνηση σήμερα βυθίζει τα ήρεμα νερά ως κατασκεύασμα ρητορικό που η ίδια συγκρότησε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί? Διότι ο Ερντογάν και η Τουρκία σταθερά αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα, μιλούν για διχοτόμηση της Κύπρου.
14: Η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά και η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, οφείλει να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Η Αθήνα τονίζει πως επιδιώκει τη διατήρηση μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιάννη Παλιούρα. Τουρκία και Ισραήλ έχουν πλέον νέο πεδίο αντιπαράθεσης και το έχουν στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου.
15: Το Ισραήλ ουσιαστικά γεωπολιτικά είναι ένα νησί. Γύρω-γύρω όλα τα χερσαία σύνορά του είναι με χώρες οι οποίες είναι είτε, ας το πούμε, αναξιόπιστες, είτε ξεκάθαρα εχθρικές. Η μόνη αξιόπιστη γραμμή επαφής με τον υπόλοιπο κόσμο είναι μέσω θαλάσσης, μέσω της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί περνάνε οι γραμμές του εμπορίου, από εκεί περνάνε οι γραμμές επικοινωνιών, από εκεί είναι η αρτηρία που κρατάει το Ισραήλ ζωντανό.
0: Άρα τις χρειάζονται πάση θυσία.
15: Ακριβώς. Δεύτερον, το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο από πλατφόρμες άντλησης αερίου κοντά στις ακτές του, οι οποίες παράγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου, το οποίο με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να το χάσει. Και τρίτον, μελλοντικά από εκεί θα περάσει ο υποβρύχιος αγωγός, το υποβρύχιο καλώδιο μάλλον, το οποίο συνδέει το Ισραήλ μέσω Κύπρου και Κρήτης με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.
0: Άρα το Ισραήλ θέλει όλους τους θαλάσσιους διαδρόμους ανοιχτούς και εκεί υπάρχει το εμπόδιο της Τουρκίας και θα μας εξηγήσεις τι εμπόδιο είναι αυτό, ο στόλος.
15: Η Τουρκία θέλει πάρα πολύ απλά με το στόλο να κυριαρχήσει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και μέσω αυτού του μέσου να έχει λόγο για την κάθε κίνηση που θα κάνει κάθε άλλο κράτος στην περιοχή. Κάτι το οποίο το Ισραήλ απλά δεν μπορεί να δεχθεί. Και ήδη γι' αυτό το λόγο έχουμε τριβές. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πριν από μερικές μέρες κάποια σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, το λένε πάρα πολύ ευγενικά, επηρέασαν την πορεία σκαφών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ένας εύσχυμος τρόπος για να πεις ότι τα παρεμπόδισαν ή το τα παρενόχλησαν.
0: Άρα υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο θρυλείται, εν πάση περιπτώσει, γράφεται στα μέσα ενημέρωσης.
15: Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ το ανέφεραν.
0: Έχει μία βαρύτητα και από αυτό το περιστατικό δημιουργήθηκαν δεδομένα.
15: Ακριβώς. Το Ισραήλ καταρχάς ξεκινάει, όπως όλα δείχνουν, ένα πρόγραμμα για την δημιουργία ενός ναυτικού σχεδόν εκ του μηδενός, καθώς και ένα ελαφρύ παράκτιο ναυτικό. Καταρχάς, αυτές τις μέρες παραλαμβάνει ένα ακόμα υποβρύχιο από τη Γερμανία, το Dragon.
0: Αυτό που είναι πίσω σου.
15: Ακριβώς. Επίσης όμως, κάνει και μία ακόμα κίνηση. Διέρευσε στον τύπο ότι υπάρχουν σκέψεις για την προμήθεια ανθυποβρυχιακών αεροσκαφών P8 Poseidon. Γιατί μένω σε αυτό, διότι το Ισραήλ ποτέ μα ποτέ δεν είχε προμηθευτεί ένα όπλο αυτού του τύπου, διότι πολύ απλά δεν είχε καμία τέτοια απειλή και η μοναδική χώρα με υποβρύχιο στόλο στην περιοχή η οποία θα μπορούσε να απειλήσει το Ισραήλ είναι η Τουρκία. Κοινώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξοδέψει δισεκατομμύρια προκειμένου να αγοράσει ένα οπλικό σύστημα που έχει έναν και μόνο στόχο, την Τουρκία.
0: Λοιπόν, την Τουρκία που απασχολεί την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και αντιμετωπίζεται ως εθνικό μας θέμα και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις και επί του πεδίου στην πρώτη πρόκληση, όχι πολύ μακριά από σήμερα, αναφέρουμε στην ιστορία της πόντισης του καλωδίου. Για να ακούσουμε λοιπόν τα σχόλια που κάνουν για την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή τη στιγμή ο Μανώλης Κωστίδης και ο Κωνσταντίνος Φίλης. Βρέθηκαν πριν από λίγο και οι δύο στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
2: Ο Ερντογάν με τη δήλωσή του Ρένα Φλιτζάνη έδωσε τη γραμμή πια. Από εδώ και πέρα και τα μέσα ενημέρωσης αλλά κυρίως τα επιτελεία και των ενόπλων δυνάμεων αλλά και, το διπλωματικό σώμα τώρα θα πάει πάνω σε αυτή τη γραμμή η οποία είναι πριν από τη διακήρυξη των Αθηνών ότι οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα θα απαντάμε. Αυτό είπε ο Ερντογάν ουσιαστικά. Τώρα, αν θα είναι η απάντηση στο καλώδιο που θέλει να ποντίσει η Αθήνα. Αν θα είναι η απάντηση όταν θα έρχονται τα Ισραήλινα όπλα να εγκατασταθούν στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί θα υπάρχουν απαντήσεις. Από τη στιγμή που προειδοποιεί και ο Ερντογάν σε συγκεκριμένα ζητήματα, νομίζω είναι κόκκινη γραμμή το Ισραήλ, ακούγοντας και τον Γιάννη τον Παλιούρα για αυτό το στόλο για την Τουρκία. Το Ισραήλ και οι συμμαχοί του είναι η κόκκινη γραμμή την Τουρκία. Σε αυτό το θέμα δεν θα υποχωρήσουν, θα είναι ξεκάθαροι. Αλλά η διακήρυξη των Αθηνών είχε και διάφορες επικοινωνίες. Το ευχάριστο σε εισαγωγικά είναι ότι η είδηση ότι ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ήρθε στην Αθήνα και από όσο ακούσαμε τον Άκη Παπαχέλα χθες μαζί ήσασταν, πέρασε από το Μαξίμου, σημαίνει ότι παραμένουν οι διάβλοι και αυτό είναι θετικό. Γιατί ο Καλίν δεν είναι ένας απλός διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ήταν χρόνια διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν και μαζί με τον Χακάν Φιντάν αυτή τη στιγμή τρέχουν τη διπλωματία, τις μυστικές υπηρεσίες αλλά και ακόμα και το στρατό.
0: Κωνσταντίνε, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις. Η κατάσταση είναι οριακή, αυτό καταλαβαίνουμε. Εάν δεν εκτονωθεί όμως, πού μπορεί να φτάσει?
10: Καταρχάς θα δούμε ως πρώτο τεστ, Λένα, το θέμα του καλωδίου. Σε περίπτωση δηλαδή που πράγματι υλοποιηθεί ο σχεδιασμός όπως είχε προγραμματιστεί στις αρχές Αυγούστου με την είσοδο της Μεριδιέμ, οι επόμενοι μήνες, αν όχι οι επόμενες εβδομάδες, είναι κρίσιμοι. Η κατάσταση αυτή πράγματι θα πρέπει κάπου να εκτονωθεί και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πλέον διάβλοι επικοινωνίες μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε ο Μανώλης για τον Ιμπραχήμ Καλίν, κυρίως το γεγονός ότι πέρασε την πόρτα του Μαξίμου είναι σημαντικό γιατί συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Άρα πιθανολογώ ότι θα έχει κάτι
0: να διαμηνήσει.
2: Να πω ρεπορταζιακά, το Πρακτορείο Ανατολή, κύριε καθηγητά, είναι σήμερα έβγαλε την είδηση ότι ο Καλίν ήρθε στην Αθήνα, πηγές. Ασφαλείας λένε ότι επισκέφθηκε, μίλησε τη Μέση Ανατολή για τον κύριο Δεμήρη μόνο αναφέρονται, δηλαδή για τον διοικητή και των μυστικών υπηρεσιών. Δεν λένε κάτι για τον Μητσοτάκη.
0: Ήρθαν δεύτερη στην είδηση, αλλά την δημοσίευσαν.
10: Σωστά. Όπως και να έχει, μίλησαν για πάρα πολλά θέματα και μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι ένα από αυτά ήταν και η διαχείριση μιας ενδεχόμενης κρίσης που θα μπορούσε να προκύψει λόγω του καλωδίου. Να πούμε ως προς αυτό, λένε το εξής. Όταν ποντίστηκε ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιακό της Google, το Blue, πριν από περίπου 2,5 χρόνια, τότε υπήρχε μια κατανόηση μεταξύ των δύο κρατών. Το σχέδιο αυτό πέρασε στα ψηλά και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές μας είναι ότι για μια κοινή περιοχή, ας πούμε περίπου μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, δόθηκαν άδειες εξίσου και από τις δύο χώρες. Υπήρξε γνωστοποίηση από πλευράς εταιρείας, η οποία ήταν ουσιαστικά ο εργολάβος του έργου, και δόθηκαν άδειες και από τις δύο χώρες. Σήμερα, ως έχει η κατάσταση, κρίνω ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο έως και περίπου αδύνατο να ακολουθηθεί μια αντίστοιχη διαδικασία σε σχέση με το GSI.
0: Άρα, Μανώλη, αν δεν αποτελέσει αυτό προηγούμενο και είναι μια διαφορετική κατάσταση, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα σενάριο ότι η Τουρκία ζητεί από τη γαλλική εταιρεία να έχει λόγο, την άδεια. Εκεί πέρα και στην Άγκυρα φαντάζομαι επεξεργάζονται κάποια σχέδια, κάποια
2: οπωσδήποτε,
0: σενάρια.
2: Αν δεν υπάρχει συνεννόηση, συνεργασία, συντονισμός, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει πρόβλημα. Ξεκάθαρα, θα το εμποδίσουν πάλι το έργο, αν δεν υπάρχει κάτι. Και μετά έχουμε το δεύτερο σκέλος, είναι όταν έρχονται σε αυτούς τους επόμενους 45 μήνες, όταν θα αρχίσουν να έρχονται τα Ισραηλινά όπλα. Αυτά τα δύο σημεία νομίζω πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Η διάβλη επικοινωνία, αφού παραμένει ανοιχτή, πιστεύω.
0: Αισιόδοξοι είναι... μεν, αλλά ακούγοντας και τον Μανώλη Κωνσταντίνε, καταλαβαίνουμε ότι αν η Τουρκία αποπειραθεί να το εμποδίσει με όποιον τρόπο το έργο, μιλάμε για κρίση.
10: Μιλάμε για κρίση. Να διευκρινίσω πάνω σε αυτό που είπε ο Μανώλης και σε αυτό που ρωτάς εσύ, Λένα, ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδράσει η Τουρκία. Θα μπορούσε να παρενοχλήσει το πλοίο το οποίο θα διεξάγει τις έρευνες βυθού, βρισκόμενοι σε μια απόσταση ασφαλείας, τα πολεμικά της πλοία, στα 15 ας πούμε μίλια, θα μπορούσε να το παρεμποδίσει κιόλας. Όπως συνέβη νοτίως της Κάσου τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, μάλλον το 2024.
2: Εγώ με το απεσιόδοξο σενάριο, η Τουρκία δεν θα μείνει.
0: Υπάρχει μια νοτοϊκή ομπρέλα, βέβαια.
2: Συγγνώμη, δεν θα μείνει η Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει σε μια όχληση μόνο με
10: αυτό. Γι' αυτό είναι θέμα συνεννόησης και να δούμε και ο γαλλικός παράγοντας κατά πόσον έχει κάποιο ρόλο να επιτελέσει. Να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή, ναι, μεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, αλλά είναι περιορισμένοι και ξαναλέω, δεν είναι μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών που η σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί μεταξύ των φαίνεται πως κλονίζεται. Υπάρχει το θέμα πώς ο αμερικανικός παράγοντας θα μπορούσε να αντιδράσει, αν θα αντιδράσει, και κατά πόσο βέβαια και η Ευρώπη θα στήριζε αυτό το σχέδιο, διότι το σχέδιο αυτό είναι αμιγώς ευρωπαϊκό και βέβαια και η Κύπρος. Μην το λησμονούμε αυτό, γιατί το σχέδιο αυτό, λένε, κατά κύριο λόγο βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ακόμα δεν έχουμε δει τη Λευκοσία να στηρίζει το έργο 100%.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Με ολοκληρωμένη τη σηματοδότηση και τη τηλεδιοίκηση πραγματοποιήθηκε η χθεσινή διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν σε μήκος 180 χιλιόμετρων και κρεμεί το σύστημα αυτόματης πέδησης με τη ράση να θέτει αστερίσκους. Ένα έργο με πολλούς συμβολισμούς και βέβαια μνήμες νοπές και θλιβερές από την τραγωδία των Ιντεμπών. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί και έχει επιμεληθεί ο Νίκος Μαλιαράκης.
3: 50 μεταξύ Παλαιοφάρσαλου Λάρισας, κινήστε σε μονή γραμμή ανόδου με φωτοσήμανση. Επόμενος τελεχωμένος η Λάρισα.
4: Η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση επιστρέφουν στα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου της Λάρισας που είχαν υποστεί ζημιές λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Πάνω από 3,5 χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών, η κάλυψη των κρίσιμων ασφαλιστικών δικλείδων για την κίνηση των τρένων προσεγγίζει το 100% στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
16: Πλέον έχουν βελτιωθεί τα δρομολόγια σε μεγάλο βαθμό και σε ταχύτητα και σε ασφάλεια. Ελπίζουμε να φτάνουμε πλέον με ασφάλεια στο σπίτι μας.
17: Η πρώτη αμαξοστοιχεία η οποία έρχεται με πλήρη τηλεδιοίκηση στο σταθμό της Λάρισας είναι η Intercity 50, η οποία λόγω έργων ήρθε από άλλη γραμμή ανάποδα και σε αυτό εδώ το σημείο μπήκε στην κανονική γραμμή και έρχεται προς το σταθμό της Λάρισας.
5: Ήρθε από τη γραμμή καθόδου από το Δομοκό, σηματοδοτόμενο και τηλεδιακόμενο. Θα μπει στην ευθεία, θα κατεβάσει τον κόσμο και θα φύγει.
4: Η εικόνα που παρέχεται σε πραγματικό χρόνο στα κατατόπους κέντρα τηλεδιοίκησης θα μπορούσε να αποτρέψει, σύμφωνα με τους εργαζομένους, την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων και δυστυχημάτων όπως αυτό στα Τέμπη.
5: Το βλέπεις σε πραγματικό χρόνο που είναι, σε ποια γραμμή είναι. Μπορεί για κάποιο λόγο να χρειαστεί να τον σταματήσει. Θα τον ανάψει κόκκινο.
4: Μηχανοδηγοί πάντως αναφέρουν ότι υπάρχει ακόμη ένα τμήμα 25 χιλιόμετρων στο κομμάτι Παλαιοφάρσαλος Δομοκός, στο οποίο η κυκλοφορία συνεχίζει να γίνεται με τηλεγραφήματα.
6: Τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση δεν έχει το τμήμα στο Δομοκό και αφορά αποκλειστικά και μόνο εκείνο το κομμάτι.
4: Παρά την ολοκλήρωση της σύμβασης, αρκετοί επιβάτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί και τονίζουν ότι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η εμπιστοσύνη τους στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία των Τεμπών.
7: Γενικά έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας, είτε στον ανθρώπινο παράγοντα, είτε στη τηλεδιοίκηση όλα. Δηλαδή δεν μας καλύπτει τίποτα πια με όλα αυτά που έχουμε δει.
4: Όσο για το σύστημα αυτόματης πέδησης ή της ΙΕΣ, έχει εγκατασταθεί στο σύνολο του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στόχος του ΟΣΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, είναι να ολοκληρωθούν οι δοκιμές και να λειτουργήσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στις επισημάνσεις που συνοδεύουν την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, για την τοποθέτησή του όμως, φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί με κρίσιμους λειτουργικούς περιορισμούς.
18: Σήμερα καλύπτονται αποκλειστικά από χειρονακτικές λειτουργικές διαδικασίες. Ο εκτροχιασμός λόγω υπέρβασης ορίου ταχύτητας, ο εκτροχιασμός λόγω αστοχίας θράψης σιδηροτροχιάς και η σύγκρουση με προσωπικό.
19: Οι συστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων αφορούν σε μελλοντικές τεχνικές αναβαθμίσεις και ήδη οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή.
4: Το ETCS που θα λειτουργήσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο ανήκει στην πρώτη κατηγορία, ενώ το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων έχει φτάσει ως την κατηγορία 3.
0: Πέντε θανάτους και 58 κρούσματα δυτικού Νείλου διαπιστώθηκαν στη χώρα μας, διαπίστωσε ο ΕΟΔΗ, και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα οι ψεκασμοί συνεχίζονται, με την επιστημονική κοινότητα να τονίζει πως η έξαρση του ιού ακόμα δεν έχει υποχωρήσει, ενώ ο συναγερμός αφορά κυρίως τις ευπαθείς ομάδες. Η Μέρη Τούμπα.
18: Αυξάνονται τα κρούσματα, ενισχύεται η ανησυχία των πολιτών, εντατικοποιούνται οι ψεκασμοί από περιφέρειες και δήμους έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου. Κάθε κρούσμα σημαίνει συναγερμό όπως το Παλαιό Φάλιρο. Ψεκασμός για τα κουνούπια πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Τα συνεργεία εδώ κυκλώνουν την περιοχή σε ακτίνα 200 μέτρων από το σημείο που εντοπίστηκε το κρούσμα.
5: Το συνεργείο θα ελέγξει την περιοχή. Ήδη οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί από εχθές. Βγήκαν συνεργεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε πολυκατοικία υπήρξε ανακοίνωση.
20: Ποια άλλα μέτρα να πάρεις εκτός από το να βάζεις αυτά τα ειδικά που είναι για τα κουνούπια. Δεν αφήνουμε νερά στα μπαλκόνια.
18: Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων μπαίνει και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα εντομοκτώνα.
21: Με βάση κάποια δεδομένα που υπάρχουν από την Κρήτη, δεν φαίνεται το πρόβλημα αυτό να υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτή την ένταση, σε αυτά τα συγκεκριμένα κουνούπια.
18: Συνολικά τα κρούσματα μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 290. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 24.
22: Για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει δυστυχώς εμβόλιο, ούτε υπάρχει κάποια ειδική αντιγική θεραπεία. Όσοι άνθρωποι νοσηλεύονται, η νοσηλεία τους είναι υποστηρικτική αγωγή και αντιμετώπιση των όποιων επιπλοκών μπορεί να προκύψουν λόγω της νοσηλείας.
23: Από τα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου αναμένουμε μια εντυπωσιακή μείωση των κρουσμάτων, η οποία οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες. Το ένα είναι και η αποδήμηση των πτηνών και το γεγονός ότι πέφτει η κινητικότητα και τα τσιμπήματα από τα κουνούπια.
0: Σε μια μακάβρια υπόθεση τώρα στο Μαραθώνα, εκεί όπου έθαψαν συγγενή τους και δεν το δήλωσαν, δεν δήλωσαν το θάνατό του δηλαδή, για να εισπράττουν τη σύνταξη, ο Μιχάλης Θεζάρης.
29: Μια υπόθεση, Λένα, με έντονα στοιχεία θρίλερ που έχει στο επίκεντρό της μια ηλικιωμένη που σήμερα θα ήταν 90 ετών, αλλά τα ίχνη της αγνοούνται εδώ και 10 χρόνια. Εξελίσσεται από το πρωί εδώ, πίσω από την πόρτα που βλέπετε πίσω μου, στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα. Γύρω στις 12 η ώρα, αστυνομικοί έφτασαν εδώ με φτιάρια στα χέρια. Ενώ παράλληλα υπήρχε και ένα όχημα του Δήμου της περιοχής, με το οποίο έσκαψαν κυριολεκτικά όλη την αυλή. Τι αναζητούσαν? Αναζητούσαν τη σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία αγνοείται. Όλα ξεκίνησαν πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή της, η οποία ζει στην Γαλλία, ήρθε στη χώρα μας για διακοπές. Ξεκίνησε να τα αναζητά με τα συγγενικά της πρόσωπα, με την άλλη κόρη της και τον γιο της, οι οποίοι διέμεναν μαζί με την ηλικιωμένη εδώ στο Δοϊθάκης. Της είπαν ότι δεν μπορούσε να την βρει, είπε στο αστυνομικό πως δεν μπορούσε να την βρει για πολύ καιρό. Τότε τι έκαναν οι αστυνομικοί? Ξεκίνησαν αρχικά μία έρευνα μέσω του ΙΕΦΚΑ. Διαπίστωσαν πως η γυναίκα παίρνει κανονικά τη σύνταξή της και δεν έχει δηλωθεί νεκρή. Έφτασαν λοιπόν εδώ, έσκαψαν το χώρο. Ενώ η γυναίκα ήταν εκεί, η κόρη της έλεγε πως εδώ την έχω θάψει, αριστερά την έχω θάψει, δεξιά την έχω θάψει. Ξέθαψαν όλη την περιοχή. Τελικώς δεν έχει βρεθεί ακόμη η σωρό της γυναίκας. Τι συμβαίνει? Αφέθηκαν ελεύθερα τα 2 άτομα, η έρευνα συνεχίζεται και αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί είναι τι έχει απογίνει η γυναίκα, εάν λάβαναν τη σύνταξη, γιατί αυτό είπε η γυναίκα πως ήταν ο λόγος που την έθαψαν, πέθανε, την έθαψαν για να λάβουν τη σύνταξη, και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πραγματικά υπόθεση μυστήριο που εξελίσσεται εδώ στο Μαραθώνα.
0: Πραγματικά πολύ περίεργη ιστορία. Πάμε τώρα σε ένα πρωτοφανές επεισόδιο στο Κίεβο με πυροβολισμούς μεταξύ μελών 2 εκ των ισχυρότερων μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
8: Από τη μία, μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και από την άλλη της υπηρεσίας ασφαλείας. Όλα ξεκίνησαν όταν πράκτορες της δεύτερης κατηγόρησαν έναν Ρώσο αντικαθεστωτικό που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας για επαφές με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και εμπλοκή σε σχέδιο δολοφονίας Ρώσου αντιπολιτευόμενου. Μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας συνεπλάκησαν όταν ο Ρώσος συνεργάτης τους κατήγγειλε ότι κρατήθηκε παράνομα και πιέστηκε να ομολογήσει. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτό το επεισόδιο που είδαμε και τα πλάνα απολύτως ντροπιαστικό, καθώς βεβαίως η σύγκρουση αφορά 2 υπηρεσίες με πολύ κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο με τη Ρωσία.
0: Λοιπόν, στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, την πιο ακριβή μεταγραφή.

0: του Ναΐ στο 90.
1: Η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού έσκασε και ο Αζεντίνου Ναΐ είναι ξανά παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Μαροκινός ζογκλέρ λατρεύτηκε από τους φίλους του Τριφυλιού προδιετίας, έβαλε το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους της Λα Λίγκα και μετά από έναν χρόνο επιστρέφει στην Ελλάδα.
2: Σιρτή εκτέλεση από τον Χακίμη, το σου γκολ! Γκολ για το Μαρόκο με τον Ουναΐ!
1: Με μια οικονομική υπέρβαση της πράσινης ΠΑΕ, ο μουντιαλικός Ουναΐ έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Δύο γκολ στην απόλυτη ποδοσφαιρική σκηνή και προημιτελικά με το Μαρόκο. Πέντε μαγικά γκολ και δύο ασίστ στο πρωτάθλημα Ισπανίας με την Τζιρόνα.
3: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ. Ο 26χρονος Μαροκινός Μέσος, ένας πολύ αγαπημένος της πράσινης εξέδρας, επέστρεψε στο Τριφύλι με μεταγραφή από την Ισπανική Τζιρόνα. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα στην προσπάθεια που συντελείται για την κατάκτηση της κορυφής.
1: Ενίσχυση και για τον Ολυμπιακό που έκανε επίσημη την απόκτηση του Λίον Μπέιλι.
4: Very happy to wear the red and white shirt and I can't wait to experience the atmosphere at Kaleiskakos Stadium. See you guys soon. Cheers.
1: Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμι υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ενώ στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων θα ενταχθεί τον Ιανουάριο ο Τιάγκο Νους του Όφι.
5: Μένε τη νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν εκτός έδρας της ΑΕΛ με 4-0. Γκονζάλες, Γκουστάβο και Σαρόκα σημείωσαν τα πρώτα τους γκολ με τους Πειραιώτες.
6: Κρατά την Παλαδεύγη και αυτή η σέντρα. Ο Μύθου διεκδικεί με τον Χριστογιώργο. Δοκάρι από το Μύθου. Συνεχίζει τη φάση. Έρχεται ο Σορετήρες, σκοράρει. Αλλά σταματά το παιχνίδι ο Πολυχρόνης αφού έχει πάει μπάλα στα δίχτυα. Για την πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, πολύ έντονος ο αέρας, φεύγουν κατευθείαν στα αποδυτήρια. Δεν εκτελεί με τη μία γιατί έχει γυρίσει ο Χριστογιώργος, η πάσα τώρα εκτελεί ο Μύθου, η επέμβαση του Χριστογιώργου. Ωραία ο Κένι Ούγκρεσιτς, πέρασε η μπάλα, ο Μύθου εκτελεί, Χριστογιώργος και πάλι. Άλλη μία μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ.
7: Θα την ελέγξει Χιζέλσον κοντά του, επιλέγει την σέντρα Φορτούνης και είναι η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού από μια φάση έτσι θα έλεγα ψυχρή. Πάλι ο Φορτούνης, διπλή κόντρα Σα και πάνω που έλεγα ότι είναι πρώτος υποψήφιος για αλλαγή βάζει γκόλωσα. Ολομόναχος, Ζέλσον, χαμηλή η παλιά ο Ρισβάνης, τα έχουν λίγο χαμένα οι παίκτες της Λάρισας. Ο Γκονζάλες, ο Μπρούνο, χαμηλό σουτ, γκολ. 0-3, πάρα πολύ ωραίο.
8: Λάρισα, δεν πρέπει να χάσει την αυτοσυγκέντρωση.
7: Ναι, την έχει χάσει.
8: Ναι, δεν πρέπει.
7: Νόβιμπετ, Ολυμπιακός, 0-3. Και να, η καλή κίνηση με στη μεγάλη περιοχή, στη μικρή και γκολ. Ένα γκολ πάρα πολύ απλό, εντελώς αθόρυβο από τον Ζελ Ρόκα, που με υψηλότατη τεχνική κρατάει την μπάλα.
9: Μπροστά και τώρα το λάθος που θα γίνει ευκαιρία, ο Τσιλούλης, 0-1. Το γκολ για τον Ατρόμητο με τον Σωτήρη Τσιλούλη. Βλέπετε πως το πανηγυρίζει.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο μάτς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Η Άσπα Παναγοπούλου μαζί σας για το δελτίο ειδήσεων σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Και αμέσως μετά, παρέα σας μέχρι τις 11, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ζούμε αληθινά. Καλή συνέχεια σε όλους.
13: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία.

0: ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ερηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών Ελλάδας-Τουρκία σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμφώνησαν σύμφωνα με πηγές από την Άγκυρα οι διευθυντές της ΣΕΙΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, και της τουρκικής υπηρεσίας ΜΙΤ, Ιμπραχήμ Καλίν, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, ελήφθη η κοινή απόφαση ότι η ορμή που αποκτήθηκε πρόσφατα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται και να αναχθεί σε στρατηγικό επίπεδο. Σε εκδήλωση με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, μιλά αυτή την ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε στη σακούλα περισσότερα από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Συνελήφθη από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 22χρονος Σιμεδαπός, ο οποίος κατήχε πλήθος λαθρέων καπνικών προϊόντων. Ο νεαρός έφτασε στη χώρα μας με πτήση από το Κάιρο. Μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.008 λαθρέα πακέτα τσιγάρα και 3 κιλά καπνού. Η Ρωσία κάλεσε τον πρεσβευτή της Νορβηγίας στη Μόσχα μετά την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από τις νορβηγικές αρχές και του επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιδιώξει την απελευθέρωση του πλοίου. Οι νορβηγικές αρχές κατέσχεσαν το ρωσικό πλοίο κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας. Ρωσική επίθεση στο Κίεβο προκάλεσε πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές σε μια πολυόροφη πολυκατοικία, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο ένατος όροφος της πολυκατοικίας υπέστη ζημιές, ενώ 15 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Στον Καναδά, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Τορόντο δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, μια μέρα μετά τις καταιγίδες σπάνιας φοδρότητας που πλημμύρισαν χθες τους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Μέσα σε λίγες ώρες χθες έπεσε βροχή μεγαλύτερης ποσότητας από το σύνολο της μέσης βροχόπτωσης για ολόκληρο το μήνα Σεπτέμβριο. Για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, αναμέτρηση που μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο στα γύρω ορεινά, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και τοπικά 36. Στην νησιωτική χώρα έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, το Σάββατο Κυριακό αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Λοιπόν, αφήστε τις φιγούρες. Πιάστε καλά το τιμόνι, αν είστε στο αυτοκίνητο. Τώρα στο σπίτι, κάντε ό,τι θέλετε. Χορέψτε. Προσφέρετε το συγκεκριμένο. 1978, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται το συγκεκριμένο που βεβαίως είχε ντύσει και την ομότιτλη ταινία. Ελπίζουμε να είστε καλά. Βεβαίως είναι η εβδομάδα, η πιο καθοριστική ίσως της νέας πολιτικής σεζόν. Έως την Κυριακή, υπουργοί, βουλευτές, στελέχοι καλούνται να κινηθούν σε παράλληλα μέτωπα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που θα κορυφωθεί με τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο, αλλά και τα μηνύματα και τις απαντήσεις που ο ίδιος θα δώσει στην καθιερωμένη συνέντευξη που την ερχόμενη Κυριακή. Προφανώς μιλάμε για την αρχή μιας μακράς προεκλογικής περίοδου που σηματοδοτεί ο φετινός Σεπτέμβριος. Είναι κομβικό για το κυβερνητικό επιτελείο να μην υπάρξουν κενά, αλλά η κυβέρνηση να δώσει και το στίγμα μιας συγκροτημένης, αν θέλετε, παρουσίας σε ένα επίπεδο, δημιουργώντας συνθήκες κάποιας επαναφοράς με στόχο τη συσπήρωση των εκλογικών κοινών, γιατί κακά τα ψέματα ήδη αρχίζουν και κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες για κάποιες μετρήσεις που ήδη έχουν φτάσει, και μάλιστα στο κυβερνητικό παρασκήνιο λέγεται ότι η ανάλυση δημοσκοπήσεων και ευρημάτων αυτών έγινε και μια κλειστή σύσκεψη σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει να κάνει με την άνοδο της στάθμης στην δεξαμενή των αναποφάσιστων. Και ξέρετε κάτι, επειδή προφανώς έχει δώσει και ένα μήνυμα ο Πρωθυπουργός ότι δεν πάμε για πρόωρες κάλπες, αυτό δημιουργεί ακόμη, αν θέλετε, ένα μεγαλύτερο κύμα αναποφάσιστων, κάτι που φαίνεται, όπως σας είπα, και σε κάποιες κλειστές δημοσκοπήσεις που υπάρχουν. Τώρα, κατά τα άλλα, μπήκε στο τραπέζι ο όρος «πατριωτική εισφορά». Μάλιστα. Βεβαίως, κοιτάξτε, αυτό είναι μια γενικότερη συζήτηση που γίνεται. Αν παρακολουθεί κάποιος οικονομικές ειδήσεις, θα δει ότι, ας πούμε, και ο Τωμά Πικετή, που θεωρείται ένας οικονομολόγος από τους κορυφαίους της εποχής μας, το έχει βάλει στο τραπέζι. Η συζήτηση γύρω από την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου έχει επανέλθει δυναμικά στο επίκεντρο της διεθνούς οικονομικής και πολιτικής σκηνής, καθώς οι ανισότητες διευρύνονται, οι δημοσιονομικές ανάγκες των κρατών αυξάνονται και κορυφαίοι οικονομολόγοι, όπως σας είπα ο Τωμά Πικετή, προτείνουν προοδευτικές παρεμβάσεις από τη διεθνώς συντονισμένη φορολόγηση δισεκατομμυριούχων έως τη θεσμωτέ θέτηση, μάλιστα, και ελάχιστων φόρων ακραίου πλούτου. Μπαίνει στο τραπέζι παγκοσμίως μια τέτοια κουβέντα. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της παγκόσμιας βάσης δεδομένων για την ανισότητα, για το 2024, δύο χρόνια πριν, η κατανομή του πλούτου στη χώρα μας παρουσιάζει έντονα συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά. Το ανώτερο 1% του πληθυσμού κατέχει, προσέξτε, το 24,27% του συνολικού πλούτου, περίπου το 1/4 στο 1%. Το αφήνω το κενό για να το σκεφτούμε λιγάκι. Μετά, σε ένα 10% ανήκει το 60,91% του πλούτου. Δεν θα σας πω τώρα δεις, αφήστε τα αυτά. Και το υπόλοιπο 90%, οι πλεμπαίοι εμείς, μοιράζεται τα υπόλοιπα ποσοστά, τα οποία είναι ελάχιστα, αν το καλώς σκεφτείτε. Αλλά στο 1% ανήκει περίπου το 1/4 του συνολικού πλούτου. Μπήκε λοιπόν στο τραπέζι αυτή η ιστορία της φορολόγησης, της πατριωτικής εισφοράς. Βέβαια, δεν μπήκε ακριβώς έτσι, γιατί αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας είναι ότι δεν θα επιβαρύνεται διπλά από άλλους φόρους περιουσίας και ότι το ποσό αυτό αποτελεί ένα ελεγχόμενο κλασματικό υποσύνολο της συνολικής απόδοσης της περιουσίας αυτού που έχει. Και βεβαίως ότι αυτό βασικό προαπαιτούμενο είναι η υλοποίηση της ολοκλήρωσης του περιουσιολογίου. Αυτά τα ολίγα. Θέλετε να το συζητήσουμε, κανένα απόλυτο πρόβλημα. Λοιπόν, είπα ότι σήμερα, μέρα που είναι, ισχύει το ότι αν είστε οδηγοί ταξί και θέλετε να μου πείτε ιστορίες που έχετε συζητήσει σήμερα με τους πελάτες σας, τις πελάτες και τους πελάτες σας, εδώ είμαι. Αρκεί να μου στείλετε όμως μήνυμα γραπτό στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί
Θέλω, αν θέλετε, να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μου πείτε: εγώ είμαι οδηγός ταξί και θέλω να μιλήσω στην εκπομπή και να σας πω ιστορία που είπα σήμερα με τους πελάτες μου. Αλλά, μέρα που είναι, θέλω να μιλήσουμε και για το Πασόκ. Και ειδικά με Πασόκους. Οπότε, για πάμε.

0: Πού να ήξερε ο Καρλ Ορφ, αυτός ο Γερμανός συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός, όταν έγραψε το συγκεκριμένο Καρμίνα Μπουράνα, βασισμένη βέβαια σε μεσαιωνικά ποίηματα του 12ου και του 13ου αιώνα, που γράφτηκαν από μοναχούς και ανακαλύφθηκαν σε έναν πάπυρο το 1803 σε ένα μοναστήρι κάπου εκεί στην Βαυαρία. Μάλιστα λέει το χειρόγραφο Καρμίνα Μπουράνα, έτσι σε αυτό αναφέρομαι, που βρέθηκε, περιλαμβάνει 228 ποίηματα θρησκευτικού και κοσμικού περιεχομένου, πολλά από τα οποία είναι γραμμένα σε διάφορες γλώσσες ή χρησιμοποιούν λέξεις από διαφορετικές γλώσσες μέσα στο ίδιο ποίημα. Ξαναρωτάω, πού να ήξερε ο Καρλ Ορφ όταν το έγραφε ότι αυτό θα γίνει ένα εμβληματικό άκουσμα για το Πασόκ. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την ίδρυση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μιας πολιτικής παράταξης που θα κυριαρχήσει πολιτικά στην Ελλάδα κατά την μεταπολίτευση και θα την σημαδέψει και θετικά αλλά και αρνητικά. Μάλιστα προσέξτε ότι κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού σχηματισμού τέθηκε και το ζήτημα της ονομασίας. Τότε λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε προτείνει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα για την Αναγέννηση της Ελλάδος. Αλλά ο όρος Αναγέννηση θεωρήθηκε από τους περισσότερους συνομιλητές του απαρχαιωμένος, ενώ άλλοι του είπαν ότι, να σου πω κάτι, μοιάζει με ένα σύνθημα της Χούντας το Αναγέννηση. Οπότε εγκαταλείπουν το Αναγέννηση και επιλέγεται η ονομασία Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Η πρόταση του Αντώνη Λιβάνη για αντικατάσταση του σοσιαλιστικό από τη λέξη δημοκρατικό επίσης απορρίφθηκε. Στο δίλημα κόμμα ή κίνημα επικράτησε εύκολα το δεύτερο για να τονίζει τον αντιγραφειοκρατικό χαρακτήρα του νέου πολιτικού σχηματισμού. Βέβαια, προσέξτε, αν είστε εκεί γύρω στα 50 κάτι, η γενιά μου ας πούμε, εμείς ως γενιά τι κάναμε? Ζήσαμε, είχαμε την εμπειρία του κρατεού Πασόκ. Και βεβαίως εμείς ζήσαμε και έναν άκρατο δικοματισμό. Αν θέλετε να το καλοσκεφτούμε. Αυτό είναι κάτι που το βίωσε η γενιά μου. Βέβαια, η εξέλιξη, γιατί αν διαβάσει κάποιος τη διακήρυξη του Πασόκ θα δει κάποια πράγματα, έτσι. Έχουμε αναφερθεί χρόνια τώρα σε όλα αυτά, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων και οι επιλογές που έγιναν από τη μεριά του Πασόκ οδήγησαν σε κάτι τελείως διαφορετικό, μακριά από την ιστορική εννοείται διακήρυξη. Και βεβαίως δεν ξέρω αν θέλετε να διατυπώσουμε ένα ερώτημα, αν έχει νόημα. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει νόημα, γιατί δεν θα πρέπει να εξετάσουμε απλώς αν κομμάτια από εκείνη την διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου του 1974 είναι ακόμη επίκαιρα. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Αυτά έχουν νομίζω ξεπεραστεί από την ελληνική κοινωνία. Ή αν θα πρέπει να επιστρέψουμε σε κάποια γόνιμα εδάφια και να ξαναδιαβάσουμε εκείνο το σχέδιο. Περισσότερο αξίζει να δούμε πώς έξυπνα ο Ανδρέας Παπανδρέου εκείνη τη στιγμή είχε αυτή τη σύλληψη, για τη σύλληψη της ανάγκης που είχε η χώρα βγαίνοντας από την τραυματική Χούντα να επανεκκινήσει. Αυτό εδώ. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να κάνουμε συστάσεις. Έχουμε Κώστα Σπανό. Τι κάνουμε Κωστάκι μου? Όλα καλά? Όλα καλά, πάντα καλά. Στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4, πάντα στην διάθεσή σας. Έχουμε την αγαπητή Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Και βεβαίως η Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόκλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, με αφορμή την ημέρα, πρέπει να σας πω ότι αύριο, επειδή έχουμε τρίωρο, θα είμαστε κοντά σας 9 με 12. Σκέφτηκα ότι αύριο θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο τι ακούγαμε τη δεκαετία του 80. Βέβαια, αλλιώς ξεκινήσε το Πασόκ το 81, αλλιώς η κατάληξη το 89. Αφήστε το πολιτικό. Θα το ετοιμάσουμε μαζί με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και αύριο έχουμε αφιέρωμα στη μουσική του 80. Και τι δεν είχε η μουσική του 80. Έχω κάνει ήδη τη λίστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στράτο. Στράτο, γιατί αλλιώς ο Στράτος ψεκασμένος? Σε έχω χαρακτηρίσει ποτέ έτσι? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Γιατί δεν θυμάμαι. Να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη. Αυτός ο πλούτος δεν είναι όμως πλασματικός. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε ό,τι έχει να κάνει τις μετοχές, ο πλούτος είναι στα χαρτιά. Δεν είναι εκατομμυριογωστό θησαυροφυλάκιο του Σκρούτζ. Δεν έχει ο εκατομμυριογωστό θησαυροφυλάκιο του Σκρούτζ. Βοήθησε με, Δημήτρη μου, λίγο να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς. Να πω την καλησπέρα μου και στον άλλο το φίλο που πάντα υπογράφει λίγο περίεργα. Και εγώ, μου λέει, δεν είμαι Πασόκ. Αναγνωρίζω ότι έκανε θετικά, όπως για παράδειγμα την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, κατάργηση της μοιχείας, δικαιώματα σε γυναίκες, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έστω με πολλά προβλήματα στην οικονομία, έκανε τεράστια λάθη που μας χρέωσε γένειες, και στα εξωτερικά ζητήματα με την υποστήριξη των πανεπιστημίων και άλλων περίεργων ηγετών τύπου Καντάφη της Μέσης Ανατολής, που αν δεν συνέβαινε αυτό από τότε θα είχαμε συνεργασία με το Ισραήλ που μας είχαν προτείνει Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου έχει κολλήματα με τους Άραβες. Ευχαριστώ πολύ, μεγάλο το μήνυμα. Πάντως εγώ σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Δεν ξέρω το όνομά σου όμως, ρε φίλε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, γιατί το GBU και τα λοιπά, το 57, δεν είναι να το λέω στον αέρα. Βοήθησε με λίγο σε αυτό. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου λοιπόν. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, το ξαναλέω. Ναι, αν είστε οδηγοί ταξί, για μένα είναι το ζητούμενο. Είναι το ζητούμενο. Θέλω να μου πείτε τι συζητήσατε σήμερα με τους πελάτες σας. Πελάτες και πελάτες. Αρκεί να μου στείλετε όμως ένα μήνυμα και τον αριθμό του κινητού σας εδώ, στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, και εκεί θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε. Βέβαια, εντάξει, εννοείται ότι περιμένω και τα μηνύματα με αφορμή την επέτειο. 52 έγινε το Πασόκ. Ακόμα και εμείς, ρε Κώστα, είμαστε μεγαλύτεροι του Πασόκ. Εγώ είμαι, εσύ δεν είσαι. Εγώ είμαι μεγαλύτερος του Πασόκ. Μακάρι το Πασόκ να μεγάλωνε τόσο καλά όσο εμείς.
1: Πω πω.
0: Χοντράδα. Λοιπόν, το άλλο το ακούσατε. Έχει γίνει πια στην ημερήσια διάταξη θέμα το ότι έχουμε τις απάτες. Τώρα υπάρχουν εδώ αποκλειστικές πληροφορίες στο Sky ότι είναι μια ηλικιωμένη εκεί στο Αγρίνιο και σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, τις αποκλειστικές του Sky, έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης. Κάποιος προσποιούμενος στον αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και της είπε ότι έχει στοχοποιηθεί η ίδια από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Οπότε, προκειμένου, της λέει, να σε προστατεύσουμε, κυρία τάδε μου, και να προστατεύσεις εσύ τα χρήματά σου, δεν έχεις παρά να τα βάλεις σε μια σακούλα και να τα παραδώσεις. Η γυναίκα λοιπόν έβαλε σακούλα περισσότερα από 40.000 ευρώ. Μην με ρωτήσετε τι έκανε μια ηλικιωμένη 40.000 ευρώ στο σπίτι της. Μιλάμε για μια ηλικιωμένη που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ηλικιωμένη γενικώς με η σχέση που έχουν με τα χρήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι της τράπεζας. Έτσι. Στο σπίτι, στο μαξιλάρι, στο στρώμα, δεν ξέρω, στην Αφθαλήνη, στη Λεβάντα, δεν ξέρω πού, αν τα έχουν, έτσι. Είχε λοιπόν στο σπίτι αυτά τα 40.000, τα οποία βεβαίως τα παρέλαβαν άγνωστοι. Και η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και, εντάξει, αναζητούνται οι δράστες. Αχ, στην υγειά της ηλικιωμένης μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω θα τα γλεντάνε τώρα, τα πάνω από 40.000 ευρώ. Είναι ένα θέμα που, το ξαναλέω, παίζει μονίμως στην ημερήσια διάταξη. Γεια σου, Τζίνα μου. Καλή επάνωδο εύχομαι. Ανυπομονώ ήδη για το αυριανό αφιέρωμα με εκτίμηση. Να είσαι καλά. Ψέκασαν το παλαιό φάληρο σήμερα για τα κουνούπια, για τον ιό του Νείλου. Α, γι' αυτό ψεκασμένος ο Στράτος. Κάτσε ρε φίλε, τρόμαξα ότι... Νομίζω ότι εγώ σε έχω χαρακτηρίσει ψεκασμένο και προσπαθούσα να θυμηθώ πότε έχω πει κάποιους άλλους. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Άμα μου έρθει κανένα περίεργο μήνυμα, θα του την πω. Είναι ότι πρέπει και όχι. Ωραία, θα το δω το μήνυμά σου, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψέκασανε. Μια φίλη μου που μένει στο Χαλάνδρι επίσης πήγαν να ψεκάσουν. Βέβαια, δεν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα. Τους είχαν κλείσει μέσα ζώα, τον Ατάλο κτλ. Και ούρλιαζε. Γιατί δεν πήγαν την ώρα που είχαν πει ότι θα πήγαινε, γιατί βγαίνει μια ανακοίνωση. Δεν πάνε. Σας είχαν δώσει κάποιες οδηγίες, Στράτο, για την διαδικασία του ψεκάσματος. Για δώσε μου κανένα στίγμα, έτσι ώστε να μου πεις. Λοιπόν, αγαπητέ μου τώρα, Κωστή, ξέρεις τι θέλω. Θέλω Έλλη Λαμπέτη. Έλλη Λαμπέτη και την Ήρμα, την Γλυκιά. Αυτό έχουμε επιλέξει μαζί με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Γιατί σαν σήμερα η Έλλη Λαμπέτη, μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στο θέατρο και στον κινηματογράφο, 3 Σεπτεμβρίου του 1983, έφυγε από τη ζωή, και μάλιστα η ζωή της γράφτηκε και σε βιβλίο από τον καλό της φίλο, τον Φρέντι Γερμανό, έγινε best seller 13 χρόνια μετά τον θάνατό της.

0: Μια φοβερή ιστορία η ζωή της, έτσι, και εκείνη η προσπάθεια, το χαμένο παιδί από το Δημήτρη Χόρν, η προσπάθεια μετά να υιοθετήσει, η δικαστική διαμάχη, ο καρκίνος, τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι ήταν και παραμένει στην καρδιά όλων μια από τις συμβληματικές μορφές και του θεάτρου, εννοείται και του κινηματογράφου. Σε λιγάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ακριβώς 9:30, και επιστρέφουμε με έναν καλεσμένο από την οικογένεια Παπανδρέου. Και θα συζητήσουμε μαζί του για πολλά και ενδιαφέροντα. Θέλω να πιστεύω, αλλά θα είναι σίγουρα και πολλά και ενδιαφέροντα. Και εσείς εδώ στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πείτε μου και για το Πασόκ. Τα θετικά, τα αρνητικά, αν υπήρξατε ψηφοφόροι, φανατικοί. Αλλά να σου πω κάτι, μου κάνεις μια χάρη, έχω ξεχάσει να σου πω το καλύτερο. Αυτά παθαίνω. Υπάρχει κάπου ηχητικό, υπάρχουν κάποια 4 ηχητικά. Ξέρεις ποιο θέλω? Βάλε το πρώτο, το 16 δευτερόλεπτα που είναι, 16.05, έτσι, για να ψηλιαστούμε λίγο.
1: Αχ, Πασό, ωραία χρόνια. Αλλάζαμε καρδιές όποτε θέλαμε.
2: Παντός, πολύ δύσκολα επί Πασόκ. Ο πατέρας μου πέρασε πολλά ζώδια οικονομικά.
1: Μα τι λέτε, αγαπητέ μου. Επί Πασόκ λέγαμε τα κάλαντα το πρωί και το μεσημέρι με τα λεφτά αγοράζαμε τζιπάκι.
0: Μαριλού, τούρτα της μαμάς. Έχω κι άλλα στην συνέχεια. Κράτησέ τα αυτά. Να τα έχουμε. Είναι ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενζέλ.

συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Την κοινωνική κατοικία και την επαναφορά του 13ου μισθού έθεσε ως προτεραιότητες του κόμματός του ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό τη φόβησε ότι την έχει στοχοποιήσει εγκληματική ομάδα και της απέσπασε πάνω από 40.000 ευρώ για να τα προστατεύσει. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, παράπονο δεν έχετε. Ρυθμό έχει και το τραγούδι έναξης, το Γκρις, αλλά ρυθμό έχει και αυτό. Άκρος καλοκαιρινό, διότι σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και περιστασιακά τραγουδιστής, ο Αλ Ζαρντίν, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι δημοφιλής για την συμμετοχή του στο συγκρότημα The Beach Boys. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη. Μου λέει γεια. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου καλέ φίλε. Το μόνο που μπορώ να πω για το Πασόκ του Ανδρέα, το τονίζω, είναι το εξής. Εάν ζούσε ο Ανδρέας θα είχα αγοράσει μια κάλπη. Θα την είχα μαζί μου και θα τον ψήφισα κάθε μέρα. Ναι, αλλά θέλω να μου πεις γιατί. Δώσε μου στοιχεία. Είσαι της γενιάς της δικής μου. Έζησες εσύ αυτό που είπα πριν, τα χρόνια του Πασόκ, του έντονου δικοματισμού, έτσι. Για να καταλάβω. Να καταλάβω πάνω κάτω τι εννοείς. Να πω την καλησπέρα μου στον καλό φίλο τον Φώτη, τον εκπαιδευτικό. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, Φώτη μου. Αναμενόμενα. Α, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να μην πω ότι την πρόταση λες κάτι για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Φαντάσου ότι σήμερα λέει σε συνάντηση στο σχολείο με τους συναδέλφους, μόνο για δύο άτομα έλεγε κάτι η σημερινή ημέρα. Στη συζήτηση για επιλογές μετακίνησης στο σχολείο, όταν έγινε αναφορά στον τρίτο δρόμο, δεν έγινε αντιληπτό από κανέναν, είμαστε και οι δύο γεννημένοι το 1963. Γελάσαμε αρκετά. Φοιτητή στο ΕΚΠΑ το 81-86, α μάλιστα εκείνη η περίοδος δεν λέει κάτι για πολλούς. Τώρα κατάλαβα, ήταν νεότεροι συνάδελφοι εξ όσων αντιλαμβάνουμε, έτσι. Τα αυριανά του 80 είναι μεγάλη πρόκληση. Το έκανες και πέρυσι και ήταν υπέροχη εκπομπή. Καλά, να σου πω κάτι. Δεν θα είναι τόσο δίσκο, θα παίξουμε πολλά ελληνικά αύριο. Το 80. Θα πιάσουμε από το 81 μέχρι και το 89. Αυτά είναι. Έχω επιλέξει κάποια. Οπότε αύριο το βραδάκι σας θέλω εδώ να το ρίξουμε έξω. Εκτός όλων των άλλων που θα κάνουμε. Είναι ωραία αυτά τα αφιερώματα. Και όποτε μας δίνετε η δυνατότητα να πούμε. Κράτησε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο ενός καλού φίλου. Είναι επικοινωνιολόγος, είναι ο Σταύρος Κονταξής. Έγραψε λοιπόν για αγαπημένα του αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή θα τον φωνάξουμε τηλεφωνικώς να πούμε. Γιατί αυτός θεωρεί ότι τα αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής είχαν προσωπικότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ μου Κώστα, επειδή πιάσαμε τη Μαριλού από την τούρτα της μαμάς, Πασόκ ωραία χρόνια, ωραία χρόνια, υπάρχει ένα, έχουμε εδώ στον τίτλο, Πασόκ και χόρτο. Γιατί η Μαριλού ήταν θεριακλού. Έτσι. Λοιπόν, για βάλε εκεί πέρα.
1: Αγόρι μου, έχεις κανένα κονέ για λίγο χόρτο του Θεού?
2: Κυρία Μαριλού, σας παρακαλώ.
1: Μα δεν το θέλω για διασκέδαση, καλό μου. Είναι θέμα υγείας. Έχω και συνταγή γιατρού.
2: Αμέ, ναι, για θέμα υγείας αλλάζει το πράγμα. Μισό λεπτό να πάρω κάτι φιλαράτσα γιατρούς που ασχολούνται με θέματα υγείας, ε.
1: Και να σου πω, πες τους όχι τίποτα μπουρούχες. Από τα παλιά, τα ωραία που καπνίζαμε επί Πασόκ και βλέπαμε τον ήλιο πράσινο.
2: Έλα λεφτά.
0: Καλό. Α, να σου πω, ας το φαναξινατρώ, όχι. Θέλω και το άλλο, τώρα δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βάλε και το επόμενο της Μαριλού και θα βάλουμε μετά φαναξινάτρα.
3: Άτυχη, άτυχη, άτυχη. Εγώ πάω να πιω κανένα τσιπουράκι.
4: Κλείστο βρε μαμά, μεσημεριάτικα.
5: Να καλύψω τις γκαρίδες, δεν φταίω.
2: Κλείστο βρε γιαγιά, θα έχω θέμα με την υπηρεσία.
5: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1000 ευρώ επίδομα. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Μόνο αυτό να έβαζες, έπαιρνες επίδομα 1000 ευρώ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Για βάλε και το τελευταίο.
5: Κοριτσάκι μου, Πασόκ, ωραία χρόνια.
6: Ωραία.
5: Αυτές ήταν κυβερνήσεις. Έβηχες και σε βγάζανε στη σύνταξη, δεν σε βάζανε καραντίνα.
6: Φτιάχνω καφέ.
5: Ας τάξε και λίγο ρακί μέσα. Φάρμακο.
0: Ξηρές έχουνε βγει ρε παιδί μου. Διαμάντι ήτανε. Ορίστε. Τώρα Φρανκ Σινάτρα, γιατί τον αγαπούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ειδικά τα χρόνια που ζούσες στην Αμερική. Γεια σου καλή μου φίλη, γεια σου Βεατρική μου.

0: Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και τατουάζω στο χέρι μου. Αλλά άρεσε, δεν άρεσε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να έχει τον τρόπο του. Πόσο δε μάλλον αν μιλήσουμε και με ένα μέλος της οικογένειας που έχει καταφέρει και παρά την μικρή του ηλικία να έχει τον δικό του τρόπο, γιατί πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικό στο είδος του, ασχολείται με τα ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι ειδικό σύμβουλο στην μεγαλύτερη εταιρεία δημοσίων σχέσεων του Καναδά, λατρεύει τα παλιά αυτοκίνητα, παίρνει μάλιστα και μέρος σε αγώνες, αυτό είναι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάποια στιγμή στην ζωή μου δόθηκε η δυνατότητα να τον γνωρίσω και να πιούμε και ένα κρασί. Και πάνω στο κρασί, ξέρετε, οι κουβέντες είναι τελείως διαφορετικές. Είναι ο Κωστής Κατσανέβας, από την οικογένεια λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας αυτό το βράδυ, ο οποίος έχει τον δικό του τρόπο. Έτσι. Τι κάνουμε, Κωστή, καλά είμαστε?
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Είμαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την όμορφη εισαγωγή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μου. Σου αρέσει ο Σινάτρα?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Παρότι δεν μεγάλωσα με τον παππού τον Ανδρέα, εφόσον τον αναφέραμε, άκουγα Σινάτρα μαζί με τη γιαγιά, τη Μαργαρίτα.
0: Ναι.
1: Την οποία τη λατρεύω και είναι σε μεγάλο βαθμό είδωλο για εμένα.
0: Mm-hmm. Δεν μου λες, τι σημαίνει για έναν άνθρωπο της δικής σου γενιάς η πολιτική? Δηλαδή, πώς βλέπει,
1: ναι,
0: πώς βλέπει ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη συγκεκριμένη οικογένεια με κάποιο τρόπο να, την πολιτική, πώς την αντιλαμβάνεται?
1: Θα σου πω πρώτα πώς πιστεύω ότι βλέπει η γενιά μου την πολιτική. Mm-hmm. Ας σου πω ότι είμαι millennial, είμαι 35 ετών.
0: Ναι.
1: Νομίζω την πολιτική την βλέπουμε.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν Κώστα και αυτά, έτσι. Mm-hmm. Στον Ιχολύπτη τα λέω που είμαστε μια γενιά. Τέλος πάντων.
1: Όχι και μόνο. Φαντάζομαι ότι τώρα άτομα που είναι 26 χρονών είχαν γεννηθεί το 2000. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση.
0: Ναι, έλαντε. Οι 35άριδες λοιπόν, έτσι.
1: Οι 35άριδες λοιπόν, άτομα τα οποία μετά το πανεπιστήμιο, τα σπουδές τους βγήκαν στην αγορά εργασίας και ήταν στη βαθιά κρίση. Σήμερα νομίζω ότι βλέπουν την πολιτική όχι μέσω των κομματικών του ματιών,
0: mm-hmm,
1: αλλά μέσω κοινοτήτων. Δηλαδή, οι ομάδες με τις οποίες ασχολούνται ή ενδιαφέρονται, η ανθρώπινη συναστραφή που έχουν με κόσμο. Δηλαδή, ανέφερες τα παλιά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Εγώ μέσω αυτού βλέπω την πολιτική, μέσω άλλες κοινωνικές ομάδες.
0: Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικές. Θα χρησιμοποιήσω έναν όρο ξύλινο, μου επιτρέπεις, της δικής μου γενιάς. Είναι τελείως διαφορετικές οι λεγόμενες ζυμώσεις πια. Έτσι.
1: Αχ, αυτή η λέξη.
0: Αυτή η λέξη. Έτσι. Πιο ξύλινο παθαίνεις.
1: Πράγματι.
0: Ναι.
1: Αλλά αν θέλεις να πω και για μένα προσωπικά, που
0: ναι, ναι,
1: μεγάλος, ας πούμε, παιδικές στιγμές μέσα στην πολιτική και έξω. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς απεχθανόμαστε την πολιτική, Δημήτρη μου. Μας έχει...
0: Γιατί μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον άκρος πολιτικό, υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να απομυθοποιήσει κάποια στοιχεία της πολιτικής με κάποιο τρόπο?
1: Όταν βλέπεις κάτι γυμνό και αληθινό μπροστά σου, πολλές φορές αυτό παθαίνεις.
0: Mm-hmm.
1: Και μεγαλώντας μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, όπου βλέπεις διαφορετικές πλευρές ανθρώπων, βλέπεις ανθρώπους που μπορεί μία στιγμή να είναι δίπλα σου, άλλη στιγμή να μην είναι,
0: mm-hmm,
1: να βλέπεις οικογένειες να
0: θελίδονται. Γιατί προφανώς κάτι ζητάνε από την λάμψη και την εξουσία, έτσι.
1: Είναι δύσκολο πολλές φορές να καταλάβεις την αυθεντικότητα ενός ανθρώπου. Αλλά η πραγματικότητα πιστεύω ότι είναι κάπου στη μέση.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, για πολλούς από εμάς, μιλώντας για τη δική μου γενιά, για την οικογένεια δηλαδή, έχουμε ακόμα την ανάγκη να προσφέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αυτό αν θα βγαίνει μέσω κομμάτων ή θα μπορεί να βγαίνει με άλλους τρόπους, με την προσφορά προς κάποια φιλανθρωπική δράση, προς κάποιες άλλες συνασχολίες που έχουμε σαν παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Η πολιτική πλέον νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται καλύτερα και νομίζω αυτός είναι ο τρόπος που η πλειοψηφία της δικής μου γενιάς βλέπει την πολιτική. Όχι μέσω της 3ης του Σεπτέμβρη, όχι μέσω των παρατάξεων, των κομματικών μηχανισμών, όλων αυτών των πραγμάτων που κατά δική μου άποψη πλέον έχουν ρίξει πάρα πολύ το επίπεδο στην πολιτική.
0: Εσύ έχεις την εμπειρία και του Καναδά.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί όλη αυτή η κακοδαιμονία. Γιατί εγώ μίλησα νωρίτερα, γιατί εγώ έζησα το κρατεό Πασόκ και έζησα και τον πολύ ετών οδικοματισμό, έτσι, ως γενιά. Αλλά γιατί αυτά τα στοιχεία της κακοδαιμονίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος και σε σύγκριση με αυτό που εσύ έζησες στον Καναδά, έτσι, είναι ζητήματα που τα συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, για να σου πω την αλήθεια. Πάνω κάτω, με μικρές διαφοροποιήσεις, τα ζητήματα της κακοδαιμονίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι γενικώς τα ίδια. Εσύ ζώντας στο Καναδά, έχοντας εικόνα, γιατί ταξιδεύεις ακόμα, είσαι όπως είπα στέλεχος στην μεγαλύτερη διαφημιστική εταιρεία, εταιρεία επικοινωνίας του Καναδά, πώς βλέπεις, ας πούμε, το πολιτικό σύστημα εκεί? Τι σε εντυπωσιάζει, τι σε κάνει να είσαι αισιόδοξος, ναι, ότι ενδεχομένως δούμε κάποια βελτίωση, έναν εξυγχρονισμό και εδώ στη χώρα μας?
1: Είναι μιας μορφής πολύ πιο πολιτισμένη πολιτική, όπου και απέναντι παρατάξεων μεταξύ τους και εσωτερικά στα κόμματα υπάρχει περισσότερος ανοιχτός διάλογος και κατανόηση. Εντάξει, είναι και μια κοινωνία, μιλώντας για αυτή του Καναδά, η οποία είναι μια ήπιον των κοινωνία, είναι μια κοινωνία η οποία έχει έναν χι πολιτισμό, θα έλεγα, και νομίζω αυτό μεταφράζεται. Όχι ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει, αντιθέτως, απλά είμαστε μια κοινωνία η οποία έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, ναι, από εμφυλίους, από...
0: τα τελευταία, να βάλουμε μόνο τα 10 χρόνια των μνημονίων.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι όλα αυτά πράγματα τα οποία δεν τα έχουν ζήσει οι Καναδοί, οι Αμερικανοί. Επομένως είναι λογικό οι αντιδράσεις, οι συμπεριφορές, η κατανόηση της πολιτικής, η κατανόηση του ίδιου του εαυτού και της κοινωνίας γύρω μας να είναι αρκετά διαφορετική. Εγώ θυμάμαι μεγαλώνοντας να μην γνωρίζω, φανταστείτε δηλαδή το να μην γνωρίζω ποιος είναι ο Πρωθυπουργός όταν ήμουν στον Καναδά,
0: ναι,
1: του Καναδά. Και αυτό είναι κάτι πολύ κοινό, γιατί τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν, ειδικά ως παιδιά, μαθητές, ως παιδιά ακόμα και στο πανεπιστήμιο, ίσως και σε ένα βαθμό είναι και πιο πεζά, αλλά και πιο όμορφα.
0: Να βάλω και ένα στοιχείο πρόσθετο, ότι εκεί, όπως είναι, και αν είναι πρωθυπουργός, το σύστημα λειτουργεί ασχέτως του ποιος είναι πρωθυπουργός.
1: Γιατί έχουν τέτοια... Ναι,
0: άλλες βάσεις, ας πούμε, στην παιδεία, άλλες βάσεις στην υγεία, άλλα δεδομένα που ασχέτως από το ποιος είναι υπουργός παιδείας, ας πούμε, ή υγείας, το σύστημα υπάρχει, λειτουργεί, δεν ξυλώνονται γραμματείς, φαρισαίοι και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά το σύστημα λειτουργεί, ασχέτως από το ποιος είναι πάνω. Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ακριβώς για τα 52 χρόνια του Πασόκ, αν θα έκανες μια ευχή, ποια είναι?
1: Αν θα έκανα μία ευχή.
0: Ναι.
1: Καλή ερώτηση.
0: Για το Πασόκ. Για τα 52.
1: Για τα 52 χρόνια θα έλεγα να...
0: Ή για τα από εδώ και πέρα, τέλος πάντων. Μην το χαλάσουμε.
1: Όχι. Ναι, από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από το 1974, την 3η του Σεπτέμβρη, η δική μου ευχή για τους συντρόφους και για την παράταξη θα είναι να μην πηγαίνουμε πιο κοντά σε αυτήν την ημερομηνία. Να αρχίσουμε να εξυγχρονιζόμαστε πραγματικά.
0: Ωραία. Και κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για την αγάπη σου για τα κλασικά αυτοκίνητα.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Χαρά και τιμή μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα Κωστής Κατσανέβας από την οικογένεια. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά και τιμή μου που τον έχω γνωρίσει. Και τον θεωρώ και φίλο μου. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω. Σινάτρα, γιατί όχι, πρέπει να έχουμε κάτι ακόμη από Σινάτρα. Πάμε, για να μην το χαλάσουμε.

Απλώς μόνο θέλω να υπενθυμίσω κάτι. Ότι δεν ήταν μόνο οι 3 του Σεπτέμβρη, όπως το λέγαμε, το 1974. Γιατί υπήρξε η επανάσταση, μια άλλη επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, αναφέρομαι στην 3η Σεπτεμβρίου του 1843, αυτό το πολιτικό στρατιωτικό κίνημα που εκδηλώθηκε στην Αθήνα τότε με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, και μέχρι τότε ο βασιλιάς κυβερνούσε ως απόλυτος μονάρχης χωρίς να λογοδοτεί στους υπηκόους του. Ελέο Θεού μοναρχία, η λεγόμενη. Τώρα, το παρασκήνιο που υπήρχε εκεί ήταν μπόλικο, ας μην αναφερθούμε σε λεπτομέρειες, αλλά πριν κλείσω την πρώτη ώρα θέλω να κάνω μια αναφορά στο εξής. Δεν ξέρω ποια ήταν η άποψή σας, ποια είναι η άποψή σας, και αν διαβάζατε ποτέ Ηλία Πετρόπουλο, ο λαογράφος του Άστεως, ο λεγόμενος, έφυγε σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 2003, από τη ζωή. Ποιητής, πεζογράφος, λαογράφος, μελετητής εικαστικών τεχνών, του Καραγκιόζη, της γελιογραφίας, ενδυματολόγος, μεταφραστής, βιογράφος, γλωσσολόγος, φωτογράφος, εικονογράφος, ερευνητής του ρεμπέτικου. Ο Ηλίας Πετρόπουλος έγραψε για τον υπόκοσμο πάρα πολύ, για τη φυλακή, για την πορνεία, τη σεξουαλικότητα. Καταδικάστηκε κατ' επανάληψη για τα βιβλία του, με την πρωτοτυπία των θεμάτων του και την ελευθεριότητα κυρίως του ύφους του, διαμόρφωσε το δικό του χώρο μέσα στην ελληνική γραμματεία και βεβαίως άφησε ένα εμφανέστατο αποτύπωμά του. Ένα από τα βιβλία του που είχα αγαπήσει όταν ήμουν μικρός ήταν «Ο Τούρκικος καφές εν Ελλάδη». Το είχε γράψει το 1979. Καλά, είχε γράψει κι άλλα. Είχε γράψει τα ρεμπέτικα τραγούδια το 68 πολύ νωρίτερα, τα Καλιαρτά το 71, πολλά. Η Θεσσαλονίκη, η μνήμη μιας πόλης το 82. Τελευταίο βιβλίο του συγγραφέα ήταν ο, να το πω, εμβληματικό κι αυτό. Τώρα συγγνώμη παιδιά, τίτλος βιβλίου, ο Κουραδικόφτης. Ο Ηλίας Πετρόπουλος καταδικάστηκε 4 φορές από τα ελληνικά δικαστήρια για τον αναρχικό χαρακτήρα των γραπτών του, εκ των οποίων οι 3 ήταν στη διάρκεια της Χούντας. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, διαβάζατε Πετρόπουλο. Διαβάζετε Πετρόπουλο. Τώρα, στους νεότερους δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι, ότι λέει κάτι το όνομα αυτό. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά έχω κόψει ένα απόσπασμα από την κουβέντα που κάναμε χθες για τα βαγόνια του ΙΣΑΠ. Αυτά τα καινούρια που Γιοφρύη της Άρτης έχει γίνει αυτή η ιστορία. Μικρό είναι. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια, στην έναρξη της δεύτερης ώρας μας. Αλλά έχουμε να συζητήσουμε. Θέλετε να συζητήσουμε για το ΠΑΣΟΚ? Να μου πείτε εσείς την άποψή σας. Ό,τι άλλο θέλετε. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και

0: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνφ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνφ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης

0: Υπενθύμησε επίσης ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί να παρανασυμβαδίζει με την ανοικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Ο κ. Κώστα τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία επωφελή και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε, το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά, ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ερηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία που θα επανέλθει προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύθηκε για επαναφορά της 13ης σύνταξης, όπως είπε. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά μόνο με το Πασόκ, τόνισε. Με μια ταινία μικρού μήκους, απαντάει ο ΝΕΘ μετά τη χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να άλλαξε το περιτύλιγμα, τα βίντεο και η επικοινωνιακή προσέγγιση, όμως το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο. Εξού και το μήνυμα της ταινίας που έφτιαξε η ΟΝΕΔ είναι «Τζάμπα το rebranding». Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε η ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε στη σακούλα περισσότερα από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Συνελήφθη από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατήχε πλήθος λαθρέων καπνικών προϊόντων. Ο νεαρός έφτασε στη χώρα μας με πτήση από το Κάιρο. Μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 7.000 λαθρέα πακέτα τσιγάρα και 3 κιλά καπνού. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε απόψε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μάλιστα, όπως ανέφερε στο απόψινό διαγγελμά του Ζελένσκι, υπάρχουν προκαταρκτικές ημερομηνίες. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο τις επόμενες μέρες, είπε. Εντοπίστηκε ισορρός άνδρα 71 ετών, χειριστή Ιωσανίδας, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Ηρακλείου στην Κρήτη και ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Παναθηναϊκός και Νίκη Βόλου είναι μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ισόπαλες 0-0. Η αναμέτρηση των δύο ομάδων μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο στα γύρω ορεινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και τοπικά 36. Στην Ισιωτική χώρα έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, το Σαββατοκυριακό αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ την καλησπέρα μου. 8 λεπτάκια μετά τις 10, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3 και αυτό το βράδυ Πέμπτης, 3 του μήνα. Νομίζω το κάναμε το χρέος μας για το Πασόκ. Βέβαια, υποψιαζόμουν ότι θα υπήρχαν πάρα πολλοί που θα έγραφαν αρνητικά σχόλια για το Πασόκ. Δεν μου ήρθαν πάρα πολλά αρνητικά. Γιατί κακά τα ψέματα, υπήρξαν αρνητικά στις διάφορες φάσεις του Πασόκ και αρκετά αρνητικά, πέρα από τα θετικά που επίσης αυτά νομίζω ότι άφησαν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στη ζωή μας την ίδια, ειδικά στην πορεία μετά την μεταπολίτευση, αλλάζοντας πάρα πολλά δεδομένα. Αλλά επειδή πιάσαμε το θέμα του Πασόκ, όπως σας είπα, αύριο ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα στη μουσική της δεκαετίας του 80, σε κάποια άλμπουμ που σημάδεψαν το 80. Για παράδειγμα, ας πούμε, μη μου πείτε ότι δεν θυμάστε τον δίσκο Τα Μπαράκια του 81, ο Γερμανός, Βαγγελής Γερμανός, έτσι. Ή μη μου πείτε ότι δεν θυμάστε το 82, τον δίσκο του Βασίλη Παπακοσταντίνου, Φοβάμαι, δίσκη τότε, ή μη μου πείτε ότι δεν θυμάστε το 83, το πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Και μάλιστα είχε βρεθεί και ένας ακροατής κάποτε που είχε πάει και μου είχε στείλει μήνυμα τότε. Είχε πάει στο πάρτι στη Βουλιαγμένη. Τώρα μοναδική εμπειρία να το έχει ζήσει, έτσι. Εγώ δεν νομίζω να μπορούσα τότε, γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρός. Αλλά για παράδειγμα, ή ας πούμε τα Νησιώτικα του Πάριου, κυκλοφόρησαν το 82. Ή ας πούμε άλλος φοβερός και τρομερός δίσκος, Τα Τραπεζάκια Έξω, το 83. Ή το Ρεμπέτικο του Ξαρχάκου, το 83 επίσης. Και πολλά πολλά ακόμη. Μέχρι και τα... μην ξεχάσω, επειδή αναφερθήκαμε και στο Πασόκ, στην μεγάλη, μεγάλη Ρίτα Σακελαρίου. Το 86 κυκλοφόρησε ο δίσκος Αρέσω, παιδί μου, Αρέσω, πώς να το κάνουμε. Ή επίσης... Λεπά. Το 86 κυκλοφόρησε το Σε Νοσταλγώ. Και άλλα τέτοια. Λοιπόν, αύριο σας θέλω εδώ, γιατί θα θυμηθούμε, το ξαναλέω, κάποια από τα άλμπουμ που έπαιξαν πάρα πολύ και ακούστηκαν. Βέβαια, για φανταστείτε τώρα εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχαν social media. Το να πουλάει ένας δίσκος, ας πούμε, 300.000 και παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν άθλος, όχι αστεία. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκα όμως στο Πασόκ, ένας άνθρωπος του Πασόκ, ο οποίος αναφέρθηκα στον Σταύρο Μπένο χθες, αλλά περίμενα να δω αν θα υπάρχει μια απάντηση για την αποχώρησή του, την επίσημη, από την ιστορία της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου, ο οποίος έκανε φοβερές για μένα καταγγελίες. Τον έβαλε, ρε παιδί μου, εκεί η κυβέρνηση τον άνθρωπο, λόγω της εμπειρίας του και του κύρους που έχει. Έτσι, η δουλειά του στο διάζωμα με τα αρχαία θέατρα είναι μοναδική. Η δουλειά του, του χρωστά με τα ΚΕΠ. Στον Μπένο χρωστά με τα ΚΕΠ. Και μάλιστα υπάρχει αυτή η ανέκδοτη ιστορία για το τι είχε συμβεί στη Σέριφο. Γιατί από εκεί πήγανε, τέλος πάντων, να κάνουν μια πρώτη απόπειρα για τα ΚΕΠ. Που τους κοιτούσαν λες και ήταν ούφο από τον ουρανό. Αλλά το βάζουν λοιπόν στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου. Και ο άνθρωπος είδε και απόειδε και σηκώθηκε και έφυγε. Και μάλιστα υπάρχει και ένα master plan 3 δις, δεν είναι απλή ιστορία, και κατήγγειλε και κίνδυνο εκφυλισμού της υπόθεσης αυτής, λέγοντας βεβαίως ότι η απόφασή μου δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτικά ζητήματα, ούτε έχει να κάνει με κάτι άλλο, απλώς είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με την προσωπική του, αν θέλετε, ηθική ή την προσωπική του αξιοπρέπεια. Δεν είδα κάποια απάντηση. Βαρύτατες καταγγελίες από τη μεριά ενός ανθρώπου που δεν έχει δώσει δικαιώματα πολιτικά, δεν έχει δώσει σκαμπανεβάσματα στην πολιτική του πορεία. Αλλά είπαμε, okay, αυτά είναι. Τώρα, επειδή ανοίγουν τα σχολεία, να λοιπόν ένα θέμα που για μένα θα ήταν πρώτο στην πολιτική ατζέντα θα έπρεπε να ήταν πρώτο στην πολιτική ατζέντα. Αναφέρομαι στο δημογραφικό, διότι το πρώτο κουδούνι θα γίνει με πολύ λιγότερους μαθητές. Υπάρχει μια τεράστια αριθμητική συρρήκνωση των μαθητών. Και βεβαίως αναφέρομαι στην υπογεννητικότητα που την περασμένη δεκαετία σφράγισε όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν και κυρίως τα χρόνια των μνημονίων, που αυτό τώρα φαίνεται σταθρανία. Τώρα θα φανεί σταθρανία. Έτσι λοιπόν, δεκάδες σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, κυρίως στην περιφέρεια, αλλά πλέον και σε αστικά κέντρα, αναστέλλουν τη λειτουργία τους ή συγχωνεύονται λόγω έλλειψης ελάχιστου αριθμού μαθητών. Ήπεθρος πλήττεται περισσότερο, με τα χωριά να χάνουν το τελευταίο ζωντανό κύτταρο κοινωνικής συνοχής. Το τοπικό σχολείο πονάει η καρδιά σου όταν βλέπεις κλειστά σχολεία. Πολύ ωραία, κάποια από αυτά είναι και πολύ ωραία αρχιτεκτονικά μνημεία, τοπόσημα μιας περιοχής. Ακόμη και σε μεγαλύτερες όμως σχολικές μονάδες, αυτές των πόλεων, ο αριθμός των τμήματων της πρώτης δημοτικού βαίνει μειούμενος σε σύγκριση, εννοείται, με την προηγούμενη πενταετία. Δεν είναι το δημογραφικό θέμα. Ανάθεμα είναι, έτσι όπως πάει η ιστορία. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Πάρα πολύ απλά. Όλα αυτά έχουν προφανώς βαθύτερες κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες. Η διακοπή λειτουργίας ενός σχολείου λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή ή την εγκατάσταση νέων οικογενειών στην επαρχία. Ποιος θα πάει, αν θέλει. Αυτό οδηγεί ταυτοχρόνως σε έναν μαρασμό της τοπικής κοινωνίας. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού προαναγγέλει τη μελλοντική συρρήκνωση του ενεργού δυναμικού της χώρας, εργατικού δυναμικού, έτσι. Και βεβαίως η εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού την τελευταία πενταετία αποτυπώνει και αποτυπώνεται με απόλυτη ακρίβεια και από την Ελστάτ. Τα παιδιά που εισέρχονται πλέον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούν στις γεννήσεις της περίοδου 18-20, έτσι με σταθερή υποχώρηση των γεννήσεων, κάτω από το όριο των 85.000 ετησίως. 85.000 ετησίως πέσαμε από αυτό το όριο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ως μια έτσι υποσημείωση. Γι' αυτό για μένα έχει τεράστια σημασία, θα το συζητήσουμε αύριο μάλλον, θα δω τώρα από ό,τι θα βρω χρόνο. Επειδή είναι η ΔΕΘ στη μέση, επειδή ακούμε πολιτικές εξαγγελίες, πολιτικές κορώνες, πολιτικές τοξικές, αν θέλετε. Σοβαρά, άφησε τηλέφωνο, μπορούμε να τον καλέσουμε, πήρε ο Λουκάς που είχε πάει στο πάρτι του Κυλαϊδόνη. Κάτσε να το συζητήσουμε λιγάκι, ναι, τώρα. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Και θα ακούσουμε λοιπόν πολλά και στη ΔΕΘ προγράμματα, το Νατάλο και τέτοια. Μπορεί κανείς να κοιτάξει τις νέες γενιές στα μάτια? Για μένα αυτό είναι ένα ερώτημα. Και να τους πει, γιατί προσέξτε, το κλειδί για το μέλλον της χώρας είναι να αισθανθούν ξανά ελπίδα οι νεότερες γενιές. Και βεβαίως, όταν λέω νέους, αναφέρομαι στους 15-35-34. Γιατί τώρα πια ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, αυτοί που είναι από 17 και πάνω, ψηφίζουν κιόλας. Οι πολιτικοί μιλούν διαρκώς στο όνομά τους. Όμως, στην πραγματικότητα, είναι το πιο παραμελημένο τμήμα του εκλογικού σώματος. Αυτό έχω να πω. Και θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή, θα μας δοθεί η δυνατότητα να το συζητήσουμε. Λοιπόν, Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Έχουμε την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στις μουσικές επιλογές, συγγνώμη. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο παρέα στις 11. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί περιμένω με χαρά τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε. Ο Λουκάς λοιπόν είναι ο φίλος ακροατής που μάλλον είχε καλέσει τότε, όταν αναφέρθηκα στην συναυλία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη στην Βουλιαγμένη. Και επειδή αύριο θα παίξουμε τραγούδια της δεκαετίας του 80, το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1983. Γεια σου Λουκά μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δημήτρη, καλησπέρα. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που θυμόσουν να το
0: Μα περίμενε. Περίμενε, ρε φίλε. Συγγνώμη για το ρε φίλε, αλλά είσαι φίλος μου.
1: Όχι, το ρε φίλε γουστάρω.
0: Λοιπόν, ωραία. Συγγνώμη, ρε φίλε. Υπήρχε περίπτωση να ξεχάσω ότι κάποια στιγμή λέγοντας κάτι για το πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη στην Βουλιαγμένη, ότι βρέθηκε ένας ακροατής και μου είπε ότι εγώ πήγα. Πού να το ξεχάσω αυτό.
1: Ναι, θυμάσαι λεπτομέρειες μήπως. Ότι εγώ πήγα πολύ ξεχωριστά και διαφορετικά και είχα περάσει καταπληκτικά. Και,
0: ότι νομίζω ότι δεν είχες εισιτήριο να μπεις, ότι κάπου
1: ακριβώς,
0: από αλλού το έβλεπες.
1: Ναι, και πήγα κάπου αλλού.
0: Ωραία, ωραία. Πάρτο, περίμενε. Ναι, ναι. Πόσο ήσουν τότε, το 83, συγγνώμη τώρα τότε, που ρωτάμε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: 83.
0: Ναι.
1: Ήμουνα 20.
0: Το 83 ήσουν 20. Εντάξει, κοντά είμαστε. Λοιπόν, ωραία. Πώς μαθαίνεις ότι γίνεται αυτό το πάρτι και πώς φτάνεις στη Βουλιαγμένη, γιατί δεν ήτανε, ναι.
1: Εγώ έχω μεγαλώσει στη Βούλα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και είχε βουήξει ο κόσμος. Θέλω ότι έρχεται ο Λουκιανός να κάνει το πάρτι, το καταπληκτικό αυτό. Που εντάξει, είναι χαραγμένο στη μνήμη μου, Δημητρή.
0: Ναι. Οπότε από τη Βούλα δεν σου ήταν και δύσκολο να πας. Και βέβαια ήταν η πρώτη μεγάλη ανοιχτή μάζοξη, έτσι.
1: Είχα ένα ταξάκι τότε, ένα χοντάκι. Και όπως είχα πει, δεν είχα εισιτήριο. Πήγα σε μια παραλία που ξέρω και έβλεπα όλα τα σκηνικά. Και κάθισα εκεί με σουβλάκια, με κοκακόλες, όχι μπύρες, και μπανάκι στη θάλασσα. Και απόλαυσα αυτό το καταπληκτικό θέαμα.
0: Προφανώς είναι εμπειρία που δεν την έχεις ξεχάσει ποτέ, έτσι.
1: Και δεν την ξεχάσω ποτέ.
0: Ωραία. Δεν μου λες. Μείνατε μέχρι αργά. Πώς ήταν εκεί το κλίμα? Γιατί αυτό χαρακτηρίστηκε ως το ελληνικό Woodstock με κάποιο τρόπο από πολλούς.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Και ήταν να προσδιορίσετε στο πόσοι πήγανε. Γιατί πολλοί ήταν σαν και σένα που δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα. Μέσα ήταν φίσκα. Έτσι.
1: Πήγανε πάρα πολλοί κόσμος. Παντού ήταν όλα γεμάτα. Μέσα στην πλάζ, έξω, γύρω-γύρω, παντού. Mm-hmm. Ναι, και Τα input που πήρα μετά ήταν ότι περάσαμε όλοι υπέροχα.
0: Αυτό είναι.
1: Και να είναι καλά Λουκιανός εκεί που είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Μας έδωσε όχι μόνο αυτή η χαρά και πολλές άλλες χαρές.
0: Ωραία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Πώς πάει τώρα η καθημερινότητα, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι?
1: Γιατρός είμαι, Δημητρή.
0: Γιατρός.
1: Είμαι γιατρός, είμαι οριλά.
0: Οριλά.
1: Ο τωρινολαρυγολόγος.
0: Ο τωρινολαρυγολόγος.
1: Ωραίο,
0: Είσαι σε κάποιο νοσοκομείο ή...
1: Είμαι στο Μεδιτερανέο στη Λιφάδα.
0: Α, οκ, μια χαρά.
1: Και έχω το ιατρείο μου στη Βούλα. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση,
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ σε ρώτησα, τι να κάνουμε. Έχεις το ιατρείο στη Βούλα. Δύσκολη ειδικότητα.
1: Τη λατρεύω.
0: Ξέρεις, ρε Λουκά, θα σου πω τώρα κάτι. Επειδή μιλάμε, βγάζουμε τα σωψυχά μας.
1: Θα κάνω μια παρένθεση, Δημήτρη, θα κάνω μια παρένθεση.
0: Ό,τι θες.
1: Με συγχωρείς κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω μια στιγμή, ρε φίλε, να κάνουμε λίγο γυμναστική στους αγκώνες, να πιούμε μια μπύρα μαζί. Γιατί σε πάω. Ναι. Επειδή με τις γυμναστικές, δεν θα πιούμε μπύρα, θα πιούμε χυμό κρυστάρι. Γιατί με τις γυμναστικές και τις κοινή διατροφή.
0: Αυτή είναι η ωραία προσέγγιση της μπύρας. Χυμό κρυστάρι.
1: Χυμό και γυμναστική στους αγκώνες.
0: Ωραία, θα σου έρθω ένα μεσημεράκι που θα δούμε ένα Σάββατο εκεί προς τα μέρη σου. Έτσι. Αλλά πρόσεξε. Έκανα deal. Κάτσε να σου ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Θα σου πω. Για έναν άνθρωπο που η φωνή του είναι το εργαλείο του.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Θα το πω πολύ ανθρώπινα. Με πιάνει κρύο συντρότας. Στην ιδέα και μόνο ότι κάτι μπορεί να πάθει η φωνή μου.
1: Δημήτρη μου,
0: ναι.
1: Η φωνή σου, αν προσέχεις κάποια πράγματα, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ.
0: Ωραία.
1: Τι πρέπει να προσέχεις?
0: Ένα από αυτά είναι
1: να
0: κάνεις μπειρά.
1: Λίγο ένα ζέσταμα. Άμα την πίνεις με τον γιατρό σου, δεν παθαίνεις τίποτα.
0: Έτσι, ένα από αυτά είναι η μπειρά, Λουκά.
1: Κοίταξε, λίγο ζέσταμα, άφθονα υγρά.
0: Ναι.
1: Άφθονα υγρά.
0: Με το νερό έχω τσακωθεί. Έχω τσακωθεί με το νερό. Δεν ψάω, νερό, ρε παιδί, υγρά, δεν ξέρω
1: υπά.
0: Γιατί.
1: Δεν είπα νερό, Δημήτρη μου.
0: Τσάι.
1: Υγρά είπα. Υγρά είπα. Δεν είπα νερό.
0: Είδες ο γιατρός αμέσως
1: παραπέμπει.
0: Δεν μου λες, είσαι από τους γιατρούς που λένε μην καπνίζεις, αλλά εσύ καπνίζεις.
1: Τώρα ντρέπομαι να το πω, αλλά καπνίζω.
0: Είδες. Είστε κι εσείς οι γιατροί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ειλικρινά.
1: Κοίτα, εγώ είμαι συμβουλευτικό όργανο, Δημήτρη.
0: Το τι κάνω λέγω στη ζωή μου.
1: Από εκεί και πέρα τι κάνω εγώ. Το κάνω ότι μου αρέσει και παθαίνω ότι μου αξίζει.
0: Ωραία, δεν μου λες γιατί έγινες οριλά?
1: Ήθελα να γίνω πλαστικός χειρουργός. 1996.
0: Φίλε, θα έχεις τώρα.
1: Δυστυχώς. Δες, καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Εσύ 1996, μου πήγαινες στα πάρτι του Κλαϊδόνη.
1: Έτσι, έτσι. Και δεν είχα εισιτήριο λεφτά να πλήρω εισιτήριο από μέσα.
0: Τι ωραία. Είναι λοιπόν, ωραίο όμως αυτό που θυμάσαι. Ακόμα και το ότι δεν έχεις λεφτά εισιτήριο για να μπεις μέσα.
1: Το πιο ωραίο είναι αυτό.
0: Αυτό ήταν. Μπράβο.
1: Το πιο ωραίο είναι, το πιο ωραίο είναι αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είμαι στην Άνδρο, λοιπόν, κάνω αγροτικό και παίρνω τηλέφωνο σε υπουργείο και λέω: θέλω να κάνω 1996 πλαστική χειρουργική. Πότε ελευθερώνεται η θέση? Και μου λένε Απρίλιο του 2006. Και ρωτάω εύλογα εγώ: αρχές ή τέλη Απριλίου? Μου λένε: σας παρακαλώ, κύριε Μόσκο. Λέω: όχι, για να κανονίσω το πρόγραμμά μου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, έτσι να πω εδώ. 10 χρόνια μετά.
0: Καλά.
1: Οπότε,
0: μια χαρά.
1: Μια άλλη ειδικότητα, γιατί μου αρέσει το χειρουργείο και μου αρέσει το ιατρείο. Η επόμενη που με κάλυψε και ίσως να ήταν η καλύτερη μου επιλογή ήταν η οτορυνολαριογεωργία.
0: Μάλιστα, φίλε. Τι ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Ειλικρινά.
1: Να σου πω, το τηλέφωνό μου το έχεις.
0: Ωραία, περίμενε, κάτσε, κάτσε να οι συνεννοήσεις γίνονται στον αέρα. Ελένη μου, πέρασέ μου στο mail το δικό μου όμως, όχι του σταθμού, το τηλέφωνο του Λυκά. Απλά τα πράγματα. Εντάξει. Ή μάλλον κάτσε, και κάτσε, μωρέ, κάτσε να το
1: και
0: κάνουμε
1: και
0: διαφορετικά.
1: Οι συνεννοήσεις γίνονται στον αέρα.
0: Κάλεσε τον, δώσ' του το δικό μου. Άντε. Έλα, το λύσαμε, το λύσαμε.
1: Επειδή οι συνεννοήσεις γίνονται στον αέρα, έχω μια βαρκούλα και την Κυριακή έχει κάλμα. Άμα γουστάρεις.
0: Την Κυριακή, έλα εσύ εδώ να συνεννοηθείς με την κυρία Τζέννη Πουπουλίδου, τη διευθύντρια προγράμματος, εδώ να δεις κάλμα στη συνεννόηση, γιατί θα κάνω το βραδινό μαγκαζίνο. Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να είμαι εδώ πολύ νωρίς και θα χάσω την κάλμα. Αλλά πρόσεξε, δεν θα χαθούμε, γιατί άλλο μαγκαζίνο δεν έχει. Οπότε,
1: λοιπόν,
0: ή ένα Σάββατο ή μια Κυριακή θα την βρούμε την άκρη.
1: Την έχισε και θα χαρώ πολύ να κάνουμε τη γυμναστική σου αγώνα με το χυμό κρυθαριού.
0: Με το χυμό κρυθαριού. Να σου πω, έχεις χιούμορ πάντως. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Φραγκίσκος το εξής. Καλησπέρα. Ήμουν και εγώ, λέει, στο πάρτι. Το θεωρώ το ελληνικό Woodstock. Τότε οι βουλιαγμένοι ήταν, λέει, πανβρώμικοι. Δεν υπήρχε ο βιολογικός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τα ξημερώματα μπήκα μόλις στη θάλασσα. Ρε Φραγκίσκο, στείλε αριθμό τηλεφώνου να τα πούμε. Ο Παντελής. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας μπορεί να λυθεί πολύ απλά, όπως λύθηκε στη Δανία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αχ, ωραίος είσαι. Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, ελληνοποίησή τους. Πόσα εκατομμύρια Έλληνες, Ιρλανδοί, ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά είναι και αισθάνονται Αμερικανοί πολίτες. Έλα εδώ τώρα να φάμε το ξύλο μαζί.
2: Να μην μπορούμε να βγούμε έξω.
0: Να μην μπορούμε να βγούμε έξω. Έλα εδώ, τώρα Παντελή μου. Έλα εδώ, εγώ της άποψής σου είμαι. Και πρόσεξε να δεις. Ζητάμε χέρια, κάνουν, δείχνουν. Εν τω μεταξύ, πάρα πολλοί που έρχονται φεύγουν. Άλλο αυτό. Αλλά το συζητούν οι υπόλοιποι. Έβαλε εδώ ο Παντελής ένα θέμα. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, το ξαναλέω, μπορεί να λυθεί πολύ απλά, όπως λύθηκε στη Δανία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, ελληνοποίησή τους. Πόσα εκατομμύρια Έλληνες Ιρλανδοί ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά είναι και αισθάνονται Αμερικανοί πολίτες. Τελεία. Σκέψη. Τραγούδι.
3: Θέλω ένα βράδυ να κάνω.
0: Λουκιάνο, σε ευχαριστώ πολύ, Κωστάκη.
3: Από Κίνα, τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθει...
0: Τώρα θα έρθει εδώ και ο Σαμαράς, να δείτε. Θα έρθει εδώ ο Αντώνης.
3: Να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόρχες,

Να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκ.

0: σάτς μου, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν.
1: Σε λιγάκι, τίτλοι ειδήσεων. Η Αθηνά Μαράκη έρχεται στις 10.30. Ο Φραγκίσκος μου στείλε τον αριθμό του σταθερού του, θα τα πούμε. Ο Αλέξανδρος: ρε Δημήτρη, εγώ προσπαθώ να σημείσω στις υγιεινές συνταγές και ο γιατρός στις μπύρες. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Τι κακό έχει μια μπυρίτσα? Ούτε πολλές θερμίδες έχει, πολύ αλκοόλ δεν έχει. Εντάξει, δεν είναι οι πολλές θερμίδες, δεν είναι οι θερμίδες που έχει ένα ποτό με πολύ αλκοόλ. Και εξάλλου, ωραία. Καλοκαίρι είναι. Θα βγεις να φας. Το ξέρω ρε Κωνστά ότι είσαι μαζί μου, αλλά περίμενε. Θα βγεις να φας. Εσύ ρε Αλέξανδρε, όταν βγεις να φας ένα ωραίο ταβερνάκι κάπου με την παρέα σου, δεν θα πεις μια ωραία κρύα μπυρίτσα στο ιδρωμένο το ποτήρι, αυτό που στάζει, ξέρεις, στον πάγο, το ωραίο, έτσι? Ορίστε, ήρθε η Αθηνά Μαράκη να μας πει του τίτλους των ειδήσεων, που η Αθηνά Μαράκη με τα μέτρα τώρα κατά της ακρίβειας γλίτωσε το γάλα των παιδιών της για ένα μήνα. 39 ευρώ είπαν ότι γλιτώνουν, 40 πληρώνει. Θα πληρώσει και ένα ευρώ η Μαράκη. Ήθελες τρία παιδιά. Τι να κάνουμε ρε φίλε? Δηλαδή, τι να πρωτοκάνει?
2: Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, τι λες?
1: Εσύ τόλισες.
2: Εγώ έβαλα τον οβολό μου.
1: Ναι, αλλά 40 ευρώ το μήνα για γάλα.
2: Εντάξει.
1: Και δουλεύεις και νύχτα. Η δόλια η μάνα.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργό στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και αστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Με μια ταινία μικρού μήκους, απαντάει ο ΝΕΔ στη χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, από τη Θεσσαλονίκη. Τίτλος της ταινίας: Τσάμπα το Ριμπράντικ. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε η ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky. Άγνωστος, προσποιούμενος στον αστυνομικό, τη φόβησε ότι την έχει στοχοποιήσει η εγκληματική ομάδα και της απέσπασε πάνω από 40.000 ευρώ, δήθεν για να τα προστατεύσει. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείως η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας. Καταπληκτικό.

0: happy. I've been played before. If you have...
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Ελπίζω ο Φραγκίσκος να είναι στην τηλεφωνική του γραμμή, γιατί μου στείλε το μήνυμα ότι ήταν και αυτό στο πάρτι στη Βουλιαγμένη. Φραγκίσκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, το χρόνο και τη διάθεση να τα πούμε. Είσαι καλά?
2: Βέβαια, μια χαρά είμαι. Και χάρηκα πολύ για το θέμα που έπιασες και είπα.
1: Κάτσε,
2: να...
1: ρε Φραγκίσκο, μισό. Μικρό σε ακούω.
2: Όχι, δεν είμαι μικρό.
1: Κάτσε, Φραγκίσκο, δεν είναι fake, έτσι?
2: Όχι, δεν είναι fake. Στο πάλι τη Βουλιαγμένη ήμουν 19 χρονών.
1: Είσαι AI.
2: Όχι. Θα σου στείλω.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι διόδια στην ταυτότητα. Περίμενε. Όχι, δεν το εννοώ γι' αυτό. Αλλά νόμιζα, εντάξει.
2: Γιατί
1: το 83 πόσο ήσουν?
2: 19 χρονών ήμουν το 83.
1: Α, ήσουν, είσαι συνομήλικος με τον Λουκά.
2: Ο Λουκάς νομίζω είναι ένα χρόνο
1: μεγαλύτερος
2: μου, ναι.
1: Ωραία,
2: αυτό
1: τέλει.
2: Που είπε. Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Εσύ πού ζούσες τότε, πώς έμαθες για το πάρτι στη Βουλιαγμένη με τον Κυλαϊδόνη, πώς έγινε η ιστορία?
2: Εντάξει, εγώ ζούσα στα Πατήσια στην πλατεία Αμερικής.
1: Ο άλλος ήταν φραγκάτος τώρα, κατάλαβες. Αλλά δεν είχε εισιτήριο να πληρώσει.
2: Αυτό με το εισιτήριο δεν το θυμάμαι ούτε κι εγώ.
1: Ναι.
2: Τότε ήταν και τη μόδα να μην βγάζει εισιτήριο σε εισιτήριο.
1: Επανάσταση, παιδί μου. Πώς θα ήταν Woodstock διαφορετικά?
2: Βέβαια, ακριβώς. Τα δύο μεγάλα event της δεκαετίας του 80 για μένα ήταν αυτό και το Crazy Love του Ζωγράφου του Πουλικάκου. Που αναβλήθηκε πάρα πολλές φορές λόγω βροχών και τέτοια.
1: Αλήθεια, ε?
2: Ναι, ναι.
1: Α, αυτό δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό. Θα βρω στοιχεία να το.
2: Να βρει στοιχεία, κυκλοφόρησε και είχε δίσκος.
1: Λοιπόν, ωραία, πρόσεξε. Ναι. Εσύ ζούσες Πατήσια.
2: Ναι.
1: 19.
2: 19 χρονών.
1: Ωραία.
2: Κλασικός.
1: Ναι, πώς το έμαθες ότι θα γινόταν? Γιατί περίμενε, τότε δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχαν. Δεν ξέρω. Πώς το μάθω ότι έγινε το πάρτι, θα ήταν το πάρτι στη Βουλιαγμένη?
2: Εντάξει. Αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά τώρα μέσα από παρέες,
1: ναι.
2: Γιατί τότε πηγαίναμε, ας πούμε, στη Κυψέλη, στη Φωκίωνος και εκεί ήταν το social κέντρο, ναι. Ας πούμε, το περιβόητο Π, αν έχεις
1: ναι, ναι,
2: ακουστά,
1: ναι.
2: Που ήταν ένα παγκάκι που σχημάτιζε το γράμμα Π.
1: Okay.
2: Και λέγαμε, ας πούμε, ραντεβού στο Π, ας πούμε.
1: Ωραία.
2: Ναι. Εκεί ήταν όλα τα... Εκεί γινόντουσαν όλες οι... πώς το λένε, οι πληροφορίες, ας πούμε, ποια συναυλία, τι, πώς.
1: Μια χαρά, τέλεια.
2: Ναι,
1: οπότε
2: ναι.
1: Το μάθε, κατεβήκατε Βουλιαγμένοι, ε?
2: Κατεβήκαμε Βουλιαγμένοι. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν ότι στην κάθοδο, ας πούμε, καθώς πηγαίναμε, ήταν όλη η πόλη μια παρέα. Δηλαδή ήταν μηχανάκια, αυτοκίνητα, όλοι πηγαίνανε στο πάρτι της Βουλιαγμένη. Δηλαδή ήταν μια αίσθηση ότι όλη η πόλη ήταν μια παρέα.
1: Το 83 λοιπόν.
2: Το 83,
1: το 83.
2: Ναι.
1: Εσείς με τι θυμάσαι, με τι κατεβήκατε?
2: Εγώ ναι, εγώ είχα ένα τσάλι, Honda. Ένα σαν παπάκι είναι αυτό.
1: Τσάλι.
2: Τσάλι.
1: Τσάλι. Α,
2: τσάλι.
1: Κάτσε,
2: Honda.
1: Περίμενε. Honda. Αυτό τσάλι δεν είχε πιο κοντές ρόδες?
2: Είχε πιο κοντές ρόδες, ναι, από το παπάκι.
1: Είχε πιο κοντές ρόδες από
2: ναι,
1: το παπάκι.
2: Ναι,
1: πιο
2: ναι.
1: Φουσκωτές, νομίζω.
2: Ο φίλος είχε, είπε, εντάξει, είπε, τι είπε, δεν θυμάμαι τι είπε.
1: Ο άλλος είχε ταξί, είπε.
2: Όχι ταξί, ένα ταξάκι είπε.
1: Α, εντάξει. Α, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Ό,τι λένε
2: ναι,
1: ακούω.
2: Ναι, ναι. Τότε ήταν τα χοντάκια, τα πενιντάρια.
1: Ναι.
2: Ήταν το ντάξ, το τσάλι, το παπί και το σεμπέ και το εξέλ το 50. Αυτά ήταν τα
1: τρένια. Κάτσε ρε φίλε, και κατέβηκες με το αυτό κάτω στην Βουλιαγμένη?
2: Καλά, εκεί πηγαίναμε εγώ στο Διόνυσο Τρικάβολο για μπάνιο στην, πώς το λένε, στο μαραθώνο στο Σκηνιά.
1: Αυτές είναι γενιές, ρε φίλε.
2: Ναι,
1: αυτές
2: ναι.
1: Είναι γενιές.
2: Και στις μεγάλες ανηφόρες του Διόνυσου, ο ένας κατέβαινε και.
1: Και έσπρωχνε.
2: Και έσπρωχνε με τα πόδια.
1: Πενιντάρι ήταν αυτό.
2: Πενιντάρι, ναι.
1: Πενιντάρι
2: τετράχρονο.
1: Τετράχρονο, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ωραία, και αυτό. Φτάνετε λοιπόν στη Βουλιαγμένη και.
2: Φτάνουμε στη Βουλιαγμένη, καταλήσαμε εκεί πέρα. Στην αρχή, εντάξει, δηλαδή αυτό που σου είπα ισχύει. Δηλαδή ο κόσμος δεν έμπαινε, δεν ήταν, ας πούμε, να πεις ότι άρχισε να μπαίνει στην θάλασσα,
1: ναι.
2: Έτσι τόσο αυθόρμητα, γιατί ήταν απαγορευμένοι, ας πούμε, οι Βουλιαγμένοι.
1: Δεν,
2: τότε.
1: Ναι, ήταν ψιλοβρώμικα τότε.
2: Ήταν ψιλοβρώμικα. Εντάξει, ήταν η εξέδρα, ήταν ένα κλίμα πάρα πολύ, πώς να το πω.
1: Και δεν μου λες μπυρίτσες, τι πίνατε?
2: Πώς?
1: Μπυρίτσες.
2: Ναι, μπυρίτσες. Μπυρίτσες και ό,τι έχεις φέρει από το σπίτι σου, ας πούμε, αν έχεις φέρει, ξέρω εγώ, κάτι, ας πούμε.
1: Τι ωραία.
2: Ναι.
1: Και το θυμάσαι, θα ήταν μοναδική εμπειρία, έτσι.
2: Το θυμάμαι και κάποια στιγμή όταν άρχισε να ξημερώνει, εντάξει, εκεί πετάς τα ρούχα σου και βουτάς και ούτε που σε ένοιαζε, ούτε τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή ενώ, πώς το λένε, η μόλυνση, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ας πούμε. Δεν, ήταν μια κατάσταση πολύ έτσι ελευθεριακή.
1: Εντάξει, μετά, ναι, εντάξει, εννοείται, ναι.
2: Ναι.
1: Με τι ασχολείσαι εσύ τώρα, Φραγκισκό?
2: Εγώ είμαι κλινικός ψυχολόγος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης βρίσκομαι. Τώρα βέβαια είμαι στην Αθήνα, στο πατρικό μου είμαι, που σε παίρνω, που με πήρατε δηλαδή.
1: Α, περίμενε. Κάτσε, ναι. Είσαι κλινικός ψυχολόγος, για ξαναπες το.
2: Ναι, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πώς είναι το Δαφνί εδώ.
1: Ωραία, περίμενε.
2: Το αντίστοιχο
1: Φραγκίσκο, θέλω να κρατήσω το.
2: Θα το κρατήσεις.
1: Το τηλέφωνο σου. Αλλά περίμενε, έχω το πατρικό σου εδώ όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Σου στέλνω και το κινητό μου, απλώς επειδή έπαιζε η κόρη μου. Έχω μια κόρη 7,5 χρονών και έπαιζε.
1: Να σου ζήσει. πρόσεξε. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε και με την επιστημονική σου ιδιότητα.
2: Εντάξει. Καμιά αντίρρηση.
1: Πώς διάλεξες το συγκεκριμένο αντικείμενο?
2: Εντάξει, ήταν κάτι που μου άρεσε, που με ενδιαφέρει, ας πούμε, από τα σχολικά μου χρόνια και εντάξει, αποφάσισα.
1: Καταγωγή από πού έχεις Κυκλάδες?
2: Ναι, από Άνδρο Σύρο.
1: Άνδρο Σύρο, μάλιστα. Ναι. Για το όνομα το λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Για το όνομα το λέω. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ χάρηκα για την συνομιλία. Πρόσεξε, Φραγκίσκο μου. Θεσσαλονίκη που μένεις, κεντρό.
2: Χαριλάου.
1: Χαριλάου, θέλει. Mm-hmm. Ναι. Και τώρα έχεις έρθει εδώ για διακοπές?
2: Έχω έρθει εδώ για διακοπές, ναι. Αύριο θα πάμε στην Αίγινα.
1: Περίμενε. Πήγαινε αύριο να φας στο σκοτάδι.
2: Πώς, να πάω στο σκοτάδι?
1: Σκοτάδις, έτσι λέγεται.
2: Ναι. Σκοτάδις. Ναι.
1: Εγγυημένο ψαροκατάσταση, έτσι.
2: Α, μάλιστα, ναι, ωραία.
1: Δηλαδή, μεζέδες ωραίους, κάτι κρυθαρότα εκεί με γαρίδες, κάτι. Φά εκεί. Και πήγαινε, πες του, είμαι από τον Δημήτρη το Γιατζόγλου.
2: Θα το πω.
1: Πες ποιος είναι ο Σκοτάδης και πες το είμαι από το Δημήτρη και μου είπε να με φροντίσεις. Έτσι. Πες.
2: Θα το πω. Εμένα λειτουργεί ο αδερφός μου ένα κινηματογράφο εκεί, Θερινό, στην Αίγινα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Φέτος τον ανοίξανε.
1: Α, θέλω να μου στείλεις και το τηλέφωνο του αδελφού σου από τη Δευτέρα να τα πούμε.
2: Θα σου στείλω.
1: Τέλεια.
2: Θα σου στείλω.
1: Οπότε, ναι. Φραγκισκό, θα σε καλέσει τώρα η Ελένη να κρατήσουμε το κινητό σου. Εντάξει.
2: Okay. Ναι, με τα χαράς.
1: Χάρηκα ειλικρινά πάρα πολύ.
2: Κι εγώ.
1: Και να περάσει καλά στην Αίγινα.
2: Ευχαριστώ.
1: Τι ωραία. Αυτοί είναι ακρότες. 2-10. Όχι, λάθος. Δεν θέλω στο 2-10. Θέλω στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί να μου στείλει το τι θέλετε. Μου λέει η Έλενα. Καλησπέρα, αγαπητέ Δημήτρη. Άκουσα, λέει, το μήνυμα του συνακροάτη περί ενσωμάτωσης προσφύγων και μεταναστών. Λογικά εννοεί τους λαθρομετανάστες. Ακόμα δεν έχει καταλάβει, μάλλον, ότι δεν θέλουν να ενσωματωθούν. Όσοι θέλουν να ενσωματωθούν, το κάνουν. Όμως, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι μουσουλμάνοι, άλλης κουλτούρας, άλλης νοοτροπίας. Το παράδειγμα που έδωσε είναι εντελώς άτοπο. Άλλο Έλληνες που πήγαν στην Αμερική και ενσωματώθηκαν. Μιλάμε για πολίτες της Ευρώπης, άλλο μουσουλμάνοι πρόσφυγες και λάθρο μετανάστες, σημειώνει η φίλη η Έλενα 333. Δεν μπορούν να συγκριθούν δύο τελείως ανώμια πράγματα κάπου όπα. Μου λέει εδώ, το διάβασα όλο το μήνυμα, έτσι. Όπως μου το έστειλες. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ελένη μου, μόλις μας περιμένει και ο Κωνσταντίνος. Να πάρουμε τον Κωνσταντίνο και μετά συνεννοήσουμε τον Φραγκίσκο και μου δίνεις το τηλέφωνό του. Τέλεια, εξαιρετικά. Βάλε κάτι να πάμε πιο ήπια.

0: Μην ξεχάσω να σας πω ότι συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Ω, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και έτσι λοιπόν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι μαζί μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Οπότε, τι θα κάνουμε, θα βοηθήσουμε έτσι ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο του. Τώρα, σημεία συγκέντρωσης, το ξαναλέω, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Γλυφάδα, πλατεία Γλυφάδας, Αγία Παρασκευή, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, Μαρούση, ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα. Πειραιάς, πλατεία Κοραή, ωραία μπροστά από το Δημαρχείο, ωραιότατη πλατεία, και Περιστέρη, πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στήλο. Ξαναλέω, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημεράκι. Ο φίλος ο Κώστας, ακροατής, χθες άκουσε έναν άλλον που είχε στείλει ένα μήνυμα κάτι για την Αντίπαρο κτλ. Και μου στείλε μήνυμα και μου λέει: κοίταξε να δεις, το συγκεκριμένο μπιτσόμπαρο είναι κάτι πολύ κλειδάτο κτλ. Οπότε εκεί παίζουν άλλες τιμές. Κώστα μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Το απλοποίησα λίγο, έτσι.
1: Καλά έκανες, καλή μπορώ.
0: Περίμενε, είσαι από Αντίπαρο, έχεις σχέση με το νησί, πώς?
1: Όχι, δεν έχω καμία σχέση με το νησί.
0: Πήγες εκεί διακοπές?
1: Πηγαίνω διακοπές στις Κυκλάδες.
0: Γιατί Κυκλάδες?
1: Γιατί ελληνικό καλοκαίρι.
0: Περίμενε ρε φίλε, γιατί ελληνικό καλοκαίρι τα Δωδεκάνησα δεν είναι?
1: Όμορφα είναι και εκεί, αλλά σαν τις Κυκλάδες δεν έχει. Περίμενε. Όπως λένε οι βόρειοι φίλοι μας, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Αλλά ναι, πρόσεξε. Ναι, είσαι σε μια ηλικία που τις Κυκλάδες τις έχεις ζήσει και διαφορετικά?
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Μάλιστα. Είμαι και επιμένεις,
1: Οπότε, ναι, έχω... Ναι.
0: Ωραία. Αγαπημένο νησί των Κυκλάδων?
1: Ανάλογα την ηλικία. Σωστά.
0: Εντάξει, ναι, ωραία, πες. Βάλε κάτω τη διακύμανση.
1: Ωραία, θα το πω πιο απλά. Το Κουφονήσι.
0: Πότε πήγες πρώτη φορά στα Κουφονήσια?
1: Πριν από 4 χρόνια.
0: Ρε φίλε. Δηλαδή τώρα με προκαλείς.
2: Έχουμε πάει το 2000.
0: Ποιο 2000?
2: Και πιο πριν.
0: Εγώ πήγα πρώτη φορά το 93. Κάτσε.
1: Είναι αυτό που λέει μετά από τόσα χρόνια Μύκονο που να βρεις το δρόμο για την Ιθάκη.
0: Οπότε περίμενε, Κώστα μου. Γι' αυτό σε ρώτησα εγώ στην αρχή. Αν πήγες πρώτη φορά πριν από 4 χρόνια, δεν ξέρεις τα Κουφονήσια.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, ωραία, εσύ, γιατί πήγα τελευταία φορά εγώ με την εκπομπή που έκανα τα γυρίσματα. Δεν ξαναπήγα ποτέ. Και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εγώ όταν πήγα στα Κουφονήσια, πήγα με ένα πλοίο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Όχι. Ο σκουπελίτης μου φέρε την κρέμα που είχα καεί. Θα σου πω. Πήγαμε με ένα πλοίο που το έλεγαν Εριέτα, πρέπει να ήταν του Βεντούρη, το οποίο ξεκίνησε και έκανε όλη την άγονη γραμμή. Φτάσαμε λοιπόν ξημερώματα σε έναν τόπο που τότε υπήρχε μόνο οικισμός στο λιμάνι, που ήταν πολύ πιο μικρός από ό,τι είναι τώρα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο, υπήρχε και ένα κάμπινγκ πριν την Ιταλίδα. Και...
1: προς το Φανό, ας το πούμε, κάπου εκεί.
0: Μπράβο. Ενώ είχαμε ξεκινήσει για να πάμε 15 μέρες στα Κουφονήσια και 15 μέρες στην Αμοργό, δεν πήγαμε ποτέ στην Αμοργό τότε. Μείναμε ένα μήνα στα Κουφονήσια. Το 93. Εντάξει, δεν υπήρχε. Κάηκα και παρακάλεσα το συγχωρεμένο το καπετάνιο που έφυγε τώρα του Σκοπελίτη να μου φέρει μια κρέμα από την Άξο. Γιατί κάηκα. Ολόκληρος κάηκα. Και ήταν όχι παράδεισος, Κώστα. Ήταν ένα πράγμα ασύλληπτο. Τώρα λοιπόν εγώ στο Κουφονήσι προσωπικά δεν στέλνω ούτε γράμμα. Γιατί έχοντας εκείνη την εικόνα, τώρα εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό. Πήγαινα στο πορί με τα πόδια και στο πορί δεν υπήρχε τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχαν αυτοκίνητα στο νησί.
1: Στα 46 μου ξυπνάω στις 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Βλέπω την Ανατολή. Πάω για περπάτημα. Βουτάω πρώτο στην Ιταλίδα πρωί-πρωί.
0: Στην Ιταλίδα ήταν εκδρομή για να πάμε, έτσι.
1: Με τα πόδια. Και γυρίζω πίσω, παίρνω πρωινό για το φαγητό μου. Φτιάχνω και τον καφέ μου.
0: Το πρωινό ξέρεις τι ήταν τότε? Υπήρχε ένας ξυλόφουρνος στο δρόμο προς το τηλεφωνείο. Εν τω μεταξύ, για να κάνεις τηλέφωνο στα Κουφονήσια, δεν υπήρχαν τότε κινητά. Έπρεπε να πάρουμε και στο σπίτι να δουν τι κάνουμε. Στην άλλη άκρη του Θεού. Που, με ρωτούσαν πού είναι τα κουφονίσια οι γονείς μου. Εγώ τότε δούλευα εδώ. Ήταν η δεύτερη χρονιά. Λοιπόν, και ήταν ένα τηλεφωνείο το οποίο μύριζε λαδομπογιά και είχε πάγκους. Όπου άνοιγε συγκεκριμένες ώρες. Και την ώρα που μιλούσες ήταν όλοι και σ' άκουγαν.
1: Σαν τη φυλακή ένα πράγμα.
0: Σαν το στρατό ένα πράγμα, μπράβο. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μυρωδιά της λαδομπογιάς. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τηλεφωνείο, εκεί βγαίνοντας λοξά σε ένα δρομάκι, ήταν ένας ξυλόφουρνος. Φιλέ. Έκανε κάθε πρωί, άνοιγε φιλαράκι και έφαζε μια γέμιση που ακόμα και τώρα, πόσα χρόνια μετά, θυμάμαι τη γεύση. Ήτανε, μύριζε το ζυμαράκι ξύλο και μέσα το λιωμένο τυράκι, μάλλον έβαζε και λίγο πιπέρι και λίγο αυγό, δεν ξέρω τι έβαζε. Και ήταν το πιο ωραίο πρωινό που μπορούσες να φας στα κουφονίσια. Δηλαδή, αυτή ήταν ζωή. Ρούχα δεν υπήρχαν, παπούτσια με κάτι σαγιονάρες όλη μέρα. Το πόδι είχε γίνει μαύρο, δηλαδή ένα με το χώμα και τα. Δηλαδή, ζωή, ζωάρα.
1: Έτσι.
0: Ζωάρα.
1: Άρα, ελληνικό καλοκαίρι.
0: Αυτό μάλιστα. Γι' αυτό θα σου πω κάτι. Επειδή έχω ζήσει έτσι τις Κυκλάδες, τώρα εγώ αυτό σε μικρότερο βαθμό το βρίσκω πια στα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, αν πας στην Ήσυρο, ζεις κάτι από τις Κυκλάδες στην δεκαετία του 80. Καταλαβες.
1: Ναι. Βέβαια, η Ήσυρος, όπως έχω ενημερωθεί, δεν έχω πάει. Πήγαινε γνωστό μου στο καλό. Δεν έχει παραλίες, με την έννοια της παραλίας. Δηλαδή...
0: Έχει πολύ περπάτημα για τις παραλίες. Ναι. Μάλλον δεν είχε όρεξη να περπατήσει.
1: Mm.
0: Και σε λίγο δύσκολα μονοπάτια, έτσι.
1: Ναι, αυτό
0: πες μου τώρα για την Αντίπαρο. Που από αλλού ξεκινήσαμε, αλλού το πήγαμε. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, ωραία, είναι ελληνικό καλοκαίρι, είπαμε.
0: Έτσι.
1: Η Αντίπαρος είναι ένα φανταστικό νησί, πανέμορφο, μικρό.
0: Ναι, έχω πάει.
1: Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, πολύ ωραίο τοπίο. Πάρα πολλές και μικρές και ωραίες παραλίες, ανοργάνωτες. Mm. Το νησί έχει ανοργάνωτες παραλίες. Εγώ έχω και 4 παιδιά, έχω την ομπρέλα μου. Έχω
0: να σου ζήσουν. Α, με ομπρέλα και κανονικά είσαι αυτής της λογικής.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Και τους πηγαίνω ανάλογα τον καιρό, που αν θέλουν να κάνουν τα κύματα, αν θέλουν να κάνουν μπάνιο το απόγευμα, αν θέλουν να κάνουν μπάνιο το πρωί. Πηγαίνουμε με το καρακλάκι μας, με την ομπρέλα μας και περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Παρόλα αυτά, μία φορά στις μέρες που καθίσαμε εκεί, τους είπα σήμερα θα πάτε και να περάσετε και λίγο πιο...
0: Χλιδάτα.
1: Έτσι, ας το πούμε έτσι, χλιδάτα.
0: Ναι, για την εμπειρία ρε γαμώτο.
1: Και... Χθες,
0: περίμενε, λοιπόν, περίμενε. Βέντα. Πήγατε σε αυτό που μου, έστειλε. Περίμενε. Άρα πήγατε 6 άτομα.
1: Πήγαμε 6 άτομα.
0: 6 άτομα. Λέγε, κάθομαι.
1: Κάθισε. Πήραμε 3 ξαπλώστρες, οι οποίες βέβαια είναι ξαπλώστρες τώρα, τι να σου πω τώρα.
0: Κρεβάτια, έτσι. Με το στρώμα του παχιό.
1: Είναι τεράστιο. Το στρώμα είναι 50 πόντους. Έχει από πάνω κάλυμ, το οποίο μυρίζει καθαριότητα. Σου δίνουν την πέτα σου. Σπάγω και νερό μόνιμα. Η ομπρέλα είναι τεράστια. Και έμεινα και λίγο και σε κάτι που είπε ο φίλος εχθές, ότι κάποιοι πήγαν, λέει, στις 6 ώρα το απόγευμα,
0: ναι,
1: εκείνη την παραλία. Εκείνη μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή παραλία,
0: mm-hmm,
1: η οποία βέβαια σημειωτέων έχει και ένα εκπληκτικό εστιατόριο, αλλά και ελεύθερο μέρος για να πάει.
0: Για να πάει κάποιος με την πόλη. Ναι, μας είπε ότι πήγανε μετά το ταξίδι, γι' αυτό κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Μετά το ταξίδι όμως 6 ώρα το απόγευμα δεν πας. Δεν πας εκεί πέρα. Δηλαδή το νησί αυτό έχει τόσο ωραίες παραλίες. Ακόμα και με το που φτάσεις ή οπουδήποτε και να μένεις, για να πας να ρίξεις μια πρώτη βουτιά. Που.
0: Ίσως να μην ήξερε, μωρέ.
1: Ναι, συν της άλλης, 6 ώρα το απόγευμα, επειδή έχει πολύ, πολύ δέντρο εκεί, πάρα πολύ δέντρο εκεί η παραλία και είναι ανατολική, έχει δει σκιά. Δεν έχεις ανάγκη,
0: έχει
1: δηλαδή, να πας να κάθεις. Επιπρόσθετα, επειδή έχω κάτσει και στο εστιατόριο αυτό, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αθηναϊκό εστιατόριο, ανοίξει ένα παράρτημα εκεί πέρα και έχω πάει και μόνο για το εστιατόριο, στις 6.30-7 η ώρα η παραλία έχει βιάσει.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, δεν μου λες, πόσο σου πήγε ο λογαριασμός εκεί για τα 6 άτομα, περίπου, τι πήρατε, τι κάνατε κτλ.
1: Θα σου το πω λίγο πιο απλά. Το κάθε κρεβατάκι το χρεώνουν αυτό 70 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και είναι πολλά λεφτά, συμφωνώ, αλλά δεν είναι η πλαστική ξαπλώστρα, η σπασμένη, η βρώμικη που ενδεχομένως να υπάρχει σε κάποιες πολλές παραλίες. Έχω κάνει μπάνιο σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πληρώνεις μια υπηρεσία.
0: Δηλαδή, περίμενε, κάτσε. Γιατρής έδωσες 210.
1: Έδωσε τα 210 ευρώ.
0: Και τι άλλο, πήρατε κάτι?
1: Ναι, πήραμε και τους καφέδες μας, πήραμε και τα...
0: Δηλαδή πόσο πήγε ρε παιδί μου το σύνολο?
1: Γύρω στα 3,5 εκατοστάρικα.
0: Τι δουλειά κάνεις ρε Κώστα?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Ψυχολόγος.
1: Κάτι σε λόγο είναι και αυτό, αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Εντάξει, αστειεύομαι, μωρέ, σε πειράζω.
1: Δεν μπορεί, προφανώς.
0: Εντάξει, εντάξει, θέλω, αλλά θέλω αυτό το κάνετε μια φορά όμως, έτσι.
1: Ότι, μπράβο, ότι τον, η παραλία ήταν μόνιμο φύσκα. Μόνιμο φύσκα. Mm-hmm. Δεν είναι μικρό το μέρος εκεί πέρα. Η υπηρεσία, και ήθελα να μείνω στο γεγονός ότι έχουμε μάθει να μην πληρώνουμε την υπηρεσία στην Ελλάδα. Υπήρχε άνθρωπος σχεδόν μόνιμα, σήκωνε λίγο το χέρι σου, ερχόταν στο. Στην ανάπτυξη και στιγμή, ευγένεια, καθαριότητα, διάδρομοι ανάμεσα στις ξαπλώστρες για να μην πατάς την καυτή άμμο, μια φρέσκη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό είναι μια υπηρεσία, ένα πάρκινγκ όπως σου γράψα χθες,
0: ναι, ναι.
1: Φυλασσόμενο, φορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα μου πεις όλος, εγώ δεν έχω ηλεκτρικό. Δεν πειράζει, μην πας εκεί, υπάρχουν 500 άλλες παραλίες σε ένα πανέμορφο νησί. Ούτε εγώ πήγα το πρωί μέχρι το βράδυ για να λέω ότι πήγα στο συγκεκριμένο beach bar. Αλλά θέλω να πω ότι δημιουργείται μια εντύπωση, γιατί χθες ήταν ότι η ξαπλώστρα στην Αντίπαρο έχει 140 ευρώ το σετ.
0: Ναι. Όχι, μίλησε για κάτι συγκεκριμένο. Καλά έκανες όμως και στείλες, και πολύ χάρηκα που το άκουσες και απάντησες, για να σου πω την αλήθεια. Είναι ωραίο.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι όλες μου τις διακοπές τις έκανα με 100 ευρώ ξαπλώστρα, δηλαδή μία ομπρέλα 50 ευρώ. Και δύο καρεκλάκια των 25 ευρώ.
0: Ωραία, θέλω χάρη, κράτη.

0: Σε κοντά μας έχουμε αφιέρωμα στη μουσική της δεκαετίας του 80.
1: Η δεκαετία μου.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, Κωστάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Ελένη! Σε ευχαριστώ. Η Ελένη Μπουλιέρη. Πόναζα. Στη Μελίνα Σαμαραδέλη την ευχαριστούμε επίσης. Την Κωνσταντίνα μας πρέπει να την καλοπιάσω γιατί αύριο της έχω πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Μου λέει ο Παντελής, είμαστε άξιοι της τύχης μας για το μήνυμα που ήρθε από την Έλενα. Είναι ο φίλος που έστειλε το άλλο το μήνυμα. Ο Αλέξανδρος, η αλήθεια είναι έτσι όπως περιέγραψε, λέει, την πείρα. Παραλίγο να με κάνεις να συνοδεύσω στη σαλάτα με παγωμένη μπύρα. Σιγά μωρέ το ατόπιμα. Σιγά την κατάντια. Πιέσαι εκεί πέρα την πυρίτσα, ρε φίλε, με τη σαλάτα σου να το ευχαριστηθείς. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκη.

0: κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλίμακωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε επίσης ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, εποφελή και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε το «έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης». Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύθηκε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ, σημείωσε. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος, προσποιούμενος τον αστυνομικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε στη σακούλα περισσότερα από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Συνελήφθη από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατήχε πλήθος λαθρέων καπνικών προϊόντων. Ο νεαρός έφτασε στη χώρα μας με πτήση από το Κάιρο. Μέσα στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.008 λαθρέα πακέτα τσιγάρα και 3 κιλά καπνού. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μάλιστα, όπως ανέφερε στο απόψινό διαγγελμά του, υπάρχουν προκατακτικές ημερομηνίες. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού πρόεδρου εδώ στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες, είπε. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να δώσουν αναδρομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χρήματα για τη στρατιωτική βοήθεια και τα πυρομαχικά που είχαν σταλεί στο παρελθόν στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ επέκρινε επίσης δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών έχουν μειωθεί δραματικά εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την παραγωγή και αναπληρώνουν τα αποθέματά τους. Εντοπίστηκε ισορρός άνδρα 71 ετών, χειριστή ιστιοσανίδας, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου του Ηρακλείου και ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο στα γύρω ορεινά, πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και τοπικά 36. Στην Ισιωτική χώρα έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, το Σαββατοκυριακό αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 8 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3, 2-10-48-00-170 έως 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ολοκληρώθηκαν και οι αγώνες για τη League Face, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδος Superbet. Ζωντανές μεταδόσεις από την τηλεόραση του Sky, η μεγάλη προχώρηση, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγη ώρα και κέρδισε με 1-0 τη νίκη Βόλου με γκολ του Βιθέντε Ταμπόρτα. 11 και 9 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, έχουμε το στενό Τραμπ, διότι τα στενά του ορμούς αλλάζουν ονομασία και το ακολούθησαν τόσο η Google όσο και η Apple τη νέα οδηγία του Προέδρου. Θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την πλευρά της κυβέρνησης για το πολύ σοβαρό πρόβλημα με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρηγματώσεις και καθυζήσεις εξαιτίας της λειτουργίας του Μετροπόντικα. Θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ ο υπουργός και ποιητής Τηλέμαχος Χιτήρης και θα δούμε πώς αξιολογεί η φιλελεύθερη πλευρά όλα όσα έγιναν με τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Μετά την δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε γραμμές 2-10-48-00-170 ως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Αφήνει το όνομα, τυπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και βγαίνετε στον αέρα. Τα γενέθλια του Πασόκ σήμερα, κυρίες και κύριοι, και εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε από τι άλλο, από τον Γιώργο Παπανδρέου και μία από τις πολύ ωραίες του δηλώσεις.
1: Εμείς προετοιμαζόμαστε. Έχω πάει στο Τρισέ, έχω πάει στον Μπαρόζο, έχω μιλήσει με τον Αλμούνια, έχω μιλήσει με πολλούς άλλους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θα διαπραγματευτούμε σκληρά για το συμφέρον του τόπου. Κάτι που ποτέ δεν έκανε αυτή η κυβέρνηση. Και ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε, το έχουμε αποδείξει και θα το καταφέρουμε.
0: Είναι τότε στην εποχή των μνημονίων, κυρίες και κύριοι, που έρχονταν, αλλά δεν το ξέραμε και εμείς ως χώρα, δηλαδή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προετοιμαζόταν σκληρά για την αναμέτρηση και υπήρχε και άλλη πλευρά, λίγα χρόνια αργότερα, μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές που ακολούθησαν το 2015 και τις δύο αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες, ο κ. Μεϊμαράκης προετοιμαζόταν και εκείνος είχε διατελέσει πρόεδρος της κυβέρνησης, ποιας κυβέρνησης, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και έβλεπε με καλό μάτι την εξέλιξή του.
2: Δεν την έχω ψωνίσει κιόλας να πιστεύω ότι 100% γινόμουν πρωθυπουργός. Σιγά σιγά. Βήμα-βήμα. Την Κυριακή με την εντολή των πολιτών, αν πάρω την εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα αρχίσω να το σκέφτομαι.
0: Αυθεντικός ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης με τη φράση «Δεν την έχω ψωνίσει». 11 και 11 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πασκάει 100,3 στο μέτωπο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μια σοβαρή εξέλιξη αναμενόμενη, αλλά ολοκληρώθηκε. Είναι η συμφωνία της ΕΡΤ για την απόκτηση των δικαιωμάτων της Super League 2. Η ΕΡΤ Sport θα δείχνει τουλάχιστον 3 αγώνες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από την Super League 2. Η συμφωνία έγινε μεταξύ της ΕΡΤ και της εταιρείας Strohstream. Η εταιρεία Strohstream, κυρίες και κύριοι, απέκτησε τα δικαιώματα από την Per Capita. Per Capita και Strohstream είναι εταιρείες συνδεδεμένες, ανήκουν σε μια εταιρεία η οποία έρχεται από το εξωτερικό και με τον ή με τον άλλο τρόπο σχετίζεται με τον όμιλο Παραδείγμα Γιάννη. Σκληρό ροκ με αλλαγή των μουσικών μας θεμάτων, Παύλα Χαλιώνη, για να μπορέσουμε να σε προσεγγίσουμε ακόμη καλύτερα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και πριν συναντήσουμε στον αέρα τον Γιάννη Παλαιολόγο, μια υπενθύμηση για όλους εμάς, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενείων. Άλλη μια εξαιρετική πρωτοβουλία από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Πότε? Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενείων τη Αττική. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Σημεία συγκέντρωση Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία τη Αγία Παρασκευή, Μαρούση, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, Περιστέρη, πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό Μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούργια ή άριστη κατάσταση σχολικά είδη όπω σχολικέ τσάντε, κασετίνε, τετράδια, μολύβια και στυλό. Η πρωτοβουλία από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μαθήματα γεωγραφίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έφτασε το σημείο να δώσει και το όνομά του στα στενά του ορμού. Το ενδιαφέρον είναι η όχι απλώς το ενδιαφέρον, το εξοργιστικό για όσους τουλάχιστον έχουν μεγαλώσει με την γεωγραφία και με την υδρόγειο όλα αυτά τα χρόνια, ότι έσπευσαν οι πολυεθνικές της ψηφιακής επικοινωνίας να ακολουθήσουν το νέο δόγμα Donald Trump. Και ο Γιάννης, συνάδελφος Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βασίλη. Όχι ακόμα για τα στενά του ορμού, έτσι. Προσαρμόστηκα όσον αφορά τη λίμνη Οντάριο που λέγαμε και στην περασμένη εβδομάδα. Τώρα, τα στενά νομίζω είναι λίγο ένα άνοιγμα λίγο πιο φιλόδοξο του Προέδρου, που δεν νομίζω ότι η Google είναι έτοιμη ακόμα να τα ονομάσει στενά Τραμπ. Θα δούμε, βέβαια. Έχουμε δει και πιο τρελά.
0: Ναι. Ναι, πάντα βλέπουμε και πιο τρελά.
3: Και θα δούμε και πιο τρελά, νομίζω.
0: Τι εννοείς?
3: Νομίζω ότι αν τα πράγματα πάνε όπως φαίνεται και υποστεί το κόμμα του μια αρκετά βαριά ήττα στις εκλογές του Νοεμβρίου και αρχίσει η συζήτηση δειλά-δειλά μεταξύ των Ρεπουμπλικανών για την επόμενη μέρα στο κόμμα, τη μέρα μετά Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πρόεδρος θα αφηνιάσει, γιατί ο πρόεδρος θέλει να είναι στο επίκεντρο της προσοχής.
0: Mm-hmm.
3: Και το πεδίο της πολιτικής όπου έχει μεγαλύτερη ευχέρεια και μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών είναι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα, η επίθεση. Οπότε μπορεί να δούμε πρωτοβουλίες διάφορες. Ήδη διαρρέεται ότι θα κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις κατά το Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Και υπάρχουν αιμονές τις οποίες επανέρχεται ξανά κατά τη διάρκεια της τέσσερις θητείας του με πιο ενδιαφέρουσα, ας πούμε, αυτή της Γροιλανδίας, η οποία ανήκει και στο δυτικό ημισφαίριο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, άρα το θρίλερ εντός εισαγωγικών συνεχίζεται.
3: Αναμφίβολα, το θρίλερ γίνεται πιο έντονο πιθανότατα. Mm-hmm.
0: Να αφήσουμε λίγο τις ΗΠΑ να δούμε και ποια είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Όπως σημειώνει η στήριξη του Πάνκ στα Ρεπιάνα.
3: Ναι, τώρα με τη Βενεζουέλα αυτό που έγινε είναι ότι ανακοινώθηκε μια συμφωνία η οποία είναι. Προσπαθώ να πω εκεί στην εισαγωγή της στήλης αυτή τη εβδομάδα ότι σε αρκετά αδρές γραμμές υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις για το είναι και τι κάνει η Αμερική στον κόσμο τα τελευταία 80 χρόνια. Η μία λέει ότι είναι η ηγέτιδα του ελεύθερου κόσμου και ότι έχει επιλεκτικές ευαισθησίες και ότι κάνει λάθη και ενίοτε κάνει και εγκλήματα, αλλά τέλος πάντων ότι ηγήθηκε του αγώνα κατά του σοβιετικού ολοκληρωτισμού και μας οδήγησε στη νίκη της οικονομίας της αγοράς και της δημοκρατίας και μπλα μπλα μπλα. Και η άλλη άποψη είναι ότι όλα αυτά είναι προπέτασμα καπνού και ότι στην πραγματικότητα είναι μια ιμπεριαλιστική δύναμη σαν τις παλιές, η οποία απλά έχει καλύτερο PR. Και αυτό που κάνει τώρα ο Τραμπ στη Βενεζουέλα, αυτή η συμφωνία για το πετρέλαιο, είναι η πιο ακραία εκδοχή, δηλαδή ο πιο κοινικός πολέμιος της αμερικανικής πολιτικής. Δεν θα φανταζόταν, νομίζω, ότι εν έτη 2026 μπορεί να γίνει μια συμφωνία τόσο εμφανώς αποικιοκρατική, ας πούμε. Δηλαδή, μια σε κοινή θέα κλοπή των φυσικών πόρων μιας χώρας υπό την απειλή των όπλων.
0: Mm-hmm.
3: Και αυτό δεν είναι κάτι, δηλαδή το λένε, ας πούμε, οπαδοί του τσαβισμού μέσα στη Βενεζουέλα, αλλά το λέει και ο Έλιοντ Έιμπραμς, ο οποίος είναι ένας νεοσυντηρητικός Αμερικάνος και πρώην ειδικός απεσταλμένος του ίδιου του Τραμπ στη Βενεζουέλα. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
3: δεν επιδέχεται πολλής διαφωνίας, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Άρα είναι άλλο ένα μέτωπο το οποίο θα έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Το είχαμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια.
3: Ναι, θυμόμαστε όλοι την επιχείρηση, τον πόλεμο της μίας ώρας της 3ης Ιανουαρίου, η επιτυχία της οποίας επιχείρησης έδωσε και την ψευδέστηση στον Τραμπ ότι μπορεί να κάνει το ίδιο και στο Ιράν με τις ολέθριες συνέπειες που όλοι ξέρουμε έκτοτε. Αλλά ναι, είχε περάσει λίγο στα ψηλά πλέον έκτοτε η Βενεζουέλα, δηλαδή θυμηθήκαμε λίγο με τους δικτούς σεισμούς του Ιουνίου. Και φαίνεται, δηλαδή υπάρχει και μία φιλολογία ότι η αποτυχία, ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν επενέβει στη Βενεζουέλα επειδή κόπτεται για τη δημοκρατία. Επενέβη γιατί είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Και τώρα πήγε και έκανε αυτό το deal, το οποίο με έναν επιχειρηματία δε στη Βενεζουέλα, ο οποίος ήταν υπό έρευνα από τις ίδιες τις Αμερικανικές αρχές επί Τραμπ πριν 7 χρόνια για ξέπλυμα και υπεξαίρεση άνω του ενός δις από την κρατική εταιρεία, δηλαδή από τους ανθρώπους που...
0: Αξιοσημείωτο και αυτό πια, ναι.
3: Ναι, ο οποίος είναι τώρα ο προτιμητής, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πήρε την παραχώρηση αυτών των κοιτασμάτων για 100 χρόνια και η εταιρεία που ελέγχει την εταιρεία του θα έχει μέσα ως βασικό μέτωπο το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Δηλαδή ένας αριστερός επικριτής της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής δεν θα μπορούσε να φανταστεί ένα σενάριο πιο ακραίο.
0: Αν το βλέπαμε σε ταινία, δεν θα το πιστεύουμε.
3: Αν το βλέπαμε σε ταινία, θα λέγαμε ότι είναι κάπου ότι παρά είναι, πώς το λένε, μια ταινία ενός στρατευμένου κομμουνιστή σκηνοθέτη, ο οποίος.
0: Θα το απορρίπταμε, θα λέγαμε ότι εντάξει, παιδιά είναι.
3: Ναι, ότι το παρακάνει, ρε παιδιά.
0: Είναι εβδομάδα κόκκινου κινηματογράφου.
3: Αυτό.
0: Τρομερό. Ναι. Οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο νέο από τον πόλεμο σε Ρωσία-Ουκρανία.
3: Εκεί δυστυχώς είναι πάρα πολύ ανησυχητικά τα πράγματα, γιατί βλέπουμε συνεχή κλιμάκωση. Οι Ρώσοι, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν οι Ουκρανοί συστήματα εράμινας, χτυπάνε πλέον καθημερινά και αδυσόπιτα. Οι Ουκρανοί χτυπάνε και αυτοί όπου μπορούν με τα drones τους, τα οποία πλέον φτάνουν σχεδόν παντού στη Ρωσία. Και υπάρχει και αυτή η θεωρία, η οποία μάλλον είναι και αυτή που οδήγησε τον διευθυντή του CIA την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα για να μιλήσει με τους Ρώσους. Ο Πούτιν, από ό,τι μάθαμε, δεν τον είδε βέβαια τελικά. Υπάρχει ένα κομμάτι της ρωσικής στρατηγικής ελίτ που λέει ότι, ότι εμείς αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτόν τον πόλεμο με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη, γιατί οι Ουκρανοί μπορούν να μας χτυπήσουν οπουδήποτε, ενώ εκείνοι έχουν την Ευρώπη ως backup, η οποία είναι στο απειρόβλητο και τους δίνει φορεστική υποστήριξη και χρήματα και το ένα και το άλλο, και άρα πρέπει να μεταφέρουμε τον πόλεμο στην Ευρώπη. Είδαμε ότι η Γερμανία αυτή τη βδομάδα για πρώτη φορά είπε ευθέως ότι αυτή η απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λιψίας ήταν έργο της ρωσικής κυβέρνησης. Βλέπουμε και τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία να λένε όλο και πιο επιτακτικά ότι κοιτάξτε, εδώ δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για υβριδικό πόλεμο, η Ρωσία μας κάνει πόλεμο.
0: Ναι.
3: Οπότε όλα αυτά δεν είναι ευχάριστα και προφανώς οι διπλωματικές συζητήσεις και η επιδίωξη της διπλωματικής λύσης αυτή τη στιγμή δεν είναι πουθενά. Και ο Τραμπ ως ειρηνοποιός έχει φτάσει, αν είχε ποτέ κάποιο κύρος και είχαμε προσδοκίες από αυτό, νομίζω δεν τις έχουμε πια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, γράφει για την Καθημερινή την Steel Pax Trumpiana, περιγράφοντας τα έργα και τις ημέρες του Πλανητάρχη με όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο και μας αφορούν. Έχουμε μεγάλο ραντεβού, κυρίες και κύριοι, καθώς έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μελτός Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με τίτλο Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στην Κυψέλη, κυρίες και κύριοι, έχουν τη δική τους ιστορία και την δική τους ανησυχία μετά τις ρηγματώσεις και τις καθυζήσεις που έχουν υποστεί. Τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Ορισμένα κτίρια έχουν κριθεί κίτρινα ή και κόκκινα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών. Έχουμε φιλοξενήσει τους κατοίκους, τον δικηγόρο τους και τις ανησυχίες τους. Και είναι η σειρά να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και την άποψη της κυβέρνησης. Ο κύριος Νίκος Ταχιάος, υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, για την καλώς είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Υφυπουργέ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, εσείς ποια δεδομένα έχετε για την κατάσταση στις πολυκατοικίες, στις τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες Κυψέλης που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες?
4: Κοιτάξτε, εγώ έχω μία πρώτη εκτίμηση, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι αυτή η υπόθεση με τα κίτρινα και κόκκινα δεν έχει να κάνει με τον συνηθισμένο χαρακτηρισμό με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι κατασκευές μετά από μια φυσική καταστροφή. Δηλαδή, άμα γίνει ένα σεισμό, μια πυρκαγιά, ξέρετε ότι πηγαίνει εκεί ένα κλιμάκιο της ΔΑΕΦ, της Διεύθυνσης δηλαδή Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, η οποία πάει και αξιολογεί την κατάσταση του κτηρίου. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι αφορούν στις εσωτερικές διαδικασίες της Ελληνικό Μετρό και της συγκεκριμένης σύμβασης. Και ειδικά στις μελέτες τροτότητας. Δηλαδή, η μελέτη τροτότητας είναι μια ιδιαίτερη μελέτη η οποία γίνεται, η οποία έχει διάφορα επίπεδα και σε κάθε επίπεδο κάνει χαρακτηρισμούς που είναι κίτρινη κόκκινη, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους χαρακτηρισμούς που γνωρίζονται.
0: Δεν έχουν σχέση.
4: Είναι εσωτερική διαδικασία. Το γεγονός ότι κάποια χαρακτηριστήκαν κόκκινα σημαίνει ότι πρέπει να πέρασουν στο επόμενο επίπεδο της μελέτης τροτότητας, το οποίο θα δείξει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά στους μελετητές της Ελληνικού Μετρό. Και το αναδόχο δηλαδή, και στην Ελληνικό Μετρό. Δεν πρέπει να δημιουργείται από αυτό ανησυχία, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανησυχείται με εκείνα τα κόκκινα χαρτιά που κολλάνε έξω από τα σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί καταστροφές ή βλάβες σε ένα σεισμό ή σε μια πυρκαγιά.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν,
0: τι
4: έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ζημίες σε σπίτια οπωσδήποτε, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Όπως κατανοώ πάρα πολύ καλά. Κατανοώ πολύ καλά και την ανησυχία των κατοίκων. Διότι και εγώ τώρα, αν στο σπίτι μου που είμαι αυτή τη στιγμή, ξαφνικά άνοιγε μία ροχμή στον τοίχο ή μία πόρτα δεν έκλεινε καλά ή ένα παράθυρο, προφανώς και εγώ θα ανησυχούσα πάρα πολύ.
0: Είναι αυτονόητο.
4: Αν και είναι μηχανικός, ακόμα και αν αντιλαμβάνομαι τη θεωρία του πράγματος, καταλαβαίνω ότι και εγώ θα ανησυχούσα. Λοιπόν, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τους κατοίκους και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Πρώτον, η Ελληνικό Μετρό είναι μια εταιρεία του ελληνικού δημοσίου. Η Ελληνικό Μετρό υποπτεύει μία σύμβαση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να δώσει όλα τα στοιχεία στην Ελληνικό Μετρό για να κρίνει η Ελληνικό Μετρό τα επόμενα στάδια για τα οποία είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει ο ανάδοχος. Στην Ελληνικό Μετρό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας μηχανικός που να μην έχει την αίσθηση της ευθύνης του δημοσίου. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά να αφήσει ένα σπίτι εκτεθειμένο ή τους ανθρώπους να ανησυχούν ή δεν υπάρχει περίπτωση να αφαιθεί κάτι στη τύχη του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει αποκατάσταση κανένα σπιτιού. Πρέπει να σας πω ότι η εικόνα που έχω για τις πολυκατοικίες Κυψέλη και τις οικοδομές Κυψέλης είναι ότι είναι παλιές, έχουν υποστεί φθορές ακόμα και από νερά τα οποία.
0: Καλά, ναι, αλλά δεν είχαν. Επειδή έχουμε ζήσει.
4: Αφήστε.
0: Θα σε έχω αφήσει χωρίς να παρεμβαίνω.
4: Όχι.
0: 3-4 λεπτά.
4: Θέλω να το δικαιώσω τη σκέψη μου.
0: Παρακαλώ.
4: Να το δικαιώσω τη σκέψη μου. Δεν θα πω κάτι το οποίο.
0: Παρακαλώ.
4: Θα δημιουργήσει άλλε εντυπώσει. Λοιπόν, το παράδειγμα όμως ότι υπάρχει διακόπωση των οικοδομών ή οτιδήποτε άλλο, θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ως αν έχουν υποκληθεί μόνο από την διέλευση του ΤΜΕΜ. Μόνο από τη διέλευση του ΤΜΕΜ. Άρα θα αποκατασταθεί ό,τι πρόκειται να αποκατασταθεί στο σύνολό του, ό,τι πρέπει να αποκατασταθεί. Σαν να μην υπήρχαν προηγούμενα προβλήματα στην οικοδομή. Το δεύτερο είναι ότι κανένας δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά για αυτή την. Αποκατάσταση. Η αποκατάσταση θα γίνει από τον ανάδοχο.
0: Ωραία.
4: Όσο οφείλει από τη σύμβαση.
0: Η ανησυχία όμως παραμένει στην Κυψέλη και σε ανθρώπους που μένουν σε άλλους δρόμους λίγο παρακάτω.
4: Κοιτάξτε, και οι ζώνες επιβίωσης είναι συγκεκριμένες.
0: Δεν μπορώ όμως να ρωτήσω. Αν δεν θέλετε. Εγώ σας έχω δώσει όλο το χρόνο, αλλά δεν έχω καταφέρει να ρωτήσω. Πείτε εσείς ό,τι θέλετε, παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε.
4: Όχι, σας ακούω.
0: Όχι, δεν έχει σημασία ο μονόλογος, αλλά ολοκληρώστε τη σκέψη σας για να το.
4: Δεν έχω κάτι να πω. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι οι ζώνες επιρροής είναι συγκεκριμένες. Αν κάποιος έρθει στα 100 μέτρα παρακάτω, όχι, δεν έχει καμία.
0: Όταν θα ξεκινήσει ο Μητροπόντικας να λειτουργεί, θα πάει παρακάτω. Ποιος μπορεί, λένε οι κάτοικοι, να τους διαβεβαιώσει ότι δεν θα υποστούν ζημίες, ρηγματώσεις ή οτιδήποτε άλλο καθυζήσεις οι πολυκατοικίες οι επόμενες? Αυτή είναι η ερώτηση.
4: δεν υπάρχει σημείο από το οποίο πέρασε ο Μητροπόντικας και να μην υπήρξαν κάποιες μετακινήσεις μικρές, πάντοτε υπάρχουν μετακινήσεις, είναι σπάνιο να μην υπάρχουν, ελάχιστες, οι οποίες είναι απολύτως ανεπαίσθητες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτές μετρινότητες είναι φωγός. Υπάρχει το επίπεδο συναγερμού, υπάρχει το επίπεδο της επιφυλακής, υπάρχουν επίπεδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα σημαίνει ότι για να ξεκινήσει ξανά ο Μητροπόντικας θα πρέπει όχι μόνο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των οικοδομών, αυτό δεν είναι το πρόβλημα των οικοδομημάτων που υπάρχουν εκεί, αλλά να αντιμετωπιστεί και ο λόγος για τον οποίο προκλήθηκαν αυτά τα προβλήματα.
0: Προφανώς.
4: Αυτός λοιπόν από την ώρα που θα έρθει και για τις επόμενες οικοδομές, για τα επόμενα κτίρια. Θα χρησιμοποιηθεί άλλη μεθοδολογία, αυτή η μελέτη γίνεται τώρα, για να μπορέσει να αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο.
0: Για να ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα, σας παρακαλώ, υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πότε θα πάρουν οι κάτοικοι τις απαντήσεις?
4: Οι κάτοικοι, κοιτάξτε, είμαστε σε διαρκή επαφή με τους κατοίκους. Εγώ έχω και τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, ο ίδιος.
0: Αλλά υπάρχει κάποιο χρονικό ορόσημο.
4: Κοιτάξτε, οι απαντήσεις. Δεν μπορεί να είναι μια απάντηση, πήγα, είδα μακροσκοπικά ένα σπίτι και λέω πέφτει. Πρέπει να σας πω.
0: Επειδή μένουν κάθε μέρα, ακούστε με. Δεν έχουμε μεγαλώσει την Κυψέλη, στη Σπετσόνη, εκεί που είναι το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι εκεί μένουν κάθε μέρα.
4: Το
0: πρώτο που ζητάνε είναι πότε θα γνωρίζουν. Πότε θα έχουν το σύνολο των στοιχείων για το αν είναι ασφαλή ή όχι τα σπίτια. Αυτό
4: το σύνολο των στοιχείων θα το έχουν μόλις καταδεθούν οι ανεξάρτητες παραγωγικογνωμοσύνες. Αυτή τη στιγμή γίνονται από το ΤΕΜ, θα πάνε σε ελληνικό πετρό. Τότε θα ξέρουμε τι συμβαίνει σε κάθε οικοδομή και θα υπάρχουν οι απαντήσεις για όλους. Εάν σας πω ότι αυτό θα είναι στις 5 Σεπτεμβρίου, 10 Σεπτεμβρίου, στις 20 Σεπτεμβρίου, δεν μπορώ να το πω, διότι οι μελέτες αυτές πρέπει να είναι απολύτως εκμηριωμένες και να έχουν ένα βάρος. Δεν μπορεί να είναι μια μελέτη. Ακούστε, διάβασα εκτιμήσεις που λέει ο άλλος, πήγα και είδα ότι έχει στατικό πρόβλημα η οικοδομή. Πώς το είδες. Άνοιξες δηλαδή, καταρχάς έριξες το σοβά, έχεις δει που φτάνει αυτή η τριχοειδή συρρογμή, έχεις δει.
0: Πρέπει να γίνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες. Δεν προφανές σε μελέτη.
4: Έχουν μπει με όργανα μέσα, έχουν μετρήσει με ραντάρ. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές μελέτες. Θα πάρουν τις απαντήσεις τους. Εκείνο που χρειάζεται τώρα να ξέρουν είναι ότι δεν κινδυνεύει να πέσει καμία οικοδομή. Κακώς γίνονται προβολές με άλλα γεγονότα.
0: Αυτό επιτρέψτε να έχουμε στο μυαλό μας τις σκέψεις και τουλάχιστον την εικόνα μιας πολυκατοικίας που πέφτει στα πετράλωνα.
4: Καταρχάς πρέπει να ξέρετε το.
0: Όχι, είναι τίτλοι ειδήσεων, κύριε Ταχιάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε.
4: Έγινε, okay.
0: Γεια σας. Νίκος Ταχιάου, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Γι' αυτό είναι η ενημέρωση, για να καταγράφουμε τα γεγονότα. Δεν μπορούμε να στερήσουμε τους πολίτες τη δυνατότητα να θυμούνται ότι έπεσε μια πολυκατοικία στα πετράλωνα εξαιτίας προβλημάτων και ότι οι άνθρωποι που είναι στην Κυψέλη και πολύ κοντά στην πλατεία, στους γύρω δρόμους, στις Πετσών, στη Σκοπέλου, στην Κασταλίας, έχουν αυτές τις ανησυχίες και δεν παίρνουν μέχρι τώρα απαντήσεις. Εμείς τους φιλοξενούμε όλους και δίνουμε τον κατάλληλο απέραντο χρόνο για τις απαντήσεις. 11 και με καλή διάθεση. 11 και 31 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, ΣΚΑ 100,3 με καθυστέρηση τίτλοι των ειδήσεων από την Αθήνα Μαράκη.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Μήνυμα απάντησε, έστειλε ο Πρωθυπουργός, στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική οικογένεια, μια ειρηνική χώρα, με συγχωρείτε, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό ότι φόβησε ότι την έχει στοχοποιήσει η εγκληματική ομάδα και της απέσπασε πάνω από 40.000 ευρώ δήθεν για να τα προστατεύσει. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα, ανακοίνωσε απόψε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πάει σκάει 100,3, 11 και 34 πρώτα λεπτά. Έχετε στείλει και τα πρώτα σχόλιά σας για το ΠΑΣΟΚ. Θα τα μεταφέρουμε συνέχεια. Μετά ανοίγουμε γραμμές. Αν θέλετε, βγαίνει στον αέρα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. 3 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, είναι η μέρα των γενεθλίων του κινήματος. Για όσους μεγάλωσαν, βίωσαν το ΠΑΣΟΚ είναι μια, και το ψήφισαν μια σημαντική στιγμή, αλλά και για τους αντιπάλους, διότι άλλαξε το πολιτικό παιχνίδι στη χώρα από την ακρίσιμη αυτή ημερομηνία και μετά. Είναι μαζί μας ο κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης, έχει διατελέσει στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου για πάρα πολλά χρόνια, αλλά και του Κώστα Σιμίτη στη συνέχεια, δύο πρωθυπουργών και προέδρων του ΠΑΣΟΚ και υπουργός βέβαια, και άνθρωπος ο οποίος έχει μακρά πολιτική διαδρομή και δράση. Καλησπέρα, κύριε Χιτήρη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πώς ορίζουμε το ΠΑΣΟΚ, τι είναι το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χιτήρη?
1: Σε σχέση με την, με την ημέρα.
0: Με την ημέρα, ναι, με την ημέρα.
1: Με την ίδρυσή του, προφανώς.
0: Με την ίδρυσή του, ναι, προφανώς.
1: Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κίνημα, όπως το ονόμασε ο δημιουργός του, Ανδρέας Παπανδρέου, ένα κίνημα το οποίο ήθελε να είναι τελείως διαφορετικό πολιτικό από ό,τι υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ένα κίνημα το οποίο θα έβγαινε μέσα από το λαό και θα εξέφραζε το λαό με την πολιτική του. Κάτι το οποίο είχε να φανεί πάρα πολλά χρόνια στη χώρα, διότι όλα τα περασμένα χρόνια η Ελλάδα με κύριο άξονα τη συντηρητική πολιτική των δεξιών κυβερνήσεων. Και επομένως ήρθε το ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτέμβρη και η δημιουργία του, η οποία ήταν μια ανατροπή ουσιαστικά του ό,τι ξέραμε μέχρι τότε. Ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο απευθυνόταν στο λαό και το οποίο το αγκάλιασε λαός από την πρώτη στιγμή. Πολύ περισσότερο δε όταν το ΠΑΣΟΚ έγινε εξουσία και εφήρμοσε το πρόγραμμα αυτό, οπότε τα πράγματα ήταν πλέον ενθουσιαστικά, θα έλεγα, από τη μεριά του κοινού, διότι δικαιώθηκε δια του ΠΑΣΟΚ, δικαιώθηκαν οι αγώνες τόσο και τόσο ανθρώπων, τόσο και τόσο γενναιών, από την αντίσταση ακόμα μέχρι το 1-1-4 και τους αγώνες φοιτητικούς για την δημοκρατία, μέχρι την αντιδικτατορικό αγώνα. Όλοι αυτοί δικαιώθηκαν και δικαιώθηκαν κυρίως και πάνω απ' όλα ο απλός Έλληνας δημοκράτης σε όλη τη χώρα μέχρι το τελευταίο χωριό που ανέπνευσε. Μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα, μπορούσε να εκφράσει την άποψή του, μπορούσε να βρει δουλειά, μπορούσε να σπουδάσει το παιδί του, μπορούσε η γυναίκα για πρώτη φορά να πάρει μια σύνταξη, που ποτέ η γυναίκα δεν είχε χρήματα, τα ελάχιστα στα χέρια της, πάντα ήταν εξαρτώμενη.
0: Αυτό το έχουμε ξεχάσει, είναι αλήθεια.
1: Από το αφεντικό και επίσης έδωσε νοσοκομειακή περίθαψη σε όλο τον κόσμο δωρεάν, με νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, και άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο, όπως ξέρετε, δημιούργησε δηλαδή συνθήκες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μέχρι και το τελευταίο γεράκο έφτιαξε καπί στις γειτονιές προκειμένου να βρίσκει τρόπο να περνάει καλύτερα σε ζωή του και τα γεράματά του με κάποια συντροφιά. Τα πάντα, για να μην μιλήσω για τα εθνικά θέματα, για να μην μιλήσω για το κλήρος της χώρας, τον οποίο το εξέφραζε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν έβγαινε στην Ευρώπη και αναγνωρίστηκε από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες της εποχής πόσο αποτελεσματικός ήταν για την πατρίδα του, για την Ελλάδα. Και τα προγράμματα τα μεσογειακά τα οποία κέρδισε η Ελλάδα, και επίσης επέβαλε την άποψή του πολλές φορές η Ελλάδα, την άποψή της στις συνόδους κορυφής, χάρη στο ικανότητα, θα έλεγα, του Ανδρέου Ανδρέου, και χάρη στην πολιτική αυτή, τη δημοκρατική, ουσιαστικά δημοκρατική, όχι στα λόγια, η οποία παρουσιάστηκε τα χρόνια εκείνα.
0: Και η Ελλάδα βίωσε έναν, έζησε έναν ομαλό δημοκρατικό βίο. Δηλαδή να αλλάσσονταν οι κυβερνήσεις για πρώτη φορά.
1: Εννοείται.
0: Δεν ήταν αυτονόητο η παράδοση της εξουσίας.
1: Όχι, αφού είχαμε προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Προηγούμενα, τα θυμόσαστε το 65, τα Ιουλιανά, οι αποστάτες κτλ. Δεν μπορούσε να πάει κανένας άλλος στην εξουσία, διότι η εξουσία στην Ελλάδα, η Ελλάδα ολοκληρή, ήταν ιδιοκτησία της δεξιάς παραταξής.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί άλλοι ήταν εχθροί.
0: Και όμως παράντησε...
1: Μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι, όπως ξέρετε, μέχρι το οποιονδήποτε άλλο δημοκρατικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μέσα στο Κοινοβούλιο ήταν πολύ σκληρές, αλλά πάντα πολιτισμένες. Ο λόγος του Ανδρέα Πανδρέου ήταν...
1: Εννοείται.
0: Κυρίαρχος πολιτικά, αλλά πάντοτε με ευγένεια αντιμετώπιζε τους αντιπάλους και υπήρχε και μια συνεργασία και γραμμή συνεννόησης και με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ακόμη και παρά τις μεγάλες ιδεολογικές διαφορές.
1: Εννοείται. Γιατί το πρώτο πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον Ανδρέα Πανδρέου, και επιτρέψτε μου να το πω γιατί ήμουν δίπλα του, ήταν τα εθνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πρωί, όταν συναντιόμαστε στον καφέ, άρχιζε με αυτό. Έλεγε, τι γίνεται με την Τουρκία, τι γίνεται με το Αιγαίο, τι γίνεται με τη Θράκη, τι γίνεται αυτό. Και αφού εξαντλούσαμε αυτό το θέμα, τότε μπαίναμε σε όλα τα άλλα. Πάντα ήταν το πρώτο θέμα τον οποίο τον απασχολούσε γιατί. Γιατί γνώριζε. Τι γνώριζε. Τις επιδιώξεις των Τούρκων. Οι οποίες ισχύουν και σήμερα. Ποια είναι αυτή η επιδίωξη, πέραν αφού πέτυχαν την πρώτη επιδίωξη και διχοτόμησαν την Κύπρο, η δεύτερη επιδίωξη η οποία υπάρχει και είναι ζωντανή μέχρι σήμερα είναι η διχοτόμηση του Αιγαίου. Και αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου του αντιμετώπιζε στην πράξη. Τα νησιά του Αιγαίου την εποχή του Πασό που ήταν στην κυβέρνηση ήταν εξοπλισμένα σε ένα στακί. Όποιος θυμάται, αν είναι κανένας παλιός, ίσως να θυμάται και το όνομα ενός στρατηγού του Ματαφιά. Ο οποίος ήταν στα νησιά του Αιγαίου και είχε το γενικό πρόσταγμα και τα οποία ήταν εξοπλισμένα. Κλήρως.
0: Θυμόμαστε τις αερομαχές δεκαετία του 80. Πάνω
1: και την κρίση τη μεγάλη που έγινε με το πλοίο το τουρκικό που βγήκε και στείλαμε το στόλο κτλ.
0: Και η επικοινωνία που είχε τότε ο άμνηστος Κάρολος Παπούλης, υπουργός εξωτερικών, μετέπειτα από τη Δημοκρατία, με τον Τεοντόρ Ζεύκοφ, πρόεδρο του.
1: Ακριβώς, με τον Ζεύκοφ, ναι. Δεν δεχόταν μίγα στο σπαθί του στα εθνικά θέματα ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί ήξερε, όπως ξέρουμε όλοι μας, ότι ό,τι χάνεις σε αυτόν τον τομέα, χάνεται τα πάντα.
0: Ναι. Μία κατηγορία που έχει δεχθεί το ΠΑΣΟΚ για την κυβέρνηση είναι ότι ήταν στην οικονομική πολιτική. Ότι διέθεσε πάρα πολλά χρήματα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, άκρητα, τα σπατάλησε σχεδόν και υπονόμευσε, λέει η κριτική, την τύχη των επόμενων γενιών της χώρας.
1: Καταρχήν, όποιος θέλει να δει πραγματικά τα οικονομικά της χώρας από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, δεν έχει παρά να πάρει τα επίσημα στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί θα καταλάβει πως το χρέος ανέβηκε και πόσο ανέβηκε τα χρόνια του Καραμαλή, πόσο ανέβηκε τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου πώς ανέβηκε τα χρόνια του Σιμίτη, πώς ανέβηκε του Καραμαλή του νεότερου, πώς ανέβηκε πριν του Μητσοτάκη πατέρα. Εκεί θα τα δει, αυτά είναι επίσημα τα στοιχεία, και εκεί θα καταλάβει αμέσως ότι αυτά τα οποία λέγονται για τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι προπαγανδιστικά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν χτυπούσε το χέρι του στην Ευρώπη, Ανδρέα, και πετύχαινε να μπουν κάποια χρήματα στη χώρα, το πετύχαινε συνειδητά, είχε στο μυαλό του ότι τα χρήματα αυτά έπρεπε να πάνε στους πολλούς, και το έκανε. Σήμερα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια προγράμματα και κάποια χρήματα στην ελληνική κυβέρνηση, τα χρήματα αυτά πάνε εξ ολοκλήρου σε 5 άτομα.
2: Αντιλαμβανόμαστε.
1: Έτσι όπως έρχεται, λέω.
0: Κύριε Χιντήρη, μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν ξέρετε, μας πιέζει ο χρόνος. Δεν αντιμετώπισε και τα φαινόμενα διαφθοράς. Σας φέρω δύο παραδείγματα. Υπόθεση σκανδάλου Κοσκοτά, κυριάρχησε στα τέλη της δεκαετίας του 80, και περίπτωση Άκη Τσοχαντζόπουλου.
1: Πρέπει να σας πω, του Άκη Τσοχαντζόπουλου δεν ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν επί Κώστα Σιμίτη, ναι, αλλά μιλάμε του Πασόκη.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Όχι, όχι, απλώς. Έχετε δίκιο. Απλώς το λέω. Πρέπει να σας πω το εξής. Ότι δεν πρέπει να έχει αυτοπάτη κανείς. Διότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, και επομένως έχουν κάποιοι τις αδυναμίες τους ή τις επιδιώξεις τους. Δεν είναι όλοι ακέραιοι, πρέπει να σας πω. Και επίσης στην πολιτική μπαίνει, είναι ένα ελεύθερο τομέα που μπαίνει οποιοδήποτε στην πολιτική, αρκεί να έχει κάποιες ικανότητες. Εκεί μέσα γίνεται ξεσάρισμα από τον κόσμο, και από το και μπορεί να δεις. Δεν υπάρχει πολιτική στον κόσμο που να μην υπάρχουν κρούσματα αυτού του είδους. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν οι πολιτικοί αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικά ακέραιοι και άξιοι, και υπάρχουν οπωσδήποτε από την άλλη μεριά και οι πολιτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, διότι έχουν τις αδυναμίες τους και τις σωτές τους. Αυτό συμβαίνει πάντα και παντού. Συνέβη και στο Πασόκ. Και το Πασόκ ήταν το πρώτο, και χάρη στο νόμο του Πασόκ καταδικάστηκε, πρέπει να σας πω, και ο Άκης Σουγαντόπουλος. Με τα λύπης το λέω, διότι είναι μια κατάντια ενός πολιτικού όταν ξεκινάει από ένα λαϊκό παιδί και ανεβαίνει τα σκαλοπάτια με την υποστήριξη του κόσμου και φτάνει ψηλά, να προδίδει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τη διαδρομή του και τους συντρόφους του. Είναι μια κατάντια η οποία δυστυχώς είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση και υπάρχει παντού. Δεν μπορεί κανείς να, ό,τι και να κάνει, να βρεθούν τέτοια κρούσματα πάντα. Το θέμα είναι η γενική πολιτική, που πάει η χώρα, που πάει ο κόσμος, που πάει το δημόσιο. Διότι σήμερα φοβάμαι ότι το δημόσιο πολίτε έχει αναρτήσει τα μπέλα τέτοια. Είμαστε ακόμα, είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν, δυστυχώς πρέπει να πω, ότι είμαστε ακόμα στα μνημόνια. Διότι ενώ μπήκαμε στα μνημόνια, όταν μπήκαμε χρωστούσαμε 310 δις, και σήμερα χρωστάμε 450 δις. Και προσπαθούμε όλα αυτά να τα ξεχρεώσουμε, αλλά πέστε μου εσείς, κύριε Κουφόπουλε, ποιος έχει το πάνω χέρι, ο δανειστής ή ο δανειζόμενος?
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χιτήρη, για να σας αποχαιρετήσουμε. Όλες αυτές τις αναμνήσεις που έχετε από την πολιτική σας διαδρομή, δίπλα σε δύο σπουδαίους ανθρώπους, πρωθυπουργούς, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη, θα τις μοιραστείτε με τον κόσμο?
1: Θεωρώ καταργή τον εαυτό μου τυχερό που βρέθηκε, και συμπτώσεις, οι συμπτώσεις της ζωής με έφεραν να είμαι κοντά τέτοιες στιγμές, τέτοιες προσωπικότητες. Κοιτάξτε, κάποιες αναμνήσεις θέλω να αφήσω πριν φύγω και εγώ από αυτή τη ζωή, κυρίως γιατί με ενοχλεί ένα θέμα και σας θέλω να σας το θυμολογηθώ. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν περάσει στον κόσμο σαν αλήθειες. Και το έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος και λέει αυτό είναι έτσι, τελείως. Mm. Αλλά που δεν είναι έτσι, και ότι η προπαγάνδα πολλών χρόνων και εφημερίδων και τηλεοράσεων και πες και μπλαμπλού και παμπού και παπά και αντιπάλων έχουν εγκαταστήσει στην πολιτική ζωή κάποια ψεύδη τα οποία θεωρούνται αλήθειες. Και αυτό θα ήθελα να το γράψω ότι δεν είναι έτσι και να το πω γιατί δεν είναι έτσι.
0: Άρα θα περιμένουμε και το δικό σας βιβλίο. Φαντάζομαστε. Ναι. Πολύ σας ευχαριστούμε απόψε που ήσταν μαζί μας για να μιλήσετε.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου θυμίσετε την 3η του Σεπτέμβρη, ναι. Και επομένως και τα χρόνια μου.
0: Ναι. Πολλά τα χρόνια. Και ευχόμαστε ακόμη περισσότερα, κύριε Χιτήρη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και περιμένουμε το βιβλίο για όλα αυτά που βιώσατε και ζήσατε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και στον Κώστα Σιμίτη. Καλώς βράδυ.
1: Γεια
0: σας. Ο κύριος τηλέμαχος Χιτήρης. Όπως σας είπαμε, σκληρό ροκ. Η πολιτική μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που την βίωσαν, ξεχωριστές συνεντεύξεις κάθε βράδυ, αλλά και τρέχουσα επικαιρότητα. Έρχεται μια νέα μελέτη από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, αν είναι πραγματική ή όχι η δημοσιονομική πρόοδος της χώρας, αλλά και τι γίνεται με την σταθερότητα. Είναι ισχυρή ή παραμένει εύθραυστη. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Σαραβάκος. Είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα, κύριε Σαραβάκο. Ευχαριστούμε που είστε και απόψε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και από τα χρόνια τα παλιά, από το 1974, δεκαετία του 80 και το 96 του εξυγχρονισμού, πάμε στο σήμερα, στο 2026. Μεγάλη διαδρομή. 32 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χώρα. Λεφτά υπάρχουν ή υπήρχαν.
2: Το κακό είναι ότι πλέον χρησιμοποιούμε αόριστο παρελθοντικό χρόνο, δηλαδή υπήρχαν, και είναι και ένα από τα ζητήματα τα οποία θίγουμε εμείς στη νέα μας μελέτη.
0: Ναι. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα, κύριε Σαραβάκο?
2: Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε εμείς αποτυπώνοντας την δημοσιονομική πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια, την τελευταία εξαετία μετά τον COVID, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ σταθερή βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας. Αυτή η εικόνα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική και είναι και μια πολιτική επιλογή, αλλά επίσης συνδέεται και με μη δομικές βελτιώσεις, δηλαδή με παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν ρόλο μέχρι σήμερα σε αυτή τη βελτίωση, αλλά δεν θα τους έχουμε αύριο. Και επειδή δεν θα τους έχουμε αύριο, πρέπει να είμαστε λίγο λιτοί στο τι δημοσιονομική πολιτική θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα δηλαδή μας έρχεται μια νέα λιτότητα, πιστεύετε, κύριε Σαραβάκο?
2: Ενδεχομένως.
0: Είμαστε στην εποχή των υποσχέσεων και των διακηρύξεων. Αλλά...
2: αυτό είναι το πιο ανησυχητικό και γι' αυτό έρχεται η μελέτη μας και αυτή τη στιγμή το Σεπτέμβριο, γιατί περάσαμε όλη την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης με την λιτότητα και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να πάρουμε πίσω όλες τα προνόμια τα οποία υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Το να τα ξαναδώσουμε θα δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα. Αλλά να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι δεν θα τους έχουμε αύριο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη δημοσιονομική πολιτική? Το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρώτο και το καλύτερο, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο. Υπάρχει μια πολύ καλή απορρόφηση, όχι όμως όλων των χρημάτων τα οποία ήταν διαθέσιμα, αλλά από εκεί και πέρα αυτές ήταν. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν που στήριξε τις δημόσιες επενδύσεις και γενικότερα τις επενδύσεις στη χώρα την τελευταία τριετία. Δηλαδή, ο υπολογισμός ότι συνέβαλε κατά 1,5% μονάδα στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, σύμφωνα με το ΔΝΤΟΥ, και 2,5% μονάδες στο ΑΕΠ. Είναι σημαντικότερα, αλλά δεν είχαμε στον ίδιο βαθμό ιδιωτικές επενδύσεις. Άρα
0: ναι, πολύ, το πολύ, πολύ βασικό αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Επίσης και δεν είχαμε και επελευθερώσεις της αγοράς για να υπάρχει ανταγωνισμό.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αυτό είναι ένα δεύτερο άλλο σκέλος. Δηλαδή, το πρόβλημα με τον πληθωρισμό καταλήγει στην ιστορία του σούπερ μάρκετ. Δεν είδαμε απελευθέρωση.
2: Το
0: πρόβλημα, έχουμε δύο δηληστήρια. Δεν είδαμε απελευθέρωση. Λένε ότι ακόμη και αν έρθει τρίτο, τα ίδια θα είναι τα αποτελέσματα. Αλλά δεν είδαμε.
2: Ακριβώς. Έχουμε δύο εταιρείες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη μετακίνηση, στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Mm-hmm. Δεν είδαμε κάποια απελευθέρωση. Και μάλιστα είδαμε και αρκετές επιδοτήσεις και είδαμε και το κράτος να έρχεται και να επιδοτεί και να στηρίζει τις επιχειρήσεις. Πράγματι, σε ορισμένα σημεία είναι πολύ σημαντικό το κράτος να το κάνει, όπως η ενεργειακή μετάβαση. Διαφορετικά δεν μπορούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να το κάνουν. Αλλά από εκεί και πέρα, οι επιδοτήσεις σε μεγάλους κολοσσούς και για να συνεχίζεται μια ολιγοπωλιακή οργάνωση στην αγορά, αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά είχαμε χρήματα τέλος πάντων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία μας βοήθησαν στις δημόσιες επενδύσεις. Το δεύτερο ανησυχητικό είναι ότι λόγω αυτού του. Των χρημάτων που ήρθαν το 2026 το 2027 αναμένουμε αυξήσεις στο δημοσιονομικό πακέτο, δηλαδή να έρθει σε 0,6% και 0,8% του ΑΕΠ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δώσουμε κάποιες παραπάνω παροχές από το κράτος τη στιγμή όμως που σχεδιάζονται και φοροελαφρύνσεις. Εκεί λοιπόν είναι ανησυχητικό το πώς θα μπορέσουμε, παρόλο το 5,5% που είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα το 2025, να ισορροπήσουμε και πάλι τον προϋπολογισμό, ή αν έρθει κάποιος ο οποίος δεν είναι τόσο δημοσιονομικά υπεύθυνος, τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την πολιτική.
0: Κάποιες όμως φορολαφρύνσεις είναι απαραίτητες, δηλαδή κουβαλάμε ακόμη υποχρεώσεις μνημονίου, για παράδειγμα επιχειρήσεις, η προκαταβολή του φόρου στο 80%.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή πρέπει όποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει αυτή τη στιγμή να κινηθεί προς τη μείωση των φόρων και όχι προς την αύξηση των δαπανών. Δηλαδή αυτή είναι η σχέση η οποία μας αφορά. Γιατί εκτός των άλλων, η μείωση των φόρων είναι μια αναπτυξιακή πολιτική.
0: Μπορεί να μην δημιουργεί θέσεις εργασίας.
2: Ακριβώς. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, μειώνει τα κόστη, αυξάνει για τις επιχειρήσεις και μπορεί να αυξήσει και τους μισθούς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μία μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ακόμα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο εργοδοτικό κόστος, το οποίο είναι αυτό ο παράγοντας ο οποίος δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Όταν το 40% του μισθού σου πηγαίνει στο κράτος, είναι πολύ δύσκολο για
0: τον
2: εργοδότη.
0: Σε ποιο κράτος στις σκανδιναβικές χώρες έχει ανταπόκριση, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι και
0: συγγνώμη, δηλαδή, και εκείνη το 40% και όλοι είναι ευτυχισμένοι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι και τι λαμβάνεις πίσω όταν πρέπει να τα ξαναδώσεις. Δίνει 40% και από το 60% που σου μένει πρέπει να πληρώσει ξανά την παιδεία.
0: Φροντιστήρια, νοσοκομεία,
2: νοσοκομεία, υγεία, η πρωτοβάθμια υγεία. Ειδικότερα ξέρουμε όλες και όλοι ότι θα τρέξουμε στον ιδιώτη γιατρό πολύ εύκολα στην.
0: Πρώτα στο φαρμακείο. Πρώτα στο φαρμακείο και μετά στο.
2: Ναι. Ακριβώς. Οπότε εκεί.
0: Τα λόγια του φαρμακείου ήθελα να τα κλείσει η Τρόικα, γιατί ήθελα να τα βάλει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Άλλο πάλι αυτό. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα από την κατάσταση στη χώρα. Το πόσο προβληματική είναι σε σχέση με την υγεία στο νότο τουλάχιστον, στις χώρες του.
2: Είναι ακριβώς αυτό, γιατί δεν, έχ,

0: φορολογικές απαιτήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή οι τράπεζες κατέγραψαν πάρα πολλές ζημιές στην περίοδο της κρίσης, συμψηφίζουν αυτές τις ζημιές με τα μελλοντικά τους κέρδη, με τα τωρινά τους κέρδη και δεν πληρώνουν φόρος. Άρα, αυτή τη στιγμή οι τράπεζες στηρίζονται σε αυτό το πλαίσιο σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν μπορούν να διαθέσουν τα εργαλεία τα αναπτυξιακά. Δηλαδή, θα το πω αλλιώς, δεν μπορούν να δώσουν αναπτυξιακά δάνεια σε επιχειρήσεις και πολίτες για να μπορέσουν να στηρίξουν την αύξηση της ζήτησης. Άρα, η σχέση κράτους και τραπεζικού συστήματος εκεί πέρα είναι επίσης προβληματική.
1: Σημείο και κλειδί, θα λέγαμε.
0: Απολύτως, γιατί είναι αυτή που τροφοδοτεί και το βλέπουμε κιόλας στα spread, στη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων και των δανείων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν βοηθά αυτή τη στιγμή ένα κλειστό τραπεζικό σύστημα, επίσης ολιγοπωλιακό. Δεν υπάρχει δηλαδή ο ανταγωνισμός εκεί πέρα που θα μπορούσε να υπήρχε στις τράπεζες για να τροφοδοτήσει την οικονομία.
1: Κύριε Σαραβάκο, δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Μόνο για τις συντάξεις θα πω ότι παραμένει προβληματικό αυτή τη στιγμή ότι το 60% το πληρώνουμε από την τσέπη μας. Αντιφορολογία.
1: Για τον Ταμπόρδα θα πείτε κάτι.
0: Επιτέλους είχαμε και μια ακόμα νίκη. Πάει μας σε καλό δρόμο, αλλά χρειάζεται ακόμα η ομάδα χρόνο.
1: Καλά, ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι τον είχαν βγάλει περίπου ανίκανο, επειδή δεν υποτίθεται ότι δεν έτρεχε.
0: Άμα δεν κάνει όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνει, αλλά κάνει τα σημαντικά.
1: Ναι, τον γκολ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η μαγεία είναι στον γκολ, κύριε Σχοι, κύριε.
0: Και τις ασίστ.
1: Και τις ασίστ, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, και έχει ένα χαμόγελο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Κύριος Κωνσταντίνος Σαραβάκος, επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ιστορικό το επίθετο για τους φίλους του Παναθηναϊκού και του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Αναφερόμαστε και στο Δημήτρη Σαραβάκο. Η διακοπή μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων με το ΣΚΑΙ 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αθήνα Μαράκη.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9.